μέσα του ως κεντρίσματα δοξολογίας. Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Κοιτάξτε αυτό το λουλούδι, τι καλλιτέχνημα, μπορεί να το φτιάξει ανθρώπινο χέρι?» Και δόξαζε το Θεό για την ομορφιά της δημιουργίας του. Όλα τα έβλεπε ως αφορμή δοξολογίας και για τον αέρα που ανέπνεε αισθανόταν ευχαριστιακά προς το δημιουργό όλης της κτήσεως. Ο αγαπητικός τρόπος που αντιμετώπιζε τα δημιουργήματα του Θεού, τους ανθρώπους πρώτα και την υπόλοιπη έμψυχη και άψυχη δημιουργία έπειτα, θυμίζει κατά πολύ το υπέροχο κείμενο του Αβά Ισαάκ που ζωγραφίζει με απαράμιλη ομορφιά τη γεμάτη αγάπη καρδιά των Αγίων. «Και τι έστι καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Και εκ της μνήμης αυτών και της θεωρίας αυτών ρέουσιν η οφθαλμή αυτού δάκρυα. Εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης τη συνεχούσης την καρδίαν και εκ της πολλής καρτερίας σμικρύνεται η καρδία αυτού και ουδύνατε βαστάξε ή ακούσε ή ειδίν βλάβην τεινά ή λύπην μικράν εν τη κτήση γινωμένη». Και δια τούτο και υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτώντων αυτών εν πάση ώρα ευχήν με τα δακρύων προσφέρει του φυλαχθήνε αυτούς και ηλαστήνε αυτής ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης της κινουμένης εν την καρδία αυτού αμέτρος καθομοιότητα του Θεού. Δηλαδή, και τι είναι ελεημόν καρδιά? Είναι καύση της καρδιάς για ολόκληρη την κτήση, για τους ανθρώπους και τα όρνεα, για τα ζώα και τους δαίμονες, για κάθε κτίσμα γενικά, ώστε από τη μνήμη τους και τη θέα τους να χύνουν τα μάτια του ανθρώπου δάκρυα από την πολλή και δυνατή ελεημοσύνη συνέχεται η καρδιά και από την πολλή καρτερία μικραίνει η καρδιά του και έτσι δεν μπορεί να βαστάξει ή να ακούσει ή να δει κάποια βλάβη ή μικρή λύπη που γίνεται στην κτήση. Γι' αυτό κάθε ώρα προσφέρει ευχές υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτώντων αυτών σε κάθε ευκαιρία ώστε να φυλαχθούν και ελεηθούν ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών λόγω της πολλής του ελεημοσύνης που κινείται μέσα στην καρδιά του αμέτρος κατά το παράδειγμα του Θεού. Και βέβαια αυτή η αγάπη προς τη δημιουργία του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με τις νοσηρές καταστάσεις και εκτροπές συγχρόνων ζωοφύλων. Ενώ αγαπούσε τη δημιουργία του Θεού, συνιστούσε στις μοναχές να μην σπαταλούν πολύ χρόνο στην περιποίηση κήπων. Τα πολλά λουλούδια δημιουργούν περισπασμό. Το θεωρούσε χαμένο χρόνο και έλεγε τις ώρες αυτές να κάθεστε να μελετάτε, να φροντίζετε μόνο για τα απαραίτητα.

μοναστήρι οι αδελφές συντηρούσαν λίγα ζώα. Μεταξύ αυτών είχαν και μια κατσικούλα που την ονόμαζαν Ομορφούλα. Κάποια μέρα η κατσικούλα αρρώστησε. Μια μοναχή πήγε στο γέροντα. «Γέροντα, αρρώστησε η Ομορφούλα, κοντεύει να πεθάνει. Παιδί, φέρ την γρήγορα να τη διαβάσουμε». Πράγματι, έφεραν το άρρωστο ζωντανό, ο γέροντας του διάβασε κάποια ευχή, τη σταύρωσε και η κατσικούλα συνήλθε, ζωντάνευσε αμέσως. Αγαθός Ανίρ, η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού. Ο γέροντας ήταν ανίκανος να κάνει κακό ακόμα και στα πιο μικρά και ασήμαντα ζωάκια. Μια καλοκαιρινή μέρα κουβέντιαζε στο ύπαιθρο με ένα ζευγάρι. Μαζί τους ήταν και ο μικρός γιος τους. Ο μικρός έβλεπε μια μύγα να περιφέρεται στο μέτωπο του γέροντα. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν την πείραξε και ο μικρός απόρρισε. «Παππούλη, μια μύγα στο μέτωπό σου, γιατί δεν τη διώχνεις?» «Ας την, παιδάκι μου, ζωντανό είναι κι αυτό, δεν πειράζει κανένα». Έξω από την εκκλησία υπήρχε μια κερασιά που έκανε πολύ όμορφα κεράσια και μια κλιματαριά. Μόλις γίνονταν τα κεράσια ή τα σταφύλια, έπεφταν τα σπουργίτια και τα έτρωγαν. Οι μοναχές δεν προλάβαιναν να τα μαζέψουν. Η υπεύθυνη μοναχή έκανε πολλές προσπάθειες να τα διώξει, αλλά μάτια. Μια μέρα πάει στο γέροντα και του λέει: «Πατέρα, δεν πάει άλλο με τα σπουργίτια. Δεν μας αφήνουν να φάμε τίποτα. Θα βάλω δηλητήριο». Ο γέροντας ανησύχησε. «Παιδί, πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό. Τα πουλιά είναι οι συνέτεροι μας. Εσύ έχεις χέρια να φυτέψεις, να σπείρεις, να ποτίσεις, να θερίσεις. Τα πουλιά δεν έχουν χέρια. Τα πετεινά του ουρανού που σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά. Και αυτά από μας θα ζήσουν. Θα φάμε κι εμείς, θα φάνε κι αυτά». Πραγματικά η καρδιά του ούκ δύνατο βαστάξε ή ακούσε ή δίν βλάβην τεινά ή λύπην μακράν εν τη κτήση γενωμένην. Μια άλλη μέρα, όταν ήταν στην Αρατζιώτισσα, είδε κάποιον να κόβει κλαδιά από ανθισμένη αμυγδαλιά. Λυπήθηκε. Πλησίασε και του είπε με κάποιο παράπονο: «Παιδί, γιατί κόβεις τα λουλουδάκια της Παναγίας?» Διαβάζοντας αυτά τα απλά περιστατικά, θυμάται κανείς τα λόγια του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη. «Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες χωρίς λόγο. Δεν είναι βέβαια αμαρτία, αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά λυπάται και το φύλλο όπως και όλη την κτήση. Έτυχε να πατήσω μια μύγα χωρίς να υπάρχει ανάγκη και εκείνη κακόμοιρη έσερνε στη γη τα χυμένα της εντόστια. Και τρία μερόνυχτα έκλαιγα για τη σκληρότητά μου προς την κτήση. Και το θυμάμαι αυτό μέχρι σήμερα». Το Πνεύμα του Θεού διδάσκει την ψυχή να αγαπά όλα τα ζωντανά. Έτσι που δεν θέλει ούτε ένα πράσινο φύλλο να κόψει, ούτε ένα αγριολούλουδο.

Η επίγεια ζωή του γέροντα βρίσκεται στον επίλογό της. Το τέλος πλησιάζει και είναι ένα τέλος μακάριο, οσιακό, όπως θα δούμε. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα αναφερθούμε παρενθετικά στον αδελφό του γέροντα. Είναι οι τελευταίες μέρες του 1966. Ο αδελφός του γέροντα, πατήρ Χαρίτων, από το 1933, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πόρου, μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Νίμιτς, βαριά άρρωστος. Ο πατήρ Χαρίτων ήταν άνθρωπος εντελώς διαφορετικός από τον πατέρα Αθανάσιο. Ήταν δραστήριος και δυναμικός. Είχε πολλές γνωριμίες με πρόσωπα που κατήχαν υψηλές θέσεις και με αυτές τις γνωριμίες βοήθησε πολύ κόσμο. Μέχρι και στον τότε βασιλιά Παύλο είχε παρουσιαστεί για να βοηθήσει σε κάτι. Οι κάτοικοι του νησιού τον αγαπούσαν πολύ, τον πάτερ ηγούμενο, όπως τον έλεγαν. Πάντα έβρισκε τον τρόπο να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και είχε δείξει πολλές φορές την ευαισθησία του. Ήταν και αυτός από τη φύση του ελεήμων. Νύχτα πήγαινε στα φτωχόσπιτα του νησιού και άφηνε έξω δέματα με τρόφιμα και ρούχα. Σήμερα αρκετές ηλικιωμένες γυναίκες του πόρου διηγούνται με ευγνωμοσύνη πως αυτός τις πρίκησε για να παντρευτούν. Κάποια μέρα είδε στο νησί ένα φτωχοντυμένο και ξυπόλυτο ζητιανόπουλο. Το πήρε μαζί του, του αγόρασε παπούτσια, του έδωσε χρήματα και το έστειλε σπίτι του. Οι γονείς του ανησύχησαν. Φοβήθηκαν ότι κάπου τα έκλεψε. Πήγαν και βρήκαν τον πατέρα Χαρίτωνα, ο οποίος τους καθησύχασε. Στην κατοχή, τα κελάρια του μοναστηριού με δική του πρωτοβουλία μένουν ανοιχτά και μαζί με τους μοναχούς του μοιράζει στους πεινασμένους ό,τι έχουν. Μοιράζουν ακόμα και το δικό τους λιτό φαγητό, μένοντας πολλές φορές νηστικοί. Ο πατήρ Χαρίτων και οι μοναχοί του στηρίζουν τον αγώνα κατά των κατακτητών. Οι Γερμανοί εξοργίζονται. Ο πατήρ Χαρίτων μπήκε στο στόχαστρο των Γερμανών. Τον συνέλαβαν και αποφάσισαν να τον εκτελέσουν. Όμως ξεσηκώθηκε όλο το νησί και οι Γερμανοί υποχώρησαν. Ο πατήρ Χαρίτων αναγνώριζε την αγιότητα του αδελφού του. Μάλιστα συνήθιζε να λέει «Ο αδελφός μου Αθανάσιος είναι Άγιος. Οπωσδήποτε θα πάει στον Παράδεισο. Αλλά και μένα ο Θεός δεν θα με αφήσει απ' έξω. Κι ας μην είμαι Άγιος σαν γι' αυτόν, γιατί κι εγώ κάτι προσφέρω με την εξυπηρετικότητά μου στον κόσμο». Ο πατήρ Χαρίτων κοιμήθηκε ξημερώνοντας πρωτοχρονιά του 1967. Ειδοποίησαν το γέροντα και εκείνος κατέβηκε πρωί-πρωί στο νοσοκομείο για να προλάβει να επιστρέψει και να λειτουργήσει. Έβαλε το πετραχύλι του, διάβασε τρισάγιο και προσευχήθηκε για αρκετή ώρα μπροστά στο λείψανο του αδελφού του. Γύρισε πίσω προβληματισμένος. Ο πατήρ Χαρίτων κυδεύτηκε στον πόρο μέσα σε γενικό θρήνο. Όλοι είχαν να λένε για τις καλοσύνες του. Όταν ο πατήρ Αθανάσιος έμαθε τα της κηδείας συγκινήθηκε. «Όντως ήταν ιεραπόστολος», είπε. «Είχε κάνει σπουδαίο έργο, ας είναι αιωνία του η μνήμη».

0: Ο γέροντας πλέον ετοιμάζεται για τη δική του αναχώρηση. Μπαίνει στην τελική ευθεία της επίγειας ζωής του και το συναισθάνεται. Πλησιάζει η γιορτή του, την οποία γιόρταζε κάθε χρόνο με τα πνευματικά του παιδιά, προσφέροντάς τους πλούσια φιλοξενία. Όμως οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν. Την παραμονή άρχισε να ρίχνει πολύ χιόνι που ξεπέρασε το μισό μέτρο. Οι δρόμοι έκλεισαν και πολύ περισσότερο ο δρόμος για το μοναστήρι. Ο γέροντας σαν ανησύχησε, είπε στις μοναχές: «Καλύτερα να μην κάνουμε γιορτή». «Γιατί, γέροντα?» «Θα κάνουμε», του απάντησαν. «Ε, ας κάνουμε, είναι η τελευταία μου γιορτή». Αλλά και οι ιερείς που εξομολογούνται στο γέροντα ανησύχησαν. Ήθελαν πολύ να βρίσκονται κοντά του. Ο πατήρ Χι Μη διηγείται: «Βρισκόμουν τότε στη βούλα. Μια σφοδρή ανησυχία υπήρχε στην ψυχή μου. Πρέπει με κάθε τρόπο να βρεθώ στο γέροντα», σκεπτόμουν, και ξεκίνησα. Έφτασα με πολύ δυσκολία. Καθώς περνούσε η ώρα, οι αδελφές άρχισαν να του λένε: «Σας ξέχασαν, γέροντα, τα πνευματικά σας παιδιά». «Όχι, δεν με ξέχασαν», απάντησε με βεβαιότητα. «Ανοίξτε την πόρτα». «Μα ποιος θα έρθει αφού χιονίζει?» «Θα έρθει ο πατήρ Χι». Εκείνη την ώρα ακούστηκε το κουδούνι. Μόλις είχε φτάσει, μουσκεμένος, κάτασπρος από το χιόνι, ο πατήρ Χι. Απόρησαν και ρώτησαν το γέροντα: «Γέροντα, πώς το ξέρατε?» «Δεν το ήξερα, παιδί. Ε, είπα θα έρθει». Αργότερα κατέφθασαν οι πιέψιλον, πιάλφα, πιέψιλον. Ο γέροντας συγκινήθηκε: «Πώς ήρθατε, παιδιά, με τέτοιο καιρό?» «Για σένα, γέροντα, αυτό δεν είναι τίποτα που κάνουμε». Όμως οι μοναχές δεν είχαν προλάβει να ψωνίσουν τα απαραίτητα για να φιλοξενήσουν τους πατέρες. Το πρωί μια μοναχή προθυμοποιήθηκε: «Γέροντα, θα πάω εγώ να ψωνίσω». «Και πώς θα πας, παιδί?» «Όπως ήλθαν και οι πατέρες». Και η μοναχή ξεκίνησε μέσα στα χιόνια να πάρει τα απαραίτητα για το τραπέζι. Η λειτουργία ξεκίνησε. Ο γέροντας συλλειτούργησε με τους τέσσερις ιερείς πνευματικά του παιδιά. Τη χάρηκε τόσο πολύ αυτή τη θεία λειτουργία. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο γέροντας έδειχνε να ανησυχεί για τη μοναχή που πάλευε με τα χιόνια. Την περίμενε και όταν έφτασε ταλαιπωρημένη, βρεγμένη, της πρόσφερε τη μερίδα της Παναγίας για να την ευχαριστήσει, λέγοντάς της: «Σε ευχαριστώ για τη θυσία που έκανες». Στη γιορτή του αυτή ο γέροντας δέχθηκε πολλά ευχητήρια από τα πνευματικά του παιδιά. Μια μοναχή του είπε: «Έχετε πολλά ευχητήρια φέτος, γέροντα». Και αυτός πολύ απλά και φυσικά απάντησε: «Μα παιδί, είναι η τελευταία χρονιά».
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντή αυτού επορεύτησαν. Σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού. Εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιωμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ η μη πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσες την γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με.
4: Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Κυρίνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα.

0: ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκερ παρών προσέχει, λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μορισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύνει.

0: Την απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούσου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο πειλάσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσιο πειλάσον τον Ισραήλ. Κύριος πειλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούσε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Υπουργεία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Εκδόσεις Γρηγόρη. Η ζωή, το διαβάζω στο πιστόφυλλο, μοιάζει με ένα ατελείωτο ταξίδι που όμως για τον πιστό έχει κάποιον προορισμό. Αν ρωτήσεις ένα χριστιανό προς τα που κατευθύνεται, θα απαντήσει πάντα προς το σπίτι, εννοώντας εκεί όπου τον περιμένει ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί στο σπίτι, εκεί όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής του και όχι στην περιφέρειά της. Δηλαδή, εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος, υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι που δημιουργούν ένα χάος. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν ένα σωρό δρόμοι και αναρρίθμια τα μονοπάτια. Ο μοντέρνος άνθρωπος επιθυμεί το ταξίδι, μαζεύει εμπειρίες και δεν νοιάζεται τόσο να βρει ένα σπίτι ή να γυρίσει όπως ο Οδυσσέας σε μια Ιθάκη. Ο πιστός από την άλλη δεν αρνείται την περιπέτεια, όχι όμως χάρη αυτής της ίδιας της περιπέτειας, αλλά διότι ο δρόμος προς το Θεό είναι περιπετειώδης, ενίοτε συναρπαστικός και οδηγεί στην ανακάλυψη ή στην επαλήθευση του νοήματος της ύπαρξης, καταργώντας το χάος. Το χάος και ο δρόμος, λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ένα παλιό βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ακόμη, ευτυχώς, του πατρός Βασιλείου Θερμού, με τίτλο «Αναζητώντας το πρόσωπο. Αληθής και ψευδής εαυτός», κατά τον Ντόναλντ Ουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Εκδόσεις Αρμός. Για να δούμε λοιπόν μερικά κρίσιμα στοιχεία, φίλοι ακροατές, για τον αληθή και ψευδή εαυτό. Πολλές φορές έχουμε εντελώς ψευδή εαυτό και οι θρησκευόμενοι, όταν δεν έχουμε φτάσει στην αλήθεια της πίστεως δηλαδή, και θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει ενώ είμαστε στην περιφέρεια ή τελείως εκτός αυτού που ονομάζουμε αληθινή πίστη, στον αληθινό εαυτό. Αναζητώντας το πρόσωπο λοιπόν, μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

βλέπω ότι έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο. Τα σημείωνα κάποτε όταν και το αγόρασα το 1997. Το ξαναδιάβασα το 1999. Τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια κοντά. Οπότε να το ξαναδιαβάσουμε. Δεν ξέρω αν βρήκα τον αληθή εαυτό μου. Δύσκολο πράγμα, αλλά τουλάχιστον να τσεκάρουμε, φίλοι ακροατές, αν ακόμα είμαστε ανεξαρτήτως ηλικίας σε έναν ψευδή εαυτό. Οπότε ζούμε στον κόσμο μας κυριολεκτικά. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο στους ανά τον κόσμο ψευδείς εαυτούς που αναζητούν το πρόσωπό τους με το αίμα της ψυχής τους. Πώς να ξεφύγει κανείς από αυτό που δεν δει ποτέ? Ηράκλητος. Κύριε, δεν θα φέρουμε τα δώρα τούτα στην υπηρεσία σου? Δεν θα προσφέρουμε σε σένα όλες μας τις δυνάμεις? Ο άνθρωπος μαζί πνεύμα και σώμα, και συνεπώς πρέπει να διακονεί ως πνεύμα και σώμα. Ορατός και αόρατος, δύο κόσμοι σμίγουν μες στον άνθρωπο. Ορατό και αόρατο πρέπει να σμίγει στο ναό του. Πρέπει να μην απαρνηθείς το σώμα. Έλιοτ. Και ένα τελευταίο του Παπαδιαμάντη, διότι το πρώτον, επί ενός εκάστου των έργων του, έριψεν αλάνθαστον το βλέμμα και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Ευθύς τότε εξήλθε θρασής ο εχθρός και τόλμησε να είπε ότι δεν είναι καλά τα έργα του Θεού. Παπαδιαμάντης, τα δύο κούτσουρα. Το ερώτημα, λέει ο πατήρ Βασίλειος, τι εστίν αλήθεια? Έχει γνωρίσει ενδελεχή διερεύνηση ανά τους αιώνες προκειμένου περί του Θεού, αλλά την έχει απασχολήσει λιγότερο την στοχαζόμενη ανθρωπότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πλήθος θεολόγων, φιλοσόφων, ψυχοθεραπευτών κλπ. Έχουν επιμόνως διερωτηθεί τι είναι πραγματικά το αληθές στον άνθρωπο και τι το ψευδές, τι το ουσιώδες και τι το επιφαινόμενο, το δευτερεύον ας πούμε. Την απάντηση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολοι από τη μια η πολυπλοκότητα του ανθρώπου ως προς τον τόπο του, δηλαδή τον υπαρξιακό χώρο που καταλαμβάνει με τα ποικίλα του τμήματα, και από την άλλη η μεταβλητότητά του ως προς τον διαραίοντα χρόνο, ο οποίος τον καθιστά ενίοτε σχεδόν αγνώριστο. Έτσι το ερώτημα νομιμοποιείται ως έκφραση ειλικρινούς αγωνίας περί την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Ποιος πραγματικά είμαι? Πότε είμαι αυθεντικός και πότε ψεύτικος? Πότε και πώς και γιατί παραχαράσεται η προσωπική μου αλήθεια κλπ. Γνώστης αντιλαμβάνεται προφανώς τις πελώριες ηθικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ποιμαντικές και άλλες επιπτώσεις και παραμέτρους του ερωτήματος.

συνειδητή υποκρισία, πως η θελημένη παραποίηση της ανθρώπινης αυθεντικότητας γίνεται εύκολα αντιληπτή και από τον ίδιο τον εαυτό και από τους άλλους. Το αθέλητο, φίλοι ακροατές, και ανεπίγνωστο υπαρξιακό ψεύδος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δύσκολα διαγιγνώσκεται, δυσκολότερα ομολογείται, ακόμη δυσκολότερα θεραπεύεται. Άλλωστε αυτό καθεαυτό είναι που εγείρει και το ερώτημα της προσωπικής αλήθειας. Στο εξής θα μεταχειριζόμαστε τον όρο προσωπική αλήθεια για να δηλώσουμε την κατάσταση αληθείας του υποκειμένου του ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν της προσωπικής αλήθειας, εφόσον η απουσία της έγινε αντιληπτή ανά τους αιώνες ως αλωτρίωση. Ως αλωτρίωση κατανοείται και σήμερα από την κλινική και ποιμαντική εμπειρία. Συμμετέχω και στις δύο, γι' αυτό και όσα θα ακολουθήσουν εκφράζουν το κατασταλαγμά τους και τον πόνο τους. Κλινική ως παιδοψυχίατρος και ποιμαντική ως ιερέας και θεολόγος προφανώς. Θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση του θέματος μας μέσα από δύο μάλλον απροσδόκητους δρόμους. Από την κλινική εμπειρία ενός εξέχοντος Βρετανού ψυχαναλυτή και από την πνευματική πείρα και γνώση ενός μεγίστου ησυχαστή και θεολόγου της Εκκλησίας. Οι τόσο διαφορετικές αυτές συνάφειες επαληθεύουν για μία ακόμη φορά το εφικτό αλλά και το αναγκαίο της επιστημολογικής προσεγγίσεως θεολογίας και επιστημών του ανθρώπου, ενώ αποκαλύπτουν πόσο πρόχειροι και αβασάνιστοι παραμένουν οι βεβαιασμένοι αφορισμοί πως η επιστημονική γνώση δεν έχει να προσφέρει στην ανθρωπογνωσία τίποτα περισσότερο από όσα η θεολογία διατύπωσε. Και βλέπουμε, φίλοι ακροατές, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο, όπως είπαμε, το 1997. Από τότε μέχρι σήμερα, πόσο ευτυχώς συνδυάζονται πολύ πιο ευκολότερα και στην πράξη αλλά και μέσα μας η θεολογία με την ψυχολογία. Όχι με τον καθέναν που δηλώνει βέβαια ότι είναι ψυχολόγος και λέει ότι του κατέβει ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλά προσπαθεί να γρεύσει πελατεία, αλλά με τη σοβαρή ψυχολογία, τα σοβαρά βιβλία, τους σοβαρούς ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πραγματικά τον τομέα αυτό και επομένως μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τον πιστό άνθρωπο σε συνδυασμό με τη θεολογία προφανώς. Παράλληλα και προϋποθέτοντας την ιστορική πράγματι εργασία, την οποία βέβαια έκανε και πρωτόστατη ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, που έλαβε χώρα στον τόπο μας περί της θεολογίας του προσώπου, ελπίζω η μικρή αυτή μελέτη, βέβαια για τη θεολογία του προσώπου έχουν ασχοληθεί και άλλοι, προηγουμένως είχα στο μυαλό μου κυρίως αυτή τη σύζευξη θεολογίας και ψυχολογίας για τον πατέρα Βασίλειο. Έχει γράψει προφανώς και εκείνος για τη θεολογία του προσώπου, αλλά και αρκετοί ακόμη νεότεροι θεολόγοι, δεν εννοώ τους παλιούς πατέρες της Εκκλησίας. Ελπίζω, λέει, η μικρή αυτή μελέτη να αποτελέσει κάποια συμβολή στον περαιτέρω προσδιορισμό των συνθήκων και παραγόντων, κυρίως των ψυχολογικών, που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτής και περιγράφουν τον τρόπο γενέσεώς της. Αυτά στην εισαγωγή. Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Γουίνικοτ. Τον Γουίνικοτ τον απασχολεί το πρόβλημα των ψεύτικων ανθρώπων, φίλοι ακροατές. Το να αισθάνεται κάποιος πραγματικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να υπάρχει, λέει. Η ενασχόλησή του με ασθενείς κάθε ηλικίας, από φυσιολογικά βρέφη μέχρι προβληματικούς ενήλικες, τον έθεσε ενώπιον του πιεστικού όσο και ενδιαφέροντος ερωτήματος. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται πλαστοί και γιατί άλλοι το διαπιστώνουν κάποτε και άλλοι ποτέ? Και ακόμη, γιατί άλλοι υποφέρουν πολύ εξ αυτού και άλλοι ελάχιστα έως καθόλου? Στα
συμπεράσματά του κατέληξε διαμέσου του υλικού των ψυχαναλυτικών συνεδριών, των παρατηρήσεών του σε φυσιολογικά βρέφη και νήπια, καθώς και της μελέτης της προηγούμενης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας, κυρίως του Φρόιντ, τον οποίο προϋποθέτει. Αφού διαπιστώσει ότι η έννοια του ψευδούς εαυτού εμφανίζεται υπό διάφορες μεταμφιέσεις, αξιοσημείωτα σε κάποιες θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, έρχεται να διευκρινίσει ότι ο ψευδής εαυτός τίνει να εμφανίζεται σαν το πραγματικό πρόσωπο, αλλά σε καταστάσεις όπου προσδοκάται το όλο πρόσωπο, ο ψευδής εαυτός αποτυγχάνει σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η χρήση του όρου πρόσωπο, λέει ο πατήρ Βασίλειος, όταν ζητείται η αυθεντικότητα, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα πόσο ψευδής εαυτός κατορθώνει να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης υπάρξεως και να την εκπροσωπεί, ο Γουίνικοτ ανατρέχει στο ξεκίνημα της ζωής, στις πρώτες εμπειρίες του νεογέννητου. Σε εκείνο το στάδιο, η πρώτη περιουσία του βρέφους που γίνεται εμφανής δεν είναι παρά το σώμα του με τις ποικίλες λειτουργίες. Σε αυτό εντοπίζει ο συγγραφέας μας την ρίζα του αληθούς εαυτού. Λέει, ο αληθής εαυτός πηγάζει από τη ζωτικότητα των ιστών του σώματος και τις λειτουργίες του περιλαμβανομένης της καρδιακής και αναπνευστικής. Είναι πρωτογενής και όχι αντιδραστικός σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ο πρωτογενής εξοπλισμός, λέει ο πατήρ Βασίλειος, είναι ο αισθητικοκινητικός. Περιλαμβάνονται σε αυτόν οι σπλαχνικές λειτουργίες που συντηρούν τη ζωή, καθώς και εκείνες με τις οποίες το νεογέννητο έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, αισθήσεις, κινητικότητα. Ειδικά την κινητικότητα, ο Γουίνικοτ την μνημονεύει ιδιαίτερα, σημειώνοντας πως η χειρονομία του βρέφους δίνει έκφραση σε μια αυθόρμητη παρόρμηση. Η πηγή της χειρονομίας είναι ο αληθής εαυτός. Έτσι το βρέφος ζητά να εκφραστεί και να κοινωνήσει. Οι φωνές του, οι κινήσεις του, το χαμόγελο ή το κλάμα του, οι σωματικές του ανάγκες, όλα αποτελούν γέφυρες με τις οποίες συναντά τον υπόλοιπο κόσμο στο πρόσωπο εκείνου που το φροντίζει. Ο τελεολογικός τους χαρακτήρας, ο σκοπός τους ας πούμε, αποκαλύπτει το γεγονός ότι λειτουργούν ως πρώτη ύλη της μετέπειτα απαρτιώσεως του προσώπου, της ολοκλήρωσής του. Ας σημειώσουμε με προσοχή ότι σε αυτή την πρώτη ύλη περιλαμβάνονται και οι δυσάρεστες για τους μεγάλους εκδηλώσεις του βρέφους, οι δύσκολες στιγμές του. Όπως θα φανεί σε λίγο, αυτός ο χαρακτηρισμός που εκπροσωπεί ανάγκες του ενήλικου και όχι την πραγματικότητα του βρέφους, αποπροσανατολίζει και εμποδίζει το στόχο της αναπτύξεως. Συνεπώς, μέχρι εδώ μας ενδιαφέρει η παρατήρηση του Γουίνικοτ ότι δεν είναι ο μεγάλος που φροντίζει το βρέφος αυτός που θα διαμορφώσει τον αληθινό του εαυτό κατά το δοκούν, αλλά ότι λειτουργεί ως διαχειριστής του αγαθού που λέγεται αληθής εαυτός και το οποίο του παραδίδεται εν σπέρματι. Ο αληθής εαυτός, λέει ο Γουίνικοτ, εμφανίζεται πριν από την ψυχική οργάνωση του ατόμου και σημαίνει ελάχιστα περισσότερα από το άθροισμα της αισθητικοκινητικής ζωτικότητος. Χρειάζεται να σημειώσουμε, λέει ο πατήρ Βασίλειος, ότι συνήθως μένει η μητέρα αυτή που φροντίζει, αλλά πως οι όποιες ατέλειές της στο έργο αυτό δεν πηγάζουν μόνο από την προσωπικότητά της, αλλά και από τη σχέση που διατηρεί με τον σύντροφό της και από το πόσο τρέφεται από αυτόν, καθώς και από τις προσδοκίες που τη ζητούνται. Η απομόνωση των μητρικών σφαλμάτων από τον πατέρα και από το υπόλοιπο πλαίσιο καταλήγει τελικά μη λειτουργική, διότι επισωρεύει ένα βαρύ
και άδικο φορτίο στους ώμους της μητέρας, χωρίς δυνατότητα διορθώσεως της καταστάσεως. Πριν κάνω ενήλικος κόσμος λοιπόν θέση τη δική του σφραγίδα στην ψυχική οργάνωση του βρέφους και τις μετέπειτα παρεμβάσεις του, καλείται να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τον αρχέγονο πυρήνα προσωπικής αλήθειας με τον οποίο ο Θεός θέλησε να ξεκινά η ζωή κάθε ανθρώπου. Εφόσον το πρώτο στάδιο της προσωπικής αλήθειας εκδηλώνεται στο πεδίο του σώματος, η υποδοχή και διαχείρισή του οφείλει να πραγματώνεται στο σωματικό επίπεδο επίσης. Αργότερα, κατά την ανάπτυξη του παιδιού, θα έλθει η ώρα το πρόσωπό του να αναγνωστεί στον χώρο των συναισθημάτων, γράφει ο Winnicott. Στις απαρχές του, το καλό φυσιολογικό περιβάλλον είναι το σωματικό. Μόνο με την πάροδο του χρόνου, το περιβάλλον αναπτύσσει ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο απαιτεί ένα νέο περιγραφικό όρο, όπως συναισθηματικό ή κοινωνικό ή ψυχολογικό. Κλείνω το εισαγωγικά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το βρέφος χρειάζεται την κατάλληλη σωματική φροντίδα, τότε και με τον τρόπο και υπό τους όρους που αυτό την έχει ανάγκη. Καλό περιβάλλον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με γνώμονα το βρέφος και όχι τον ενήλικο, προσανατολισμένο προς το βαθμιαία αναδυόμενο πρόσωπο. Είναι δυνατό να μην συμβεί αυτό? Η κοινή μας εμπειρία απαντά ναι, αφού δεν την χάνουν όλα τα βρέφη εξίσου προσεγμένης φροντίδας. Όταν ο ενήλικος δώσει προτεραιότητα στις δικές του ψυχικές ανάγκες, ο συντονισμός με τον κόσμο του βρέφους πλήττεται ή και ματαιώνεται. Ο ανεπαρκής μεγάλος ενοχλείται από ορισμένες πτυχές της ζωής του παιδιού και έτσι απαντά με τρόπο που δεν προωθεί την ανάπτυξή του. Η μη επαρκής μητέρα, λέει ο Winnicott, υποκαθιστά τη δική της χειρονομία με τη συμμόρφωση του βρέφους. Η συμμόρφωση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο του ψευδούς εαυτού και ανήκει στην ανικανότητα της μητέρας να αντιληφθεί τις ανάγκες του βρέφους. Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δημιουργεί τον ψευδή εαυτό. Ο εκβιασμός της αναδυόμενης προσωπικότητος να συμμορφωθεί με την εργονομία του ενήλικου εγκαινιάζει την αλλοτρίωση, την αποξένωση από τον εαυτό. Αν η συμμόρφωση του βρέφους και αργότερα του νήπιου γίνεται συχνά επιθυμητή παρά το ψευδέστης αντίκρισμα, αυτό δεν οφείλεται πάντοτε στο ομό κίνητρο της διευκολύνσεως του γονέα κατά την καθημερινή του ζωή, κάτι όχι σπάνιο βέβαια. Η συμμόρφωση αναφέρεται και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο γονέας ενεργεί καλοπροαίρετα και είναι βέβαιος ότι ωφελεί το παιδί. Επίσης, χρειάζεται να τονίσουμε εδώ ότι ο συγγραφέας μας δεν υπερασπίζεται την ασίδωτη αντιαυταρχική αγωγή. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η προσαρμογή στο περιβάλλον γίνεται πραγματικότητα όταν έχει αναπτυχθεί με φυσικές διαδικασίες ο αληθής εαυτός. Υπάρχει στον αληθή εαυτό και ένα στοιχείο συμμορφώσεως μέσα στη φυσιολογική ζωή. Στην περίπτωση όμως του ψευδούς εαυτού, το ποσοτικό πρόβλημα έγινε πλέον ποιοτικό. Το άτομο έχει διαβεί το κατόφλι της παθολογίας. Για να περιγράψει ο Winnicott την εξέλιξη του αληθούς εαυτού στην τελική του μορφή, καταφεύγει σε δύο ελληνικούς όρους, τους οποίους επικαλείται διαρκώς ως ζεύγμα, σώμα, ψυχή. Ο συγγραφέας ορίζει ως ψυχή την δια της φαντασίας επεξεργασία των σωματικών μερών, αισθημάτων και λειτουργιών, δηλαδή της σωματικής ζωντάνιας. Ψυχή που ζωγό
ενώνει το σώμα δηλαδή. Προφανώς αναφέρεται στον ψυχισμό, λέει ο Παπαβασίλης, ως πλέγμα ψυχικών λειτουργιών και όχι στην ψυχή με τη θεολογική έννοια. Παρ' όλα αυτά, η επισήμανσή του ότι από το ζεύγμα ψυχή-σώμα πηγάζει κάθε ανθρώπινη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της διανοητικής, διατηρεί τη σημασία της με τις θεολογικές της προεκτάσεις, απορρίπτοντας ιδεαλιστικές και ηλιστικές μονομερίες. Επικαλείται λοιπόν το ζεύγμα αυτό, με άλλα λόγια θεωρεί ως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση την ενότητα αυτών των δύο, η οποία και μόνη είναι ικανή να χαρίζει την ατομική αίσθηση συνέχειας του είναι, της ύπαρξης, η οποία αποτελεί τον εαυτό. Ενδιαφέρον εδώ έχει η ορολογία του Winnicott. Προσωποποίηση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ψυχισμός κατοικεί στο σώμα. Η παθολογία, η αρρώστια, όσον αφορά στο θέμα μας, συνίσταται, φίλοι ακρότες, στο αρχικό τραυματικό αίσθημα ότι ο κόσμος, στο πρόσωπο αυτού που φροντίζει, του γονιού ας πούμε, ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στον αυθορμητισμό του βρέφους, αλλά μάλλον προσπαθεί να τον καταστήλει, να τον περιορίσει. Το αίσθημα αυτό στη συνέχεια κινεί μια αλυσίδα αντιδράσεων εκ μέρους του παιδιού, προκειμένου να υπουλωθεί κάπως το τραύμα. Η τελική εικόνα του ψευδούς εαυτού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το καλύτερο που μπόρεσε το βρέφος να κάνει μπροστά στο πρόβλημα, χωρίς να πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Ότι συμμορφώθηκε ας πούμε, αλλά λέει δεν πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Ποιο είναι το περιεχόμενο του ψευδούς εαυτού και πώς εκδηλώνεται? Στο επίπεδο της συμπεριφοράς εμφανίζεται ως συμμόρφωση. Στο επίπεδο της ενδοψυχικής ζωής ως διανοητικοποίηση. Με τον όρο αυτό ο Winnicott δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την αυτονόμηση της διανοητικής λειτουργίας, η οποία αναπτύσσεται δίκην υπερπλασίας ή νεοπλασίας, προκειμένου να επουλώσει το τραύμα. Ας τον παρακολουθήσουμε. Με την υπερβολική αύξηση της ψυχικής λειτουργίας που αντιδρά στην λανθασμένη φροντίδα, βλέπουμε να αναπτύσσεται μία αντίθεση μεταξύ της διάνοιας και του συμπλέγματος ψυχής-σώματος, διότι σε αντίδραση στην παθολογική κατάσταση του περιβάλλοντος, η σκέψη του ατόμου αρχίζει να αναλαμβάνει και να οργανώνει τη φροντίδα του συμπλέγματος, ενώ κατά την υγεία αυτό είναι έργο του περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά της αυτονομημένης σκέψης είναι δύο: προωρότητα και μονομέρεια. Αντί η διανοητικότητα να οριμάσει βαθμιαία και φυσιολογικά ως απόρρια της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης, έρχεται βεβαιασμένη και υπερτροφική να κυριαρχήσει στην ψυχική σφαίρα. Όπως το διατυπώνει ο Winnicott, η ψυχική λειτουργία γίνεται οντότητα καθεαυτήν, αντικαθιστώντας την πράξη, την καλή μητέρα και κάνοντάς την μη αναγκαία. Από έκφραση του ενιαίου ανθρώπου, η σκέψη γίνεται ανεξάρτητη. Από δεκτική φροντίδας γίνεται παροχέας φροντίδας. Σύμφωνα με άλλους, η διάνοια, μη ανήκοντας στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές σύστημα, σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει φορτίο για το σύμπλεγμα ψυχή-σώμα ή για τη συνέχεια της υπάρξεως, ένα ξένο σώμα. Το παιδί, λοιπόν, έχει έτσι εισέλθει σε πορεία αφύσικη και παραμορφωτική. Το προσωπικό ψεύδος εν προκειμένου έγκυται στην αποσύνδεση των ψυχικών λειτουργιών από το σώμα,
που αποτελεί μία από τις πηγές τους, όπως είδαμε, εντός του συμπλέγματος ψυχή-σώμα, και στην πρόσδεσή τους στο άρμα της διάνοιας. Η ανισορροπία αυτή, σε συνδυασμό με την πρόωρη ανάδειξη της διάνοιας, καθιστά τον άνθρωπο μη αυθεντικό, λέει. Η ψυχή του ατόμου δελεάζεται από τη διάνοια, απομακρυνόμενη από τη στενή σχέση που αρχικά είχε με το σώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπλεγμα διάνοια-ψυχισμός που είναι παθολογικό. Η προβληματική εικόνα συμπληρώνεται και με την αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Αυτό έρχεται πολύ σύντομα, αφού αμέσως μετά το στάδιο της σωματικότητας, πρώιμη βρεφική ηλικία, ακολουθεί η εκδήλωση των συναισθημάτων και των επιθυμιών, όψιμη βρεφική ηλικία, νηπιακή, παιδική και εξής. Ευνόητο είναι η δυσκολία των γονέων να αποδεχτούν την ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη του βρέφους τους όπως είναι, να επεκτείνεται και στα συναισθήματα και τις επιθυμίες, δεδομένου ότι αυτά συνήθως αποβαίνουν περισσότερο ενοχλητικά για αυτούς. Το παιδί σπέβδει να συμμορφωθεί για να μην χάσει την αγάπη τους, με τίμημα την απάρνηση των συναισθημάτων του και των επιθυμιών του. Όπως γράφει ο Φωτό, αρχίζει μια πρόωρη αυτονομία και έλεγχος. Ο φόβος ουδετεροποιείται, αν όχι καταστρέφεται, και αντικαθίσταται από τη λογική. Αρνείται λοιπόν συναισθήματα και επιθυμίες το νήπιο ή το παιδί. Στη συνέχεια, το προσωπικό ψεύδος ενισχύεται περαιτέρω και σταθεροποιείται λόγω των κοινωνικά συμβατών έως και επιθυμητών συνεπειών του. Τόσο η συμμόρφωση προς τις εντολές και τις επιθυμίες των γονέων, όσο και η πρόωρη διανοητική ανάπτυξη επιδοκιμάζονται και στηρίζονται ακόμα περισσότερο από το ευρύτερο περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό εξακολουθεί την επικέντρωση στον εαυτό του και τις ανάγκες του και όχι στο παιδί. Κατά τον τρόπο αυτό παγιώνονται τα εξής δύο χαρακτηριστικά που συνήθως απαντώνται μαζί, αν και ενδέχεται κάποιο να κυριαρχεί περισσότερο. 1. Συμμόρφωση προς ηθικά πρότυπα και επιταγές, τις οποίες το βάθος ποικίλει, αν και πάντοτε ελλιπές. Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυσσόμενο παιδί δυσφορεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο ανεπίγνωστα, αναλόγως του κατά πόσο έχει ενστερνιστεί την ψυχική του αλωτριώση. Πάντοτε συνυπάρχει όμως μια πραγματική ενσωμάτωση του ψευδούς εαυτού στην προσωπικότητα και συνακόλουθη αποδοχή του. Αν η συμμόρφωση είναι αποκλειστικά εξωτερική, τότε δεν έχουμε ψευδή εαυτό και το βάρος εύκολα αποτινάσεται. Κατά τον συγγραφέα μας, η συμμόρφωση επιφέρει άμεσες αμοιβές και οι ενήλικοι πολύ εύκολα την εκλαμβάνουν για μεγάλωμα. Οι διαδικασίες ορειμάνσεως μπορούν να παρακαμφθούν μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, έτσι ώστε κλινικά να εμφανίζεται ένας ψευδής εαυτός ενεργών, αντίγραφο πιθανώς κάποιου άλλου. Και ό,τι θα μπορούσε να κληθεί αληθής ή ουσιώδης εαυτός, κρύβεται και στερείται τη ζωντανή εμπειρία. Η συμμόρφωση δηλαδή δημιουργεί, όχι πάντα, αλλά έτσι καταλαβαίνω, σχεδόν πάντα έναν ψευδή εαυτό, χάρη ταυτίσεως με τον άλλο, με το σημαντικό άλλο, τον γονιό καταρχάς, και μέσω και των ανταμοιβών από αυτή τη συμμόρφωση που προκύπτει, δηλαδή από τη συμμόρφωση αυτή για το ίδιο το παιδί. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε περαιτέρω διερεύνηση της ηθικότητας του ψευδούς εαυτού.
2. Κατάχρηση της διανοητικής λειτουργίας ανάλογη με το βαθμό της φυσικής νοημοσύνης του παιδιού, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις παράγει ύψιστες επιστημονικές επιδόσεις. Ο Winnicott περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Όταν ο ψευδής εαυτός οργανώνεται σε άτομο με υψηλό διανοητικό δυναμικό, υπάρχει πολύ ισχυρή τάση για τη διάνοια να γίνει ο τόπος του ψευδούς εαυτού. Όταν συμβεί αυτό, προκύπτει μια εικόνα που εύκολα εξαπατά. Ο κόσμος ενδέχεται να παρατηρεί ακαδημαϊκές επιτυχίες υψηλού βαθμού, αλλά του είναι δύσκολο να πιστέψει πόση δυσφορία αισθάνεται το άτομο, το οποίο νιώθει τόσο πιο πολύ πλαστό όσο περισσότερο είναι επιτυχημένο. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής πρόοδου το χρωστάμε στους ψευδείς εαυτούς, που την παράγουν με τίμημα την προσωπική τους αρτιότητα. Ο αληθής εαυτός, φίλοι ακρότες, χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Ο αληθής εαυτός χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη και να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του, του αληθούς εαυτού, παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Οι κοινωνικοί τρόποι προσαρμογής αναπαριστούν έναν συμβιβασμό. Δεν μπορούμε στην εργασία μας, ας πούμε, να συμπεριφερθούμε όπως ενδεχομένως θα θέλαμε 100%. Οπότε υπάρχει ένας συμβιβασμός. Όμως, στη φυσιολογική ανάπτυξη, λέει ο Winnicott, ο συμβιβασμός αυτός πάβει να είναι επιτρεπτός όταν τα θέματα γίνονται κρίσιμα. Αυτή λοιπόν είναι η λεπτή διαφορά που πρέπει να προσέχουμε. Άλλο να συμμορφωθώ λέγοντας καλημέρα στον προϊστάμενο και άλλο να μου ζητήσει κάτι το οποίο είναι πραγματικά κρίσιμο και το οποίο δεν θέλω να κάνω. Όταν συμβαίνει αυτό, λέει ο Winnicott, ο αληθής εαυτός είναι ικανός να ακυρώσει τον συμμορφούμενο εαυτό. Τούτο αποτελεί και ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην εφηβεία. Η ιδιαίτερη μνήμα της εφηβείας, λέει ο Παπαβασίλης, αναφέρεται σε εκδηλώσεις της, όχι και τόσο δημοφιλείς, οι οποίες στεγάζονται κάτω από τον όρο «κρίση της εφηβείας». Οι εκδηλώσεις αυτές τις περισσότερες φορές συνιστούν τρόπο αδέξιας πολύ συχνά αναζητήσεως του προσώπου και πεδίο φανερώσεως του αληθούς εαυτού λόγω της ρευστοποιήσεως και επαναδιαπραγματεύσεως της μέχρι τότε ψυχικής οργανώσεως, τις οποίες η εφηβεία κινητοποιεί. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό και μεταβαίνοντας στο επόμενο, επισημαίνουμε πως η αποξένωση από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες υποκινείται από τα ίδια εκείνα αίτια που τρέφουν και τη θεολογική δυστεκμηρίωση. Όπως θα δούμε σε λίγο, το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες βιώνονται από πλήθος ανθρώπων ως κακά ή βρώμικα ή επικίνδυνα, ενώ η διανοητική λειτουργία τους παρέχει τα εχέγγυα της καθαρότητος και της ασφάλειας. Η νοοτροπία αυτή, η οποία σε ορισμένες εποχές και πολιτισμούς έγινε στάση ζωής που ταλαιπώρησε για αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων και η οποία επιζεί δυστυχώς τις μέρες μας, ανασκευάζεται στις σελίδες που ακολουθούν με μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ένας κορυφαίος ησυχαστής έρχεται να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του αλόγου μέρους του ανθρώπου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δηλαδή. Αληθή
ειλικρινής και ψευδής πνευματικότητα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι λόγοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, με αποκορύφωμα τη δεύτερη τριάδα, παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό να καταρρύπτουν τα στεγανά μεταξύ ασκήσεως και οντολογίας, τα οποία άλλωστε ουδέποτε υπήρξαν παρά μόνο ως μεθοδολογική διάκριση. Διεπόμενα από ενοποιητική λογική υφαίνουν την υπτική τους ποιότητα με οντολογικές προεκτάσεις. Εν ολίγης διατυπώνουν πρόταση ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Η πρόκληση έρχεται από τον φιλόσοφο Βαρλάμ. Ως γνήσιος πνευματικός γόνος του δυτικού χριστιανισμού, δοκιμάζει έκπληξη και αποτροπιασμό όταν, ερχόμενος στην Ελλάδα, ακούει τους ησυχαστές να αναφέρουν εμπειρίες θεοπτίας και αισθήσεως του Θεού. Ό,τι τον σοκάρει είναι η εμπλοκή του σώματος αφενός, των συναισθημάτων και των επιθυμιών αφετέρου, γνωστών ως παθητικού της ψυχής, στην πορεία της θεώσεως. Και εμείς καμιά φορά εκπλησόμαστε, δεν είναι φίλοι ακρότες? Νομίζουμε ότι η θέος είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που λέμε πνεύμα ή ψυχή και όχι τον όλο άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος παραθέτει τα λόγια του. Τούτο προσιλεί την ψυχήν το σώματι και σκότους αυτήν αναπίμπληση το αγαπάντας ενεργίας ως εκείνε εισή του παθητικού αυτής και του σώματος. Πάσε κάτον έβην την ψυχήν παρασκευάζουση και πάσε εγενόμενε κινήσεις ως εκείνε εισή ψυχής και σώματος προς κακού γίνονται και επιβλάβει της ψυχής. Είναι χαρακτηριστική η αιμονή του Βαρλάμ στην κοινή δράση σώματος και παθητικού της ψυχής εναντίον του ευγενούς της μέρους της διάνοιας. Αμφότερα είναι πηγή σκότους και κρατούν τον άνθρωπο καθυλωμένο στη γη. Αυτά διατυπώνονται όχι ως συμβεβικότητα αλλά ως ριζική εγγενής πραγματικότητα. Κατά τον Βαρλάμ, η ψυχή μολύνεται από το σώμα, γίνεται εμπαθής όταν συνυπάρχει και ενεργεί από κοινού μαζί του. Σώζεται δε όταν απαλλάσσεται από τα δεσμά του σώματος, όχι απλώς με τον φυσικό θάνατο, αλλά εν ζωή με τη φιλοσοφική, τη νοητική θεωρία. Μην μου πείτε ότι συχνά δεν μπερδευόμαστε κι εμείς με αυτά. Ο Βαρλάμ αντιλαμβάνεται την οντολογική αλήθεια του ανθρώπου ως και χωρισμένη του μοιάσματος του σώματος, των συναισθημάτων και των επιθυμιών. Λες και ο Χριστός δεν είχε σώμα, ούτε συναισθήματα, ούτε επιθυμίες, φίλοι ακρότες. Στην απαξίωση του ενθαδικού όντος από τον Βαρλάμ είναι ευκρινός παρόν ο νεοπλατωνικός απόϊχος, που θεωρεί ως σκότος για την ψυχή την προσήλωση στις ενέργειες του σώματος και του παθητικού της ψυχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φιλόσοφος μας αποτελεί έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του δυτικού πουριτανισμού, της νοοτροπίας δηλαδή, ότι είμαι καθαρός από πράξεις ανήθικες που συμμετέχει κυρίως στο σώμα, και προάγγελο μεταγενέστερων εκκλησιών.

διαδικασίες και ψυχής και σώματος. Στη συνέχεια υπερασπίζεται το παθητικό μέρος της ψυχής με ισχυρά επιχειρήματα. Ίση κοινέ ψυχής και σώματος ενέργεια λύση τελούσε, μάλλον δε τελειούσε την ψυχή. Υπερ διατηρήσεως των θείων εντολών, η τελείωση σε αυτή προσγίνεται, πραγματοποιείται. Είδε του σώματος αισθήτη αυτά έργα, πόσο μάλλον του της ψυχής παθητικού. Ο, το οποίο αμέσως συνάπτεται το νο, στο νου. Το γάρ σώμα διαμέσου τούτου την προς το νουν ίσχυ συναφήν. Καταφάσκε δηλαδή το ενιαίο και αδιάσπαστο της ψυχοσωματικής συνθέσεως του ανθρώπου για να περάσει αμέσως στη λογική συνέπειά του. Πώς είναι δυνατό αυτά που ο Θεός χορήγησε ως δώρα και όρισε να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση να αποτελούν εμπόδιο για τη σωτηρία του? Πώς δώρα Θεού όν απαλλάτλεσθε προσήκη των προς αυτών επιγόμενων? Και πώς ανοίγει εκ της χάριτος τα αυτά, ο νου μέλη αισθάνεστε κατά την το Θεό των άνθρωπων ενούσαν ο αέραν προσευχήν? Εδώ ευρίσκει η εφαρμογή και η ευχαριστιακή οντολογία. Ό,τι παρελήφθη ως δώρο, οφείλει να προσφερθεί εκ νέου. Τασά εκ των σών, συ προσφέρομεν. Πώς προσέρχεται στην θεουργική χάρη ένας άνθρωπος με σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες? Κατά τον Βαρλάμ νεκρώνοντάς τα. Συμπεραίνει δίν νεκρούν, λέει ο Παλαμάς, τελέως το της ψυχής παθητικών, ως κατά μηδεμίαν των εαυτού δυνάμεων ενεργήν, προς δε και κατά πάσαν ενέργειαν ψυχίστε και σώματος κοινήν. Να νεκρώσουμε σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες. Τι μένει τότε? Να προσκομιστεί, να προσφερθεί, φίλοι ακρότες, στο Θεό. Ο καθαρός νους, δηλαδή ένα φάντασμα, μη άνθρωπος. Η δυσκολία των πάσης φύσεως αιρετικών, από τον Απολλινάριο στον 4ο αιώνα μέχρι τους μονοθελίτες στον 7ο, έγκυται στο να αντιληφθούν ορθά τις οντολογικές συνιστώσεις του ανθρώπου, επειδή κατά βάθος αυτονομούν την ηθική. Ο Άγιος Μάξιμος κατέδειξε μια για πάντα ότι το ηθικό σκέλος είναι διαφορετικό από το οντολογικό και ότι το προϋποθέτει. Στη γραμμή αυτή ακριβώς κινείται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πνευματικός απόγονος του Αγίου Μαξίμου, ακριβώς επειδή απαιτεί την οντολογική ακεραιότητα του ανθρώπου για να περιγράψει την ηθική του αναμόρφωση. Ο Βαρλάμ διερωτάται, πώς γάρ ανοίγει απαθές ότι η ενεργία του της ψυχής παθητικού τελείται? Πώς δανείει απαθής ο το παθητικόν του τέχων ενεργών, αλλά μη καθέξει νέκρος είναι αυτού τελέως εξεργασάμενος? Και ο Άγιος Γρηγόριος απαντά, τον αυτόν αρατρόπον ουδέ το παθητικό νεκρού συνιεραστέ των καλών, κατακλείοντες αργών και ακίνητων εν εαυτής. Ουδέ γαραν σκίεν ότο αν ερώεν του αγαθού και μισήν το πονηρών. Δεν θα είχαν με τι να αγαπήσουν το καλό και να μισήσουν το κακό δηλαδή. Ουδέ διού του μεν αλωτριωθείεν, οικειωθείεν δε το Θεό. Τούτο δε νεκρούσι την προς τα πονηρά σχέσιν της δυνάμειος ταύτης όλην μετά τη θέντες επί την προς τον Θεόν αγάπη. Δεν νεκρώνουμε λοιπόν αυτά τα οντολογικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά τα στρέφουμε προς το Θεό. Η αφαίρεση της πρώτης ύλης της προσευχής καταργεί την προσευχή εν τέλει και η νέκρωση της υποδομής που θα δεχθεί τη χάρη ματαιώνει τη θέωση. Ο Άγιος δεν διστάζει να μιλήσει τολμηρά προκειμένου να περιγράψει την οντολογική αναπηρία εκείνου ο οποίος αποξενώθηκε από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του, λέει. Σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τις επιθυμίες προσετάγημεν. Ούχι να ημάς αυτούς διαχειρισόμεθα, όχι για να αυτοκτονήσουμε. Πάσαν σώματος ενέργειαν και ψυχής δύναμη νεκρώσαντες, αλλά ως γενόμεθα των επιθυμιών.

πνεύματος άντρες κατά τον Δανιήλ. Ειδικότερα η επιθυμία, πιστεύουμε, αποτελεί φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον από θεολογικής και ψυχολογικής απόψεως, λυδή αλήθως στην οποία δοκιμάζεται κάθε ποιμαντική και παιδαγωγική πρόταση. Άνθρωπος χωρίς την πληρότητα των λειτουργιών του σώματος και την ακεραιότητα των συναισθημάτων και των επιθυμιών του είναι ανάπηρος και νεκρωμένος. Με αυτό δεν εννοούμε τους σωματικούς και ψυχικούς περιορισμούς που η ίδια η ζωή επιβάλλει ως ασθένεια παρά τη θέληση του υποκειμένου και οι οποίοι δεν εμποδίζουν τον αγιασμό, αλλά εκείνους τους ακροτηριασμούς που συνίστανται στην άρνηση του σώματος και στην απόρριψη των συναισθημάτων και επιθυμιών ως λειτουργιών και όχι του συγκεκριμένου περιεχομένου τους. Αυτή τη ριζική απόθυση του φυσικού χαρακτήρα των οσάνω τριών γνωρισμάτων του ανθρώπου ο Άγιος μας ονομάζει, φίλοι ακροατές, αυτοκτονία. Πρόκειται, κατά την εκτίμησή μας, για μία από τις κορυφαίες στιγμές καταφάσεως αποδοχής, δηλαδή στην άρτια ανθρώπινη φύση από την πατερική θεολογία. Θα σταματήσουμε εδώ όμως. Είναι απαιτητικό βέβαια αυτό το βιβλίο, χρειάζεται προσοχή, διαβάζω και λίγο αργά. Αν το έχετε ή το αγοράσετε, θα πρέπει να το διαβάσετε πολλαπλώς. Έχει πολύ σπουδαίες αλήθειες για την ανθρώπινη ζωή. Θα το συνεχίσουμε βέβαια, δεν είναι μεγάλο. Πατήρ Βασίλειος Θερμός λοιπόν, αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Ντόναλντ Ουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ένα βιβλίο παλιό από τις εκδόσεις Αρμός που μπορείτε να το βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία εφόσον το επιθυμείτε. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του γου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίον ημόρι τούτο ασκήσει και αθλήσει διαλαμσάντων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως

0: φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίος της Μαρίας Παστουρματζή. Διαβάζει η Σοφία Χατζή.

ήταν χειμώνας. Είχε ένα κρύο άγριο, έτσουζαν τα μέλη μας. Μας είχαν σωθεί τα ξύλα στο χωριό και έπρεπε να ανεβούμε στο χωριό της Αρχοντής, στον Μπαρμπαλάμπρο που είχε το κονάκι του εκεί και έδινε ξύλα σε όλη την περιοχή. «Δεν θα ανέβεις μόνος σου», είπα στον αδελφό μου, «μαζί θα πάμε». Γιατί είχα φόβο μέσα μου, έγνοια κακή. Ξεσήκωνε θεούς και δαίμονες που είχε μάθει ο Παράς και έλεγε πως φυλάγεται, μα εγώ την ήξερα τη φλόγα που τον έλειωνε και έλεγα «δεν θα κρατηθεί». «Μαζί θα πάμε», επέμενα, «για να πατήσεις το κακό πιο εύκολα και μην τολμήσεις να ζυγώσεις το κατόφλι της». Είδε που από είδε, δέχτηκε τη συνοδεία μου. «Μη με φοβάσαι», μου έλεγε, «δεν πρόκειται να τη ζυγώσω, είναι εκεί αυτός». Και το αυτός το πρόφερνε με τόσο μίσος που τα μάτια του τα μαύρα σκοτίνιαζαν σαν την κόλαση.

Έτσι ξεκινήσαμε από μεσήμερο, μα πού να ανεβείς. Άρχισε να φυσάει και να ρίχνει ένα χιόνι σαν βουκές ψωμί. Οι ρόδες μας γλιστρούσανε σαν σε τσουλήθρα στις τροφές. Φτάσαμε στο χωριό που ήταν αμέσως πριν της αρχοντής. Δεν πάει άλλο, έκαμε. Θα μας πιάσει νύχτα. Δεν θα μπορούμε να κατέβουμε από εκεί με τίποτα. Να μείνουμε εδώ να βγάλουμε τη νύχτα στον ξενώνα της κυρία Χρυσής και σαν χαράξι βλέπουμε. Έτσι σταματήσαμε και ένιωθα λυτρωμένος μέσα μου που δεν μας βρήκε η νύχτα στο χωριό της αρχοντής.

αγκαλιάσαμε. Μα ύπνος δεν τον έπαιρνε. Με μάτια ορθάνυχτα κοιτούσε το ταβάνι και σκεφτόταν. Μα εγώ ήμουν κατάκοπος. Ξεκίνησα να μουρμουρίζω το απόδειπνο, πως το είχα συνήθιο, μα ώσπου να τελειώσει είχα κοιμηθεί. Ξάφνου, μέσα στον ύπνο μου ακούω το μούγκρισμα του αυτοκινήτου, το τσίριγμα της ρόδας που με πείσμα την ξεκόλλαγαν από το μισολιωμένο πάγο. Πετάχτηκα όρθιος. Κοίταξα το κρεβάτι δίπλα. Ο αδελφός μου έλειπε. Τσίριξε το αυτοκίνητο, χανόταν βολίδα με στη μαύρη νύχτα. Θα σκοτωθεί ο τρελός, φώναξα. Θα σκοτωθεί. Βούιζε το κεφάλι μου. Το αίμα είχε ανέβει στους κροτάφους μου. Φίδι κακό, η ανησυχία με παλάβωνε. Πετάχτηκα έξω. Η παγωνιά περώνιασε το σώμα μου, μα εγώ είχα τόση φλόγα που δεν με ένοιαζε.

Τι να κάμω τώρα. Είχα ένα αίσθημα κακό, τρισκότεινο, σαν να ερχόταν μια φοβερή καταστροφή. Κι εγώ έπρεπε να τρέξω, να προφτάσω το κακό που κοντοζήγωνε. Τρέλαινε το μυαλό μου αυτό το αίσθημα, περίεργο και σκοτεινό. Σήμερα, λέω, ήταν αυτό που λένε για τα δίδυμα. Η διέστηση πως νιώθουν το άλλο, τη συμφορά του άλλου, όπου και αν βρίσκεται.

σπίτι σου. Έκαμα μου απόφαση. Μια ώρα δρόμος είναι με τα πόδια. Και άμα τον πάρω γρήγορα, θα είναι και λιγότερο. Δεν έχω άλλη επιλογή.

άρχισα να περπατώ. Τα ήξερα τα μονοπάτια, πέτρα με πέτρα. Δεν χανόμουν κι ας ήταν σκοτεινά. Το χιόνι ώρες-ώρες μου φτανώ στο γόνατο. Μα εγώ το πάταγα με πείσμα, το βαθούλωνα διάφορα, μήτε που ένιωθα την κρύα του αφή. Τόση ήταν η αντάρα που είχα μέσα μου. Μονάχα εκείνο το αίσθημα, το αγκομαχητό, με πέδευε να προλάβω, να προλάβω. Για πότε βρέθηκα έξω από την αυλή της Αρχοντής, ούτε που το νιώσα. Σκοτάδι στα παράθυρα. Και στο δρόμο δεν είχα βρει ψυχή. Όλοι ήταν κλειδαμπαρωμένοι και κοιμόντουσαν μια τέτοια νύχτα χειμωνιάτικη.

κοντοζύγωνα στο φράκτη, όταν ακούστηκε εκείνη η κραυγή, ένα σπαραχτικό και παρατεταμένο «Μη!». Έσκησε σαν μαχαιριά τη νύχτα και την άχθηκε στον ουρανό. Ήταν φωνή γυναίκας τόσο δυνατή που έλεγε σαν γκρεμιστεί το σπίτι από τα θεμέλια. Οι τείχοι θα ραγίσουνε. Ύστερα απότομα βουβάθηκε. Έγινε ένας πνιγμένος βόγκος, άλαλος σαν κάποιο χέρι να απλώθηκε με βία και τη σώπασε. Η αρχοντή. Σκιαγμένα μέσα μου και πριν προλάβω να σκεφτώ τα περισσότερα, είδα μια λιγνή σκιά, μια σιλουέτα γνώριμη να γράφεται πάνω στον τοίχο και ύστερα να γλιστρά, να χάνεται μέσα στη νύχτα που κατάπινε το σώμα του. Ήταν ο αδελφός μου. Είχε βγει από το παραπόρτι και έτρεχε σαν δαιμονισμένος με μεγάλες δρασκελιές. Γνώρισα την κοψιά του και το ρούχο του. Ύστερα, δευτερόλεπτα μετά, άκουσα το αυτοκίνητο.

κατέβησα μέσα από το μισανιγμένο παραπόρτι και εκεί, Παναγία μου, πρώτη φορά μου έπαθα τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά που να ξεχάσω δεν μπορώ και μη τελέω θα μπορέσω κάποτε. Τα γόνατα μου πάγωσαν. Κλείδωσαν οι αρθρώσεις μου σαν να ήταν από σίδερο. Τα πόδια μου κολλήσανε στη γη, τα χέρια παραλύσανε. Και το κεφάλι μου άδειασε. Άδειαζε σαν το αίμα να φεύγει από εκεί. Σκοτάδι έπεσε στη σκέψη μου. Δεν ένιωθα, δεν καταλάβαινα. Δεν ήξερα. Μόνο στεκόμουν ακίνητος και έβλεπα με μάτια πετρωμένα από τον τρόμο και την έκπληξη. Στα πόδια μου ήταν ξαπλωμένο κατά γης, φαρδιά πλατιά το σώμα του παρά. Κουφάρι ακίνητο και από τη φλέβα του λαιμού έτρεχε αίμα, αίμα. Πρώτη φορά μου έβλεπα τόσο αίμα και ζαλίστηκα.

άρχοντή την είδα με την άκρη του ματιού μου, με μισοφορεμένο το λευκό της νυχτικό. Τρέχανε δάκρυα από τα μάτια της. Μισάνιγε τα χείλια της σαν παραλογισμένη. Πάσχιζε να αρθρώσει πρόταση, φωνή, μα οι λέξεις δεν ερχόταν. Τον σκότωσες. Τράβλησε τελικά με χείλια που τρεμούλιαζαν. Με είχε μπερδέψει με τον αδερφό μου. Μέσα στη σαστιμάρα δεν κατάλαβε. Οι λέξεις της με χτύπησαν σαν τη βιτσιά, σαν το χαστούκι στη λιγοθυμιά που συνεφέρανε. Άρχισε να δουλεύει το μυαλό μου πυρετώδικα. Το αίμα φούντος έκυγε. Τα μηνύκια μου έσκαγαν. «Σώπα», της φώναξε.

εκείνη με κοιτούσε τρομαγμένη. «Δεν είσαι εσύ», μουρμούρισε και έκανε ένα βήμα πίσω από το φόβο της. «Όχι, δεν είσαι εσύ». «Ο αδερφός του είμαι», αποκρίθηκα τραχιά. «Δεν ήξερα», ψιθύρισε δειλά και ζάρωσε. «Το ξέρεις τώρα», απάντησα, «και μη βγάλεις μιλιά».

Έσκυψαμε μιας πάνω από το λαβωμένο. Να σταματήσουμε το αίμα. Φώναξα και το αίμα έτρεχε ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου. Το ήξερα. Ήτανε πια αργά. Ακούμισα με απελπισία το κεφάλι μου επάνω στην καρδιά. Πήρα το χέρι του. Ψαχούλευα τις φλέβες, τον καρπό να ακούσω τα σημάδια της ζωής. Τίποτα. Θανατερή χλωμάδα στο κορμί. Ζή. Τράβλησε σπαρταρώντας η αρχοντή. Δεν μίλησα. Ζή. Επανέλαβε ξανά μπροστά στη σιωπή μου με μια σκοτεινή ανυπομονησία στη φωνή, που τώρα ακούστηκε πιο σταθερή, πιο σίγουρη.

γύρισα και την κοίταξα. Δεν είχε λάμπες αναμένες στο δωμάτιο. Πέφταν μονάχα οι αντιφεγγές από την αστραφτερή λευκότητα της χιονισμένης γης. Ριχνότανε το νυχτικό αδέξια από τον τελικάτο της κορμί, σχεδόν μισόγυμνο. Τα δακρυσμένα μάτια της γυαλίζανε σαν τους αστερισμούς. Τα χείλια της που μισανήγανε υγρά είχαν το χρώμα γινωμένου κερασιού στις τάλες της βροχής. Σήκωσε με αγωνία τα ευαίνινα μαλλιά και κάτω από τις παχές του στούφες ξεγυμνώθηκαν δυο ώμοι στρογγυλοί, σφιχτοί, λευκοί στο ασημένιο φως. Με επάνω στο κρινά το δέρμα τους φαινότανε τα στίγματα της αμαρτίας. Ερεθιστικά, προκλητικά, αδιάντροπα.

σηματωμένη μου ψυχή αγρίεψε. Ήταν λερωμένη και πανέμορφη. Πανέμορφη και λερωμένη. Η γυναίκα έσκουξα μέσα μου μελίσσα. Πειρασμός. Κακό του κόσμου από την ώρα που τον έφτιαξε ο Θεός. Αχ, η γυναίκα σκότωσε έναν άνθρωπο, τον άντρα της, ή μάλλον δύο, τον αδελφό μου και τον άντρα της, ή μάλλον όχι, τρεις, εμένα και τον αδελφό μου και τον άντρα της.

ρώτησε πάλι εκείνη με ρεθισμένη προσμονή. Φούσκωσα σαν το χήμαρο. Ένιωσα να τη μισώ ατέλειωτα, βαθιά και σκοτεινά, να τη μισώ μ' όλες τις ίνες της ψυχής μου, μ' όλα του κορμιού μου τα κύτταρα, βαθιά και δυνατά, τόσο όσο άνθρωπος δεν γίνεται άλλο να μισήσει πλάσμα ανθρώπινο. Χύμιξα πάνω της σαν ανημέρευτο θεριό, την άρπαξα από τους ώμους, τα χέρια μου σφίξανε σαν τανάλια στα γυμνά της μπράτσα, τη σήκωσα από τη γη που ήταν γονατιστή και την ακούμπησα στον τοίχο. Εκείνη άσθμενε, το χρώμα της λιγόστεψε, έγινε σαν πανί από τη λαχτάρα της. «Τι θες να ακούσεις?» ρώτησα τραχιά, με κόπο συγκρατώντας τη φωνή. Έπαιρνε τρομαγμένες και μικρές αναπνοές, σαν άνθρωπος που πνίγεται, και με κοιτούσε με μαρμαρωμένο τρόμο μες στα μάτια. «Μίλα», ούρλιαξα πνιχτά. «Τι θες να ακούσεις? Πως ζει ή πως δεν ζει? Απάντησε». Έκαμα και τη τράνταξα. «Δεν ξέρω», έκαμε τυραγνισμένα αυτή. «Δεν ξέρω», επανέλαβε με άγρια απόφαση στον τόνο της φωνής. Λευτέρωσα το αριστερό μου χέρι από τον μπράτσο της και το κατέβασα με δύναμη επάνω της. Σύστηκε σαν την καλαμιά και εγώ την άφησα να πέσει κατά γης.

καταραμένη, παλιοφίλικο, γρύλισα μέσα από τα δόντια μου. Εκείνη έβγαλε μια πνιχτή κραυγή, σαν να ξερίζωναν τα σπλάχνα της. Γέννημα του διαβόλου, αδιάντροπη, συνέχισα εγώ. Φαίνεται την πονούσαν οι λέξεις μου, γιατί σε κάθε μου βρισιά έσκυβε όλο και πιο πολύ. Το σώμα της διπλωνόταν στα δύο, τόσο πια που τα δάκρυά της έτρεχαν στο πάτωμα. Καλύτερα, μουρμούρισε μέσα από τα αναφιλητά. Καλύτερα να πέθαινα εγώ. Καλύτερα, απάντησα σκληρά. Όμως δεν έγινε. Βόγγιξε και κυλίστηκε στη γη. Απόστρεψα τα μάτια μου με περιφρόνηση. Τη μισούσα, πόσο τη μισούσα, Θεέ μου. Σήμερα, λέω, μισούσα εκείνη, γιατί δεν μπορούσα να μισήσω το ίδιο μου το αίμα. Τον αδελφό μου. Δεν άντεχα να δω το κρίμα του, τα σήκω του.

Λέω, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να την πληγώσω έτσι. Ήμουν απάνθρωπος που τη χτυπούσα τσακισμένη όπως ήταν. Ένα κορίτσι άπραγο, ένα ξέστρατο παιδί. Τι λες μωρέ Άγιε, έκανε εκνευρισμένος ο Ζερβός. Σιγά σιγά και θα τη λυπηθώ το παλιό θήλυκο. Εγώ λέω πως δεν έσφιξες τα χέρια γύρω από το λαιμό της να τη κόψεις μια για πάντα αυτά τα κλαψουρίσματα. Σώπα Ζερβό και δεν τα ξέρεις καλά. Παιδούλα ήταν, 18 χρονών και ούτε. Νιάτα είχε, αγάπη γύρευε. Μην ήξερε τι έκανα. Την πλάνεψε η σάρκα της και ο διάβολος. Αχ, καημένο πλάσμα αξιολύπητο. Μα μήπως κι εγώ ήξερα τότε. Δεν ήξερα και την ταπείνωνα. Σήμερα λέω, αν δεν της μίλαγα έτσι να της σπάσω την ψυχή, ίσως τα πράγματα να είχαν κυλήσει αλλιώτικα.

έκαμος ροβός περίεργα. Τα μάτια του ρωτούσανε. Εκείνη έκλαιγε, συνέχισε ο Άγιος, ρηγμένη σαν κουρέλι κατά γης. Εγώ της γύρισα την πλάτη μου αδιάφορα. Κοίταξε ένα γύρω το δωμάτιο με απόγνωση. Η μυρουδιά από το αίμα, ψιά και πνιγυρή, χτυπούσε στα ρουθούνια μου και έκαμε τα σωθικά μου να ανακατεύονται. «Πρέπει να φύγεις», είπα στον εαυτό μου. «Δεν έχει τίποτα να κάνεις πια, το κακό έγινε. Δεν πρόλαβες, δεν πρόλαβες». Έσυρα αργά και κουρασμένα τα μουδιασμένα πόδια μου στο παραπόρτι. Όλο το κορμί μου βάραινε σαν μολύβι από τη λύπη και την κούραση. Γύρισα για στερνή φορά και κοίταξα το σκοτωμένο, σαν να περίμενα με μια μικρή ελπίδα πως θα σάλευε. Και τότε είδα πλάι στο χτυπημένο του λαιμό τα λευκά δάχτυλα της αρχοντής να δράχνουν το σουγιά, το όργανο του φωνικού, και να τον κατεβάζουν με πείσμα στο άλλο χέρι, το απλωμένο, πάνω από τις γραμμένες φλέβες της. «Τι κάνεις?» φώναξα και όρμησα πάνω της με μιας, μόλις που πρόλαβα να της κρατήσω τον καρπό. «Τι κάνεις?» «Άσε με», είπε άγρια αυτή. «Θέλω να πεθάνω». «Σώπα», την πρόσταξα, μα εκείνη με έσπρωξε με βία. Είχε μια δύναμη αλόκοτη, ατέριαστη με το λιγνό και εύθραυστο κορμί της, που της την έδινε η απελπισία της ψυχής. Μα οι δικές μου οι δυνάμεις πια λιγόστευαν. Κατέβαζε με πείσμα το άλλο χέρι που το κράταγα εγώ, πασχίζοντας να μπήξει τη λεπίδα του σουγιά στα χέρια, στο λαιμό, στο στήθος της. «Πέταξε το κάτω», φώναξα τραχιά. Φαίνεται πως η αγριάδα μου την παραλόγησε ακόμη πιο πολύ. Άρχισε να φωνάζει, να τσιρίζει δυνατά, να δέρνεται. Όλο το σώμα της τεινάζονταν, σαν να την έπιαναν σπασμοί. «Άσε με», ούρλιαξε λαλιασμένα. «Θέλω να πεθάνω, να πεθάνω». «Σώπα», της έλεγα με απελπισία. «Σώπασε». Η δύναμή της όλο και μεγάλωνε και το μυαλό της δούλευε αστραπιαία. Σήκωσε στον αέρα το αριστερό της χέρι, το ελεύθερο, και άρπαξε το σουγιά στη χούφτα, βάζοντας μια κραυγή θριάμβου μαζί και σπαραγμού. Είχα πια τσακιστεί. Είδα από το παράθυρο να ανάβουν φώτα ένα μετά το άλλο. Σκέφτηκα να την αφήσω και να φύγω, προτού μαζευτούν ο κόσμος, μα ύστερα είπα, αν την αφήσω θα σκοτώσει τον εαυτό της, ήταν σίγουρο αυτό. Τόσο σκοτάδι είχε το μυαλό της και η ψυχή της, και εγώ είπα μετά, θα καίγω με μια ολόκληρη ζωή που την παράτησα. «Γιατί να καίγεσαι, μωρέ Βασίλη, εσύ τη σκότωνες. Να φύγεις, να φύγεις έπρεπε», φώναξε μη αντέχοντας ο φίλος του. «Τι λες, βρε Γιάννη, και να αφήσω μια ψυχή να πάει έτσι ίσια στην κόλαση. Μήπως τώρα που θα πάει, βρε Βασίλη, στον παράδεισο?» «Ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει και η μετάνοια. Όλα τα σβήνει ο Θεός με τη μετάνοια». Ο Ζερβός στέναξε με απελπισιά. Τέτοιος ήταν ο φίλος του. Κανείς δεν μπόραγε να του αλλάξει τα μυαλά. Και μετά έκαμε λυπημένα, μαντεύοντας πια τη συνέχεια. Όταν πήρε με το άλλο χέρι το σουγιά, αντέδρασα καριέα και έξυπνα. Την άδραξα και πάλι από τα μπράτσα και έσπρωξα και τα δυο της χέρια πίσω, έτσι που να μην μπορεί να κουνηθεί, σαν να την είχαν δέσει πιστάγκωνα. Το σώμα της τεινάχτηκε μπροστά. Ένιωθα το λαχανιασμένο χνότο της στο πρόσωπό μου. Κατέβασα το ένα μου χέρι από τον μπράτσο της και άρχισα επιδέξια να ξεκλειδώνω τα κλεισμένα δάχτυλα που σφίγγαν το σουγιά. Πάλευε με πνιχτές φωνές, όμως δεν ήταν δυνατόν να αντισταθεί. «Τελειώνουμε», έλεγα με ανακούφιση, όμως δεν πρόλαβα. Για μία ακόμη φορά δεν πρόλαβα. Είχε από βήματα πυκνά, λαφιασμένα, βιαστικά, πήραν την προσοχή μου από την αρχοντή. Μ' έκαναν να κοιτάξω τη μανταλωμένη πόρτα. Χέρια παράφορα, σκιαγμένα, ανυπόμονα, τη σπρώχνανε. Και πίσω άνθρωποι, 50, 100 και περισσότεροι. Μια αρμαθιά άνθρωποι, νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες, ως και τα βυζανιάρικα που είχαν κρεμαστεί από τις φούστες των μανάδων τους. Όλοι όσοι είχαν δύναμη να περπατήσουν, είχαν τρέξει εκεί, ανάστατοι από τις φωνές της αρχοντής. Μια γυναίκα, λέμαργη να μάθει, όρμησε μέσα πριν από τους άλλους, έβγαλε ένα ουρλιαχτό σπαραχτικό και λιγοθύμησε. Τρύπηση, κραυγή της στα μηνύγκια μου. Έκανε το κεφάλι μου να αρχίσει να πονά σφιχτά και δυνατά, σαν να είχαν βάλει μια πένσα και το σφίγγανε. Οι άνθρωποι ξεμάκραιναν στα μάτια μου. Μακραίναν οι φωνές. Τα σχήματα μπερδεύονταν. Χάναν τα σταθερά τους περιγράμματα. Τα πρόσωπα ανακατεύονταν. Γυρνούσαν στο μυαλό μου κυκλικά.
Κοιτάζανε με εκφράσεις που εναλλάσσονταν. Φόβος, μίσος, περιέργεια, κακία, ειδονή. Χέρια τεινάζονταν ψηλά με ταραχή, απλώνονταν σε μένα. Δείχναν με το δάχτυλο, ουρλιάζανε. Αυτός, τον ξέρουμε. Αυτός σκότωσε τον παρά ο Θεομπαίχτης, ο Φωνιάς, ο Άτιμος. Άκουγα και δεν ένιωθα. Σαν να μην ήμουν εγώ. Σαν να μην τα έλεγαν για μένα όλα αυτά. Σήμερα λέω, είχα μέσα μου την ηρεμία του αθώου. Τη σιγουριά της καθαρότητας που άφηνε την ψυχή μου ανέγγιχτη από τον άδικο θυμό. Γιατί δεν ήμουν εγώ. Γιατί δεν τα έλεγαν για μένα όλα αυτά. «Κοίτα», έσκουξε πάλι μια γυναίκα, «κοίτα τον αθεόφοβο πάνω από το σκοτωμένο να φυλάει τη γυναίκα του, που να σας κάψει για τους δυο ο Θεός». Με είχαν δει που κράταγα την αρχοντή και άλλα κατάλαβαν. Στο μεταξύ, εκείνη είχε ξεφύγει από τα χέρια μου. Έτρεξε σαν ελάφι φοβισμένο μέσα στην κουζίνα, σφίγγοντας το σουγιά σαν κερδισμένο λάφυρο.

0: Άγιος της Μαρίας Παστουρμαντζή. Διάβασε η Σοφία Χαντζή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης, στρατιώτης Άγιος ή Άγγελος. Πάντα αναρωτιόταν ο Γέροντας Αμβρόσιος τι απόγινε ο σύνοδός του και ποιος αλήθεια ήταν. Τότε που απολύθηκε από Τσολιάς, ήταν κάποιος που του είπε πως θέλει να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει καλόγερος. Αυθόρμητα ο Γέροντας Αμβρόσιος του ζήτησε να πάει και αυτός μαζί του. Μπήκανε λοιπόν σε πλοίο από τον Πειραιά και φτάσαν στη Δάφνη, στο λιμανάκι του Αγίου Όρους. Επισκέφτηκαν πρώτα τη Μονή Ξηροποτάμου, λίγο πάνω από τη Δάφνη. Εκεί συνέβη κάτι θαυμαστό. Είδαν τους 40 μάρτυρες να κατεβαίνουν από την τοιχογραφία και να κυκλοφορούν σαν μοναχοί ένα γύρο. Μετά προχώρησαν στις Καριές και επισκεφτήκανε το Κουτλουμούσι. Τότε αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί εκεί. Από εκείνη τη στιγμή τον έχασε το σύνοδό του ο Γέροντας Αμβρόσιος και δεν τον ξαναβρήκε. Να ήταν κάποιος συνάδελφός του στρατιώτης, όπως νόμιζε. Μα τι έγινε, πού πήγε? Να ήταν άγγελος Κυρίου που τον οδήγησε στο Άγιον Όρος? Μήπως να ήταν κάποιος Άγιος? Θαύμασα και σε αυτή την απορία του Γέροντα Αμβροσίου το σεβασμό του Θεού στο αυτεξούσιο του ανθρώπου. Για μένα ήταν θαύμα. Ήταν κάτι θαυμαστό, όποιος και να ήταν ο συνοδός. Όμως αφήνει περιθώριο ο Θεός για λογική εξήγηση ή εξηγήσεις. Σε αφήνει ελεύθερο να αποφασίσεις. Δεν μας πνίγει, όπως κάνουμε συχνά εμείς με τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν και ο Παπουλάκος μας, σαν παιδάκι, αναρωτιόταν και μας ρωτούσε: «Εσύ ποιος λες να ήταν?»

ο φτωχολάζαρος και ο γέροντας Ιωσήφος Πηλαιώτης. Τον καιρό που έμεινε στο Κουτλουμούσι, στο Άγιον Όρος, ο γέροντας Αμβρόσιος, φρόντιζε ασκητές και ανήμπορα γεροντάκια. Είχε διάκριση ο χαρισματικός γέροντας από τα νιάτα του και έβλεπε κάτω από την ταπεινή εξωτερική εμφάνιση την αγιότητα, όσο και αν αυτή επάσχιζε να μείνει κρυμμένη. Έψαχνε γύρω του να βρει κρυμμένους θησαυρούς, ανθρώπους με χαρίσματα. Από τις ιστορίες που μας έλεγε θέλω να αναφέρω μια-δυο που δεν μπορώ να λησμονήσω. Ήταν ο μοναχός Λάζαρος, ξυπόλυτος ασκητής, που πήγαινε καμιά φορά και λειτουργόταν και έτρωγε μετά στο Κουτλουμούσι. Έμενε απ' έξω από το μοναστήρι στο Ήπεθρο, στο ξενοδοχείο των πολλών αστέρων, όπως λέει και ένας άγιος γέροντας της εποχής μας. Ο γέροντας Αμβρόσιος τον φρόντιζε και επαιδείο και να του μιλάει, παρόλο που ο πατήρ Λάζαρος χρησιμοποιούσε τη σαλότητα και όποια άλλη μέθοδο μπορούσε για να αποφεύγει την ανθρώπινη τιμή και δόξα. Δεν καθόταν παραδείγματος χάρη ποτέ στην τράπεζα μαζί με τους άλλους, έτρωγε παράμερα ό,τι του δίνανε οι πατέρες, έλεγε παλαβιές και τα διάφτα. Στο γέροντα Αμβρόσιο έκανε όμως μια εξαίρεση, δεχόταν κιόλας που και που να του πηγαίνει τίποτα από φάγια για να μην πεθάνει. Κάποτε χιόνισε 2 μέτρα χιόνι και ο γέροντας Αμβρόσιος πήγε να τον βρει στη ρεματιά που σύχναζε μονάχος. Πήρε και κανένα 2 φίλους μοναχούς και τελικά ξέθαψαν τον πατέρα Λάζαρο που προσευχόταν κάτω από το χιόνι. Όχι, δεν ήταν παγωμένος, ήταν πολύ ζεστός και ζεματούσε. «Αχ και να ξέρατε τι κακό μου κάνετε», τους είπε όταν συνήλθε. Μετά από κάποιο καιρό μετακόμισε ο γερολάζαρος, πήγε ανάμεσα στα αστέρια που το άρεσε τόσο πολύ να τα κοιτά από κάτω. Το είχε προαισθανθεί και άφησε τον γέροντα Αμβρόσιο, γενικό του κληρονόμου. Έναν ξύλινο χειροποίητο σταυρό που τον κρεμούσε πάντα στο λαιμό του, 2-3 δεκάρες από τις παλιές που εμείς μιας κάποιας ηλικίας προευρώ τις νοσταλγούμε, με την τρύπα που είχαν στη μέση και τέλος κάτι που είχε αξία τρομερή, την ευχή του. Ρώτησα κάποτε τον γέροντα Αμβρόσιο πώς καταλάβαινε πως κάποιος έχει αγιότητα και χάρισμα προσευχής. Σαν απάντηση μου διηγήθηκε λοιπόν για την επίσκεψή του στο κελί του γέροντα Ιωσήφ του Σπηλαιώτη. Καθόταν κάτω ο κλαδόν σε ένα ψαθί και έκανε προσευχή και σίωταν το έδαφος σαν να γινότανε σεισμός, μου διηγήθηκε. Τι θέλεις άλλα να σου πω? Έτρεμε το ψαθί, έτρεμε ο βράχος.

γέροντας Αμβρόσιος και οι γιατροί του. Εμένα γιατρέ μου, ο Άγιος Νεκτάριος δύο φορές με γλίτωσε από χειρουργείο. Την πρώτη θα με χειρουργούσαν για πέτρα στο νεφρό που μου έκανε κολικούς. Προσευχήθηκα και τον παρακάλεσα από βραδύς. Την άλλη μέρα πάω να ουρίσω πριν χειρουργηθώ και κοίτα τι βγήκε. Έβγαλε από μια ντουλάπα ένα γυάλινο δοχείο με μια τεράστια μακρόστενη πέτρα σαν την παλάμη του μεγάλη. Τη δεύτερη φορά με είχαν στον Ευαγγελισμό με ηλαιό έτοιμο για χειρουργείο. Την νύχτα βλέπω έναν παπά κοντό, ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, όπως τον βλέπουμε στις εικόνες και ήλθε κοντά, με ευλόγησε και ύστερα κούμπησε το χέρι του στην κοιλιά μου, σαν να ψάχνει κάτι και τον βλέπω να απομακρύνεται, άνοιξε την πόρτα και έφυγε μακριά στο διάδρομο, κρατώντας στο χέρι του το έντερό μου σαν σκηνή. Πήγαινε και πήγαινε. Πόσο μακρύ είναι το έντερο του ανθρώπου, βρε γιατρέ, με ρώτησε. Το πρωί οι γιατροί μου δώσανε εξιτήριο. Είχε λυθεί ο ηλαίος, μου είπαν, δεν χρειάζεσαι εγχείρηση. Δεν ήταν όμως ο Άγιος Νεκτάριος ο αποκλειστικός γιατρός του γέροντα. Όταν τελειώσα τη στρατιωτική μου θητεία σαν τσολιάς, πήγα στο Άγιον Όρος και μόνα σας στο Κουτλουμούσι μου διηγήθηκε. Εκεί διάβαζα μια μέρα στο καθολικό της ώρες και έκανα λάθη. Ήλθε λοιπόν ο ηγούμενος και με επέπληξε άσχημα. Πήγαινε, κλείσου στο κελί σου και μην ξαναπατήσεις το καθολικό πριν μάθεις να διαβάζεις σωστά. Εγώ στενοχωρήθηκα και έκλαιγα και ζητούσα από την Παναγία να με βοηθήσει. Μια μέρα πέρναγα απ' έξω από το καθολικό και άκουσα από το παράθυρο τους ψάλτες και τους αναγνώστες και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι καθάρισε ο νους μου και ότι ήξερα ξαφνικά όλα τα τροπάρια και όλα τα κείμενα που λέγαν. Από τότε έχω αυτό το δώρο από τη μανούλα μας την Παναγία. Στη συνέχεια ο γέροντας Αμβρόσιος δούλευε ακούραστο στο μοναστήρι, ήταν και δυνατός και ακάματος στα χειρονεκτικά διακονήματα. Μια μέρα ήταν ανεβασμένος σε ένα δέντρο και βαρύς όπως ήταν έσπασε το κλαρί, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Ήταν γερμανική κατοχή την εποχή εκείνη, γιατροί δεν υπήρχαν, φάρμακα δεν υπήρχαν, τον μάζεψαν οι πατέρες και τον ξάπλωσαν σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο της Μονής, αβοήθητο μέσα στους πόνους. Το βράδυ μου διηγήθηκε ο γέροντας Αμβρόσιος, όπως ήμουν αξαπλωμένος, έβλεπα σε μια τοιχογραφία τους Αγίους Ιατρούς Κοσμά και Δαμιανό και τους παρακάλεσε να με βοηθήσουν. Ξαφνικά τους βλέπω να κατεβαίνουν, πιάνουν το πόδι μου, ο ένας από πάνω, ο άλλος από κάτω και ακούω να λένε «Κράτα καλά Δαμιανέ, τράβα Κοσμά». Κρατάω και κλακ το σπασμένο κόκαλο ίσιοσε, το έδεσαν κιόλας και έφυγαν. Εγώ χωρίς να πονάω καθόλου έψελνα όταν το πρωί ήλθε ο νοσοκόμος αδελφός που περίμενε να με βρει να κλαίω από τους πόνους. Του εξήγησα τι έγινε, το γράψανε και στα αρχεία της Μονής για θαύμα και ενημέρωσαν και την κοινότητα.

υδάτων και άλλων χαρισμάτων. Βρε Πορφύριε, μήπως όλα τούτα τα χαρίσματα που βλέπουμε τα νερά κάτω από τη γη και σε απόσταση είναι εκ του πονηρού? Η γέροντισσα Παρθενία, ηγουμένη στο δάδι, είχε κέφια και παρίστανε τη βαριά φωνή του γέροντα Αμβρόσιου. Όχι βρε Αμβρόσιε, κατέβαζε τον τόνο της φωνής της, μιμουμένη τη λεπτή φωνή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. Από Θεού είναι, που να μας έβρει εμάς ο πονηρός, από μικρά παιδιά μέσα στην εκκλησία. Ο γίγαντας Γεροαμβρόσιος αγαπούσε και συμβουλευόταν το συνομήλικό του Άγιο Πορφύριο. Από παλιά που βγήκε από το Άγιο Όρος, με τα παλαιοημερολογίτικα και τα ζηλωτικά και φλέρταρε με τις σχισματικές παλαιοημερολογίτικες εκκλησίες. Είχε τυχαίως γίνει μάρτυρας μιας βιαιοπρακίας από επιτρόπους σε βάρος επισκόπου σε ένα γραφείο εκκλησίας τους. Είχαν αρπάξει από το λαιμό το δεσπότη απαιτώντας χρήματα. Τους άρπαξα από το λαιμό και τους πέταξα κάτω, μου είχε διηγηθεί ο ίδιος. Τσολιά στα νιάτα του ο γέροντας Αμβρόσιος, δυνατός, γλίτωσε το δεσπότη που τον εκτιμούσε, αλλά κατάλαβε ότι τούτοι εδώ νοιάζονται για τα χρήματα. Δεν είναι για μένα. Έτσι μέσα στη σύγχυση και αναζήτηση επισκέφθηκε στην Πολυκλινική έναν παλιό γνωστό από το Άγιον Όρος που διακονούσε τότε σαν ιερέας του νοσοκομείου. Ήταν ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης που τον βοήθησε να αφήσει τους ζηλωτισμούς και να αναλάβει σαν παπάς και γέροντας τη γυναική αδελφότητα στο Δαδί. Εκεί είχε μόλις πάει και εγκατασταθεί η γερόντισσα Παρθενία με την ολιγομελή της αδελφότητα σε ένα μοναστήρι ιστορικό αλλά ερείπιο σταλμένη από τον Άγιο Πορφύριο. Όταν ήλθα και είδα όλα γκρεμισμένα, μου διηγήθηκε ο γέροντας Αμβρόσιος, είπα να φύγω. Με έπιασε απελπισία. Όμως, όταν μπήκα στην εκκλησία, αναπαύθηκε η ψυχή μου. Εδώ θα μείνω, πάει και τελείωσε. Τι να σου πω. Έχει αγιότητα μεγάλη αυτός ο ναός. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι και οι μάρτυρες που τον αγίασαν. Δεν μπορούσα πια να ξεκολλήσω. Πραγματικά σε εργασίες της Μονής στην Παλαιά Πτέρυγα βρήκαν πολλά οστά μαρτύρων από την εποχή της Επανάστασης, όπου το μοναστήρι αποτέλεσε κρυσφύγετο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έτσι ο γέροντας Αμβρόσιος διορίστηκε εφημέριο στα γλυκά νερά Αττικής και παράλληλα ανοικοδόμησε μαζί με τη γερόντισσα Παρθενία το μοναστήρι στο Δαδί. Όταν τον γνώρισα ήταν πια συνταξιούχος και έμενε στο μοναστήρι. Όλα τα χρήματα, όλοι οι κόποι μια ζωής πέφταν στην ανοικοδόμηση και ανακαίνιση του μοναστηριού. Θα έλθει καιρός μετά από μας που θα έλθουνε πολλές ψυχούλες να μονάσουν, προφήτευε. Το χάρισμα του να βλέπει τα υπόγεια ύδατα διαπιστώσαμε και εμείς όταν μας επισκέφθηκε σε ένα σπίτι που νοικιάζαμε τότε στο Διόνυσο. Κατεβαίνοντας μια σκάλα προς το ισόγειο γύρισε και μας είπε «Εδώ από κάτω έχει πολλά νερά, να ξέρεις». Πράγματι, στο σημείο εκείνο είχα βάλει πρόσφατα μάστορα να το μονώσει καλά γιατί μπαίνανε νερά στο σπίτι. Αλλά και στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ στο τρίκορφο Φωκίδος υπέδειξε ο γέροντας Αμβρόσιος σε ποιο σημείο υπάρχει φλέβα νερού για να γίνει γεώτρηση. Εμένα βέβαια ο γέροντας μου διηγήθηκε, χαρούμενο σαν παιδάκι, πως πολύ το χάρηκε που επισκέφθηκε τα 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Αυτό από τις Μάρτης, που τον φωτογράφησε μάλιστα στην έβρεση της υπόγειας φλέβας του νερού και μου τα διηγήθηκε, ήταν ο φίλος και αδερφός Γιώργος από το Μαραθώνα, ο Μαραθώνας, όπως τον έλεγε χαϊδευτικά ο Παπούλης. Μου ζήτησε να μην δημοσιεύσω το όνομά του και το σέβομαι. Έτσι κι αλλιώς και εμείς στο σπίτι μου έτσι το ξέρουμε, να είναι καλά για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο γέροντα και στις γερόντισσες Παρθενία και Γαλήνη και γενικά στο μοναστήρι στο Δαδί μέχρι και σήμερα. Τον ευχαριστώ και για όλες τις φωτογραφίες που μου έδωσε για τούτο το κεφάλαιο. Είναι όλες δικές του από τα προσκυνήματα που ακάματος πήγαινε τον γέροντα στον Άγιο Γεώργιο στα Ήλια, όπου φυλάσσεται δελείψανο του Αγίου και στα Μετέωρα και σε άλλα μοναστήρια. Το στιβαρό χέρι του γέροντα Αμβρόσιου έτρεμε σαν ηλεκτρικό πριόνι όταν αισθανόταν τα νερά. Το αισθάνθηκε όμως και κατατρόμαξε από αυτό το άγγιγμα και η ψευτογιατρός μάγισσα ασιατικής προέλευσης που εγκαταστάθηκε κάποτε στην Τιθωρέα και κορόιδευε τον απλό πονεμένο κοσμάκι που είναι πολύ επιρρεπή στα μάγια και στην παραϊατρική στην ελληνική επαρχία. Η Τιθωρέα είναι πολύ κοντά στο μοναστήρι και έτσι ένας τέτοιος ταλέπορος άνθρωπος γνωστός του γέροντα που είχε παιδί με οφθαλμολογικά προβλήματα έπεσε θύμα με το αζημίωτο βέβαια, μια και η ταρίφα ήταν 5.000 δραχμές, πολλά λεφτά την εποχή εκείνη.
Το είπε στον Παπούλη, που μια και δύο τον πήρε παρέα μαζί και ο Σπύρος ο Βρακάς, που μου τα διηγήθηκε και πήγαν οι τρεις τους στο ιατρείο της. Εκεί ο Παπούλης, αφού χαιρέτησε εγκάρδια τη μεταφράστρια και την ψευδογιατρό, τη ρώτησε με τίνος δύναμη κάνει τις θεραπείες. Με του Θεού, απάντησε εκείνη, αλλά τα μάσησε όταν ο γέροντας επέμενε ποιον Θεό εννοεί. Έπειτα ο Σπύρος, δασκαλεμένος από τον γέροντα, παράστησε τον Πάσχοντα, όπου το τελευταίο τρίμηνο αισθάνεται να έχει χάσει τη μισή του όραση. Επακολούθησε η διαγνωστική εξέταση με ζούπηγμα στα μάτια και εναπόθεση των χεριών της στο κεφάλι και στα βλέφαρα, ενώ μια βοηθός το έπιανε τους καρπούς του από τα χέρια. Τέλος βγήκε η βαρύγδουπη δήλωση. Όντως έχεις 50% απώλεια όρασης και μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά θα χρειαστούν 4-5 συνεδρίες. Εννοείται με 5.000 δραχμές έκαστη. Τότε ο γέροντας κάθισε δίπλα στην ψευδογιατρό και τη ρώτησε αν έχει δύναμη που βγαίνει από τα χέρια της. Ναι, του απάντησε αυτή. Και πριν προλάβει να αρνηθεί, ο γέροντας πιάνει το δεξί της χέρι με το δικό του και της λέει: «Δώσ' μου λοιπόν λίγη δύναμη και μένα». Τότε το χέρι του γέροντα κουνήθηκε σαν κομπρεσέρ, όπου η ψευδογιατρός αισθάνθηκε σαν να δέχτηκε κένωση ηλεκτρικής δύναμης μεγάλης έντασης. Έτσι ο γέροντας απέδειξε την απάτη, αφού ο Σπύρος έχει πολύ καλή όραση χωρίς γυαλιά και μάλιστα οδηγούσε επαγγελματικά. Περιττό να σας πω ότι η κατατροπαγμένη ψευδογιατρός εξαφανίστηκε από την Τιθωρέα. Η αίσθησή μου ότι ο γέροντας Αμβρόσιος έβλεπε και άλλα εκτός από τα κρυμμένα νερά επιβεβαιώθηκε όταν κάποτε μου ζήτησε να τον ανεβάσω στη Μονή Σαγματά. Μετέφερα τον γέροντα από Αθήνα για το Δαδί με το μεγάλο πολυτεχνικό μου τζιπ και στο δρόμο του ήλθε αυτή η επιθυμία. Τότε το μοναστήρι δεν ήταν τόσο γνωστό όσο σήμερα και ο χωματόδρομος ήταν δύσβατος. Δεν είχαμε ειδοποιήσει, έλειπε ο ηγούμενος πατήρ Νεκτάριος. Μας υποδέχθηκε ο πατήρ Αθηναγόρας, παλιός γνωστός, που με ταράσα δεν τον αναγνώρισα. Ο γέροντας του ζήτησε ένα ραφτί, του φέρανε την ηγουμενική ράβδο και άρχισε με αυτή να χτυπάει τις πλάκες της λυτής του πρόναου. Σταμάτησε σε μια γωνιά και μας είπε: «Εδώ από κάτω είναι θαμμένος Άγιος».

Σοφίδη και η Παράδεισος. Στην Παναγία τη Γαβριώτισσα απ' έξω υπάρχει ένα προσκυνητάρι όπου βρέθηκε η εφαίστειος εικόνα της Μονής, θαμμένη μέσα στα γάβρα με τρόπο θαυματουργικό. Πολλές συμπόρες και οι καταστροφές και οι διωγμοί μέσα στους τελευταίους τους αιώνες. Βαμμένη με αίματα μαρτυρικά η περιοχή, μεγάλο έργο αληθινά η ανακαίνισή της από τα ερείπια που βρήκαν εκεί ο γέροντας Αμβρόσιος και η γερόντισσα Παρθενία με τη συνοδεία της. Εκεί λοιπόν, στο προσκυνητάρι, δίπλα στη Μονή, είναι η τρύπα της έβρεσης της Αγίας Εικόνας, γύρω στα 2,5 μέτρα βάθος, όπου στον πάτο της είχε κατασκευάσει ο γέροντας μια αποχέτευση να φεύγουν τα νερά. Φαίνεται όμως βούλωσε από ρίζες και κλαριά και είχε φτάσει το νερό ένα μέτρο από τον πάτο. Μου ζήτησε λοιπόν να μπω με έναν κουβά να αδειάσω τα νερά και να καθαρίσω την αποχέτευση από τα κλαριά και τις ρίζες. Το φάρδος της τρύπας χώραγε με το ζόρι εμένα και τον κουβά μαζί, έτσι λοιπόν όταν τον ανέβαζα προς τα πάνω να πετάξω έξω τα νερά έπρεπε να ρουφάω την κοιλιά μου. Εύνης ακούω ένα σφύριγμα πάνω από το κεφάλι μου, έτσι όπως ήμουν μέσα στο λάκκο γυρνώ και βλέπω ένα φίδι σαν τον μπράτσο μου μεγάλο να κατεβαίνει προς τα κάτω. Κοκάλωσα από το φόβο μου και έμεινα ακίνητος χωρίς να κουνώ ούτε τα βλέφαρά μου και κόλλησα στο τείχωμα του λάκκου. Το φίδι έφτασε στο ύψος του προσώπου μου, έβγαλε τη γλώσσα του και την κουνούσε σφυρίζοντας κάμποση ώρα, σαν να μου έλεγε «Τι θες εσύ εδώ στη φωλιά μου» και ευτυχώς γλίστρησε προς το σώμα μου και χάθηκε κάπου στον πάτο, στα νερά. Πετάχτηκα αμέσως από το λάκκο, που κόντεψε να γίνει ο λάκκος μου ο παντότινος, και πήγα τρέχοντας στο γέροντα στο μοναστήρι, πελιδνός και τρέμοντας από το φόβο μου. Ο γέροντας με ρώτησε αν τελείωσα τόσο γρήγορα τη δουλειά, και όταν του εξήγησα το πάθημά μου, γύρισε ατάραχος και μου είπε: «Φίδι, και τι φοβήθηκες, αυτό εκεί πέρα μένει, σε πείραξε?» «Όχι». «Άντε λοιπόν, πήγαινε να τελειώσεις τη δουλειά και μη φοβάσαι. Άκου να φοβηθεί το φίδι κοτζαμάνδρας». Ο όρος που το έβαλα ήταν να έλθει και αυτός μαζί, το έφερα και μια καρέκλα να τον αισθάνομαι εκεί στο στόμιο κοντά, ώσπου να καθαρίσω με τα χέρια μου την αποχέτευση του λάκκου, καλά-καλά, εκεί που χάθηκε το φίδι προολίγου. Κάθε κλαρί και ρίζα που τραβούσα στα τυφλά ευχόμουν να μην είναι φίδι. Κάναμε και πρόβες με νερό στο τέλος και ανέβηκα στη γη σαν τον Ιωνά που γλίτωσε από την κοιλιά του θαλάσσιου κήτους. Την ιστορία αυτή μου διηγήθηκε ο φίλος και αδελφός Γιώργος ο Μαραθώνας, που ήταν πολύ κοντά στον γέροντα.

Γιώργος το λοιπόν τον έπεισε το γέροντα και τον καθάρισε μοναχός του καλά-καλά και το πρωί τον βρήκαν οι γιατροί έτοιμο και θεραπευμένο από τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά καθαρισμένο από τον Γιώργο το Μαραθώνα. Αργότερα ο γέροντας του είπε με ευγνώμονα θαυμασμό: 40 χρόνια είχα, Γιώργο, να πληθώ και με ταπείνωσε ο Θεός και πλήθηκα από σένα. Η γερόντισσα Παρθενία που άκουγε προσπάθησε να τον διακόψει. Μη λες ευλογημένα τέτοια πράγματα, ότι ήσουν άπλητος 40 χρόνια. Θα σε συγχαθεί ο κόσμος. Κι όμως ο γέροντάς μας ευωδίαζε σαν να πλαινόταν κάθε μέρα. Θαύμασα για άλλη μια φορά αυτό το χάρισμα που δίνει ο Θεός στους ασκητές. Της απλησίας. Άπλητος και όμως πάντα τόσο καθαρός. Όταν ρώτησα τον Γιώργο σχετικά, μου απάντησε: «Στέφανέ μου, εγώ εκείνη την ώρα τον αισθανόμουν αντιμένο, φωτεινό, σαν να φορούσε ένα λευκό μανδύα. Ίσως γι' αυτό τον αξίωσε ο Θεός να ζήσει και τον γέροντα λουσμένο μες στο φως να αστράφτει σαν λαμπάδα για ώρα πολύ. Γύρω του η φύση ήταν επίσης φωτεινή, σε ένα ουράνιο φως λουσμένη, και άκουγε τους ήχους από το πέταγμα μιας μέλισσας και μιας μύγας μέχρι και το περπάτημα των μυρμηγκιών ακόμα. Αυτό συνέβη κάποτε ξαφνικά, μόλις ο γέροντας μπήκε στο αυτοκίνητο του Γιώργου για να τον πάει στα θερμοπύλια, όπως τα έλεγε τα ιαματικά λουτρά στις θερμοπύλες. Βάστηξε κάμποση ώρα, σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος. Γέροντα, τι ήταν πάλι τούτο εδώ? Δεν ξεκινώ αν δεν μου εξηγήσεις». «Γεωργάκη, έτσι είναι η παράδεισος», απάντησε ο γέροντας Αμβρόσιος. Ένα παράπονο μονάχα έχει ο Γεωργάκης από το Δαδί, που βάλανε μια μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του μοναστηριού μπροστά, ότι επεραιώθη η ανακαίνιση της μονής επί αρχιερέως. Άκουσε εκεί να μην αναφέρουν πουθενά για τον γέροντα Αμβρόσιο και τη γερόντισσα Παρθενία. Του διηγήθηκα λοιπόν τη συμβουλή του γέροντά μου Εμιλιανού να μην γραφτεί το όνομά μου σε καμία επιγραφή σε όποια δωρεά τύχη ποτέ να κάνω. Δεν θα γραφτεί στον ουρανό ψηλά, αφού τον πήρε στο μισθό σου εδώ στη γη από τους ανθρώπους. Του είπα λοιπόν πως σίγουρα έχουν γραφτεί με γράμματα χρυσά από το Θεό στα κτητορικά της Ιεράς Μονής στους ουρανούς τα ονόματα Αμβρόσιος και Παρθενία.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε,

0: Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
3: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς κατά προπαραδομένος κατά σου φυλάτων δια της τρεβούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι ψωθήσετε τη σταυρά εκκουσί, ώστε η πονή μου σου κοινή πολιτεία. Τους δρυμούς σου δώσεις Χριστέ ο Θεός, έφεραν αντί την όμη σου, τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκασες χορηγών αυτής. Κατά των πολεμίων αν την συμμαχία έχει εν τη συνόπλη μισό των τρόπων και είναι και η ΑΗ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και γατέσχεται με παρήδης αγαθή τα συγκεσία σημών επανήμητε Θεότο και στρίξουν ορθοδόξαν πολιτεία αν σώζε ούσα και λέω βασιλεύει και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη διότι έδεικες ο Θεό μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν όματι Κύριε ευλόγησον Πάτρε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησε ο αθλήγοντας με πολύ επανίσταν, επέμε πολύ λέγω στη ψυχή μου και σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντίληπτον μη δόξα μου και υψώνω το κεφαλή μου φωνή μου προσχαίρωνα και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα εξή και έθνω ότι Κύριος αντιλήψε δέ μου. Που φοβηθήσω με για όδρα του κύκλου σε μθεμένο με ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου της είπα τα ξεπαντά σου τροχνοντάς Ματέος. Όταν το σώμα τελών στην έτυψα στο Κύριο Συντήριο και από το λαό σου ευλογία σου εγώ κοιμήθην και έπρεπε σε εξηγέρθμι την Κύριο Συντήριο και μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξε με μηδέ του Υιού σπαιδεύσου με το βέλη σου εν πάγει σάνου και πιστήριξε βέβαια τη χείρα σου. Που και στην ίεση εν της αρκή μου αποσώπου της οργής σου και στην ειρήνη σου στήριξε μου αποσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι αρμοί μου πιένουν και βαλή μου σε φορτίον βαρύ βαρύνθησαν επέμε κορσώσαν και σάψαν εμπολιο πέσμα αποσώπου της αυροσύνης με τα λεπόρουσα και κάτε κάθε ενός θέλους. Όλην την ημέρα σιγουροπάζαν οι πορευόμενοι το υψέο μου πλήσε με γμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ως φοδωριό μου στην αγμού της καρδίας μου, Κύριε αντέσου, πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε αντελπή με ισχύς μου. Και το φως των θαλμών και αυτού και έστε μου. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου ξαναντίες μου ήγησαν και οι εγκιστάν μου. Ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν του ιστούντε στην ψυχή μου και ζητούντε στα κακά. Μη ελάλη σαματούτα και δολιώτα όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σκοφώ σου και εικόνη και όσου άλλου χωνούν το στόμα αυτού και γινόμενοι σε άνθρωπο που ακούν και που έχουν το στόμα του αυτό, λέγω σου. Ότι επίση η κύριε Ελπίσα εσύ ακούσε κύριο Θεό μου ότι είπαν μήποτε επιχαρούσε με χρήμα και εντό αλευθύν από εδώ με πέμε μεγάλη μόνηση. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο σχελιδόν μου είπε με στη διαπαντό σου την ανομία μου γόνα και λέω και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Είδε εκθρήμου ζώσει και κρατώνει την περιμένη και πληθένθησαν με σύντε με αδίκω και ανταποδότε με τα κάτι αγαθών ενδιαβολούν με κάτι δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη καταλήψει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα με πρόσκε στο βυθιά μου κύριε Τσουτηρία μου. Μη καταλήψει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα με πρόσκε στο βυθιά μου κύριε Τσουτηρία μου. Ο Θεός, ο Θεός μου προσόρθωσε ζωή ψας η ψυχή μου, πως απλώς σε σάρξω με γύρι μου και άβατο και ανέδρο, που το συντόγιο αυτής είναι τη δίνη δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεος σου πρέσβα στα χείλη μου επενέσεις εσύ. Ούτως ευλογήσεως είναι τη ζωή μου και είναι τροματής όρατας χείρος μου, ως εξθέωτος και περί τους εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλέα σου είναι στο στόμα μου. Ήμουν ο μονευός επί της ομνής μου, είναι της όσα μελέτων σε ότι είναι της βοηθός μου και της σκέπτη μου εργό σου αγαλιά σου. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη ζήτησε την ψυχή μου σε λέξη του ιστορικότητα της γης παρωθήσεων της κύριος ομφέας με δεν θέλω πεκονέσον το ίδιο βασιλέας παρωθήσετε επί το Θεό. Επενευθύστε πάσο μνήον αυτό. Ότι είναι φράγκη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθω σε λεμένα τον Ισέ, ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπτη μου το ίδιο σου αγαλιάσω. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινήν και αή και εις τους αιώνας την όρνη να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινήν και αή και εις τους αιώνας την όρνη να μην. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, μέτασα και έκραξα και νύχτη εναντίον σου, εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το όσο συνδέησή μου. Ότι απλήθηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγη, σε προσφολογήστε μετά των καταβενόντων της λάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος, αβοήθητος, νίκες ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθένοντος εν τάφο, ούν και μνήσεις έτσι και αυτή η ξηκρός από όσους ανεθεντών με λάκο του κλάτου σκοτεινής και ενσικιά θανάτου που εμέ επιστρίπτω θυμός και πάντα στους μου ητερισμούς επίγησε πέρα. Εμάκνα στον οχθούς μου απέμω θεντών με δίλημα αυθείς παραδόθην και ούκα εξωπορευόν θα μνήμε στα ενισαν αναπτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκεί ρουλτυρμένα διαπητάς από σε τα σχήρας μου. Μην τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια γιατί να αναστήσου και χρημολογήσουν τέση, μη διηγήσετε την ροδάφου του έλεος και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μην γνωστήσετε εν το σκότω τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου και επιλεγμένη. Εγώ προς η Κύριε και έκραξα για το πρωί που σε μου προφθάσει να την Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου απαιμού πτωχό σημείο εγώ και εγκόπησε κοινωνιτός μου υψωθείς ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επέμε δίληθο ενεργέ σου ευεσμή σου εξαταραξάν με. Εκεί γλωσσάν ω είδωρο λιτμένα να περιέσχουν με άμε. Μάκρυνε σαν μου φίλο και πλησίου μυρού να στρούμε από τα λεπορία. Κύριε Θεό, ο τρία μέρα σε κέκρα ξεκινήκη την αντίον σου. Σελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το ουσί συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστα στην αποδόση αυτού των επιλαντεύοντα πάστα αστυνομία στον ιέμενο πάστα νόσου. Τον ήτρο μου εκθρά τη ζωή του χρόνου να συνελέει και η εκτιμήση των εμπλώτων να καθίσει την επιθυμία σου να κερδιστεί στο σαϊ του νιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και ποιον πάσα αντικουμένη σε γνώση θα τρασοδού σε αυτό το Μωυσή τη ή συζέλει τα θελήματά αυτού. Εκτίμων και ελίμων ο κύριο Μακρόθωμο και πολύ ελαιό που κοστέλο οργιστή του δεύτερου του νέου να μείνει. Ου κατά τα σνομία σημαίνει επίση εν μείνει ούτε κατά τα σηματεία σημαίνουν τα παιδό κινημίν. Ότι κατά το ύψο του δανού που τη γη κρατέω ο κύριο το έλεο αυτού του ψηφωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν το ελαιοποτισμό μου, άκρα χρήματα ασυνομία ημών, καθώ η κτήρη πατήρου σου εκτήρησε και ρουφοποιημένου αυτών, ότι αυτό είναι το πλάσμα ημών εμνήστη του χουζουσμέν. Άνθρωπο ω γόρτο σήμερα αυτό, σαν άνθρωπο του αγούτο, ξανθήσει ότι πνεύμα δήλθε ένα αυτό και έχει παράξει και υπογνώριστε τόπον αυτό. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα χρησιμοποιημένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επίσημων τη φυλά του διαθήκη αυτό και με μνημένη στον όλο αυτό το ποιήσει αυτά. Κύριο Σεντάρνο, ετοίμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται ο κύριο πάντα η αγγελία αυτού, δυνατή ισχύει που είναι στο λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται ο κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογείται ο κύριο πάντα τα έργα αυτού, ενώ παντή τόπο ζωτία αυτού, ευλόγηψη και με τον κύριο. Παντή τόπο ζωτία αυτού, ευλόγηψη και με τον κύριο. Κύριε, άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε τη δεσίνη μου, την αλήθεια σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλτσε κρίση μετά τον δούλο σου. Ότι ο δικαιωθής των οποίων σου πάζω, ότι κατεδείξουν εκτός την ψυχή μου, ταπεινώς γίνει τη ζωή μου κάθε σαν μισκό την ίσως νοκρούς αιώνας. Και η κηδεία σαν επέμε το πνεύμα με είναι με τεράχτη καρδία με μνήση την ημερό να αρχίνω μελέτης εν πάση της έργης επί μας τυχιονός ο μελέτων. Διαπετάσα προστατές γύρας μου η ψυχή μου γίνει δρόση ταχύς, άκουσα μου και εξέλιπε το πνεύμα μία που στρέψει το προσωπό σαν επέμου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην εσλάκων να ακουστον πίσω με το περίοδο ελαιώσης του επισήλπισα. Γνώσω με κύριο δόν είναι πορεύσον που σε την ψυχή μου εξέλιμο και το χρόνο μου κύριε προς εκατέφυγον δάξω με του το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, είναι και νορματό σου, κύριε. Ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει εκ θλίψεω την ψυχή μου. Και είναι το έλεο σου, ξυλοθρέψει εκ θλίψεω και απολύ πάντα σου, λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δηλώσει ημί. Εισάκουσα μου, κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλ τη κρίση μετά τον δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλ τη κρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την καιρίν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σε.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ τουρίστη νέοι μας από πάσης θλίψεως οργή

0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα
1: Συγύριε
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατ

0: και επεφάνενη μου. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός ότι είστε τον αιώνα το ελέος αυτού. Θεός Κυρίος και επεφάνενη μου. Ευλογημένος

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριε γενετό αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κυρίος και επεφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Οι μάρτυρες σου Κύριε εν διάθρηση αυτών, Στεφάνος εκομίσαντο της αφρασίας εξέ του Θεού ημών. Σόντες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνθάσαι. Αυτώντας ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ορθοδοξίας οδηγέ, σοφίας διδάσκαλε και σε εμνότητος, της οικουμένης ο φωστήρας ιερέων Θεόπνευστον εγκαλόπισμα, κοσμά άσοφε, της διδάχια σου πάντα σε φώτισας λυρά του Πνεύματος, πρεσβεύε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών.
0: Δικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των αμνών και ποιμένα και σωτήρα του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα ή τεκούσα έλεγε δακρύουσα. Ο μεν κόσμος αγάλετε δεχόμενος στη λύτρωση, τα δε σπλάχνα μου φλέγονται ορώσεις σου τη σταύρωση. Είναι υπερπάντων υπομένης ο Υιός.

0: σου.
1: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συγκύριε,
1: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία

0: Σωτηρίων ηγάσω εν μέσω τη γη Χριστέ ο Θεό. Επισταυρούντα αχράντου σου χείρα εξέτεινα. Επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα. Κύριε δόξα σύ.
1: Ούτε κύριον το Θεό νήμαν και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Ζωοποιείον σταυρών τη ισαγαθότητο. Ον εδωρήσω ημίν τη αναξίη κύριε. Συ προσάκομενη πρεσβεία σου για του βασιλεί και την πόλη σου.

0: Παρθένος και Μήτρης σου Χριστέ, επί ξύλου ορώσα σε νεκρόν υπνωμένον. Κλαίουσα πικρόσιε μου έλεγε, τι το φοβερόν του το μυστήριον. Ο πάσης δωρούμενος ζωήν την αιώνιον, εκουσίωσε σταυρό πως θύσκης, θάνατον επονίδης του.
1: Την άγραντον εικόνα σου προσκυνούμε να καθέτουμε, η συγχώρηση των τεσμάτων ημί ημών Χριστέ ο Θεός. Πουλή σιγαρίβδο και σα αρκεί ενέλθειν εν το σταυρό. Η ναρίση ουσέπλασα σε χτή δουλεία του έθρου. Όταν ευχαρίστω βόμεση, χαρά σε πλήρωσε τα πάντα. Όσο τη ρήμο παραγενόμενο, ιστο σώσε το κόσμο.
0: Ο δε Θεό βασιλεύσει μου, προαιώνων εργάσω το σωτηρίον εν μέσω τη γη. Ο φωτίσε στα επιγεία διασταυρού και καλέσα σε μετάνοια αναμαρτωλού. Μη χωρίσει με τη πίμνη σου, ο πίμηνο καλό. Αλλά ζήτησο με δέσποντα των πλανόμενων και την Αγία σου πίμνη συναρρύθμισον, ο μόνος αγάθος και φιλάνθρωπος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,
0: πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Παρεστώσα το σταυρό σου η ασπόρο στεκούσασε και μη φέρουσα ουρανά δίκως πάσχοντα ολοφύρετο. Λαχμό και ανεβώ ας είπως πάρχεις ότι φύση απαθής λυκύτα τέιε. Υμνώ σου την άκρα να αγαθότητα.
0: Βασολιστής ομολογώ κι εγώ όσοι το αγαθώ. Νηστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Και συν αυτό εκουσίως με συναρρύθμισον. Ότα πάθη υπερ ημών καταδεξάμουν.
1: Το γνωστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως. Συν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Αθλοφόρη Κυρίου μακαρία η γη. Υπιανθήσα της εμάς ημών και Άγιε σκηνέ. Εδεξαμένε τα σώματα ημών. Εν στα δύο γαρτων εχθρών εν τριαμβεύσατε. Και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε. Χθόν ως αγαθό ανικετεύσατε. Σωθήν εδεόμεθα τας ψυχάς ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ημών και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο θαύμα και νονεύω αη πανάμωμο σταυρό των Υιών ειδούσα καθυλούμενων. Ο δράκη τα σύμπαντα περιφέρων παθώς υφίσταται και ως Κρήτος κατακρίνεται ο πάση παρέχουν τη συγχώρηση.
0: Ελέησον με ο Θεός κρατώ μεγα ελεώσω και κατά το πλήθος των εκκλημών σου εξάλειψαν το νομιμά μου επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με ότι την νομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου όποιον μου στη διαπαντός σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πόνιρον απειλούν σου επίσω όπως αν δικαιωθείς τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγαρ εν ονομίε σου ελήφθην και αμαρτίεσαι και ζησέ με η μήτρη μου η δούγαρ. Αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με εισόγω και καθαριστήσου με πλυνείς με και υπηρεχιών αλευκανθήσω με. Ακοτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν διωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία σου με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ελεμία Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντρενένεις απ' εμού απόδοση με την αγαλία στην εσωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξόρ με. Διδάξω νόμο σε σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της εσωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου αναγκρίτνε εσύ σου. Ό,τι ήθελες στη σύνοδο κάνω λουκαυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην δημένων καρδία, στην δημένων και τεπειρωμένων ο Θεός που έχει εξοδενώσει. Γάθρον Κύριε αντί ευδοκία στο Σιόν και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σου να φοράν και λουκαυτώματα, ούτε αν ίσως συνέπει της εστιδιός σου μόσχους. Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα παστρατιάνη υπέρομπλος δύναμης. Σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηλον αμαρτίαν εξήλειψεν. Ότε δοξασμένος Κύριος εν δόξας γαρδε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Παραβάσει την πρώτην εντολήν πάλι ο ποτόπλαστος εκ του φυτού θάνατον απετρίγησεν. Υψωθείς εν ξύλο δε ο αθάνατος και θανάτο γευσάμενος στην αθανασία μου πάση της ανθρώπης εδωρήσατο. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Του σταυρού παγέντος επί γης πέπτω και το φρίαγμα του δυσμενούς και παντελώς υφάνιστε. Ο πριν αποσμένος δε προς παράδεισον επανέρχεται άνθρωπος. Δόξα σοι το ούτω μόνο ευδοκίσαντι Θεό ημών. Άγιοι του Θεού πρέσβεστε υπέρ ημών, ως κρυοί, ως άρνες λογικοί εναποσπατώμενοι και μελιδών ανηλαιώς κοπτώμενοι, πανέμφημοι μάρτυρες που συνέχθητε το τιθέντι ως νυν πρόβατον και την εκκλησία των πρωτοτόκων εφεθρύνατε. Άγιοι του Θεού πρέσβεστε υπέρ ημών, σταθηράν την ένσταση σοφή πάντοτε ποιούμενοι, τους πονηρούς εχθρούς κατεπαλέσατε εξήφεση τρεπνό τεμνόμενοι και είδατε και πυρή προσληπτόμενη όθεν μακαρίου τέλους αθροφόροι ξιώθητε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, ιερός εκάλυσε χορός πύλην αδειόδευτον, γίν εκλεκτήν και όρος αλατόμητον Παναγία Δέσποινα, τον Δεσπότην γαρ των απάντων εκείησες, τον εθελουσίως Σταύρος ενσαρκή καταδεξάμενον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πιστός εναθρήσαντες και τον αγώνα τελέσαντες της νίκης των Στέφανων, συνανεδίσαστε θείοι μάρτυρες την θείαν ημών μνήμην, όθεν εορτάζομεν επαγαλώμενοι. Άγιοι του Θεού πρέσβεσατε υπέρ ημών. Εις Θείο πτερούμενοι Πνεύματος Θείου το Πέλαγος Αυρόχος διήλθετε μάρτυρες ένδοξοι των κολάσεων και νυν προς Θείων όρμων της Άνω Λαμπρότητος κατεσκηνώσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σταυρών ως πρεθώρακα ενδεδειμένοι μακάρι εχθρών των ασώματων κατεπαλέσατε με τα σώματος βασάνους πολυπλόκους και θάνατον άδικων καθυπομείνοντες. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, την μόνη χωρίσασαν των προαιώνιων Κύριων εν μήτρα πανάμωμων κόρην νημνήσομεν, ότι γέγον εν ουρανών πλατητέρα Θεών σε σωματώσες σε διαγαθότητα, ως ιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως Θείος, ως Φωτοφόρος, όσοι επάσιν εξέλαμψας πρωταγωγίας μάκαρτων λαμπρών και πανσόφων λιμάτων σου, η φόρν καταφωτίζεστε πάντα στις ευχές σου, κοσμά αίτησε. Άγιε του, όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τριάδος της υπερθέου γέγονας άλπιξτε όφθογκος, αναφωνούσα πάσα τα σε πάση τα σεπτά και σωτήρια δόγματα και τα ψυχά σε φρένουσα των Ορθοδόξων Παναίδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουδόλος της εισφλεφάρης δέδοκας ύπνων μακάρια, έως σου όντως έφτασας σαφώς αρεκτών το ακρότατον, παρού την χάριν ήλυφα στις αληθούς Πάτρ Νοήσιος. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας τον όνειν να μην παρθένος και μετά τόκον έμεινας αυτόν γαρτέτοκα στον ποιητήν των όλων και Θεών ασυνήθης και ξένος ημίν επιφανέντα και ξένος ημίν επιφανέντα σώμα τη Θεογεννήτρων Μητροπάρθενο. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σοι μου ισχύεις Κύριε και καταφυγή και στερέωμα.
1: Τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.

0: θαυμασμάς ο ιερός μελωδών ιδού και το μέλος το τρισάγιο συν αυτόν βοήσομεν ο πατήριος και θείο πνεύμα των κόσμων σου ειρήνευσον και τον σατάν υποπόδας ημών ταχύ συντρίψου
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ο ρώσα σε Χριστέ υπανάμος μου υπανάμωμος μήτυρ νεκρών επί σταυρού υπλωμένος

0: στο τόλαχα των χειρών σου ικτήρμων πλαστούργημα.
1: Εγώ είσαι πρωτύπων την ταφήν την τριήμερων, ο προφήτης Ιώνας εντός

0: μαρτύρων του Χριστού την τετράλευσμον δόξαν ημίσω μερπιστή εφημίε ασμάτων, ναζάριων, προτάσεων και γερβάσεων κέλσιων, ούτε ήθλησαν μέχρι τιμή και θανάτου, ούτε στέφανον τη αφαρσία λαβώντε ετού ισοθήνε ημά.
1: Ετού ισοθήνε ημά.
0: Των ανθρωφόρων την άθληση, τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντε ύμνη εγκομείων και οδέ εφημίσω με την τετράλυθμον φάλαγγα των σοφών προτάσεων συν τούτο γερβάσιων και των θείων αζάριων άμα κελσίω το θεηγόρο και νέο πεφινότη ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν καθομολογούνται στον Χριστόν Θεόν μέγαν προαιώνων βασιλεύοντα συν πατρί και πνεύματι νυν δε με τα θάνατον ετούς ισοθήνε ημάς
1: ετούς ισοθήνε ημάς
0: τη 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος ον Θεσσαλονίκη, υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος τελειούται. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύβη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Εσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Θες τον Αγίος σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον. Λυτρωτά του παντός παντοδύναμε τους εμπέσω φλογός εψευγής άντας εγκαταβάσε δροσίσας

0: Το στον Σεραφείμ την αδιαφόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντω Θεοτόκον σε μεγαλεινωμέν.
1: Ότι επίση μη μεγαλειώδυνατο.

σε μεγαλύνομαι. Επίσης κράτωσα βρακίων οι αυτούδιες, κόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών.

0: Εντο της παρακοής νοσήματι, κατάραν ισοκίσατο, σι δε παρθένε θεοντό και το της κυοφορίας νοστήματι, το κόσμο την ευλογίαν εξήθησας, όθες εμπάντες μεγαλύνομε.
1: Αξιώνες την ως αληθώς, μακαρίζειν σε την θεοτόκον, την αή μακάριστον και πάνω.

0: μας ο Θεός κατά το μέλλον.
1: Τετρακτών χωρίων των αθροφόρων, ναζάριων γερβασίων συγκερσίων, ύμνης εγκομείων καταστέψομεν και των κλινών προτάσιων, υπέ του κόσμου γαρούτη εξηλεούτε το Θείο.
2: Υμνοδιών εν κάλεση της είδης της σου γλώτης και Θεοφόγγισσας μας ή την Αγνή και Παρθένος, ανύμνησας Θεοτόκον αλήθως και Κυρίως, εθείς κοσμός.

0: εσύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν ψήστης Θεό και πηγή ειρήνη, άνθρωπος ευδοκία, ευνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σου, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε. Δια τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιο Θεέ, πάντα το κράτο, Κύριε Ιέμονο Γέννηση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς όλων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση εν μόνο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος ή ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, της δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκά στην ημέρα ευλογημένη σου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτη σημαίνει γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον ημέ. Ήα σε την ψυχή μου ότι ημαρτών σε Κύριε προς εκατέφυγμα, ενταξούμε του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου, το ποτίσω ψώμε θα φως παρά την εντολέω τη γνώση ξύσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα φθένα μαρτή του λακτίνη ημά ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριο το ελέω σε εφημά καθά περιπίσαμε επί σε ευλογητό η Κύριε δάξουμε τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσπα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγια φωτισό με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το ελέω σε στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδε. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: ονασμάτων. Λος της Εκκλησίας αδιτερνός εκδιδάσκουν τα πέρατα, εν Θεοπνεύστης της ύμνης δοξολογήν την Τριάδα την υπέρθεο.
1: Κι ανταποδώσουμε το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και νήμη συνδεσά ύλης ουσίες ως παριστάμενης, τότε να πάντων χτίστη και θεώθη επάτε.

μόνο να μην ο του παραδόξου θαύματος, ο μυστηρίου καινού, ο φρικτής. Ενός έλεγε, εν σταυρώσεως έβλεψε, εν μέσω δίωλης των κρεμάμενων, ον ανωδύνος πληκτός εκείσεν, εκλεκράζουσα ημι τέκνων φιλτατών, πως εδίνος, δήμος και αχάριστος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός. Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κοινωνία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Θριάς, ο Λέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ομοιίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της αστερίας ημών, ένοικη του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κοινωνία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτρι ημών, εν της ουρανής. Αγίαστε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, να όταν ημών την επιούσιον δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πόνιδο. Ότι σου

Τη αθλησή αυτών Στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία εξού του Θεού ημών. Σκόντε γαρ την ίσχυν σου, του τυράννου καθήλων. Έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Σκόντε οι και εσύ, Χριστέ ο Θεό, σου

0: πρώτης της οικουμένης σοφός την αρχιερέων Θεό μες τον εγκαλοπισμό Θεόφανε σοφέ, τες κοσμά σοφέ τες διδαχές σου πάντα σε φώτισες πλήρα του πνεύματος πρέσβευε Χριστότος ο Θεός σωθήνε τα σπιβάσιμου
1: και νυμκιά η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ο καρπός της κοιλίας σου

0: Κύριε Θεός ημών,
1: αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψώνει το όνομα τη σου ύψης.
0: Τα μέτρη των κέφερων
1: πρεσβείες της Θεοτόπου,
0: κατά την ευπλασμία σου,
1: επίβλεψον
0: εφημάς και πιο

ότι έφανας με Κύριε της ποίημασής σου και της έργης του χειρός αγανιός σου. Αγίας βίες της Θεοτόπου, σώτσε, σώσον ημών. Αγίας βίες της Θεοτόπου, σώτσε, σώσον ημών.

0: Δέσποτα, Κύριε Θεός,
1: δεύτερα γαλλία σώμα το Κύριο,
0: αλλάξον
1: το Θεό,
0: η σωτήρια της εις δόξης πίσω, συν τη εισόδο ημών, εισόδων Αγίων Αγιάνων γενέστε, συνειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα

Μίσα του τη αφρασία εξού του Θεού ημών. Σόντε για την ισχύ σου, του τυρώνου καθήλων. Έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα φράση. Αυτόν τε και εσύ.

0: δείξας, καταπέμψες αυτοί στο πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγκυνεύσας, φιλανθρώπε δόξαση. Ξητή σου εικόνα πορταή της αδεσποινά, η διαθάνασης επέστη, θαυμαστός εν την ποινή σου, θυμόμενος Αγίας μας επτών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γανά να βρίσεις τας δωρεάστη, της πόθω εκβώσεις είπε. Δόξα της θαυμασής σου Αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.
1: Μόνο σου Αγία ανελευθερώτρια άφραντε, νυν πανευλαβώς που σκηνούντες και ρέρω με παρθένε. Επέστη γασκεύει προσήμα σου, λαβεύουσα θαυμάτων προχώει.
2: Και
1: εκ παντίων κινδύνων και νόσων μας απαλλάτουσα, ευχαρίστως μόμεν. Δόξα το σε δοξάσαντι Θεό, δόξα το σε μεγαλήναντι, δόξα το ελευθερώσαντι μας, δια του

0: όλων επιδειξαμένου, επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως, διηγάσατε να μπροστεί ο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλαστή, και αστέρες φαϊνή Μεθόδιε σου Κυρίλο. Αυτά αδελφοί θεοί γόνοι, εκκλησιών εις εμνοπρέπειον.
1: Συλληβρίευτον γόνων και γίνης των εφόρων, των εσχατής χρόνης φανέντα, αρετής φιλογνησίων, πετάνιον τιμήσω με πιστή ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριάσεις πάντοτα πάστης ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη δόξα το ενεργούν τη Δία σου πασινιάματα.
0: Συνόδο της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαγος και θαυματουργός Θεοφόρες πυρίδων πατήριμων, δύο νεκράσι εν τάφο προσφώνης και όφημις Χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγία σου εύχας αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάς αντιχριστό.

0: ο ιερός μελωδόν ιδού είκε το μέλος των τρισάγιων συναυτόουν βοήσομεν ο πατήριος και θείον πνεύμα των κόσμων σου ειρήνευσον και των σταυρών υποπόδας ημών ταχύ συντρίψον.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ορώσασε Χριστέ υπανάμωμος μήτυρ νεκρών επί σταυρού υπλωμένων ευώα, Ιέμος συνάναρχε το Πατρί και το Πνεύματι της Ιάφατος οικονομία σου αυτή, δις έσωσας των ακράτων χειρών σου

0: Πορείε εν είδα συναγένοντο παμάκα να ζάριε και ούκα γνώστη σου τούτη στα ίχνη εν πνεύματι ούτη δυνάμει πάντα σε θρους κατήσχυνα.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών σωμάτων πάθη ανίατα τη Θεία εθεράπευσες χάρη τη μάρτης Ναζάριε μοιραίων ευώδες πηγάζεις δε τόσο σεπτολιψάνο σου προσπελάζουσι.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών σοφός ο Θείος προτάσιος ο μέγας τετασιν τούτο γερβάσιος πλούτων επικυρών και δυναστείαν πατήσαντες της αιωνίου δόξης κατηξιώθη.

0: περιμόν σύ τον Αβέλ παρεζήλος ασφέροντας απαρχάς των σων λόγων ως τρεμάτων θυσίας κοσμά προφανώς πρώτη θύσης δρόσιν των ασμάτων τα μέλη τα κάλλιστα.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών μαρτυρία συνειδήσεως έτλεις των βίων σου θυσιάζων Ισάκος περάλλον το πρόθυμον Αβραάμ εν Θεός αλυτός μη μισάμενος πάντας.
0: Ανσοφέ, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αναβάσεις ψυχος όστους υπαίθους κλίμακα Πατριάρχης είναι αιώρα, αιώρατο πάλε κοσμάτι λαυγός, ανελκύον πάντας η διφθόγγις βαθμίσει σου εύθετα.
1: Θένει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην μη ελείπεις ελεούστε παρθένε των δούλων σου, τον Υιόν σου τα σουλάς εξαλήφιν τεσμάτων ημών, τον

0: των ψυχών ημών και εσύ τη δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμα δόξαν υμνήσομεν πιστή ευχημίες ασμάτων Ναζάριων, Προτάσιων και Γεβάσιων Κέλσιων, ούτι ήθλησαν μέχρι το μη και θανάτου, ούτι στέφανον τη αυθαρσία λαβώντε, ετούσι σωθήνε ημά.
2: Ετούσι σωθήνε ημά.
1: Των αθλοφόρων την άθληση τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντε ύμνη εγκομείων και οδέ εφημίσομεν, την τεταράριθμον φάλαγγα των σοφών. Προτάσιων συν τούτο Γερβάσιων και των θείων Ναζάριων, άμα Κελσίο το Θεηγόρο και νέο Πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούνται στον Χριστόν, Θεόν Μέγαν πρωτων αιώνων βασιλεύοντα συν Πατρί και Πνεύματι, νυν δε μεταθάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.
2: Νυν δε μεταθάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.
1: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ποιητού Επισκόπου Μαϊούμα του Αγιοπολίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Ιγνατίου του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης του Θαυματουργού.
2: Της των Αγίων σου πρέσβη.

0: σαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άντε λάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μη στην Ελέος καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας.

0: λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εύαμεν το της παρακοής νοσήματι, την καθαραν ισοχήσατο,

των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσχάτωσαν το όνομα Κύριου του αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλας έχειον κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βούνη ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετενάπτερο τα. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Ενεσάτωσαν το όνομα Κύριου το υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της ίσης δαή λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσπιον. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάσουν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδόκει Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραΐσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού το λάρι γι' αυτόν και ρομφέ δίστομη εν της χερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης εν ερεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμειος αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν οίκος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλλαλαγμό. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα συ το δείξαντι το φως δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν συ δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ επουράνιε Θεέ Πάτρε Πεντοκράτορ Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι εσύ ημώνος Άγιος ή ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνυ γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε λέησόν με ιέσαι την ψυχή μου τη μαρτών σοι Κύριε προσεκατέφυγον διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου της ο Θεός μου ότι παρά σε πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως παράτηνον το έλεό σου της γινώσκου σύση καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις συ πρέπει ένωση πρέπει ύμνος συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγιον πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Όλοι τον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε.

Ο παμφαέστατος λίχνος και τη λαβιέστατος ημέλωργος κιθάρα είναι βρά των ευσήμων του πνεύματος λογίων πάσιν ημίν τας αυτού παρατίθεται μελωδικά σε βοχίας και δι' αυτών κατευθύνει.

0: Χριστού εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της ύψιστε τον Αγγέλην, το πρωί το λεός σε την αλήθειά σου κατανύπτω.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τετράριθμων συνταγματων αθλητών του Χριστού, Ναζάριον μεν ψωμεν συγγερβασίω μου, προτάσιον κέλσιον, ούτι

0: Την αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Το αναχέλην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ

0: την ίν και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτε Κύριε Θεός, ημών οδοπαστής, εις
1: δε μας τόσο Θεός εν της Αγίης αυτού τετράριθμων συντάγματων αθλητών του Χριστού Ναζάριον μεν ψωμέν συν γερβασίο όμου προτάσιον και ελσίον ούτι γαρ την τριάδα ανεκήρυξαν πάση λύσαντες διαγώνων την πολυθέων πλάνην αυτόν Χριστέ τες οικεσίες

0: στήριξαν πάση, λύσαν τις διαγώνων την πολυθέων πλάνη. Αυτόν Χριστέ ηγεσίες πάντας ελέησον.
1: Ουράνιον άμυλαν διάτυπον εν σαρκή, επίγειον εν εσύν τον εν υψίστης Θεό, πανσόφος ειν ήρμος σας, σίγαρος περ κιθάρα της ευσίμου σοφίας, είναι σας υψηγόρος του σωτήρος την δόξαν, διώσε.

0: το κάθημα των Σεπτών και βεβαία μπροστά τη Παρασκευή. Μη πάυση θερμός Χριστό το Θεό, υπέρ ημών η πρεσβεύουσα.
1: Η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάρανε.

0: και οι πιστοί προσαέρχονται να φυλαχθώσουν από των κατακλυσμών των αμαρτιών και δοξάζωση των Πατέρα και Υιών και Πνεύματο Πανάγιον.
1: Χέρις των μυροφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα.

0: τα επιγεία. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον διάδημα εστεύτησι κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό άθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων, απελέγξας μανίαν, είδες ούτην στον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν εκδισόπη.

0: πνευματικές ανεφημίσωμεν, ότι εν ήθλης εστερός και κατήνε γενεφρών του πνεύματος τη δύναμη, και νυν απαύτος πρεσβεύει ελεήθηνε τα ψυχάς ημών.
1: Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται, με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται, μη παρήδης αμαρτωλών δε εισαιών φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή στην βοήθεια ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα η Θεό.

Έβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, πέκυθεν Κυρίω, ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι, αναγκαίον δε η γης άμην επαφρόδιτον των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου, πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθών ειν πάντας ημάς και δημονών, ότι ακούσατε ότι εισθένησε και γάρι σθένησε παραπλήσιον θανάτου, αλλό Θεός αυτόν ηλέησεν, που καυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σκό. Σπουδαιότερο σουν έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς, και τους θειούτους εν τίμους έχετε, ότι

0: κρίμα της της πρόσμε λειτουργίας.
1: Αλληλούια.

Κύπρος αυτούς, διαρθωμένη στο πέρα της λίμνης, διανύθησαν, πλεόν τον δε αυτό να δείχνωσε, και κατέβει ο έλαψαν έργο εις τη λίμνη, της

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεωθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Προσδοκώ ανά.

Στρέτος της Παναγίας Αχράντου υπερβεημένης, έχω σου δεσφύνσιμο Θεοτόπου,

0: Σε τον επουρόνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών

0: Ο μόνος καθαρός και ακύρετος Κύριος, ο δίεκτον φιλανθρωπίας ανεδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερηφιός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος των σταυρών, του σύλλου, την όχη, των θάνατων, νεκροσών μου τα ψυχοθώρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωή φόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσεσιν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν. Αλλά δέξαμε ως περεκείνας και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο εθώνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομε ούν σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργονέ μα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έτε εξασπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομε ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνης των υμφών αοχητών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ου φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Ο Κύριον σωτηρίου λείψομαι.

είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αλήθη,

0: Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν εαυτός και αλλήλος και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε Βεργέτα των ψυχών ήμουν πάντα σήμερα από τη δεξία σας. Τον επορανίος και θανάτο μυστηρίο ορθοτόμησον ημών, τον οδόν στηρίξον ημάς, εν το φόβο σας πάντας, φρούησον ημών τη ζωή. Ασφάλισον μας το πάντα. Ευχαίστε και εσύ το ψαρτό και η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων Σώτης, ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπαινε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐν, και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομε.
1: Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον.
0: Δόξα λογούντα σε πνευματιάζον. Τους επισήμπητοι θεότα σώσον το λόγο σου και ευλόγησον το γερονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αναπώντας. Την ευρέπεια του οίκου σου ή αυτό, αντιδόξα σώμα τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείψει μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τι εκκλησίε σου, τη σειρεύση, τη άκουση μονοστρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσε ρεθεί. Και πάντων με τελειωνά να θενεστεί, καταβαίνουν εξού του πατρό των πόρτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι. Το πατρί.

0: τέλος αυτό έρθει εκ μας και ακολουθάει και την εκλογία πάνω και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ο ελπίσιμον και η εδόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Την άμυνα του τιμίου και ζωτήρου στο αγώνα της προστασίας των τιμίων των κουραμίων την άμυνα σωμάτων η ηγεσία του τιμίου ενώσου προτείν προδρόμου και βαπτιστή ο άμου των Αγίων Δόξων και πανετήμων Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοπόρων και των Ιμών του Αγίου Ενδόξου

0: Αρμύρων, Γερβασίου, Ναζαρίου, Πορτασίου και Τεξίου, το Αγίου Ενδόξιο Μάρτυρο Σιλβανού, τη Οσία Μητρό Σιμών Παρασκευή τη Νέα τη Έπη Βαρδινή και των Οσίων τη Μακρόνου Πατεωνιμών, Κοσμάδη Σκόπου Μονιμάτου του Κυρικού, έγινα δύο επισκόπου τη Θήμη, όλη την Λίμνη του Πετρελαιού και πάθο στον Αγιονορίσια και σώσε Μάρτυρο Σαρακό του Κυμάτου. Η επόμενη των Αγίων Πατεωνιμών, η Ιέσο Χριστέο Θεό, ελέησο και σώσο μας.
1: Αμήν.
0: Και τριάζεται του λάδι πάντα συνεισχαλήσεις.
2: Θες πάντα τύχεις της καλής με τους ιούς των παιδιών μυστικών δοημάτων, ίμνης ον ευχής ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμόσης της

0: Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ούτε ότι ούκ απόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστην αγιασμάτου σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με τελαβήν των αχράντου σου και υπουρανίων δεριών κατηξίω σα. Αλλά δέσπολα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώντα και αναστά και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτη και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμπτυχίστε και σώματο, ει αποτροπή παντό εναντίον ει φαντασμουσμών των οφθαλμών τη καρδία μου, ει ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ει πίστην ακατέσχυντων, ει αγάπην ανυπόκριντων, ει πληγμονή σοφία, ει περιποίηση των εντελών σου, ει προσθήκην τη θεία του χάρητο και τη ει βασιλεία οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, τη ει χάρητο μνημονεύω δι' απαντό και μικέτη με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι διαβίω επάρεσε πελπίδη ζωή ει αιωνίων στην αίδιον καταργήσω ανάπαυση. Ένθα ούτεν ορταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και η απέραντο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλο το άρητο. Σιγαρή το όντω εφετών και ανέκφραστο σε εκπροσύνη των αγαπών τη Χριστέω Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέω Θεό βασιλεύση των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινη παρέσχου μεγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράνων και ζωπιών σου μυστηριών. Δέομαι σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μου υπό την σκέπη σου και την τοπτερήγου σου σκιά. Και δόρισε με μέχρι σε σχάτους μοναπρουής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρ, ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξαν να πέμπωμεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι οικουσίως, ο πυρυπάρχουν και φλέγωνον αξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν, φλέξον δι ακάνθες των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον αστέης άμα, αισθήσιον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αη σκέπε φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργο και λόγου ψυχοφθόρου, άγνωζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξον μου σών σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέτου σκήνωμα της αμαρτίας, είναι όσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, παν κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίας των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, πρόσθετε εσύ να άχνοντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπαλχνε δε Χριστέ μου και φωτός παίδατος όν έργα συλάκρι. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαντες πέβομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητε όμοι ζωή αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφησε με ματιών. Γέννητο με ευχαριστή αύτη, εις χαράν υγείαν και εφροσύνην. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψε σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάνω στον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμεθία, το αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη ο χράντος σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλά είτε κούσα το αληθινόν φως, φώτισε όμως τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας κοίησα, ζωοποιήσω με τον θυνατωμένο τη αμαρτία. Ή το ελεήμονο στο διφυλεύσει πάνω σμίτηρε. Ελέησό με και δώσ' κατάνεξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωση εν τη διανοήμασή μου και ανάκληση εν τη αχμαλωσία των λογισμών μου. Και αξίω όρων μέχρι τελευταία μου να πνοεί. Ακατακρίτω υποδέχει των αχράνων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και παράσχουμε δάκρυα μετανία και ξομολογήσεω. Ει το ημνή και δοξάζεσαι πάστε σε μέρε τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα των αιώνων να μην.
1: Ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα να μην.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα των αιώνων να μην.
1: Πόσο
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ειντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου έστε η βασιλεία και την δόξη του Θεός, Θεός, και το Υιό και το Υιό Πνεύματος, και το Υιό εις τους αιώνας.
0: Ή του στόματό σου καθάπερ πρισό εκλάμψα, χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφελεργυρία στο κόσμο θησαυρού ανατέθη. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξου θεία χάρη, και δια τόσων χιλαίων πάντα διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη χρυσόστομε που μακάριστε όσοι, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχει γά καθηγητής ως τα θεία σαφών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήν δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστε λόγων τυπούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξος ο Θεός, θυσμόν, δόξος ο Θεός, θυσμόν, τες πρεσβείες της Παναχάνη, της Παναμοναγίας, την πρόσωπο, τον Αγίου Δόξο, τον Τον Αγίης Παθνός ημών Ιωάννα και Επισκόπος και την πόλη του Ιησού. Τη κλήρη κρύα να μεταλέσσαν και πάνω να μην θυμωρήσει και σώσε εμάς ο αδερφός ο Πιλάθωτος και η πόλη του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.

τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης στέφανος, ούν αποδώσει μη Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Σε ηλικία 75 ετών παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το σώμα του το άφηκε υπό την προστασία της Παναγίας του της Μυρσινιώτισσας, όπου και το έδαψαν οι μοναχοί και οι μονάζουσες με ατέλειωτη ανίποτη λύπη για τον απορφανισμό τους από τον Άγιο Πατέρα τους. Ο Άγιος όμως Ιγνάτιος

μάρτυρ φιλόστοργος και διδάσκ δεδοκός, είναι συναυτής νοητός και συμπαθός, εις την ουράνιον λήξην μετέβη ηθόμενος, ένθα του αμηχάνου κάλους της Τρισιλίου δόξης απολεμφορούμενος.

όσο ακόμα ζούσε, είχε την αποδοχή της Εκκλησίας. Όλος ο πιστός λαός του Θεού τον επίστευε για Άγιο και από τα πολλά θαύματά του και από τις μεγάλες ευεργεσίες του, αλλά προπαντός από την αγιότητα του βίου του. Αλλά και μετά θάνατον δοξάστηκε από τον Θεό, ο οποίος αντιδοξάζει τους αυτόν δοξάζοντας. 15 χρόνια από την εκδημία του, ο Αγιότατος Πατριαρχής Αλεξανδρίας Σίλβεστρος επισκέφθηκε τις μονές Λιμόνος για να συναντήσει τον παλαιό φίλο του Ιγνάτιο, και άμα πληροφορηθείς την προσκύριον εκδημία του, έσπευσε στη Μυρσινιώτισσα για να ανοίξει τον τάφο, βέβαιος ότι θα γινόταν μάρτης της αγιότητος του Ιγνατίου. Και ο του θαύματος, με το άνοιγμα του τάφου, Ευωδία Άρητος ξεχύθηκε από τα μυροβλητούντα του Αγίου Λείψανα και δόξασε τον Θεό μαζί με τις δύο αδελφότητες αλλά και πλήθος κόσμου για το ότι ούτως εθαυμάστοσε τον όσιό του ο Θεός. Γι' αυτό και οι Πατριάρχες Θεόκλητος, Σίλβεστρος και Ιωακήμ τον ανακηρύττουν το 1585 εναρετές περιβόητων, μέλλοντα απολαύσε παραθεού την αντιμυστίαν των αγαθών έργων όν έπραξε.

βίο του Αγίου Ιγνατίου, του κτήτορος της Μονής Λιμόνος, επισκόπου Μυθύμνης, στο νησί της Λέσβου, διαβάσαμε μόλις προλίγου, από το μικρό βιβλιαράκι «Το ιστορικό της Μονής Λιμόνος και ο βίος του Αγίου Ιγνατίου, κτήτορος της Μονής», του αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Παυλόπουλου, που κυκλοφόρησε το 1994 στη Μυτιλίνη. Σήμερα το όμορφο αυτό νησί του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου πανηγυρίζει την μνήμη του Αγίου Ιγνατίου, και όσοι μπορούν να βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν και την χαριτόβρητη και ευωδιάζουσα κάρα του Αγίου. Συγκλονίζονται όσοι φτάνουν εκεί, αλλά και το τοπίο από μόνο του είναι καθυλωτικό. Μονή Λιμόνος, κτήτορας της ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Μυθύμνης. Το όνομά της, η Ιερά Μονή, το πήρε από την περιοχή που ανέκαθεν λόγω των πολλών νερών και της πλούσιας βλάστησης ονομαζόταν Λιμόνας. Αλλά και από τον 16ο αιώνα που ιδρύθηκε η Μονή,

από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό, ακριβώς το 1526, αναδείχθηκε ο τόπος σε έναν πνευματικό λιμόνα, στον οποίο νερά είναι οι προσευχές των μοναχών και βλάστηση οι αρετές τους. Κυριολεκτικά αλλά και αλληγορικά, το μοναστήρι δικαιολογεί το όνομά του. 4 χιλιόμετρα από την Καλονή και 3 από το χωριό Δάφια της νήσου Λέσβου βρίσκεται απλωμένο σε μια μεγάλη κοιλάδα μεταξύ των λόφων Τυρανιδίου, Μαραθρά και Καλαθά, το μοναστήρι του Αγίου Ιγνατίου. Επιβλητικό, πανύψηλο, αρχοντικό και μοναδικό σε έκταση κτισμάτων, δεδομένου ότι τα κτίσματά του και μόνο καταλαμβάνουν χώρο 20 στρεμμάτων. Τα δε ελαιοαγροκτήματά του καταλαμβάνουν έκταση 4.500 στρεμμάτων, μέσα στα οποία βρίσκονται κτισμένα από τον Άγιο Ιγνάτιο και άριστα διατηρημένα επεσχάτων το γυναικείο μοναστήρι της Μυρσινιώτισσας, 2 χιλιόμετρα επάνω από την Καλονή, το μετόχι των Αγίων Εναργύρων, 2 χιλιόμετρα αριστερά από τα Δάφια, το μετόχι του Ταξιάρχου Μιχαήλ που λέγεται Καλοπαιδί, δίπλα στην αρχαία Καλοπαιδί, και 4 χιλιόμετρα από την Αγία Παρασκευή, και το μετόχι Μοναστηρέλη, μισή ώρα με τα πόδια από το χωριό Ανεμότια.

χρόνια του Αγίου Ιγνατίου ιδρύθηκαν από τον Άγιο και λειτουργήσαν τέλεια και υποδειγματικά οι ακόλουθες τέσσερις σχολές. Η περίφημη Λιμονιάδα Σχολή, μοναδική στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου φοιτούσαν Ελληνόπουλα από όλα τα νησιά του Αιγαίου και διδάσκονταν από περίφημους δασκάλους, όπως ο γνωστός ζακυνθινός διδάσκαλος Παχώμιος Ρουσάνος. Το φροντιστήριο, αντίστοιχη σχολή για τα κορίτσια στο γυναικείο μοναστήρι της Μετσινιώτισσας, που αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα κατηχητικό σχολείο, οικοτροφείο και οικοκυρική σχολή, με πολλά και πλούσια αποτελέσματα και δημιουργήματα. Η σχολή καλλιγράφων και αντιγραφέων, από την οποία προέρχονται πάμπολα καλλιγραφημένα χειρόγραφα, λειτουργικά, μουσικά και αγιολογικά. Η σχολή κεντητών και κεντιστριών, από την οποία προέρχονται σπουδαιότατα καλύματα και άμφια, ποδέες και λοιπά εργόχειρα. Παράλληλα, ο Άγιος Ιγνάτιος πρωτοστάτησε στην ανέγερση γεφυριών που μέχρι σήμερα φέρουν το όνομά του στο Μόλιβο και στα Παράκουλια, καθώς και στην ανέγερση βρυσών. Η ιστορική και περίφημη Λιμονιάδα Σχολή του λειτουργήσε μέχρι το 1925 και προσέφερε 400 και πλέον χρόνια εκτός από τα φώτα της και τα υλικά της για να χτιστούν νεότερα σχολεία, όπως το περίλαμπρο νεοκλασικό κτίσμα του Δημοτικού Σχολείου Καλονής, που ανεγέρθη όχι μόνο με τα υλικά αλλά και με τα χρήματα της Μονής. Στην εκκλησία δε η Μονή πρόσφερε λαμπρούς ιεράρχες, όπως ο Άγιος Εθνομάρτυρας Ευθύμιος Αγριτέλης από τα Παράκυλα, επίσκοπος Ζήλων της Αμασίας του Πόντου της Μικράς Ασίας, ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τιμόθεος Ευαγγελινίδης από τον Πολυχνήτο, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος Κλεονβρότου, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος Χαραλάμπους από τη Στύψη και ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Χρυσόστομος Παπαδόπουλος από την Καλονή. Η δε απελευθέρωση της Λέσβου στις 8 Δεκεμβρίου 1912 υπεγράφει στην τοποθεσία Πετσοφάς σε αγροτικό οικίσκο της Μονής 2 χιλιόμετρα από την Καλονή, αφού προηγουμένως οι απελευθερωτικές μάχες επί τριήμερο έλαβαν χώρα γύρω στους λόφους της Μονής με κέντρο ανεφοδιασμού και κέντρο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τα ιστορικά κελιά του μοναστηριού. Αξιοσημείωτη βεβαίως είναι και η πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε η Μονή κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και φυσικά η ιστορία συνεχίζεται.

Πάντοτε μεν, αλλά εξαιρέτως τα τελευταία χρόνια, η Μονή Λιμόνος άσκησε και ασκεί πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Λειτουργούν μέσα στις τεράστιες κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονής τα εξής: γυροκομείο χωρητικότητας 60 κλινών σε ιδιαίτερο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Οικοτροφείο χωρητικότητας 40 κλινών, από το οποίο έχουν περάσει ήδη πάνω από 500 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, που τώρα είναι επιστήμονες, καθηγητές, κληρικοί. Ορφανοτροφείο χωρητικότητας 30 κλινών, από το οποίο έχουν προέλθει οι άριστοι αγιογράφοι της Μονής. Κατασκηνώσεις 40 θέσεων για μαθητές και ιεροσπουδαστές. Ίδρυμα υποτροφιών φοιτητών και ιεροσπουδαστών, που για το ίδρυμα αυτό διαθέτει μεγάλο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο η Μονή. Ιερατική σχολή επιμορφώσεως, στην οποία έχουν φοιτήσει σχεδόν όλοι οι νέοι κληρικοί της Λέσβου. Ακόμα, στεγάζεται και τεράστιος ξενώνας δυναμικότητας 500 κλινών με ανάλογη τραπεζαρία, στην οποία προσφέρεται φιλοξενία στους πολυπληθείς προσκυνητές του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το ιερό θερμοκήπιο, από τα χρόνια του Αγίου Ιγνατίου, του Κτήτορος, όλες οι τέχνες καλλιεργήθηκαν και διαφυλάχθηκαν και προβλήθηκαν οι πολιτιστικές αξίες. Πρώτος ο Άγιος Ιγνάτιος κληροδότησε στη Μονή σπουδαιότατα χειρόγραφα και έντυπα, όχι μόνο καλλιτεχνήματα δικά του, αλλά και παλαιότερά του. Τώρα πλέον η Μονή προβάλλει και φιλοξενία πυράριθμα κοιμήλια, κλασικά βυζαντινά, μεταβυζαντινά, λαϊκά, χειρόγραφα, έντυπα κλπ. Λειτουργούν μέσα στο μοναστήρι και στα μετόχια Αγίων Αργύρων και Καλοπεδής 17 τεράστιες αίθουσες που καταλαμβάνουν 2.000 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον και προβάλλουν σε εντυπωσιακές προθήκες όλα τα κοιμήλια που έχουν συγκεντρωθεί στη Μονή.

βιβλιοθήκη των εντύπων περιέχει 15.000 βιβλία από το 1498 μέχρι σήμερα, όλων των επιστημών και όλων των εκδόσεων, από τη Μόσχα μέχρι τα Ιεροσόλυμα και από τη Βενετία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη είναι το παλαιότερο έντυπο του 1498, καθώς και μία ομιλία στη γέννηση του Χριστού του Πάπα Κλίμεντος του 11ου, αν και νεότερη, του 1716. Είναι μοναδική στον κόσμο γιατί δεν υπάρχει ούτε εκεί που πρώτο εκδόθηκε. Στην βιβλιοθήκη εντύπων Μητροπολίτου Μυθύμνης Ιακώβου υπάρχουν 2.500 έντυπα όλων σχεδόν των επιστημονικών ενδιαφερόντων και βέβαια τα 80 βιβλία που συνέγραψε και εξέδωσε ο μακαριστός ιεράρχης που κοιμήθηκε το 1984 στο Ιεροφυλάκιο. Εκεί υπάρχουν ιερά λείψανα και άγιες εικόνες. Πρόκειται για μια αίθουσα διακοσμημένη σαν εκκλησία που λειτουργεί. Μέσα σε αυτήν το σύνθρονο του 1795 και μερικές στιχογραφίες του 1800 βγαλμένες από το καθολικό, τον κεντρικό παλαιό ναό της Μονής, τονίζουν ιδιαίτερα τη λειτουργητικότητα του χώρου μαζί με δύο τεμάχια ξυλόγλυπτου επίχρησου τέμπλου από τον 16ο αιώνα που βρισκόταν στο καθολικό. Στην επιτραπέζια προθήκη, δίκινα Αγίας Τράπεζας φυλάσσονται μέσα σε 10 αργυρές ή ξύλινες χρυσοδερματόδετες λειψανοθήκες πάμπολων Αγίων ιερά λείψανα όπως τεμάχιο τιμίου ξύλου, φούντα από την Αγία Ζώνη της Παναγίας, η γλώσσα του μάρτυρα Αγίου Μινά του Καλικελάδου, το πουκάμισο του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, πολιούχου της Μυτιλίνης, η παλάμη του Αγίου Γρηγορίου Νήσης, οστά του Αγίου Ιγνατίου Κτήτορος της Μονής, των Αγίων Χαραλάμπου, Κυρίκου, Ιωάννη του Καλυβίτη, Τρίφωνος, Αρμολάου, Μιχαήλ Συνάδων, των Αγίων Αναργύρων, του Αποστόλου Βαρνάβα, της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Παρασκευής, της Οσίας Ξένης, της Οσίας Ευπραξίας, του Οσίου Ευδοκίμου και πολλών ακόμη Αγίων. Μεταξύ των εικόνων, οι περισσότερες των οποίων έχουν προσφερθεί δώρα από τους κατοίκους των χωριών, αρχαιότερες είναι δύο δεσποτικές εικόνες του μετοχίου των Αγίων Αναργύρων. Ο Χριστός Παντοκράτορ και η Παναγία Ιωδηγήτρια, που είναι από τον 16ο αιώνα. Το Δημόθυρο του 1656 από το Κημητήρι της Μονής και οι δύο ρωσικές Χριστός και Παναγία, που είναι και αυτές του 16ου αιώνα. Πρωτότυπες δε και εντυπωσιακές είναι οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος, έφυποι και αγκαλιασμένοι, και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που αποσπά του αποθνίσκοντος την ψυχή.

Στη Μονή Λιμόνος υπάρχει η τρίτη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων στην Ελλάδα, μετά τις συλλογές του Αγίου Όρους και της Πάτμου. Περιέχει 510 χειρόγραφα, πολλά δε σε περγαμηνή από τον 9ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, και 2.500 έγγραφα από τον 16ο αιώνα, σπουδαιότερα των οποίων είναι το Ευαγγελιστάριο και ο Πραξαπόστολος του 9ου αιώνα, η Διαθήκη του Αγίου Ιγνατίου και η Λιτάρια του 10ου αιώνα σε περγαμηνή, που περιέχουν τη Θεία Λειτουργία. Δύο συλλογές μέσα σε αυτά πρωτεύουν. Πρόκειται για τη συλλογή τουρκικών φυρμανιών, 300 φυρμάνια στον αριθμό, που περιέχουν τα προνόμια της Μονής που έδωσε ο Σουλτάνος τον Άγιο Ιγνάτιο για να προστατευτεί η Μονή από τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Επειδή ο Άγιος Ιγνάτιος εθεράπευσε τον γιο του Σουλτάνου που έπασχε από ανίατη αρρώστια. Ξεχωρίζει ακόμα η συλλογή των μουσικών βυζαντινών χειρογράφων, πολλά των οποίων της λεσβιακής παρασημαντικής. Στο σκευοφυλάκιο τώρα της Μονής, εκεί κανείς θα δει ιερά άμφια και λειτουργικά σκεύη, ακόμη δε παλαιά και νέα αναθήματα, αφιερώματα. Μέσα στο σκευοφυλάκιο μοναδικά στέκονται ένα μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου μέσα σε επίχρυσο και επισμαλτωμένο σταυρό. Φορητή εικόνα με τα πρώτα βήματα του Χριστού. Πρόκειται για μοναδική εικόνα στον κόσμο όπως το θέμα της από τον 16ο αιώνα. Ένα τεράστιο μαργαριτάρι σαν κάστανο. Ο ίσοπος, ανατολίτικο θαμνώδες φυτό για τον αγιασμό. Χρυσοκέντητα αρχιερατικά ιερατικά και διακονικά άμφια. Καλύματα στα οποία συναντώνται πρόσωπα εκπληκτικά κεντυμένα με μεταξωτή πολύχρωμη κλωστή, σπουδαιότερα των οποίων είναι επιγονάτιο του 1716 με θέμα τη μεταμόρφωση, επιμάνικα του 17ου αιώνα με θέμα την πλάση της Εύας και την ανάπλαση της Εύας, Ευαγγελισμός, ο επιτάφιος των Καλογρεών του 1587 και το καταπληκτικό και πρωτότυπο κέντημα «Η ρίζα του Ιεσέ» του 18ου αιώνα. Εξαιρέτως δε περίοπτη θέση κατέχουν σε προθήκη τα κοιμήλια του Αγίου Ιγνατίου κτήτορ της Μονής με την κορώνα του, την παντόφλα του, όπου έχουν αποτυπωθεί πάνω στο δέρμα της τα δάχτυλα του ποδιού του Αγίου, το εγκόλπιο με εξαίρετες ξυλόγλυπτες λεπτομερείς παραστάσεις, η πατερίτσα και η αρχαιότερη εικόνα του Αγίου μαζί με την νεότερη του. Στο Λαϊκό Μουσείο τώρα θα συναντήσει κανείς άλλα ενδιαφέροντα. Βρίσκεται στο χώρο της παλαιάς κουζίνας, όπου μουσιακό έκθεμα κατά χώρα υπάρχει το παλαιό τζάκι της Μονής. Βρίσκονται θρησκευτικά, εθνικά και λαϊκά κοιμήλια, όπως το πέτρινο υπέρθυρο της παλαιάς τραπεζαρίας της Μονής, με ανάγλυφη χρονολογία του 1498. Η κρίνη του αγιασμού, μαρμαρόγλυπτη σε όλες τις πλευρές, με ανάγλυφη χρονολογία του 1607. Η τουρκική σημαία, σπουδαίο λάφυρο από την μάχη του Κλαπάδου, τελευταία απελευθερωτική μάχη του νησιού το 1912. Η μαρμάρινη πλάκα της παραδόσεως του νησιού από τους Τούρκους κατακτητές στους Έλληνες απελευθερωτές. Το κωνσταντινοπολίτικο ξυλόγλυπτο καλαμάρι και το ρακοκάζανο από το γυναικείο μοναστήρι, με το οποίο απέσταζαν από τα φύλλα της Νερατζιάς το γνωστό και περιζήτητο ανθόνερο και άλλα πολλά.

Υπάρχει ακόμα λαϊκό μουσείο σε ένα μακρύ αψιδωτό διάδρομο. Παρατεταγμένες εκεί υπάρχουν οι κασέλες της Μονής, ξυλόγλυπτες, πυρογραφημένες, ποικιλτές και ζωγραφιστές. Ξεχωρίζουν δύο πυρογραφημένες του 16ου αιώνα, προερχόμενες από τη Βενετία. Δύο ποικιλτές με ενσωματωμένα κομμάτια από φίλτιση, σε καταπληκτικά σχέδια, και μια ξυλόγλυπτη και ζωγραφισμένη σε όλες τις πλευρές της και αυτή του 16ου αιώνα. Ακόμη υπάρχουν άμφια, ποδέες και αντιμήνσια από λαϊκούς τεχνίτες προερχόμενα, καθώς και τραπεζομάνδυλο φτιαγμένο από πολύχρωμα μικρά κομματάκια τσόχας, συνδεδεμένα μεταξύ τους και σχηματίζοντας έτσι με θαυμαστή ακρίβεια σταυρούς, ρόμβους και άλλα σχέδια. Μέσα σε μια φωτόλουστη αίθουσα με λεσβιακό στολισμένο παραδοσιακό ταβάνι βρίσκονται εκτεθειμένα σε 15 ωραιότατες προθήκες τα κοιμήλια του μακαριστού ιεράρχου Μυθύμνης Ιακώβου. Κοιμήθηκε το 1984. Άμφια, εικόνες, χειρόγραφα και έντυπα, μεταξύ των οποίων διακρίνεται το λεσβιακό Πανάγιο, Όλοι οι Άγιοι της Λέσβου, το Δεκαόρτιο και Λείψανα των Αγίων της Θερμής, Ραφαήλ Νικολάου Κιερίνης, καθώς και η πρώτη εικόνα των Αγίων. Στον χώρο τώρα της παλαιάς κουζίνας και τραπεζαρίας του γυροκομείου και ακόμη καλύτερα του παλαιού καφενείου της Μονής, φυλάσσονται και βρίσκονται στολισμένα όπως ένα παλιό λεσβιακό σπίτι τα σκεύη της λεσβιακής κουζίνας, της κρεβατοκάμαρας και της τραπεζαρίας, δώρα των κατοίκων της επαρχίας. Εντυπωσιάζουν μέσα σε αυτό τα πολυπίκυλα μπακυρικά σκεύη, οι ισοφράδες, το γραμμόφωνο με το χωνί και μια κασέλα ζωγραφισμένη σε όλες τις πλευρές της. Στην πιο μεγάλη αίθουσα που κτίστηκε για τον λόγο αυτό το 1976, έκτασης 300 τετραγωνικών μέτρων, εκτίθενται μέσα σε επιτραπέζιες προθήκες και στους τοίχους ανερτημένες απειράριθμα κοιμήλια από τις πρίκες των κατοίκων των χωριών της επαρχίας, βγαλμένα και δωρημένα μάλιστα από τρία χωριά κυρίως, το Σκουτάρο, τα Φίλια και την Καλονή. Οι επιτραπέζιες προθήκες, μέσα στις οποίες εκτίθενται πιάτα, κούπες και πιατέλες, λάμπες πολύχρωμες σε διάφορα μεγέθη, φουκάδες και σουπιέρες, σου δημιουργούν την αίσθηση ότι καλείσαι να παρακαθίσεις σε ένα υπερκόσμιο γεύμα που σου παρέχει η παλέφατη ιερά του λιμόνος Μονή με το πρωτοποριακό λαογραφικό της μουσείου. Ιδιαίτερα όμως εντυπωσιάζουν και αληθινά άναυδο σε αφήνουν η πλάκα με το κονδύλι του μαθητή, η μπαλάσκα με τα βόλια του μαχητή, κλασικό αγγείο της θηραϊκής γης του 5ου π.Χ. αιώνα, καθώς και η σφυρίχτρα, η πρώτη μάλιστα, του παριζιάνικου τρένου και άλλα πολλά. Επίσης υπάρχει κάτι μοναδικό, το οποίο προβάλλει όλη την φανταστική ποικιλία των πετρωμάτων του νησιού και μάλιστα τα μοναδικά απολιθώματα της Ερεσού, 400 εκατομμύριων ετών, και τα παγκόσμια γνωστά απολιθωμένα δέντρα του Σιγρίου. Η επιστημονική συλλογή και ταξινόμηση έγινε από την διδάκτορα βιολογίας κυρία Μάρκου και αυτό είναι το Γεωλογικό Μουσείο της Μονής. Μεγάλη αίθουσα πάνω από το ιεροφυλακείο, όπου εκτίθεται περισσότεροι από 100 πίνακες, είναι η πινακοθήκη της Μονής. Πίνακες παλαιοί και νέοι, σπουδαίοι και τυχαίοι, με ποικίλα θέματα, όχι μόνο θρησκευτικά. Πρόκειται να δει κανείς, όταν βρεθεί στην Μονή, ακόμα και μία έκθεση νομισμάτων, τόσο κερμάτων όσο και χάρτων νομισμάτων, ταξινομημένα σε αμφιπρόσωπα πλαστικά άλμπουμ, έτσι ώστε να φαίνεται η ποικιλία της προελεύσεως και της εκδόσεως. Στο μετόχι τώρα των Αγίων Αναργύρων υπάρχει μία αίθουσα που διαλαμβάνει εκκλησιαστικά και λαϊκά κοιμήλια, προσφερθέντα τα μεν άφια από τον ηγούμενο πατέρα Νικόδημο Παυλόπουλο, τα δε λαϊκά από τον κόσμο του Λεκανοπεδίου Καλονής. Στο μετόχι της Καλοπεδί και εντός μεγάλης αίθουσας εκτίθενται σκελετοί ζώων, συλλεγέντες από την βιολόγο Εκνάξου, κυρία Παρασκευή Μάρκου. Αυτά είναι όσα μπορεί κανείς να δει από τους θησαυρούς που εκτίθενται στους διάφορους χώρους της Μονής.

500 περίπου χρόνια, καθημερινά και αδιάλειπτα, σαν τον Λιβανωτό, ανεβαίνουν οι προσευχές των μοναχών ψηλά στο θρόνο του Θεού. Πόσες και πόσες ολονυχτίες, πόσες και πόσες λειτουργίες και λοιπές ακολουθίες τελέστηκαν σε αυτόν τον ιερό λιμώνα. Πολλές από Αγίους πράγματι λειτουργούς και επομένως θαυματουργές και αποτελεσματικές για το νησί και το λαό του Θεού. Όλες αυτές οι προσευχές και οι δεήσεις έλαβαν χώρα βέβαια μέσα στους κατεξοχήν λατρευτικούς χώρους που παλαιά ήταν το καθολικό, η κεντρική εκκλησία, το κημητήρι και το παραοικονομικό. Τώρα δε, εκτός από αυτά, άλλοι 33 ακόμη ναοί που κτίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε αυτούς τους λατρευτικούς χώρους. Και πρώτα να μιλήσουμε για το καθολικό που κτίστηκε από τον Άγιο Ιγνάτιο το 1526 προς τιμήν των Παμεγίστων Ταξιαρχών και μάλιστα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και όπως έχει τώρα, διαμορφώθηκε το 1795. Είναι μια τρίκλητη λεσβιακή βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο κλήτος, με διπλό κλειστό νάρθηκα, με δύο σκεπαστά έθρια, βόρεια και νότια, και με τέσσερα παρεκκλήσια στις γωνίες. Του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Χαραλάμπους, της Ζωοδόχου Πηγής και του Αγίου Αλεξάνδρου Επισκόπου Μυθύμνης. Μοναδικά μέσα σε αυτήν την εκκλησία είναι το ξυλόκλειπτο επίχρυσο τέμπλο με πλήθος παραστάσεων όπως λουλούδια, φυτά, ζώα, καθώς και σκαλιστές παραστάσεις κάτω από κάθε εικόνα του τέμπλου, όπως η γέννηση του Χριστού, τα εισόδια της Θεοτόκου και άλλες. Μοναδικό επίσης είναι το ξυλόκλειπτο ζωγραφιστό ταβάνι λεσβιακού τύπου. Οι τοιχογραφίες σε δύο στρώματα. Το πρώτο στρώμα του 16ου αιώνα μακεδονικής σχολής και το δεύτερο στρώμα ακριβώς του 1800 αγιορείτικης τεχνοτροπίας. Από το πρώτο στρώμα ξεχωρίζουν οι πάπες της Ρώμης Κλήμης και Γρηγόριος ο Διάλογος και από το δεύτερο στρώμα οι υπέροχες παραστάσεις, η Ουρανοδρόμος και Ψυχοσωτήριος Κλίμαξ, ο βίος του αληθινού μοναχού και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Χριστοφόρος με τη μορφή του σκύλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το καθολικό κατ' εντολή του Αγίου και μακραίωνα παράδοση παραμένει μέχρι σήμερα άβατο για τις γυναίκες. Οι Μυθυμναίες, και αν ακόμη τους επιτραπεί, από φόβο δεν μπαίνουν στο καθολικό. Σέβονται την παράδοση και φοβούνται τον Άγιο Ιγνάτιο. Εξάλλου είναι ο τόπος της προσευχής των μοναχών που φυσικό το λόγο θα πρέπει να παραμείνει απαραβίαστος από το άλλο φύλο. Το κημητήριο έχει ναό κημητηριακό κτίσμα του 16ου αιώνα που τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, αγιογραφημένο από επίσημους Βυζαντινούς και λαϊκούς τεχνίτες. Είναι μια οικοδομή ημιπερίστηλη, λιτή και κατανυκτική. Εκεί γίνονται οι λειτουργίες για τους νεκρούς. Το παραοικονομικό είναι ενσωματωμένο με την νότια πτέρυγα των κελιών, μονόκλητη βασιλική, με αψιδωτό ταβάνι από παγλατή, πύχες καρφωτές, σοβαντιστές. Εδώ, επειδή απαγορεύεται η είσοδος των γυναικών στο καθολικό, γινόταν οι ιδιωτικές λειτουργίες και γίνεται ακόμα η δεύτερη λειτουργία της Πανηγύριος της Μονής 13 και 14 Οκτωβρίου. Εδώ ακόμα τελούνται έκτακτες τελετές και εορτές, καθώς δε και οι καθιερωμένες ήδη τοπικές εορτές του Αγίου Αλεξάνδρου Πρώτου Επισκόπου Μυθύμνης 30 Νοεμβρίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευθυμίου Επισκόπου Ζήλων 29 Μαΐου.

Ένος με μαρμαρόκλειπτο θρόνο και τέμπλο και ξύλινους περιγεγραμμένους χώρους των ψαλτών. Υπάρχει ακόμα η εκκλησία των πέντε παρθένων της Πτερούντας, προκατασκευασμένη, στημένη πάνω στην ταράτσα του Ηλιοτριβίου και κάτω ακριβώς από το πανύψηλο φουγάρο του. Είναι πεντάκλητη, σταυρόσχημη εκκλησία με καθιστό τρουλίσκο, κατά το μεγαλύτερο μέρος της αγιογραφημένη από τον αγιογράφο Κωνσταντίνο Σκορδέλη. Η θέα μέσα και έξω από αυτήν είναι παραπάνω από φαντασμαγορική.

Στην είσοδο της Μονής, σαν μια μικρή Αγία Σοφιά, υψώνεται σταυροειδής Βυζαντινή Εκκλησία με μαρμαρόγλυπτο παλαιοχριστιανικό τύπου τέμπλο και όλη αγιογραφημένη με τρούλο ασοβάντιστο, με τρυπητά τούβλα που μοιάζει με λισώνας, σαν δείγμα αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Υπάρχουν ακόμα πολλές εκκλησίες στο μεγάλο συγκρότημα και στη μεγάλη έκταση της Μονής Λιμόνος, όπως είναι οι εκκλησίες του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, του Αγίου Μοδέστου της Υπαπαντής, του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, του Παντοκράτορος, της Αγίας Άννης, της Παναγίας της Γιάτρισσας και του Αγίου Αλεξάνδρου πρώτου Επισκόπου Μυθύμνης. Ακόμα υπάρχει εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο Πλανά, στον Ταξιάρχη, στον Άγιο Αντώνιο. Και η αγάπη του κόσμου, τα τάματα, οι ευλογίες που λαμβάνουν από τη Μονή συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να δημιουργούν εκκλησάκια κοντά στο μοναστήρι και γύρω από την μεγάλη και ιστορική αυτή Μονή, τη Μονή Λιμόνος, πολύ κοντά στην Καλονή της Λέσβου. Πρόκειται για ιστορικό μοναστήρι και σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιδρυτού του. Είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Μυθύμνης. Και εμείς σήμερα κάναμε ένα νοερό ταξίδι ως εκεί, διαβάζοντας την αρχή τον βίο του Αγίου Ιγνατίου και συνέχεια μερικά στοιχεία από την Μονή Λιμόνος, από το μικρό έντυπο βιβλιαράκι του Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Παυλόπουλου, του καθηγουμένου της Μονής, το ιστορικό της Μονής Λιμόνος και ο βίος του Αγίου Ιγνατίου. Ελπίζουμε έστω και για λίγο να μπορέσαμε να σας ταξιδέψουμε νοερά ως την Μονή Λιμόνος στην πανέμορφη Λέσβο και να έχουμε όλοι την ευλογία του Αγίου μας. Όσοι μπορέσετε να βρεθείτε εκεί, μόλον ότι το καθολικό και η κεντρική αυλή είναι άβατη χώρη για τις γυναίκες, θα έχετε την ευκαιρία, άνδρες και γυναίκες, να προσκυνήσετε την χαριτόβρετη κάρα του Αγίου Ιγνατίου, η οποία πραγματικά μυροβλίζει, μοσχοβολάει και πολύ συγκινεί τους προσκυνητές με τη χάρη της και τα πολλά θαύματα που επιτελεί. Κάπου εδώ η μέρα μας ξεκίνησε, ο χρόνος ολοκληρώθηκε και το νερό μας ταξιδάκι στην όμορφη Μυτιλίνη πρέπει να τελειώσει. Ευχαριστούμε όλες και όλους. Καλημέρα.

0: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λιμπούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr.

0: Κάνετε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα, της Σοφίας Κοντζαμάνη. Μαθαίνουμε τους βίους των Αγίων μαζί με τραγούδια, ποίηματα και αφήγηση με τη μορφή κωδικού QR, δραστηριότητες, χρωμοσελίδες και κατασκευές. Ένα εξαιρετικό βιβλίο για να έρθουμε πιο κοντά με τους Αγίους με ειδικό παράρτημα για κατηχητές, ομαδάρχες και εκπαιδευτικούς. Εικονογράφηση Αγγελική Δελεχά. Δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε στο σημείο αυτό την κανονική ροή του προγράμματός μας προκειμένου να συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης της Πέμπτης κατά σειρά με θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κυρό Αναστάσιο υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ο Παπαπανάρετος Πολυκάρπου, ο οποίος εδίδασκε την ωραία προσευχή, ο Παπαματθαίος, ο Παπαπαΐζιος, ο Παπασάβας, ο Άγιος της Καλύμνου, ο Άγιος Ιερώνυμος, αυτοί κατά την καιρούς διακονίαν τους εδιώκοντο απεινώς ως καινοτομούντες υπό της Εκκλησιαστικής Αρχής, όπως μας γράφει ο Ιερομόναχος ο Χρύσανθος Αγιανανίτης στο βιβλίο του Γεροντικέ Ενθυμίσεις. Και έτεροι εκτός μετοχίου, όπως ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Άγιος Νεκτάριος, ο λίγον δε αργότερα ο Παπαϊερώνυμος της Αιγίνης, ο Παπαχρύσανδος Αγιανανίτης, ο Παπαπαΐσιος Μικραγιανανίτης και άλλοι πολλοί, οι οποίοι έκαιραν κρυφά μοναχές στα σπίτια των, οι οποίες εφύλατον ακριβώς τις υποσχέσεις του σχήματος και πολλά μοναστήρια με μεγάλη ιστορία που είχαν κλείσει την εποχή της Βαβαλοκρατίας άνοιξαν και πάλι και έγιναν φάρη πνευματικής ζωής της Εκκλησίας της Ελλάδος για να ξαναρχίσει και πάλι η Λειψανδρία λόγω της θρησκευτικής αγωγής των Νεοελλήνων. Αυτή την κατάσταση την περιγράφει ο μακαριστός καθηγούμενος Βασίλειος Γοντικάκης για το Άγιον Όρος ως εξής. Αυτή η φθορά και η αριθμητική πτώση των μοναχών του Αγίου Όρους συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Πιο πριν, στο τέλος της δεκαετίας του 50, κάποιος ανυποψίαστος, θεολόγος ήταν, ξέρουμε το όνομά του, αλλά αφού δεν το λέει εκείνος, δεν το λέμε κι εμείς, για το τι θα συνέβαινε, πήρε 300 φοιτητές και τους έβαλε στο αρματαγωγό Σάμος και τους πήγε στο Άγιον Όρος. Αυτή η επίσκεψη υπήρξε ορόσημο για το Άγιον Όρος. Υπήρξε ορόσημο, διότι το Άγιον Όρος το αφήσαμε εμείς. Αλλά εκείνο δεν μας άφησε και τελικά μας κέρδισε. Και από τότε άρχισε η αναβίωση και η ανακαίνισή του. Ομιλία με τίτλο Άγιον Όρος το πολύ μακρινό και πολύ κοντινό σε όλους μας. Ποιος? Βασίλειος Γοντικάκης, ο καθηγούμενος Ανιβύρων. Ήταν τότε που το Ιερό Κομβοσκήνιον ονομαζόταν ηρωνικός Χοντζάδικο Κομπολόι και το ιερότατον σχήμα Μασονική Ποδιά και Καραγκιοζηλίκη. Και έμενε μόνο το Ιεροκουκούλιον, με άλλη λέξη επανοκαλεί, με αυκοή επιρρυπτάριον, διότι αυτό μας καταξίωνε ενώπιον των ανθρώπων. Στα μέρη δε όπως η Δυτική Ελλάδα παρά τα άπειρα μοναστήρια της υπήρχε τόση άγνοια για τη μοναχική πολιτεία ώστε ο μακαριστός καθηγούμενος της Μονής Δοχειαρίου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος γράφει στο βιβλίο του «Μορφές που γνώρισα στο σκάμα της Εκκλησίας». Ότι επισκεπτόμενος κάποτε κάποια περιοχή της Υπήρου για να έβρει κτίστες της πέτρας για τις ανάγκες της μονής του, περπατώντας ένα χωριό μαζί με 3-4 πατέρες, ο κόσμος εξαφανίστηκε και κλείστηκε στα σπίτια του, κοιτάζοντας μέσα από τις κουρτίνες των παραθύρων και ειδοποιώντας την αστυνομία και λέγοντας ότι κάτι παράξενοι άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα γυρίζουν στο χωριό τους. Οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν πως οι αδικημένοι από τη φύση γίνονται μοναχοί. Σε μένα τον ίδιο έλεγαν: «Τι σου λείπει παιδάκι μου και έγινες μοναχός, ο νους, το χέρι ή το ποδάρι?» Σημαντικότατη υπήρξε στην αναγέννηση του μοναχισμού και η προσφορά του γέροντος Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος για τη συνοδεία συνετέλεσε τα μέγιστα στη στελέχωση μονών του Αγίου Όρους και στην ίδρυση και στελέχωση μονών εντός Ελλάδος και πολυαρίθμων πέραν του Ατλαντικού. Προσπάθεια αναβιώσεως της μοναχικής πολιτείας έγινε και από την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της Αρχιεπισκοπίας Ιερονύμου του Πρώτου, με πρότυπα όμως τα μοναστήρια των Λατίνων. Δια τούτο και στάλη Συνοδική Επιτροπή εις Λατίνικας Μονάστης Δύσεως, Τεζέ κλπ. Προσγνώριση και εμπειρία για τη σύνταξη κανονισμού για τα Ορθόδοξα Μοναστήρια της Ελλάδος. Και ερχόμαστε στην εποχή μας. Μια εποχή ανερμάτιστη, γεμάτη υποκειμενικές ερμηνείες από τη μία κυβωτός σωτηρίας η Εκκλησία του Χριστού και από την άλλη αμαρτία με το όνομα καταναλωτική κοινωνία. Νέα θρησκεία, χωρίς μη και όχι, χωρίς φραγμούς και κανόνες. Ικανοποίησε τις επιθυμίες σου, κάνε ό,τι θέλεις, ξερίζωσε τις ενοχές σου. Αυτά τα σχέδια αλλιώς του εκκλησιαστικού φρονήματος της εκκλησιαστικής ζωής ξεκινούν, όπως είπαμε, από πολύ παλιά και εφαρμόζονται υπό του βολτελόφρονου σκοραή και των διαφωτιστών ή μάλλον διασκοτιστών, με την ανεκδίκητη θεωρία της μετακοινώσεως σε όλο το μεγαλείο, έχουν δε τεράστια πήγηση ιδίωση στην εποχή μας και δυστυχώς έχουν πετύχει πολλά όσα δεν μπόρεσαν να πετύχουν από την αρχή, τα πετυχαίνουν τώρα. Να κατέβει η Εκκλησία και να γίνει κόσμος, και όχι ο κόσμος να γίνει η Εκκλησία. Αποστολή δικαιωδία να γίνουμε υπόκοσμος και δυσοδεία. Υπήρχε η ελπίδα ότι μέσα σε αυτό τον κικαιώνα, τον αναβρασμό και το ανακάτωμα που περιγράψαμε, τα μοναστήρια μας θα έμαναν ανέπαφα. Δυστυχώς δεν έμειναν. Η αλλίωση του εκκλησιαστικού φρονήματος της εκκλησιαστικής ζωής ημέρες μας σημειώνει μεγάλη έξαρση και ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη οι χλιαροί, που είναι πάμπολοι, οι οποίοι λέγουν: είναι πολύ αυστηρή η Εκκλησία. Όχι στο ένα, όχι στο άλλο, όχι στις προγαμιές σχέσεις, ασκητική εκτός γάμου, ασκητική μέσα στο γάμο, νηστείες μεγάλες, ακολουθίες ατελείωτες. Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Να λοιπόν η οικοσμίκευση, να πάει η Εκκλησία προς τον κόσμο και όχι ως κόσμος προς την Εκκλησία. Ο μοναχός είναι από τη φύση του συντηρητικός, όχι φανατικός, συντηρητικός. Συντηρητικός είναι αυτός που έχει σύνεση, συνεχίζει τη ζωή των μαρτύρων, ζει το μαρτύριο της συνειδήσεως, γίνεται μάρτυρας με την προαίρεση. Προσπαθεί να ζήσει ζωή αγγελική, αντιδιαστέλλεται προς κάθε τι το κοσμικό. Το μοναστήρι είναι ο κατεξοχήν τόπος προσευχής και ασκήσεως. Η προσευχή του μοναχού γίνεται μοχλός που και τη γη γίνεται να κινήσει, όπως ο Άγιος Αντώνιος εστήριξε ευχές του την οικουμένη ολόκληρον. Μάθαμε από τους γεροντάδες μας να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας για παραπτώματα και ιδίως ηθικά. Γιατί το έχουμε πολύ ανεβάσει, αφήνουμε όλα τα άλλα και επικεντρώνουμε μόνο σε αυτά. Αλλά να είμεθα αυστηροί, πολύ αυστηροί, με κληρικούς ή μοναχούς, οι οποίοι έρουν όρια αέθεντο οι πατέρες ημών. Αυτοί οι νεοτερισμοί με το κοσμικό φρόνημα κάνουν μεγάλο κακό στην Εκκλησία. Όποιο νεοτερισμό και αν εισάγουν, γίνεται κακή παράδοση και δεν διορθώνεται με τίποτα. Η πιο σοβαρή εκοσμίκευση, μορφή εκοσμικεύσεως που έχει γίνει κανόνα στην καθημάς Εκκλησία και που βασίζεται στα γνωστά κεφαλαιόδεκα του Αγίου Πατέρας Πάθη, Φιλοδοξία, Φιλιδονία και Φιλαργυρία, είναι η διακονία των ούτως ονομαζένων αγάμων κληρικών χωρίς να είναι στις ενορίες, καθότι άγαμος κλήρος στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει. Η διαμονή των νέων ιερομονάχων μόνιμα σε ένα πλούσιο διαμέρισμα μεγαλουπόλεως με όλες τις ανέσεις και τις παροχές των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μέσων είναι μέγα πρόβλημα. Το μέγεθος του προβλήματος αυτού γίνεται, όπως όλοι γνωρίζουμε και ιδίως οι επίσκοποι μας, συχνά πυκνά γνωστό από τα ποικίλα σκάνδαλα που προκύπτουν και άλλα πολλά τα οποία οι δημοσιογράφοι κρατούν στα σιτάρια τους για καιρό το δέοντι. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά οξύμορα της εικονοκλαστικής εποχής μας. Παρά κανόνας βεβαίως είναι και η κουρά μοναχών σε ενοριακούς ναούς και προσκυνήματα. Εδώ θέτουμε ένα ερώτημα στην αγάπη όλων ημών. Ποιος είναι ο λόγος όπου αφεσπέρας καρής την επομένη ημέρα μετά τη χειροτονία του εις διάκονων αλλάζει καλλιμάχιον, δεν ξαναφοράει ποτέ τη μοναχική του ζώνη και χρησιμοποιεί εξ όλων μόνο το κουκούλιον. Ως το παρόν συνέδριον τιμόμενος μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Τυράννων και πάει της Αλβανίας κυρός Αναστάσιος, στο βιβλίο του Μοναχή και Αποστολή θέτει τα πράγματα στη σωστή του θέση και διευκρινίζει ότι η επίδραση της φιλοσοφίας, της φιλολογίας που αναπτύχθηκε στους τελευταίους αιώνας από τις δικές κυρίως εκκλησίες με την εικόνα του Ιεραποστόλου καθορίζει και περιορίζει συχνά την οπτική γωνία από την οποία εξετάζουμε συνήθως τη χριστιανική Ιεραποστολή, για να εκτιμήσουμε όμως σωστά σε όλη την έκταση τη συμβολή των μοναχών της Ανατολικής Εκκλησίας στο έργο διαδόσεως του χριστιανισμού, είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε την ακτιβιστική μονομέρεια που επηρεάζει τη σύγχρονη νοοτροπία και να δούμε τη δύναμη του μοναχικού παραδείγματος στην πραγματική του προοπτική. Καταπληκτική είναι η ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, η οποία έχει γνωρίσει επανειλημμένες εκδόσεις με το όνομα «Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Και μία από τις πολλές στο γέροντα, σήμερα Άγιο Παΐσιο, κατηφορίζοντας, ανταμώσαμε στο με ένα ο οποίος εργάζεται το Ιεραποστολικό στην Αφρική. Αυτός φοβερά προβληματισμένος είπε στο γέροντα ότι κάνουν σημεία και τέρατα, και ανέφερε διάφορα γεγονότα Μεταξύ αυτών ότι ένας από αυτούς υπονόητο σε μια πέτρα, έναν ογκόλιδο, και αυτό σηκώθηκε στον αέρα. Ο γέροντας έκαμε το σημείο του σταυρού και κοιτάζοντας βαθιά στα μάτια τον κληρικό του είπε: «Αν εσύ σταυρώσεις την πέτρα με το όνομα του Χριστού, μπορείς να τη σηκώσεις στον αέρα?» «Όχι, γέροντα», είπε ο κληρικός, κοκκίνησε και έσκυψε το κεφάλι. Και ο γέροντας εξίσου σοβαρά συνέχισε: «Τότε γιατί να πιστέψουν οι άνθρωποι σε σένα και όχι στο...» «Χρειάζονται θεμέλια, παιδί μου, πνευματικά. Θέλει στην ταπείνωση, στην υπακοή, στην προσευχή, στην νηστεία, στην κακοπάθεια, στην αγρυπνία. Ας καταγράψουμε εδώ, μάλλον να στο παρέλθω αυτό, γιατί θα φωνάζει ο Άγιος Αργολίδης και θα έχει δίκιο, πώς εγίνεται η είσοδος ενός δοκίμου εις το μοναχό, εις τη μοναχική ζωή. Το βασικό πρόβλημα στα κάθε μας είναι η συχνή έλλειψη ιδίως εμπείρου και σοφού γέροντος. Δεν είναι δυνατόν ο έγγαμος εφημέριος του γειτονικού χωριού να εξομολογεί τις μοναχές, αφού δεν γνωρίζει καθόλου τους μοναχικούς δεσμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στο κοινόβιο αντίθεση στην καθοδήγηση του πνευματικού και της γερόντισσας. Και να υπάρχουν διαφορές και μυστικά μεταξύ τους. Ή η γερόντισσα να λέγει στις μοναχές: «Αυτό μην το πεις στον πνευματικό», ή υποτακτική στον πνευματικό: «Μην το πεις στη γερόντισσα». Όπως επίσης να γίνεται ανταγωνισμός και συναγωνισμός μεταξύ των μονών μας και των αδελφοτήτων μας για τα εργόχειρα, τους καλοπισμούς των αυλογύρων, του αριθμού των προσερχομένων, προσκυνητών και λοιπόν λυπηρών. Τις τελευταία γνωστό είναι και πάση ότι έχουν πυκνώσει και οι έξοδοι των μοναχών εις τον κόσμο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αφήνω τις αναλύσεις και τις παραπομπές των πατέρων και προχωράω. Κοσμικό φρόνημα παρατηρείται και στα μοναχικά οικοδομήματα. Και αυτό αφήνω τους σχολιασμούς και προχωράω. Κοσμικό φρόνημα παρατηρείται και στο ύφος και στο ήθος, στον κοσμικό λόγο, στο βάδισμα, στη στάση, στο λεξιλόγιο με πολλούς κοσμικούς χαρακτηρισμούς, ξενόγλωσσες λέξεις και όρους και πολλά άλλα. Καταφαίνεται δε η απουσία μοναχικών εκφράσεων, όπως ευλόγησον, να είναι ευλογημένο, Θεός χωρέσου και τα τούτης όμοια. Επίσης στη ζωή μας μπήκαν τα μεταξωτά, τα επώνυμα υφάσματα, τα επώνυμα υπουκάμισα, αντί για τις μαλλίνες τα κοσμικά πουκάμισα, τα εξεζητημένα υποδήματα και πολλά άλλα, τα οποία δυστυχώς αμαυρώνουν την πολιτεία μας. Επίσης παρατηρούμε σε ηγουμένους μονών να κυκλοφορούν με κοσμικό καλυμπάφι, το ίδιο και σε ιερομονάχους οι οποίοι εξέρχονται στον κόσμο.

κόσμο για να επιτελέσουν τη διακονία τους. Τελευταία στις τράπεζες των μονών μας παρατηρείται τάσεις πυκνής λαδοφαγίας με διάφορα προσκύματα, είτε Αγίων Λειψάνων, είτε διάφορα. Και μεγαλύτερη ποικιλία τροφών και περισσότερες ως ημέρα αυξανόμενες ανάγκες. Αναγκαίο βέβαια για τις ημέρες μας με διάκριση και τούτο και επιβεβαίωση ότι οι ερχόμενοι στο μοναχικό δόλυχον έχουν μεγαλώσει μέσα στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, όπου η μαμά επιμελώς φροντίζει για το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό, το απογευματινό, το εσπερινό και το βραδινό των παιδιών της. Ο Άγιος Παΐσιος, επόμενος των Αγίων Πατέρων, μας λέγει τα εξής. Οι παλαιοί πατέρες έτρωγαν νερόβραστα εκεί σαν εύρωστοι. Αντίθετα, στην εποχή μας παρατηρείται υπερκαταναλωτισμός και στις τροφές και στην ποικιλία έχει μειωθεί η αγιότητα και αυξήθηκαν οι ψυχικές σωματικές ανάγκες. Η επιθυμία μας για καλοπέρα, στην οποία υποκριτικά αποκαλούμε ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών μας, μας οδηγεί στην καταφρόνηση των μεγάλων αυτών αληθιών και τότε αρχίζει κάτι πολύ επικίνδυνο. Να βαπτίζουμε τα πάθη. Η φιλοδοξία ονομάζεται διακονία. Η πολυπραγμοσύνη ενδιαφέρον. Η περιέργεια ενημέρωση. Η φιλαρχία ευθύνη. Η σκληρότητα ακρίβεια. Η κατάκριση διάκριση. Η αιμονή στη γνώση. Σταθερότητα στις αρχές, η ανυπακοή προβληματική καινοδοξία της παραδόσεως. Οι φράσεις να είμαστε πιο άνετα εισέρχεται σιγά σιγά παντού. Το κελί μας πρέπει να είναι άνετο, το κρεβάτι μαλακό, το διακόνημα βολικό, η ακολουθία να μην κουράζει, το πρόγραμμα μας εξυπηρετεί, ο αδελφός να μας δυσκολεύει, ο ηγούμενος να μας καταλαβαίνει. Και όταν κάτι από αυτά δεν συμβαίνει, τότε αρχίζουν οι γονισμοί, οι απαιτήσεις, οι διεκδικήσεις και τότε κατά τους πατέρας, όταν το θέλημα γίνει δικαίωμα, τότε γεννιέται το παράπονο. Εκεί μέσα στο μοναστήρι πρέπει να γίνονται όλα όπως μας βολεύουν, εάν μέσα στο μοναστήρι πρέπει να γίνονται όλα όπως μας βολεύουν, γιατί φύγαμε από τον κόσμο. Κάποτε για να μπει ο κόσμος στο μοναστήρι έπρεπε να περάσει την πύλη, σήμερα δεν χρειάζεται. Ολόκληρος ο κόσμος χωρά σε μια παλάμη δια του κινητού τηλεφώνου. Οι ειδήσεις, τα μηνύματα, τα βίντεο, οι φωτογραφίες, οι συζητήσεις, τα πρόσωπα, τα σκάνδαλα, οι πληροφορίες και όλα τα δικαιολογούμε λέγοντας χρειάζεται για τη διακονία. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Εκκλησιαστικά πράγματα κοιτάζουμε και ούτω καθεξής. Σήμερα μπορεί να βρισκόμεθα μέσα στο κελί μας και συγχρόνως στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μόσχα, στην Αμερική, στον κόσμο όλων. Αλλά η καρδιά μας δεν ενδιαφέρεται αν ο περισπασμός είναι εκκλησιαστικός ή κοσμικός, διότι στη συνέχεια δεν μπορεί να πει στο νου «Ησύχασε», όταν του έχει δώσει όλη την οικουμένη και ύστερα να απαιτεί από αυτόν να χωρέσει μέσα του το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Το σύγχρονο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι είναι, όπως γνωρίζουμε, η προσκόλληση των προσεχομένων δοκίμων στα κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να στερηθούν οτιδήποτε άλλο με σχετική ευκολία, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία αποδέχονται το γεγονός ότι δεν θα έχουν κινητό τηλέφωνο. Θαυμάσαμε σε πολλοί άνθρωποι μονή που οι πατέρες οι οποίοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο, αλλά ούτε και ομιλούν με κινητό τηλέφωνο τρίτου. Προκυψάσεις ανάγκης να ομιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο της μονής, είπαμε να ομιλήσει, να πάρουμε εμείς τηλέφωνο από το κινητό μας και να ομιλήσει εκείνος. Και μας απάντησε, δεν έχει ευλογία να ομιλώ με κινητό τηλέφωνο, ούτε τρίτου. Στο χώρο μας εντωμεταξύ έχει ψυγεί και η αγάπη των πολλών προς αλλήλους. Σκληροκαρδία, αδιαφορία, φθόνος, αναισθησία, συγκοφαντία, κατάκρισης και τα τούτη σώμια επικρατούν. Το χέρι με τα κλεόντων, το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλεόντων του Αποστόλου Παύλου, ως ημέρα εξαφανίζεται από τη ζωή μας. Ένα παράδειγμα, μια παρεμβολή. Κάποιος γέροντας πήγε σε ένα πολυάνθρωπο μοναστήρι με πολλούς προσκυνητάς και αφού προσκύνησε τα σεβάσματα της μονής, πήγε στην έκθεση να πάρει κάποιες ευλογίες για τα παιδιά του, για τους μοναχούς του. Η τιμή ήταν 187,30 ευρώ. Και η μοναχή του ζήτησε και τα 30. Λειτουργική εκοσμίκευση ιερών μονών. Εξαιτίας της χαλαρότητος της μοναχικής μας ζωής στο επόμενο στάδιο και γεγονός πλέον ότι στον ερώτα των χώρων
πολιτική ζωή των μονών μας έχει εισέλθει ακοσμίκευση. Μου έκανα πάντοτε ιδιαίτερα εντύπωση στο αναγνώσμα της Παλαιάς Διαθήκης και λαβόλοι του και κατέφαγαν αυτούς και απέθαναν εναντί Κυρίου. Μου έκανε εντύπωση πάντοτε, όταν διαβάζαμε νομίζω 1-2 φορές στα αναγνώσματα στην Εκκλησία το λέμε αυτό, ποιο ήταν το πύρτο αλότριον. Και ψάχνοντας τώρα για εδώ, το βρήκα μετά από τόσα χρόνια, ότι δίπλα στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων υπήρχε θυσιαστήριο μικρόν, το οποίο άναβε ουρανόθενη φωτιά όταν έσβηνε, και από εκεί έπαιρναν και άναβαν τις φωτιές για τις προσφορές των θυσιών. Αυτοί λοιπόν βαρέθηκαν, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε, να πάρουν κάρβουνα από το μικρό θυσιαστήριο και άναψαν φωτιά ή τρίβοντας πέτρες ή ξύλα, σύμφωνα με τα μέσα της εποχής εκείνης, και έκαναν κάρβουνα από εκεί. Αυτό όμως εφάνει πονηρό ενώπιον του Κυρίου και απέθαναν έναντι Κυρίου. Όπως και ο Ζα, το παλικάρι αυτό, το οποίο διήφθηνε τα βόδια που έστειναν την κυβωτό της Διαθήκης όταν ο Δαβίδ μετά από πόλεμο στους Φιλιστέους την πήρε και διοργάνωσε μεγάλη τελετή υποδοχής στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ ήταν δεμένη η κυβωτός με τους σημάντες πάνω στη χρυσή άμαξα στις κακοτοπιές, έπιασε το χέρι του το παιδί για να κρατήσει, μην γίνει καμιά ζημιά. Και αμέσως και αυτός απέθανε, διότι υπήρχε ο νόμος ο οποίος απαγόρευε σε μη ιερείς να αγγίξουν την κυβωτό των Αγίων του Θεού. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα εγέν ούτω θολυβή ως καινοτομήν και ξενίζειν και μάλιστα όταν περί λατρείας και περί του Θεού δόξης τούτο γίνεται. Οι κατά τελευταία χρόνια και μάλιστα σε πολυπληθείς αδελφότητες και μη προσαρμογή του μοναστηριακού προγράμματος προς τα νεωριακά δεδομένα ενισχύει την εκοσμίκευση του μοναχισμού, αυξάνεται και την τριβή των μονών με τις ενορίες και με τους ιερείς για τα βαπτίσια. Ο λόγος... Υπάρχουν πολλά μοναστήρια που κατά τις Κυριακές και εορτές η μοναστηρία εκολουθεί αξίζει 7-7,5 αναλόγως στην εποχή με σκοπό να προσέλθει περισσότερος κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ποικίλα πρακτικά θέματα στους μοναχούς και στις μοναχές, κατά συνέπεια δε αυτό προϋποθέτει και συντόμευση της μοναχικής ακολουθίας. Δηλαδή να παραλείπονται κανόνες, ψαλτήρια, οδές, τυχολογία των οδών, αν λέγονται και όπου λέγονται, και οπότε ακούγονται και μεταξύ μας ορολογίες που χρησιμοποιούν δυστυχώς οι σύγχρονοι μοντέρνοι ποιμένες των ενωριών. Να μην κουραστεί ο κόσμος. Εμείς βαριόμαστε, αλλά υποκρινόμενοι βάλουμε τους χριστιανούς μπροστά. Αλήθεια, πώς γίνεται στο μοναστήρι να ρυθμίζει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κόσμου? Να τα διαβάσουμε νωρίτερα, να τελειώνουμε νωρίς, ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει, κουράζεται, αυτό δεν γίνεται σήμερα. Να πούμε γρήγορα το ψαλτήρι, να πούμε γρήγορα τους κανόνες, τι ώρα είναι, αργήσαμε, να τελειώνουμε επιτέλους. Ξεχνώντας ότι η λατρεία δεν υπάρχει για να επιβεβαιώσει τον άνθρωπο όπως είναι. Υπάρχει για να τον μεταμορφώσει. Επίσης, όπως δεν είναι και εργασία προς διεκπαιρέωση, είναι παράσταση ενώπιον του Θεού. Να εγκαταληφθούν εισαγόμενα δυτικά έθιμα. Μεταξύ αυτών και η τοποθέση του εσταυρωμένου όπισθεν της Αγίας Τραπέζης και μάλιστα όχι αγιογραφημένου του σώματος πάνω στο ξύλο του σταυρού όπως είναι η παράδοση, αλλά σε ιδιαίτερο ξύλο περικεκωμένο δίκην σώματος ου μακράν απέχοντος του ειδόλου. Η παράδοσή μας όπισθεν του θυσιαστηρίου είχε πάντοτε και έχει στα παλαιά μοναστήρια και σε αρκετά νέα το μεταλλικό σταυρό των λιτανιών και μάλιστα κατά πρόσωπον με την παράδοση της Αναστάσεως, καθότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Το δε οπίστιον μέρος της Σταυρώσεως το έστρεφε ο εκκλησιαστικός κατά πρόσωπον μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή με τα ρηπίδια ένθεν και ένθεν του σταυρού. Ρηπίδια είναι ξαπτέρυγα. Σε πολλούς μοναστηριακούς ναούς έχει σακθεί παραφήνη και εστιατίνη, παράγωγα του πετρελαίου. Αντί για το καθαρό μελιζοκέρι και αποτελεί ερώτημα αν αυτή η προσφορά την εδέχεται ακόμη αν υπήρχε και ο Δίας. Στα καντήλια και στους πολυελαίους, αντί για ελαιόλαδο και το κερί, το ηλεκτρικό φως με αποκορύφωση σήμερα τα ρεσό εκ παραφήνης. Εσχάτως δεν έχουν τοποθετηθεί και στα καθολικά μας μακρόστενοι κυροστάτες με απορροφητήρες δίκη ψισταριών. Κατά δε τις πρόχειρες μακρόστενες λαμαρινοκατασκευές με άμμο στείνονται έξω των καθολικών για την τοποθέτηση.

άρθηκες ή έξω από αυτού στην Ήπεθρο, απρόσωπα και στο Άπειρον. Στον Ορθόδοξο κόσμο είμαστε η μόνη εκκλησία της Ελλάδος η οποία έχει εξορίσει τα κεριά από το χώρο τους. Τα κεριά και τα κανδύλια πρέπει να καίουν έμπρος εν των Αγίων Καιρών εικόνων όπως ήταν μέχρι πρότινος και συνεχίζεται να είναι μία κοσμημένα μοναστήρια. Η αντικατάστασή τους λοιπόν με τα Οσάνο και ιδίως το απρόσωπο άναμα των όπου συνιστά καταληκτική εκοσμίκευση που αγγίζει τα όρια της ασέβειας. Επίσης τελευταία βλέπουμε και πρακτικές εφαρμογές οι οποίες αντιγράφουν διατάξεις και δυτικά πρότυπα όπως η τέλεση του αγιασμού των Αγίων Θεοφανίων και του μυστηρίου του Ευκελαίου και της Θείας Λειτουργίας του Αδελφοθέου προς δυσμάς να τελούνται εφαρμόζοντας διατάξεις της Β' Βατικανίου Συνόδου. Εν συνεχεία, έξοδο του Εσταυρωμένου τη Μεγάλη Παρασκευή αντί στις Ιεράς Εικόνες της Σταυρώσεως. Αποκαθήλωση με τα γνωστά δρόμενα, κουβούκλια επιταφείων, επικάλυψη στις Αγίες Τραπέζες με νάιλον, μη τέλεση αγρυπνιών, παράληψη μετά το Άγιο Ευαγγέλιο της εκτενούς και των κατηχουμένων, ομοίως και των λεγόμενων δευτέρων πληρωτικών, μη μέρημνα και πρόβλεψη ευμεγέθου ποτηρίου και αντιστοίχου αμνού για τη Θεία Κοινωνία εκτός βήματος και ελήψη πρόσθεση νάματος εις το Άγιον Ποτήριον. Δεν είναι ώρα να λύσουμε αυτά τα θέματα τώρα. Αμνίστευση αμαρτιών υπό των πνευματικών των ιερών μονών. Μεγάλη μάστιγα της εποχής μας αυτή. Μη κυροδοσία κατά τις κηδείες και τα ιερά μνημόσυνα. Κοσμικές κηδείες, ιερομονάχους, μοναχούς και μοναχές και μάλιστα ιερείς στραμμένοι προς δυσμάς. Απογύμνωση ιερών και ιστορικών εικόνων από αργυρών επενδύσεων, πουκάμισα. Κατάργηση των βυζαντινών αμφίων, ονομάζονται στα ρώσικα, χωρίς να είναι. Και υιοθέτηση γρεκολατίνικων φελωνίων. Προσφορά κακής της ποιότητας τιμιάματος εμπορίου. Κατάργηση του λευκού καλύματος κεφαλής υπό των δοκίμων μοναζουσών. Απαντήσεις εις τις παρατηρήσεις των τυπικάριδων και των μεγάλων σε σχετικά θέματα τυπικής τάξης σε σχέση με τη Θεία Λατρεία. Η διάκητα λένε αυτά. Δεν χάλασε ο κόσμος, μην αγχώνεστε, δεν έγινε τίποτα, δεν πειράζει, δεν κάναμε έγκλημα και τι έγινε. Ενθυμούμαστε τα χρόνια της ιεροδιακονίας μας εφόσον αφενός μέναμε την υπευθυνότητα και αφετέρου με το φόβο που είχαμε να μην ξεφύγουμε κάπου και κάνουμε λάθος κατά την ώρα της διακονίας μας. Αυτό είναι μόνο, τελειώνω. Αν και βλέπω ότι είναι το ακροατήριο ζωηρών. Οι τυπικάριδες και ιδίως κάποιοι σκληροί εξ αυτών, ενείς ο αλίστου μνήμης Γαβρίλη Μακαβός, για όσους τον ξέρουν, ήταν αμήλικτοι. Και τώρα τους ευγνωμονούμε και τους μακαρίζουμε διότι χάρη στην αυτηρότητα αυτών μάθαμε σειρά και τάξη στη Θεία Λατρεία. Προπολεμικός στην Πονή των Ιβύρων πήγε ένας διάκος από την Αθήνα στην Πανήγυρη του 15 Αυγούστου. Εκεί στη Μονή μέχρι πρότινος τηρούσαν αυτό που λέει το ψαλτήρι Σιρενάτιο Δί. Την Θεοτόκον εν ύμνης μεγαλύνομεν. Όχι και μητέρα του φωτός που τις προσθήκες αυτές, ό,τι λέει το ψαλτήρι. Λέει λοιπόν ότι πηγαίνει στο διάκο, διάκο. Θα μπει στην πύλη να πει αυτό, αλλά εδώ θα το πει έτσι. Να είναι ευλογημένο. Επικείνω βγαίνει έξω, το είπε όπως το ήξερε. Γυρίζοντας μέσα, μόλις γύρισε, γδύσου. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Ξεντήθηκε ο διάβολος, χολωμένος, έφυγε έξω στο Καθολικό, κάτσε και την Αγρυπνία, την επόμενη, και με τα 20 χρόνια αυτός έγινε δεσπότης. Και ποιος ήταν? Ο Διονύσιος Δάφνος, Μητροπολίτης Σπάρτης. Η Μονή των Ιβύρων στη Σπάρτη έχει μετόχει. Και τον κάλεσαν διαλόγου αμβρότητος και ευγενία στην πανήγυρη της Μονής. Αφού έγινε υποδοχή, να μην σας κουράζω πολύ, έγινε υποδοχή κλπ. Προσκύνησε τα γελίψαν, κατέβηκε από το θρόνο. Βγαίνοντας για το κέρασμα, ανταμώνουν με τον τυπικάρι. Ο δεσπότης τον γνώρισε, ο τυπικάρης δεν τον γνώρισε και του λέει: Γέροντα, χρόνια πολλά, βοήθεια μας, πάνε χρόνια πολλά. Καλώ ορίστε, Σεβασμιότητα κλπ. Λέει: Με θυμάσαι? Όχι, λέει, δεν σε θυμάμαι. Για κοίταξε με καλά. Λέει, δεν σε θυμάμαι, δεσπότη, εγώ δεν βγαίνω στον κόσμο. Λέει, δεν ξέρω. Λέει, είμαι ο διάκος που πριν 20 χρόνια με ξέτησες απόψε στην Αγρυπνία. Α, εσύ είσαι, λέει. Και τώρα με πειθαρχείς και τώρα θα σε ξέτησω. Συνεχιζομένες δυστυχώς αλματοδόσεις εκοσμικεύσεως των πάντων, είδαμε και στα καθολικά μας τελευταία να αντικαθιστώνται τα ιερά βιβλία στους χορούς με τα τάμπλετ. Επίσης εν αυθονία και χρήση τα κινητά και κατά την ώρα της Θείας Λατρείας τους εκκλησιαστικούς να ανάβουν τα εισοδικά κατά την καθορισμένη ώρα με μακριλέμικους αναπτήρες υγραερίου.

0: πράγμα ασεβές, προσέχτε το σας παρακαλώ, καθότι η παράδοση μας επιβάλλει όλα τα φώτα της Εκκλησίας, αλλά και των κανδυλιών των διακονημάτων, μηδέ εξαιρουμένης και της θερμάνσεως, να ανάβουν από την παρακαταθήκη. Από το αρτοφόριο δηλαδή, από εκεί που παίρναμε και το Άγιο Φως. Σεβασμιότατη, τιμιότατη και τιμιότατη αδελφή και αδελφέ, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ολόκληρη την ευθύνη για την εκοσμίκευση του κοσμικού φρόνημα σε όλα τα επίπεδα και στο λειτουργικό τελετουργικό το φέρουμε στους ώμους μας αναμφιβόλως οι προεστώτες και προεστώσες που μετατρέπουμε πολλές φορές την αυτόχρημα σταυρική διακονία μας σε αλαζονική κοσμική εξουσία, μη ακολουθούντες, μη συμβουλευόμενοι, μη τηρούντες τα υπό των Αγίων Πατέρων διαλαμβανόμενα. Και αυτά συμβαίνουν γιατί? Διότι δεν εισήλθαμε όλοι εις το μοναχικό δόλυχο εκ της ιδίας αφετηρίας, ονό νοήτο. Υποκλεινόμαστε στους Αγίους Μοναχούς και Μοναχάς, πιστούς χριστιανούς που αντιστέκονται στην ύπουλη εκοσμίκευση του μοναχισμού. Ο μοναχισμός θα αναπαύει τις ψυχές μόνον διατηρούμενο στην ακαιρεότητά του. Το μοναχισμό τον χρειάζεται η Εκκλησία και ο κόσμος πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι άλλοτε. Όσο γνήσια θα ανθεί ο μοναχισμός, θα έχει μεγάλη δόξα και έγλυ η Εκκλησία μας. Μακαριστός αρχιερεύς έλεγε: όπου δεν υπάρχει μοναχισμός, εκεί βραδυπορεί το Ευαγγέλιο. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι ενώπιον της Εκκλησίας και των χριστιανών να διατηρήσουμε αλόβητο και ανέπαφο το μοναχισμό από τη δαιμονόργητη εκοσμίκευση και ευχόμαστε αυτή να είναι σε όλους εμάς η διακαής δέησης και επιθυμία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Εύχεστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ιγνάτιο, τουλάχιστον μας ξύπνησε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, θέλει αυτό ολόκληρο συνέδριο με αυτά που είπατε πατέρα Ιγνάτη. Εγώ κρατώ δύο πράγματα, ήθελα έτσι να τα τονίσω. Είπε για την μοναχική ορολογία που έχει αλλάξει σήμερα. Χάθηκε το ευλόγησον καιρό κλπ. Αλλά πατέρα Ιγνάτη, μπορεί να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Μου λέγει ο πατήρ Θεοδόσιος, τον βλέπω εδώ. Και γέλαγα ότι κάποτε ένας ταλέπορος άνθρωπος ήταν μέσα στον ήλιο 3 ώρα το μεσημέρι και περίμενε το λεωφορείο. Και περνάει μια μοναχή και τη ρωτάει. Πώς?
2: Περνάει μοναχή. Ήταν έξω.
1: Ναι, για πες τα, γιατί δεν το θυμάμαι.
2: Σε εκείνο το μοναστήρι που περνάει το
3: έξω. Δυνατά. Πρέπει
2: πώς να πας υποτίθεται. Έχεις που είπα το λόγο σε ότι μπορεί να
4: Συνέβη έξω από το μοναστήρι της Αναλήψεως στην Κοζάνη, σε αυτό το μοναστήρι που έχει, είναι προβληματικό. Κάπου σε ένα πράχτη μακρύτερα από το κτίριο, από μέσα ήταν μια γυναίκα, η μοναχή που εφαίρισε κάτι, έκανε, μάζευε χόρτα. Ένας άνθρωπος έψαχνε να βρει πώς θα μεταφερθεί κάπου και απ' έξω είδε ότι υπήρχε μια στάση λεωφορείου από αυτά τα αστικά. Λοιπόν, πάει εκεί, βλέπει από, έξω, από μέσα έναν άνθρωπο, δεν ήξερε πότε περνάει το αυτοκίνητο κτλ. Και λέει: αδερφή, αδερφή, ορίστε, λέει. Λέει, τι ώρα περνάει το λεωφορείο, θέλω να πάω, δεν θυμάμαι πού, στην Κοζάνη ή κάπου αλλού. Και ακούει έκπληκτο στην αδερφή να λέει, διευχών της γερόντισσας στις 3.
0: Αυτό, να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, είναι όπως το λέτε, αλλά όχι μόνο σε αυτό, σε όλο το κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Φάτε διευχών της γεροντήσης μου. Πιείτε διευχών της γεροντήσης μου. Περπατήστε διευχών της γεροντήσης μου. Ήταν συνεχές αυτό.
2: Άμα το πάτε, έτσι πάει στο φόρο.
1: Και ένα δεύτερο.
4: Μα συνέχεια αυτό θα πάει και σε άλλο.
0: Πήγε. Αφού πήγε.
4: Κατουρίστε διευχών της γεροντήσης.
1: Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνει κανείς με τα κινητά και το διαδίκτυο, το οποίο εμένα με θλίβει πραγματικά. Μοναχοί να ζουν στην έρημο και να ξέρουν τα πάντα. Ήμουνα πριν λίγα χρόνια, βρέθηκα και στην Αγία Συλλοθέης, δεν συνηθίζω πολύ, αλλά έπρεπε να πάρω μια στολή ελαφριά.
0: Δεν σας αρέσει το ωραίο.
1: Ναι, δεν μου αρέσει το ωραίο. Και βρήκα μια στολή, άντε λέω, βάλτε εκεί πέρα να την πάρουμε, να τελειώνουμε. Λέει ένας μοναχός, ήταν ένας μοναχός αγιορείτης, από την έρημο. Και λέει στον Διάκο, λέει Διάκο, ποιο είναι αυτό, λέει ο Αργολίδος. Επιτέλους ρε παιδιά, πάρτε του και μια καλή στολή, όλο την άσπρη φοράει. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε άλλη δουλειά. Πήγε στην έρημο για να βλέπει τα γνωστά site. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Λοιπόν.
5: Ήρθα.
1: Να διαβάσουμε το μόνο βιογραφικό που έχω. Η ομότητα καθηγήτρια της ομιλητικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Δήμητρα Κούκουρα. Έχει σπουδάσει γλωσσολογία και θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην γλωσσολογία και τη Βυζαντινή Ιστορία και το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και της Θεολογίας από το Καθολικό Ινστιτούτο των Παρισίων. Η δακτορική εργασία της ερευνά τις υφολογικές επιλογές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στις ομιλίες του. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει προσωπήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί σειράν ετών ως μέλος επιτροπών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στο Διαθεσκιακό Ινστιτούτο Ελιζάν και στο Παγκόσμιο Χριστιανικό Φόρουμ. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ομιλητικής και από το 2020 ακαδημαϊκό σύμβουλο στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λόγος των Τυράννων. Οι μελέτες και τα λάθη της ασχολούνται με τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη του κηρύγματος, τις επιδράσεις της ρητορικής, την Ορθόδοξη Μαρτυρία, όπως επίσης και τη θέση των γυναικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε το.
5: Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται με μένα. Ευχαριστώ, Αγία Πρόεδρε. Σεβαστή ομίγυρης, δεν λέω έναν προς ένα γιατί σας έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας τιμούμε. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όχι παραπονό, μια επιθυμία που θα είχα να μιλήσω περισσότερο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας και λιγότερο για αυτό το πράγμα, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλα έχουν σχέση. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο τότε Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν αντιπρόεδρος μιας μεγάλης επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, Faith and Order, δηλαδή πίστη και τάξη. Και τότε μαζί με τον συνεργάτη του, τον εκλεκτό τότε Αρχιμανδρίτη Γενάδιο Λιμούρη και μετέπειτα Σασίμων, με κάλεσαν ως ένα δυσέβρετο είδος, γυναίκα, Ορθόδοξη, θεολόγο. Γιατί τότε η προβληματική ήταν η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία με όλη την αναστάτωση που υπήρχε για την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών στο δυτικό κόσμο και με τη χειροτονία των γυναικών, οπότε χρειαζόταν ορθόδοξη μαρτυρία από φύλη γυναικών και όχι οι άνδρες να λένε για τις γυναίκες. Και ήταν έντιμο αυτό, γιατί είδαμε καθοδόν πως άλλαξε και η θέση της γυναίκας μέσα σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα. Τότε βρέθηκα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, παρόλο που είχα όλα αυτά τα πτυχία που είχα μαζί μου, γιατί νόμιζα ότι τότε θα πηγαίναμε σε επιστημονικά συνέδρια και θα κάναμε παραπομπές, αλλά ήταν μια απευθείας μαρτυρία. Και τότε είδα από κοντά το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ήταν τότε Ανδρούσης, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε μια καταπληκτική άνεση να δίνει τη μαρτυρία. Τη μαρτυρία σε πολύ δύσκολους αποδέκτες, όχι γιατί είναι κακοί, αιρετικοί, δεν ξέρω τι άλλο θα τους πείτε, αλλά γιατί δεν μας ξέρουν. Δεν μας ξέρουν, δεν έχουν ακούσει για μας, σε σημείο που όταν ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή της Ιεραποστολής, λέγανε, μα οι Ορθόδοξοι ασχολούνται και με την Ιεραποστολή, δεν το ξέρανε. Και επειδή είχαμε πολύ μαζί συνάφεια σε πολλές επιτροπές Άγιε Αγγέρας, το ρώτησα, μα τι κάνουμε εδώ τότε σεβασμιώτε. Μου λέει, Ιεραποστολή, δεν το κατάλαβες. Δηλαδή λέω, τι Ιεραποστολή, δίνουμε την καλή μαρτυρία. Και πώς τη δίνουμε? Με το βίωμα, με την αγάπη, με την απλότητα, με τη σταθερότητα. Αν τον ακούγατε, τους έκανε κατηχητικό από ανώτερο κατώτερο μέχρι τι φανταστείτε, να τους εξηγεί ποια είναι η πίστη μας των Ορθοδόξων. Αλλά γιατί ήταν πιστικός? Γιατί ήταν αληθινός, ήταν γνήσιος, άστραφτα από αυτό που πίστευε, ήταν ευγενής, σεβόταν τον άλλον. Και άλλοι, είχαμε φτάσει σε σημείο σε μια κεντρική επιτροπή Αγιαγγύρας να έχει να απευθύνει τον κύριο λόγο. Και στο τέλος να κλαίνουν από κάτω και να λένε, ρετήστε εσείς οι Ορθόδοξοι, πω πω. Αυτό το πω πω είναι ότι το Ευαγγέλιο περνάει όπως βιώνεται από τη δική μας παράδοση και γίνεται αποδεκτό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πολύ να σας πω για αυτή τη μαρτύρια και θα ξέρετε ότι στα περιβάλλοντα αυτά η ορολογία ήταν η Ιεραποστολή. Πού είναι ο Άγιος εδώ, ο μαθητής μου, ο Άσου, στη Λατινική Αμερική. Όλα. Στη Λατινική Αμερική και στις άλλες στην Ασία. Στις χριστιανικές παραδόσεις γινόταν μια δυσφορία για τον όρο μίσιον ή μισιόν ή οτιδήποτε, γιατί ήταν ταυτισμένος ο όρος αυτός με την αποικιοκρατία. Και τότε στην Επιτροπή της Ιεραποστολής ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος επέβαλε την λέξη witness, που είναι η μαρτυρία, από το SSM οι μάρτυρες. Και έτσι τώρα μιλάμε για ορθόδοξη μαρτυρία παντού. Θα ήθελα πολλά και άλλα να σας πω για τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο και έχω γράψει πολλά και αυτά, γιατί εκτός από αυτή την εμπειρία μου την... Θα σας πω κι άλλα. Ναι, ναι. Είναι γρήγορο το κείμενο. Λοιπόν, αλλά τώρα θα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Για την τεχνητή νοημοσύνη έκανα υπακοή στην καλή μου φίλη τη Φίβη, τη γερόντισσα, και στην οποία επιλογή ανέχεται και λίγο ο Άγιος Χαλκίδος. Πώς γίνεται αυτό? Πέρσι ήρθε στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο για την θεολογία και τότε μου είπαν τι θα πω. Και επειδή είδα στο διαδίκτυο έναν κληρικό, πλήρη άμφια, μπροστά στην ωραία πύλη, να έχει ένα iPad και να διαβάζει ένα κείμενο με έναν θριαμβευτικό ύφος, με ένα πανηγυρικό τόνο, εκείνο το άλλο, το άλλο, και να λέει: αδελφοί μου, αυτό είναι από την τεχνητή νοημοσύνη και δεν πρέπει να την ακούμε. Και ενώ ο ίδιος έτσι όπως το πέρασε, ήταν σαν να λέει: τι ωραίο είναι αυτό που λέω. Και λέω: δεν πάμε καλά, αρχίσαμε. Και όταν ήρθε το συνέδριο της θεολογίας, ξύπνησε η ειδικότητά μου της ομιλητικής και ασχολήθηκα μηχανή κήρυκας, κήρυκας μηχανή, το οποίο το έχω δημοσιεύσει. Και με έπιασε η Φίβη και μου λέει: άντε να πεις και λίγα, γιατί τώρα η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα περιβάλλοντα γίνεται σαν το μαϊντανό σε ένα ωραίο πιατέλα διακοσμητικό, αλλά σιγά σιγά θα κυριαρχήσει και περισσότερο. Η τεχνητή νοημοσύνη και η διάδοση του Ευαγγελίου. Το έτος 1956 οι φυσικοί επιστήμονες εγκαινίασαν ένα νέο επιστημονικό πεδίο έρευνας για την κατασκευή μιας μηχανής που να μιμείται τις ανθρώπινες διανοητικές λειτουργίες. Έτσι προέκυψε η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία διαρκώς ζει στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών με πρωτόγνωρα ωφέλη αλλά και ορατές ανησυχίες. Ο ενδότερος πόθος υπήρξε η δημιουργία μιας ψηφιακής ζωής και η διαιώνιση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Οι νεοπλατωνικές και μανιχαϊκές αντιλήψεις που επικράτησαν νωρίς στη χριστιανική δύση, κατά τις οποίες ο άειλος νους έχει απόλυτη κυριαρχία πάνω στην κατώτερη θνητή ύλη, ευρίσκεται στη βάση αυτών των επιδιώξεων. Στη δεύτερη χιλιετία συνεχίστηκαν με τον ορθολογισμό και τον ανθρωπισμό, που όμως στην εφαρμογή τους εκδηλώθηκαν με την αποικιοκρατία, τις γενοκτονίες, τη δουλεία, την αλαζονική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οικολογική καταστροφή. Στα σχέδια αυτά ακυρώνεται ο δημιουργός Θεός, εφόσον ο άνθρωπος με την νοημοσύνη του φιλοδοξεί να κατασκευάσει μια νοημοσύνη που θα αυτοβελτιώνεται διαρκώς, προεκτείνοντας μόνο την νοημοσύνη του στο άπειρο, εφόσον οι θεωρούμενες κατώτερες βιολογικές του λειτουργίες είναι αναπόφευκτα φθαρτές και θνητές. Όμως και οι διανοητικές λειτουργίες δεν είναι αποκομμένες από τις υπόλοιπες βιολογικές. Με τον τρόπο αυτό, στα εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα, οι προγραμματιστές επιδιώκουν να καταστήσουν και τον άνθρωπο δημιουργό, αλλά ενός αλγοριθμικού ανθρωποειδούς νου. Ακόμη, σχεδιάζεται οι νευρώνες της ανθρώπινης νοημοσύνης να μεταφυτευτούν στους ολοένα βελτιούμενους αλγοριθμικούς νευρώνες της τεχνητής, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σύζυξη του ανθρωπίνου νου με το δημιούργημά του και τελικά η απομηχανής αυθαρσία του. Και τότε, αν δεν πριθανεύσει η σύνεση, ο άνθρωπος γεννήσεται αλγόριθμος. Αυτή η επιδιωκόμενη αθανασία, ερήμην του μόνου αθανασίαν έχοντος Θεού, αγνοεί τη θεμελιώδη πατερική διάκριση μεταξύ κτιστής δημιουργίας και ακτίστου, άναρχου και ατελεύτη του Θεού, δημιουργού του χρόνου, του χώρου, της έλογης και άλογης δημιουργίας. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα με κτιστό νου και σώμα. Έχει όρια μέσα στο πεπερασμένο σύμπαν, αλλά μετέχει ως όλος άνθρωπος κατά χάριν του απείρου Θεού με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ο Μέγας Αθανάσιος υπογραμμίζει, σε εμάς όλους είναι γνωστό ο άνθρωπος σε γέννητο είναι τον άνθρωπο Θεό κατεργάζεται, αλλά βρήκα ένα πολύ πιο ωραίο χωρίο από την ίδια ενότητα, θα το διαβάσω πάτερ στα ελληνικά να το καταλάβουν όλοι. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι πάνω από όλους δικαιολογημένα, πάνω από όλους δικαιολογημένα πρόσφερε το δικό του σώμα ως ναό και όργανο αντίλητρο για τη σωτηρία όλων, ξεπλήρωσε το χρέος προς το θάνατο. Και επειδή ο άφθαρτος Υιός του Θεού συνυπάρχει με όλους τους ανθρώπους χάρη στο όμοιο σώμα, πρίκησε με την αυθαρσία υποσχόμενο στην Ανάσταση όλων. Ακόμη και η ίδια η φθορά του θανάτου δεν απειλεί πλέον τους ανθρώπους, επειδή ενίκησε μέσα τους ο λόγος με ένα και ίδιο σώμα, δηλαδή ψυχή και νου. Ο Θεός δεν ερευνάται με τη φυσική ευφυΐα, αλλά αποκαλύπτεται σε εκείνους που ζητούν να φωτιστούν από το ακύρωτο φως της θεογνωσίας με καθαρά καρδία και συνέστηση του ορίου τους. Στη σύγχρονη συζήτηση για την ηθική δεοντολογία των ερευνών και των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, η θεολογία και η πνευματική εμπειρία των πιστών έχει πολλά να προσφέρει. Τα στάδια της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Στις τελευταίες 7 δεκαετίες, ερευνητές των φυσικών, των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών προχώρησαν στα διάφορα στάδια της τεχνητής νοημοσύνης με πρωτόγνωρες και υποφελείς εφαρμογές για τη ζωή των ανθρώπων και των μοναχών, πάτερ. Ξεκίνησαν από αυτόματες απαντήσεις σε εντολές που λαμβάνει ένας απρόσωπος αλγοριθμικός βοηθός. Google Assistant, δηλαδή πληροφορίες από το διαδίκτυο για τον καιρό, αυτόματη κλίση του τηλεφώνου οδηγείται, πάρτε μου τον τάδε αριθμό, αποστολή γραπτών μηνυμάτων, οδηγίες πλοήγησης με το γνωστό GPS που χρειάζεται εδώ για να βρούμε το μοναστήριο οπωσδήποτε. Τι είναι το GPS? Global Positioning System, παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης που λειτουργεί με ραντάρ. Λοιπόν, Ως τελευταίο στάδιο προβλέπεται η σούπερ νοημοσύνη με δυνατότητες αυτόματης αυτοτελείωσής της και επακόλουθο την άνηση πάλι ενός αδύναμου πλέον ανθρώπου με το πανίσχυρο δημιούργημά του. Διακρίνονται τρεις φάσεις: η στενή τεχνητή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη και η σούπερ τεχνητή νοημοσύνη. Και έξι στάδια, τα οποία τα διανύουμε, έχουμε φτάσει περίπου στο 4ο-5ο. Πρώτο, δημιουργία συστημάτων με εντολές και προκαθορισμένη λογική. Η μηχανή παίρνει εντολές και τις εκτελεί αγνοώντας το περιεχόμενό τους. Πάτε σε μια πόρτα με ένα φωτοκύτταρο, ανοίγει. Αυτή είναι εντολή. Δεν ξέρει το φωτοκύτταρο τι κάνει, αλλά κάνει τη δουλειά που του είπανε, που του προγραμμάτισαν. Μάζεψαν όλη τη γνώση του παιχνιδιού του σκακιού και βάλαν τον Κασπάροφ να παίξει με όλη τη σύνολη γνώση όλων των σκακιστών. Και κέρδισε, γιατί είπε ο Κασπάροφ δεν πρόσεξε κάτι και έκανα λάθος. Ή όταν, ξέρετε, υπάρχει ο λεγόμενος έλεγχος του προσώπου ή ελληνιστή face control, δηλαδή πάτε στην πόρτα, βλέπουν το πρόσωπο, ανοίγουν ή με το δάχτυλο, ανοίγουν σαν αποτύπωμα αυτά. Αυτά όλα είναι της τεχνητής νοημοσύνης. Να, δεν και άσχημα. Δεύτερο στάδιο. Η μηχανή αποκτά μνήμη. Κατανοεί τα συμφραζόμενα της συζήτησης, μαθαίνει τις προτιμήσεις και το ιστορικό του χρήστη και πληθώρα δεδομένων. Πάτε να ανοίξετε το κινητό σας και σας έρχεται μπαμ ο καιρός. Γιατί ξέρει ότι ψάχνετε τον καιρό και σας έρχεται. Καλό. Ή άμα ψάχνετε πρωί-πρωί το φως φαναρίου ή τη ροφέα, τσακ σας έρχεται, τι γίνεται και με τη ροφέα. Ό,τι ψάχνετε το ξέρει και σας το φέρνει. Λοιπόν, σε μένα φέρνει το web house, γιατί όλη μέρα βλέπουμε το διαδίκτυο. Τα mail και μας έρχεται, τι βλέπεις κάθε μέρα. Απόλυτη εξειδίκευση. Εδώ προσέξτε, είναι καταπληκτικό. Καλύτερη από τον άνθρωπο γνώση, αλλά σε ένα τομέα. Οι εφαρμογές είναι φοβερές στην ιατρική. Με εντοπισμό καρκινωμάτων, ρομποτικές επεμβάσεις και ούτε καθεξής. Γιατί μπορούν να βρουν τα μηχανήματα που κατευθύνουν την τεχνητή νοημοσύνη πράγματα που δεν μπορεί κανένα άλλο μηχάνημα να τα βρει. Και αυτές είναι η ωφέλεια είναι τεράστια για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Τέταρτο στάδιο. Νοημοσύνη συλλογισμού. Προγραμματισμός GPT, θα σας πω παρακάτω τι θα πει, τώρα στο στάδιο 6, μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να γράφει, να μεταφράζει, να συνθέτει και ούτω καθεξής. Το επόμενο στάδιο, το οποίο το ψηλοδιερχόμαστε, πέμπτο στάδιο, γενική τεχνητή νοημοσύνη, που είναι αυτού του καιρού και λίγο μέλλοντος, η μηχανή θα διοθέτει ίση, πιθανόν και ανώτερη νοημοσύνη από την ανθρώπινη σε κάθε γνωστικό πεδίο και θα αποκτά αυτογνωσία. Στα προηγούμενα ήταν εξειδικευμένη για ένα. Τώρα σε κάθε γνωστικό. Το έκτο στάδιο που αναμένεται και το συζητάνε και μάλιστα προχθές είχε έρθει ένας Αμερικανός μεγάλος και τρανός και μιλούσε με τον Πρωθυπουργό μας και έλεγε, μιλήσαμε για την super νοημοσύνη, artificial super intelligence, που είναι αυτό που προβλέπεται, η οποία θα υπερβαίνει τη συνολική ανθρώπινη ευφυΐα, προσφέροντας ταχύτατη λύση μεγάλων προβλημάτων, παραδείγματος χάρη τον καθαρισμό των ωκεανών και αποτιμόλυνση. Εδώ άκουσα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου του Μετσοβίου, ο οποίος συζητούσε και είπε, κοιτάξτε, αυτό το στάδιο είναι καταπληκτικό, αλλά και άκρο επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να δώσουν εντολή, καθαρίστε από τη μόλυνση όλους τους ωκεανούς που έχουν μολυνθεί. Η τεχνητή θα κάνει το καθήκον της, δηλαδή θα μαζώξει όλο το οξυγόνο από όλη την οικουμένη, από όλη τη φύση και θα το πάει για τις θάλασσες και θα το στερήσει από τους υπόλοιπους. Και εδώ μιλάνε για ευθυγράμμιση, δηλαδή πρέπει οι επιστήμονες να ευθυγραμμίσουν τις υπόλοιπες ανάγκες, γιατί η σούπερ νοημοσύνη δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό και τότε θα πρέπει να υπάρχουν επιστήμονες να το κάνουν σε εκείνο το στάδιο. Και τέλος υπάρχει ένα στάδιο της αχαλήνωτης τελειοποίησης αλγοριθμικών νευρώνων και υποεξαφάνιση ανθρωπίνων υπάρξεων. Ομοιγέννητο. Αυτό είναι τέλεια η καταστροφή. Τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από την επιστημονική έρευνα, από τους χρηματοδότες της, από τη διανόηση που μπορεί να αφυπνίσει για τους κινδύνους και τελικά από τους ίδιους τους εγρηγόρση ή ενοθρότητη κεραθυμία χρήστες. Εν κατακλείδη, οι ευφυείς μηχανές χρειάζονται τον άνθρωπο για να μάθουν να δρουν ανθρώπινα. Το θέμα είναι να μην εκλείψουν οι νοήμονες άνθρωποι χρήστες. Επί του παρόντος, οι προηγμένες οικονομικά κοινωνίες, είμαστε λίγο στο δυτικό ημισφαίριο και στο βόρειο ημισφαίριο. Δεν μιλάμε για τον συνολικό νότο, την Αφρική ή την Λατινική Αμερική, που υπάρχει το κινήτο, υπάρχουν διάφορα, αλλά μέσα στις περισσότερες κοινωνίες δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει διαδίκτυο, δεν υπάρχουν iPads και όλα αυτά. Κινητά ίσως υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για τον δικό μας κόσμο. Επί του παρόντος, οι προηγμένες οικονομικά κοινωνίες έχουν επηρεαστεί από τις ασύλληπτες υπηρεσίες που προσφέρει το ενεξελίξει μοντέλο αλγοριθμικής τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται ChatGPT. Άντε τώρα στα ελληνικά. Ο όρος προέρχεται από την αγγλική λέξη chat, που σημαίνει συνομιλώ, φιλική συνομιλία. Αυτό το G είναι από το generative, που σημαίνει παραγωγική, άρα είναι συνομιλία που παράγει. Το P είναι pre-trained, που έχει προετοιμαστεί, και το άλλο είναι transformer, που μετασχηματίζει. Λοιπόν, παραγωγικός, προεκπαιδευμένος, μετασχηματιστής, GPT. Και το chat είναι η συνομιλία. Οι τεχνητοί νευρώνες του, που είναι αλγόριθμοι, αντλώντας γνώση από ανυπολόγιστους όγκους δεδομένων από το διαδίκτυο που το τροφοδοτούν οι προγραμματιστές, οι άνθρωποι, γράφουν μια έκθεση για τους μαθητές, σχολιάζουν λογοτεχνικά κείμενα ή την επικαιρότητα, συντάσσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές εργασίες, αλλά και κήρυγματα. Το chat κατανοεί την ανθρώπινη γλώσσα και παράγει συζητήσεις, απαντά σε ερωτήσεις, διορθώνει, συντάσσει και μεταφράσει κείμενα. συνομιλεί με τους χρήστες με γραπτό κείμενο ή τεχνητή φωνή. Μια απέσια τεχνητή φωνή, ναι, αλλά λέω τώρα την γλυκαίνουν, με το chatbot. Τι είναι τώρα το chatbot? Το chat ξανά είναι η συνομιλία που είπαμε την αρχή, και το bot είναι το δεύτερο συνθετικό από τη σλαβική λέξη robot ή ραμπότα που είναι στα ρώσικα, η εργασία. Οπότε είναι η αναγκαστική εργασία. Το chat είναι αυτός που σου κάνει τη δουλειά να συνομιλείς. Που είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστών σχεδιασμένο να προσομοιώνει την ανθρώπινη γραπτή ή προφορική συνομιλία. Οι εκπληκτικές δυνατότητες αυτής της εφαρμογής εξηγούν την ευρύτατη χρήση σε πολλά πεδία και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Επιπλέον τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα LLMs εκπαιδεύονται σε εκτενή σύνολα ψηφιοποιημένων δεδομένων όπως ιστοσελίδες, βιβλία, άρθρα, και υπόσχονται ταχύτατη συμβολή στην εκφώνηση συνθετικών εργασιών. Σας πληροφορώ ότι αυτό έχει μεγάλη χρήση.

Πανεπιστήμια έχουν αγανακτήσει όλοι και θα ξαναγυρίσουν στην προφορική διδασκαλία, γιατί οι εργασίες μεταπτυχιακές και ό,τι φανταστείτε είναι έτοιμες από εκεί. Και ξέρετε, όποιος έχει διάκριση, εμένα μου έχει δώσει ο Θεός το

Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, αλλά με επιφυλάξεις. Χρειάζεται προσεκτική επιμέλεια των κειμένων, γιατί ο αλγοριθμικός συγγραφέας κάνει λάθη στην ορθογραφία, στην ακριβή μετάφραση, στη βιβλιογραφία, την επιλογή καταλλήλων πληροφοριών. Ακόμη και αν το θέλετε, άντε να βρω μερικά χωρία για να κάνω το κήρυγμα, μπορεί και τα χωρία να σας τα βρει λάθος. Θέλει, αντί να ψάξετε και να δημιουργήσετε, πρέπει μετά να τον ψάξετε αν έκανε και σωστά. Εξάλλου, το γλωσσικό ύφος των τεχνητών κειμένων παραμένει η σπουδαιότερη ένσταση σε σχέση με το παγερό και πρόσωπο των τεχνητών νευρώνων. Το ύφος του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό, ταυτισμένο με την προσωπικότητά του, τις γλωσσικές του επιλογές και τη δημιουργικότητά του. Θα σας πω τώρα και μια γαλλικούρα. Le style c'est l'homme. Το στυλ είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι σαν το DNA του. Τώρα αυτό δεν έχει DNA. Έχει ένα πλαστικό πράγμα. Με τα ετοιμοπαράδοτα κείμενα, η φυσική ευφυΐα του πρώτου προσώπου που δημιουργεί αδρανοποιείται και δραστηριοποιείται η απρόσωπη τεχνητή. Η διάδοση του Ευαγγελίου. Στις σύγχρονες προηγουμένες κοινωνίες είναι ευρύτατα διαδεδομένες οι ψηφιακές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Στα σχολεία είναι διαδεδομένα τα λεγόμενα τουπουέ. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που επανασχεδιάζουν τον τρόπο της ζωής μας με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα συστήματα, και αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, τεχνητής νοημοσύνης που διευρύνουν σημαντικά τις γνωστικές μας ικανότητες. Επαναλαμβάνω, είναι άλλη ιστορία των τεχνικών μέσων που ο άνθρωπος τα ρυθμίζει και εξυπηρετείται και διαδίδει και κάνει και δείχνει, και άλλο είναι να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη το νου του ανθρώπου. Οι τουπουέ τεχνικές τεχνολογίες πληροφοριών περιλαμβάνουν τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, την επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα για την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Viber, WhatsApp και όλα τα υπόλοιπα. Εφαρμόζονται στην εκπαίδευση με τους διαδραστικούς πίνακες, τις βάσεις ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικές εφαρμογές και λογισμικό παρουσιάσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης. Τα PowerPoints και αυτά τα γνωρίζετε. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και για το καθηγητικό έργο διαφόρων ενωριών στις εύπορες πάντοτε κοινωνίες. Εάν ρωτήσουμε τον ChatGPT, ποιοι είναι οι τρόποι για τη διάδοση του Ευαγγελίου, σε ελάχιστες στιγμές θα σας απαντήσει. Η προσωπική μαρτυρία, τα έργα αγάπης και διακονίας προς τον συνάνθρωπο, το κήρυγμα και η κατήχηση σε διάφορους χώρους, ο γραπτός λόγος, το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, podcast, ιστοσελίδες και αναρτήσεις ή αεραποστολή. Το προσωπικό παράδειγμα. Οι απαντήσεις είναι σωστές και χρήσιμες για κάποιον ανίδεο και άπειρο από τη μημανική της Εκκλησίας. Εάν συνεχίσουμε με την ερώτηση πώς πετυχαίνει η μεταφορά του, παίρνουμε σωστές απαντήσεις. Υποδείξεις. Με την αλήθεια, την αγάπη, σεβασμό και γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Το προσωπικό παράδειγμα, την απλότητα, τον διάλογο, την ελευθερία. Χωρίς καταναγκωσμό, την προσευχή και την πνευματική ζωή. Και στο τέλος υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, η καρποφορία δεν εξαρτάται μόνο από την ανθρώπινη προσπάθεια. Και εδώ σωστό. Ως προς την πρόσληψη του μηνύματος από το σύγχρονο άνθρωπο, απαριθμεί όσα απαιτούνται. Μετατόπιση από την απλή μετάδοση πληροφοριών στην ουσιαστική βιωματική επικοινωνία, αυθεντικότητα και προσωπικό βίωμα, κοινός γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας με τον αποδέκτη, χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, απαντήσεις στα σύγχρονα υπαρξιακά προβλήματα, μοναξιά, άγχος, φόβα, θανάτου, νόημα ζωής. Αναμφίβολα, ο κατάλογος είναι σωστός. Οι αλγόριθμοι, ύστερα από την αστραπιαία έρευνα στα αναρρύθμιτα ψηφιοποιημένα δεδομένα που τους προγραμμάτισαν οι άνθρωποι, έδωσαν ορθές όντως απαντήσεις, ακριβέστερα οδηγίες προς εκτέλεση. Το θέμα είναι πώς αποκτάται η αυθεντικότητα και το προσωπικό βίωμα ώστε να μεταφερθούν αυτά και στους αποδέκτες. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι σαφής. Το εν το Θεό μένειν, το ζήν εν Χριστώ καθορίζει το πλήρωμα της χριστιανικής εμπειρίας. Πρόκειται για μια σχέση με τον όντος όντα, μια προσωπική σχέση αγάπης με αυτόν που είναι αγάπη, η αγάπη. Οι μαθητές του Χριστού για να την βιώσουν ουσιαστικά καλούνται να συμμορφωθούν με την προτροπή του. Μάθετε από μου ότι πράωση μη και ταπεινώστη

0: καρδία και να μην υιοθετούν κανενός είδους καταναγκοσμό και επιβολή των απόψεών τους στους συνανθρώπους τους. Παράλληλα όμως, όσοι ζουν εν Χριστώ, οφείλουν να μην λησμονούν και την τελευταία εντολή του. Έσες θέμη μάρτυρες έως εσχάτου της γης, μάρτυρες της αληθείας και της αγάπης του, ακτινοβολώντας το φως του Σταυρού και της Αναστάσεως. Τέλος της παραπομπής. Προφανώς, το σύστημα των αλγόριθμων, όσο και αν τελειοποιείται, δεν μπορεί να αποκτήσει μια προσωπική σχέση, ούτε να ακτινοβολήσει το φως του Σταυρού και της Αναστάσεως. Το λογισμικό δεν παράγει ούτε καν εκπέμπει το φυσικό φως. Συνεργάζεται μόνο στις εφαρμογές του φυσικού φωτός. Η μεταφορά του Ευαγγελίου προς τους εγγύς και τους μακράν άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τους Αποστόλους που επληρώθησαν Πνεύματος Αγίου και συνεχίζεται αδιαλείπτως από τους μαθητές των μαθητών διαμέσου των αιώνων. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε με το προφορικό κήρυγμα των Αποστόλων, το οποίο καταγράφηκε ως τα τέλη του 1ου αιώνα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης και στους αιώνες που ακολούθησαν αναπτύχθηκε στα έργα των Θεοφόρων Πατέρων. Συγχρόνως οι χριστιανοί δίνουν τη μαρτυρία του με τα έργα αγάπης, το ειρηνικό πνεύμα, το ασκητικό ήθος, τη θεολογική σκέψη και τον διάλογο με την αναζήτηση κάθε εποχής, την αντοχή τους στους διωγμούς και στο μαρτύριο ένεκεν του ονόματος του Χριστού. Η παροπομπή από τον Αρχιεπίσκοπο. Πρωταρχικός είναι ο ρόλος του κηρύγματος. Αρχίζει η καθηγήτρια της ομιλητικής τώρα. Πρωταρχικός είναι ο ρόλος του κηρύγματος για τη διάδοση του Ευαγγελίου στα έθνη και για τη συνεχή μαθητεία των μελών της Εκκλησίας στις εντολές του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής. Πόσου να επικαλέσονται εις όνου και πίστευσαν, πώς δε πιστεύσουν ου κήκουσαν, πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσι αν αποσταλώσει. Άρα η πίστη εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Πει να είναι η προετοιμασία του κήρυκα για να διαδώσει τα ρήματα του Θεού. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, ως νεαρός θεολόγος, είχε καταγράψει τα οργανωτικά στάδια μιας μεθοδικής προετοιμασίας για την εξωτερική ιεραποστολή. Δεν έπαβε έκτοτε να προβάλλει το ανυπέρβλητο ιεραποστολικό παράδειγμα για τις ιεραποστολικές των αδελφών των Θεσσαλονικαίων Ιεραποστόλων αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου για τις ιεραποστολικές αρχές που τήρησαν και την άρτια προετοιμασία τους πριν φτάσουν στη Μεγάλη Μοραβία. Η πνευματική προετοιμασία, σημειώνει των Ιεραποστόλων, είναι η πιο ουσιαστική και η πιο αποτελεσματική για τη μαρτυρία του ζώντος Θεού. Πρόκειται για μια βαθιά γνώση και βίωση της Αγίας Γραφής, δυναμική υιοθέτηση της πατερικής σκέψης και δράσης, ζωή προσευχής και λατρείας, πνεύμα θυσίας και ανυποκρίτου αγάπης, ανεξαιρέτως προς τον κάθε άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού. Πρόκειται για μια ανεφόρον αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Συχνά, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επαναλάμβανε τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ως τις τελευταίες του ημέρες, με πρόσωπο φωτεινό και βραχνή φωνή ψήφιζε: «Ο Θεός αγάπη εστιωμένον εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός εν αυτό». Και στα συγγράμματά του διαβάζουμε: «Όποιος θέλει να ζήσει εν αυτό, οφείλει να μετέχει αδιάκοπο στη Θεία Ταπείνωση του Ιησού. Γι' αυτό και στην Ανατολή δίνεται η έμφαση στην προσευχή του Ιησού για να μένει σταθερά στην καρδιά του το όνομα και η παρουσία του. Και στην εξήτηση του Θείου Ελέους, στη συνέστηση της αναξιότητος και της αμαρτωλότητός μας. Μόνον όταν κενωθούμε εσωτερικά, υπαρξιακά, είναι δυνατόν να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού». Ομοίως πρόσθετε και μία φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, εξαίρετη ως προς το ποιητικό της ύφος και το συνταρακτικό της περιεχόμενο: «Τούτον γάρα πάντων μίζων, τον Χριστόν ερώμενον έχειν και έραστην». Στον επίλογο μιας σχετικής πρόσφατης συνέντευξής του αναφέρει. Η ερώτηση ήταν η εξής: «Μακαριότατε, έχετε περάσει το 90ο έτος της ζωής σας και υπήρξατε ερευνητής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, έχετε ταξιδεύσει σε όλο τον κόσμο. Ως επίσκοπος, έχετε αντιμετωπίσει προσκλήσεις σε διαφορετικά απαιτητικά μέτωπα. Αν σας ζητούσαμε με βάση αυτή τη ζωή σας να διατυπώσετε έναν ακριβή ορισμό του Θεού στον οποίο προσευχόμαστε και δεόμεθα, τι θα λέγατε?» Είναι γνωστό ότι η βαρύτητα είναι μια παγκόσμια δύναμη που ισορροπεί το σήμαν. Πιστεύω επίσης ότι η αγάπη είναι μια ιδιαίτερη μυστική πνευματική παγκόσμια δύναμη. Εκφράζεται ως μια σιωπηλή κίνηση του Θεού προς την ανθρωπότητα και των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους και προς τον Θεό της αγάπης. Είναι μια συνεχής παραμονή εν Χριστώ. Η αγάπη κρατά σε μυστική συνοχή όλα τα λογικά όντα. Αναλογιζόμενο στη ζωή μου, λέω ότι ήταν ένας ψήθυρος αγάπης προς το αιώνιο, ο οποίος είναι αγάπη. Πώς άραγε να αποκτήσουν την εμπειρία αυτής της αγάπης τα πρόσωπα chatbot και στη συνέχεια να την κηρύξουν με έστω φωνή που να μιμείται την ανθρώπινη? Ο Θεός της αγάπης προσλαμβάνεται κατά χάριν από τον κατοικώνα και καθομοίωση του ψυχοσωματικό άνθρωπο. Το απρόσωπο αλγοριθμικό λογισμικό σύστημα που κατασκευάστηκε κατ' εικόνα του αυτονομημένου ανθρώπινου πεπερασμένου νου παραμένει ανέραστο, αμέτωχο της αγάπης του άπειρου Θεού, προγραμματισμένο λαζονικά να καταργήσει τον άπειρο Θεό. Ο οίκος της Πεντηκοστής είναι ενισχυτικός για τους χρήστες, ώστε να μην παραδοθούν και τους κήρυκες, ώστε να μην παραδοθούν με ραθυμία στην αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όταν καλούνται να διαδώσουν το Ευαγγέλιο με την παραγωγή κηρυγμάτων, ομιλιών, εργασιών και ούτω καθεξής. Επίσης, υπογραμμίζει την ένωση με τον Χριστό ως προϋπόθεση για το δοξολογικό περιεχόμενο του Ευαγγελικού μηνύματός τους. Ταχείαν και σταθεράν διδου παραμυθίαν τη ζούλη σου, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Έγγισον ημίν, έγγισον ο πανταχού, όσπερ και τη εις αποστόλη σου πάντοτε σύνης, ούτω και τη σε ποθούσιν ένωσον σε αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένηση, υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον όνομά σου. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κούκουρα για την εμπεριστατωμένη εισήγησή της. Ο Σεβασμιότατε, αν θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, συζήτηση, γιατί έχουμε ξεφύγει 1:10. Διάλειμμα λοιπόν.

0: μέρες είχαμε συνδεθεί απευθείας με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από που ακούσαμε τις εισηγήσεις της 5ης Διορθοδόξου Μοναστικής Συνάξεως με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Η σύναξη, υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
5: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
6: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.σταμούλης.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
14: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης, εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η θεία λειτουργία, το βράδυ ιερά αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του εσπερινού και της παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος και δημοσιογράφος Βίκη Φλέσα με θέμα Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου. Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μεταδίδει σήμερα και αύριο σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη αφιερωμένη στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κυρό Αναστάσιο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός την ερχόμενη Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός απόψε στις 7.30 θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα Νέοι και Ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει, ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη, σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία. Προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου στο ναό τίθενται σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και Ιερόληψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα «Η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Φιλοθέα, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων με θέμα «Όντως Σοβερότατον, το του Θανάτου Μυστήριον». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλήνη τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση των Αγίων. Σήμερα Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων, στις 7.30 το βράδυ το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης για τους παιδομάρτυρες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας στις 5.30 το απόγευμα και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Σήμερα Τετάρτη στο παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού αύριο 5 στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων στις 6.30. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο 5 στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Προφήτη Λία Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Λογκίνου του Εκατόνταρχου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του Ιερού Λειψάνου στο ναό θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες. Όρθρος Θεία Λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο ναού 210-8001-309. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα». Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
16: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. γνώση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
17: Λίγες βροχές το πολύ περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρου στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράδειξη και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικές. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και οι Ιερές Αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Ιωσήφος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλης. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
4: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, διαφωτίζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σχετικά με τους Μορμόνους.
5: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα τελευταία χρόνια άρχισε να δραστηριοποιείται στη χώρα μας μια ακόμη αίρεση. Πρόκειται για την αίρεση των Μορμόνων, την πιο κακόδοξη και βλάσφημη αίρεση του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου μαζί με την σκοπιά του πύργου των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό αποκαλείται με το βαρύγδουπο τίτλο «Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών». Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Στην Αθήνα έχει ιδρυθεί ήδη τοπική εκκλησία εντός εισαγωγικών σε ευρύχωρο χώρο και στους δρόμους του Λεκανοπεδίου καλοντημένοι αλλοδαποί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι με προσποιητή ευγένεια κηρύττουν με ζήλο τη μορμονική κακοδοξία και αίρεση. Η ίδρυση της αιρέσεως και η ιστορική της εξέλιξη ανήκει στον ευρύτερο προτεσταντικό χώρο και μάλιστα στις ομάδες εκείνες με το μυστικιστικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρα του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 1830 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τον Τζόζεφ Σμιθ, Το όνομά της οφείλεται στον Μόρμον, κάποιον ιστορικά ανύπαρκτο προφήτη, ο οποίος υποτίθεται ότι έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο Τζόζεφ Σμιθ γεννήθηκε το 1805 στην πολιτεία Βερμόντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από φτωχούς αγρότες γονείς. Αρχικά ανήκε θρησκευτικά στους Πρεσβυτεριανούς Προτεστάντες και αργότερα εντάχθηκε στους Μεθοδιστές. Ήταν αναμφίβολα ένας πανούργος άνθρωπος. Τον χαρακτήριζε άκρατη φιλοδοξία, αχαλήνιωτη φαντασία, παθολογικός μυστικισμός. Το 1830 εγκατέλειψε τη Μεθοδιστική Ψευδοεκκλησία και άρχισε να κηρύττει τη δική του περίεργη διδασκαλία. Ονόμασε τον εαυτόν του προφήτη και ισχυρίστηκε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 1823 είδε ένα όραμα στο οποίο ο άγγελος Μορονί του είπε ότι στον λόφο Γκουμαράχ κοντά στο Μάντσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν κρυμμένες πλάκες χρυσού με σπουδαίες επιγραφές που έπρεπε να ξεθάψει μετά 4 χρόνια. Στα 1827 όπως ισχυριζόταν ξέθαψε τις πλάκες που τις ονόμασε Ουρίλ και Θουρίλ και στα επόμενα 3 χρόνια υπαγόρευσε το περιεχόμενο των πινάκων που ήταν ήδη γραμμένο σε μια παραλλαγή αιγυπτιακής γραφής, ιερογλυφικά δηλαδή, και ισχυρίζονταν ότι ερμήνευσε δίχως να ξέρει τη γλώσσα και τους χαρακτήρες με τη βοήθεια 2 κρυστάλλων που του έδωσε ο άγγελος και που υποτίθεται πως ήταν το Ουρίμ και το Θουρίμ του Εβραίου αρχιερέα. Το υποτιθέμενο λοιπόν περιεχόμενο των χρυσών πλακών αποτέλεσε κατόπιν το περιβόητο βιβλίο του Μόρμον, το οποίο αποτελεί υψίστη ιερή γραφή για τους Μορμόνους, ανώτερη της Αγίας Γραφής. Το περιεχόμενο αυτού του ιερού βιβλίου, το οποίο είναι μυθιστορηματικό, χωρίς το παραμικρό ίχνος ιστορικών και πραγματικών γεγονότων, σε παλαιοδιαθηκικό ύφος αναφέρεται στην υποτιθέμενη μετανάστευση κατά τον πρώτον μετά Χριστόν αιώνα στην Αμερική 10 φυλών του Ισραήλ, οι οποίες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, τους Νεφίτες και τους Λαμανίτες. Πριν λοιπόν από τον Κολόμβο, κατά τον φεδρόν αυτόν ψευδοπροφήτη Σμιθ, είχε ανακαλυφθεί η Αμερικανική Ήπειρος. Οι δεύτεροι λόγω της ασέβειάς τους έγιναν ερυθρόδερμοι, σε αντίθεση με τους πρώτους οι οποίοι δέχτηκαν τον Χριστό και έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσα στους νεφίτες διακρίθηκε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα ο προφήτης Μόρμον, ο οποίος πιστεύεται ότι έγραψε το ομώνυμο βιβλίο στις χρυσές πλάκες που αποκαλύφθηκαν μετά από 14 αιώνες στο Σμιθ και από τον οποίο πήρε το όνομά της η αίρεση. Ο Σμιθ ονόμασε το 1827 την ψευδοεκκλησία του Latter Day Saints και με τα φλογερά του κηρύγματα απέκτησε αρκετούς και αφοσιωμένους οπαδούς αρχικά στην περιοχή της Νέας Υόρκης και αργότερα στο Κίρλαντ, στο Μισούρι, στο Ναουβάου, Ιλινόης και αλλού. Ταυτόχρονα όμως απέκτησε και πολλούς φανατικούς εχθρούς, οπαδούς άλλων ψευδοεκκλησιών και αιρέσεων του προτσαντικού χώρου, από τον οποίο βέβαια αντλούσε τους οπαδούς του. Τον κατηγόρησαν για διάφορα εγκλήματα, κατόρθωσαν να τον καταδικάσουν και να τον φυλακίσουν. Τελικά πέθανε στη φυλακή στις 27 Ιουνίου του 1844, λιντσαρισμένος από φανατικούς συγκρατουμένους του. Έτσι, ο αιρεσιάρχης Σμιθ, ο φαντασιόπληκτος, εκτός από προφήτης, θεωρείται και μάρτυρας από τους Μορμόνους. Το Σμιθ διαδέχθηκε, φίλοι και φίλες, στην ηγεσία της ψευδοεκκλησίας του ο φίλος του Brigham Young 1801-1877, πρώην μαραγκός και αλουργός. Αυτός, προκειμένου να γλιτώσει τους οπαδούς της αίρεσης από τον διωγμό των εχθρών του Σμιθ, τους οδήγησε με μεγάλες περιπέτειες στη Δύση, στα βραχώδη όρη, μπροστά στη μεγάλη αρμυρά λίμνη, όπου είδεσε την πόλη Γιούτα, την οποία χαρακτήρισε ως τη γη της Επαγγελίας και τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί θεμελίωσε ένα ιδιότυπο θεοκρατικό καθεστώς, το Διζερέτ όπως το είπε, με πρόεδρο το Γιάνκ, με απεριόριστη εξουσία. Κάτω από τις απεριόριστες εντολές του, οι Μορμόνοι και κατόπιν σκληρής εργασίας μετέβαλαν εκείνο τον αφιλόξενο τόπο σε μια πάρα πολύ αξιόλογη περιοχή. Σε πολύ μικρό χρόνο αυξήθηκαν και έγιναν οι Μορμόνοι αρκετοί. Το 1898 αριθμούσαν 254.000, σήμερα αριθμούν κάποια εκατομμύρια και έχουν ως κέντρο την πρωτεύουσα της πολιτείας τους, την Salt Lake City, όπου υπάρχει και ο ναός τους ο βασικός, ο οποίος χτίστηκε ανάμεσα στα έτη 1853-1893. Το 1852 η αίρεση διασπάστηκε σε μια μετριοπαθή ομάδα, την Αναδιοργανωμένη Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, η οποία οργανώθηκε επίσημα το 1860 στο Ιλινόης, αλλά ποτέ δεν απέκτησε τη σπουδαιότητα της αρχικής ομάδος, της Αλμυράς Λίμνης. Στην πρωτεύουσα της Utah, Salt Lake City, λειτουργεί

και την ψευδοκίνησή τους ως τη μόνη αληθινή εκκλησία, ενώ όλους τους άλλους χριστιανούς τους αποκαλούν απίστους. Σύμφωνα με ένα διάσημο θρησκειολόγο, τον Άιτς Ντε Γκλασενάπ, χριστιανικά στοιχεία της αιρέσεως είναι μόνον η αναγνώριση της βίβλου, η πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, που ωστόσο για αυτούς είναι τρεις διαφορετικοί θεοί και όχι ο ένας θεός της Διαθήκης, στο εξηραστήριο και καθαγιασμένο θάνατο του Χριστού και στην εσχατολογική του προσδοκία. Μέσα για την απόκτηση της χάριτος είναι η πίστη, η μετάνοια, η βάπτιση, ο μυστικός δείπνος και η επίθεση των χειρών. Εκτός όμως από το Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, που για τους Μορμόνους είναι τρεις διαφορετικοί θεοί, έχουν δηλαδή διαφορετικές φύσεις, ουσίες, δέχονται ότι υπάρχουν πολυάριθμοι άλλοι θεοί εν πολυγαμία ζώντες. Ο χριστιανικός θεός είναι αποκλειστικά ο θεός της γης, ενώ για κάθε άστρο υπάρχει και ένας θεός με τις γυναίκες του. Κανένας θεός δεν είναι άναρχος, όλοι έχουν αρχή, γεννήθηκαν από κάποιο ανώτατο άγνωστο θεό, ο οποίος βασιλεύει σήμερα στο κεντρικό άστρο Κολόμπ. Όμως και αυτός ακόμη δεν είναι άναρχος, γεννήθηκε προαμνημονεύτων χρόνων από μία ένωση σε μία μονάδα τριών ατόμων της αιώνιας πνευματικής ύλης. Πράγματι, μία από τις βασικές αρχές αυτής της δασκαλίας είναι ότι το ίδιο πνεύμα αποτελείται από λεπτή ύλη. Αυτός ο πρωταρχικός θεός δημιούργησε μέγα πλήθος ετερόφιλων πνευμάτων, γιατί σύμφωνα με την αιώνια τάξη του κόσμου ο σεξουαλισμός είναι η προϋπόθεση κάθε υπάρξεως και κάθε ηθικής ζωής. Από την ένωση αυτών των πανάρχαιων θεοτήτων γεννήθηκαν πολυάριθμα πνεύματα που κατοικούν σήμερα στο σύμπαν και που διαρκώς αυξάνονται τεκνοποιώντας. Δημιουργή της γης, λέει, είναι πολλοί θεοί, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν στο γνωστό πληθυντικό όνομα Ελοχήμ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί οι θεοί, μετά τη δημιουργία της γης, την παραδίδουν στην δικαιοδοσία του Θεού της Βίβλου. Ο Θεός αυτός είναι ένα όν που αποτελείται από πνεύμα και σώμα ανθρώπινης μορφής. Έχει χέρια, πόδια, μάτια, τρώγει, πίνει, αγαπάει, μισεί και μιλάει στους ανθρώπους. Έχει επίσης πολλές γυναίκες και με τη θνητή Μαρία γέννησε τον Χριστό. Όλες αυτές οι βλασφημίες αποτελούν το θεολογικό υπόβαθρο αυτής της κακοδοξίας. Ο Χριστός λοιπόν υπήρξε καρπός φυσιολογικής μίξης του Θεού με την Εβραιοπούλα Μαρία, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να λυτρώσει τους ανθρώπους. Αυτές οι βλασφημίες και οι εσχρότητες αποτελούν τη διδασκαλία αυτής της κακοδοξίας. Ο Χριστός για αυτούς ήταν έγκαμος και είχε πολλές συζύγους. Μετά το τέλος του κόσμου θα επανέλθει στη γη και θα εγκαθιδρυθεί στο μεγάλο ναό των Μορμόνων στη Γιούτα, όπου θα κρίνουν τους εθνικούς και τους απίστους, η μεγαλειώδης βασιλεία. Θα επιβραβεύσει τους Μορμόνους, ιδρύοντας το βασίλειο της χιλιετίας στην Αμερική, καθιστώντας αυτούς άρχοντες του κόσμου. Η νέα Ιερουσαλήμ θα κτιστεί στο Τζάκσον του Μιζούρι. Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις κακοδοξίες της αίρεσης, είναι καρποί θείων ερώτων, τους οποίους δόθηκε θνητό σώμα. Σύμφωνα με αιώνιο θεϊκό νόμο, όλοι οι άνθρωποι περνούν από τρία στάδια. Πρώτον, αφού γεννηθούν από κάποιο θεϊκό έρωτα, παραμένουν ως κατώτερα πνεύματα για χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια. Δεύτερον, όταν γίνουν άνθρωποι και μπουν στο ναό του σαρκικού σώματος, δεχθούν τη διδασκαλία του Μόρμον και γεννήσουν πολλά παιδιά, θα γίνουν θεοί. Και τρίτον, ως θεοί μιας συγκεκριμένης περιοχής, θα λατρεύονται από τους κατοίκους ως μοναδικοί κοσμικοί άρχοντες. Για να πετύχουν τη θέωσή τους οι άνθρωποι, οι οποίοι στηρίζεται κατά βάση στην απόκτηση πολλών παιδιών, καθιερώθηκε από τους Μορμόνους η πολυγαμία, μόνο όμως των ανδρών. Ο ίδιος ο Σμίθ, στηριζόμενος σε μια υποτιθέμενη αποκάλυψή του στις 12 Ιουλίου 1843 στο Νοουβοάου, θέσπισε και νομοποίησε την πολυγαμία. Αυτοί που πεθαίνουν χωρίς να πιστέψουν τη διδασκαλία του Μόρμον και δεν κατόρθωσαν να κάνουν πολλά παιδιά, τα πνεύματά τους μπαίνουν στα σώματα ερυθροδέρμων, μαύρων, ζώων, προκειμένου να εξαγνιστούν. Ο ρατσισμός λοιπόν και ο φονταμενταλισμός στην ιωστή δύναμη κάτι διδασκαλία των Μορμόνων. Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, οι οποίοι θα κατοικούν πλέον αιώνια στην γη ως αθάνατα όντα. Η οργάνωση των Μορμόνων είναι ιεραρχική και ταυτίζεται με την πολιτική εξουσία. Είναι μια μορφή θεοκρατίας. Ο αρχηγός της αίρεσης είναι και ο κυβερνήτης της κοινότητας. Ο κλήρος αποτελείται από τους εκλεγμένους προεστούς, οι οποίοι φέρουν βαθμούς με βιβλική αναφορά. Απόστολοι, προφήτες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι. Σε αντίθεση με τους άλλους Προτεστάντες, δέχονται την ιεροσύνη, η οποία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: την ιεροσύνη του Ααρών και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Η λατρεία της αιρέσεως είναι τυπική προτεσταντική, εν έχει έντονο μυστικιστικό στοιχείο. Για παράδειγμα, οι τελετές πρικοδοτήσεως ή των ειδικών ευλογιών που δίδονται στους νεοφωτίστους είναι μυστικές για αυτούς που δεν πιστεύουν. Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους Μορμόνους τελετή του βαπτίσματος, η οποία γίνεται μόνο στους ενηλίκους, δια καταδύσεως, μιας καταδύσεως.

Η τελετή του μυστικού δείπνου και η χειροθεσία, η χειροτονία δηλαδή των κληρικών, των λειτουργών της αιρέσεως. Ως ιερά βιβλία θεωρούνται, όπως αναφέραμε, το βιβλίο του Μόρμον, αυτό το φανταστικό βιβλίο που συνέγραψε ο Σμιθ, η Παλαιά και Κοινή Διαθήκη, το βιβλίο των Διδασκαλιών και Πηγαμιών, το Ακριβό Μαργαριτάρι και άλλα. Η θεοκρατική πολιτεία των Μορμόνων προσατήθηκε στη ΣΥΠΑ το 1860 με το όνομα Ουτάχη. Σήμερα η ομοσπονδιακή αυτή πολιτεία δεν διαθέτει τον καθαρό μορμονικό της χαρακτήρα, διότι αφενός μεν υπερίσχυσαν οι ομοσπονδιακοί νόμοι των πολλών ιδιαζόντων συνήθειών της κοινότητας, πολυγαμία κλπ. Και αφετέρου, λόγω των αλλεπαλλήλων μεταναστεύσεων, η Ουτάχη απέκτησε και κατοίκους άλλων δογμάτων και θρησκειών και έτσι αλλοιώθηκε το μορμονικό κλίμα της. Από την παραπάνω σύντομη επισκόπηση των βασικών αρχών της αιρέσεως αυτής προκύπτει, νομίζω ξεκάθαρα, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ότι ο μορμονισμός είναι μία από τις πιο παράξενες, παράδοξες ομάδες του προτεσταντικού χώρου. Ο διαπρεπής ιστορικός των θρησκειών H. D. Glasenapp την ονομάζει πρωτότυπη αίρεση του Βορείου Αμερικής και ο αείμνηστος καθηγητής αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης την χαρακτήρισε ως ιδιάζουσα κομμουνιστική θεοκρατική αίρεση. Πραγματικά η αίρεση των Μορμόνων αποτελεί την πιο ακραία, κακόδοξη και βλάσφημη χριστιανική αίρεση. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δεν πρόκειται για χριστιανική αίρεση, αλλά για πολυθεϊστική θρησκεία με χριστιανικά στοιχεία. Ο Μορμονισμός αποτελεί συνοθήλευμα δοξασιών πολλών θρησκειών και θρησκευτικών συστημάτων. Κύρια διαπιστώνουμε δοξασίες ανατολικών θρησκειών όπως του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Επίσης κυρίαρχες είναι οι πανθεϊστικές δοξασίες του θεοσοφικού κινήματος, το οποίο όπως είναι γνωστόν συστηματοποίησε με την Έλενα Μπλαβάτσκι όλες τις αποκρυφιστικές και ιδωλατρικές θεωρίες και πίστης του παρελθόντος. Ιδιαίτερα η περιθεών διδασκαλία του μορμονισμού είναι παραλλαγή των θεοσοφικών ιδεών, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρόνο να τις αναλύσουμε ευρύτερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε στο σημείο αυτό την κανονική ροή του προγράμματός μας προκειμένου να συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης της Πέμπτης κατά σειρά με θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Που είναι βέβαιο ότι από την εμπειρία του θα έχει πολλά περισσότερα να μας διδάξει όλους, και αν κάποιος θέλει να διαβάσει αυτά που θα άκουγε από μένα, μπορεί να τα διαβάσει στο διαδίκτυο.
2: Συγχωρέστε μας.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε.
1: Όχι. Το λέω με επίγνωση, δεν το λέω, με αγάπη το λέω.
3: Ακούμε.
4: Χαίροντα, έστω μια εισαγωγή. Το λόγο σας είναι δυνατός και έχει σημασία και ευλογία για μας.
1: Σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφέ, Μητροπολίτα Λευκάδος και Ιθάκης, κύριε Θεόφιλε, εγκαρδίως σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να ευρεθώ στην Ιερά Μητροπολή σας, την οποία θεοφιλώς ποιμένετε, και να συμμετάσχω μεταξύ άλλων διακεκριμένων για τη γνώση και την αρετή ομιλητών και ομιλητριών ως εισηγητής στην Πέμπτη Μοναστική Σύναξη, που έχει ως γενικό θέμα της τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και την Ιεραποστολή, και αξίως και δικαίως είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κυρό Αναστάσιο, στο διαπρίσιο κήρυκα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού εις πάντα τα έθνη. Συγχαίρω, Άγιοι Αδελφέ, για τη θεάρεστη αυτή πρωτοβουλία σας, η οποία φανερώνει την οφειλόμενη αγάπη προς το μοναχισμό και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του εκκλησιαστικού σώματος και το χρέος στην Ιεραποστολή, της οποίας η άρνηση κατά την εύστοχη ρίση του αείμνηστου και ανίστακτου εργάτου της Αναστασίου συνιστά άρνηση της Ορθοδοξίας. Στο πρόσωπό σας, επιτρέψατε μου, Άγιοι Λευκάδος, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Επιστημονική Επιτροπή και τους υπό το ομοφόριό σας τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Φανερωμένης και αγαπητό αδελφό πατέρα Νικηφόρο, καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάξεως για τον κόπο της αγάπης, την επιμελή προετοιμασία και την έμπρακτη μέρημνα, δια των οποίων η παρούσα σύναξης κατέστη μία ιδιαιτέρως επιμελημένη και καρποφόρος συνάντησης. Με την ευχή σας και τις ευχές των παρισταμένων Αγίων Αρχιερέων, αλλά και όλης της ευλαβούς ομιγύρεως, τις ευχές, αρχίζω την ταπεινή μου κατάθεση, επικαλούμενος την ακατέσκητη βοήθεια της Παναγίας μας, της στοργικής μητέρας μας και γερόντισσάς μας, που είναι η στολή των γυμνών Παρισίας και καλύκουρο τρόφος Παρθένων, ελπίζοντας στην ταχυνή συνδρομή της. Η θεματική πρόταση είναι ρίση του Ευάγριου του Ποντικού και αναφέρεται σε εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος με προθυμία αποδέχεται τη μοναχική κλίση, που είναι όπως και ο γάμος χάρισμα του Θεού. Αποτάσσεται τον κόσμο με τις τερπνές επιθυμίες του και εξέρχεται εις απάντηση του νυμφίου Χριστού. Τετρωμένος της αγάπης του, αφήνει πίσω του πατρίδα, πατέρα και μητέρα, σύζυγο και τέκνα, αδελφούς και αδελφές, συγγενείς και φίλους, περιουσίες και υλικά αγαθά. Μεθυσμένος από την ευωδία του Χριστού, υπερβαίνει κάθε εμπόδιο και τρέχει πίσω του. Τον θυρεύει ευγνωμόνος, γιατί νιώθει πως πρώτος τον αγάπησε ο Χριστός, ο των όλων κοσμήτων, ο οποίος ήλθε προς τον κόσμο αυτεπαγγέλτος, σώσε θέλων των κόσμων. Εκείνος πρώτος μας ηγάπησε, εμάς τους αχαρίστους και πονηρούς, τους αποδήμους της χάριτός του, και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόρνη σειράστη, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Μανικότατο εραστή τον ονομάζει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Αν νιώθαμε οι άνθρωποι, λέγει ο σύγχρονός μας Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, πόσο μας αγαπά ο Θεός και τι κάνει για μας, θα τρελαινόμασταν από τη χαρά μας. Ο μοναχός λοιπόν εν προκειμένου νιώθει τον Θείο Έρωτα και ελεύθερα και αβίαστα επιλέγει να ανταποκριθεί σε αυτόν, εφαρμόζοντας την πρώτη και μεγάλη εντολή, που αφορά όμως όλους τους χριστιανούς και όχι μόνο τους μοναχούς, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αρνείται κάθε τι που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να προδώσει αυτήν την αγαπητική σχέση, ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό του, το ίδιον θέλημα, και έροντας τον Σταυρό του τον ακολουθεί με εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Άρχεται τις πορείες του γνωρίζοντας τις δυσκολίες του μονήρους βίου, αφού ο εχθρός δεν πάβει να τον πολεμά μόνον και μόνον επειδή πήρε την απόφαση και έδωσε υποσχέσεις να ανήκει στο Χριστό, τον αντίον μάλιστα, τότε η πάλη με τις δυνάμεις του σκότους γίνεται εντονότερη. Δεν κλειδονίζεται ωστόσο, γιατί έχει άγκυρα ελπίδος στον Χριστό. Κρατά στα χέρια του όχι μόνο το Σταυρό του, αλλά και το γραμμάτιο του Χριστού, με την υπόσχεση της αγάπης του, ουμή σε ανώ, ουδε μη σε εγκαταλείπω. Υπογεγραμμένο αυτό το γραμμάτιο με το τίμιο αίμα του. Δεν πρόκειται να σε αποχωριστώ ποτέ, ούτε πρόκειται σε καμιά περίπτωση να σε εγκαταλείψω στη μοναξιά και στις δυσκολίες σου. Έχοντας υπόψη του ο μοναχός αυτή την αδιάψευστη επαγγελία, και όταν ενδεχομένως νικηθεί σε κάποια μάχη, δεν αποκάμει, αλλά απευθυνόμενος στον εχθρό λέγει αυτό που ο Αββάς Ισαάκος Σύρος συνιστά: «Μη χαρείς για την πτώση μου, εχθρέ μου, γιατί αν και έπεσα, πάλι θα σηκωθώ. Και αν καθίσω μέσα στο σκοτάδι, ο Κύριος θα γίνει το φως μου και θα φωτίσει το δρόμο μου». Γνωρίζει ακόμα, μα και ακούει την ώρα της κουράς του, ότι και θα πεινάσει και θα διψάσει και θα γυμνητεύσει και θα υβριστεί και θα κλεβαστεί και πολλά άλλα λυπηρά θα υποφέρει, με τα οποία η κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Αλλά ταυτόχρονα ακούει και την ευχή, η οποία στηρίζεται στην παραπάνω διαβεβαίωση: «Ο Θεός επιλάβει το και επαγκαλίσε το και υπερασπίσε σου και γέννη τόση τείχος οχυρών, πέτρα υπομονής, παρακλήσεως αφορμή, συγκοιταζόμενος, συνανιστάμενος, γλυκένων και εφραίνων σου την καρδίαν, τη παρακλήση του Αγίου Πνεύματος». Κρατεί στα χέρια του τον Σταυρό, για να θυμάται εκείνον ο οποίος εσταυρώθη δι' μας, και γνωρίζει ότι πρέπει να είναι και αυτός ο εσταυρωμένος μοναχός, αφού επέλεξε να είναι μεταξύ αυτών που ανήκουν στο Χριστό, και για το λόγο αυτό την σάρκα εσταύρωσαν σύν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Προσεύχεται, νηστεύει, αγρυπνεί, παραμένει πτωχός και ακτίμων, αγνεύει και υπακούει μιμούμενος στο Χριστό. Μιμείται όμως τον Χριστό και στην ταπεινοφροσύνη. Είναι ο πτωχός το πνεύματι, γιατί αυτή είναι η βασική και θεμελιώδης. Εκ των ονού κάνευ προϋπόθεση εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ασφαλώς δεν λησμονεί ότι η τήρηση των θείων εντολών αποτελεί απόδειξη της προς τον ημφίον Χριστό αγάπης, αφού εκείνος είπε: «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, και ο αγαπών με έχει μισθό ανεκτίμητο. Αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Η Θεία Χάρις είναι ο μισθός και η απόκτησή της είναι ο καρπός της χριστιανικής ζωής, κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής μάλιστα τονίζει: «Μη λογίζεσαι άνθρωπος όταν χάριν δε λάβεις». Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη θεών ποιεί των άνθρωπων επί της γης, θα πει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Πρώτης χάριτος τρέχει η ταπείνωσης και προ της παιδείας τρέχει η ίησης, θα τονίσει ο ίδιος πατήρ. Μοναχός συνεπώς είναι αυτός που έχει δώσει όλη την καρδιά του στο Θεό. Έχει εσωτερική ενότητα και πλήρη αφοσίωση στο Θεό και δεν είναι διχασμένος και δίψυχος. Ο Θεός είναι μόνος και ο άνθρωπος του Θεού μόνος. Ο ένας υπάρχει για τον άλλον, ο ένας αναφέρεται στον άλλο. Πρόκειται για μια υπέροχη, μεγαλειώδη και καταπληκτική κατάσταση και εικόνα. Και εδώ προβάλλει το ερώτημα, τελικά μοναχός σημαίνει μόνος? Μόνος, αλλά όχι όμως αυτόνομος, ως δήθεν δε δικαιωμένος και αποστρεφόμενος στους αδελφούς του, είναι η απάντηση. Βρίσκοντας ο μοναχός το Θεό, βρίσκει σε αυτόν τα πάντα, άρα και των πλησίων του. Γιατί εκτός από την πρώτη και μεγάλη εντολή που ήδη αναφέραμε, από τα χείλη του Χριστού διδαχθήκαμε και μία άλλη, δεύτερη στη σειρά και όχι στην αξία, αφού ο ίδιος ο Κύριος τη χαρακτήρισε όμοια με την πρώτη, το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται, μας είπε. Και στο ίδιο μήκος κύματος συντονισμένος, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης θα πει ότι εκείνος που ισχυρίζεται ότι αγαπά τον Θεό αλλά μισεί τον αδελφό του είναι ψεύτης. Η τέλεια αγάπη προς τον πλησίον θεωρείται σημείο της κατά Θεόν τελειώσεως του μοναχού. Πρόκειται για ένα παράδοξο ανθρωπισμό, σύμφωνα με τον οποίο ο πλησίον αναζητείται στον Θεό, κατ' εικόνα του οποίου και δημιουργήθηκε. Εδώ πλέον δεν έχουμε την κλασική οδό με την οποία το εγώ δια του πλησίον οδηγείται προς τον Θεό, αλλά έχουμε καινούριο προσανατολισμό, νέο δρόμο με τον οποίο

ο κατηγορών των αδελφών αυτού εν τη κακία αυτού ευρίσκει τον Θεόν κατήγορον αυτού, διδάσκει Όσιος Ισάκος Σύρος. Προκύπτει όμως το ερώτημα, ποιες αφορμές εφαρμογής του θελήματος του Θεού και εκδηλώσεως της αγάπης προς τον πλησίον μπορεί να έχει ο μοναχός στην έρημο και στο μοναστήρι? Συνήθως λέγεται ότι οι μοναχοί εκδηλώνουν την αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους με την προσευχή για τη σωτηρία τους ως προς Θεόν πρεσβευτέ. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι ψέμα, αλλά όντως είναι μεγάλο δώρο το εύχεσθε υπεραλλήλων. Μέσω της προσευχής μας προτρέπει ο λειτουργός του Θεού, του υψίστου, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το να προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο είναι σαν να χύνεις το αίμα σου. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ λέει σχετικά, είναι η καρδιά που υποφέρει, δεν είναι στα λόγια. Το μυστικό είναι εκεί. Όπου είναι η καρδιά, εκεί είναι η χαρά και το φως. Έπειτα ο νους ενώνεται με την καρδιά, αλλά η καρδιά είναι γεμάτη από πόνο, σαν να βγαίνει το αίμα από την καρδιά. Να αυτό που έχω καταλάβει, όταν προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, αυτό είναι σημείο ότι έχει δοθεί σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, σε μια υπόσταση, η χάρις να βιώσει το εξής. Μπορεί να φέρει εντός του και τον Θεό και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ο Θεός και ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι το περιεχόμενο της ζωής αυτού του προσώπου. Το να ζεις χριστιανικά είναι να πλατείνεις το περιεχόμενο της ζωής σου με έναν τρόπο πρωτοφανή. Η αγάπη αυτή εκδηλώνεται ακόμη και στη φιλοξενία, στην εξομολόγηση, στη διδαχή και στην ελεημοσύνη και την παντοειδή βοήθεια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι μοναχοί από τους πρώτους αιώνες ονομάζονται και θεραπευτέ, και η θεραπεία του ανθρώπου και όχι μόνο του Θεού ήταν και είναι ο τρόπος της εκδηλώσεως της προς τον πλησίον αγάπης. Ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του «Πώς δικοσμήστε των μοναχών» παρατηρεί ότι οφείλει συμπάσχην της Πάσχουση και συνδακρύειν και σφόδρα τούτους πενθύν, νουθετήν τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, υπηρετήν της αρρώστης, πόδας Αγίων νύπτην, ξενοδοχείας και φιλαδελφίας επιμελήστε. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος προειδοποιεί αφυπνιστικά όποιον παραλείπει την προς τον πλησίον αγάπη, χάριν δήθεν της ασκήσεως, λέγον στους λόγους του περί νηστείας και ελεημοσύνης τα εξής. «Κι αν νηστεύεις συνεχώς και αδιάκοπα, κι αν κοιμάσαι κατά γης στο χώμα, χωρίς κρεβάτι, κι αν τρως στάχτη, σύμβολο ακραίας πένθυμης μετάνοιας και κακοπάθειας, κι αν κανένα δεν ωφελείς, τίποτα σπουδαίο δεν έκαμες». Είναι όμως επίσης γνωστό ότι μεγάλοι ασκητές της ερήμου και οι μοναχοί ήσαν οι μεγάλοι υπερασπιστές της πίστεώς τους, όταν σοβαροί εχθροί της Εκκλησίας ή υπερβολικοί συμβιβασμοί των υπευθύνων της οδηγούσαν στον όλεθρο τα εκκλησιαστικά πράγματα. Αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ζούσε έγκλειστος και αφοσιωμένος στη μυστική θεωρία του Θεού, κατέβηκε από τη θεωρία στην πράξη, προκειμένου να υπερασπιστεί το δόγμα της Εκκλησίας, στην οποία και ο ίδιος ανήκε. Είναι δε γνωστό ότι μετά όχι μόνο ανέλαβε τη διαπείμανση της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, αλλά αναμίχθηκε ειρηνικά και σε κρίσιμα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής του. Η μοναχική πολιτεία δεν είναι μία αντιπολιτεία σε σχέση με το χριστιανικό εν γέννη πολίτευμα. Είναι όμως μία αντιπολιτεία σε σχέση με το φρόνημα του κόσμου. Η μοναχή, επισημαίνει ο Αββάς Δωρόθεος, κατενόησαν ότι εν το κόσμο όντα

0: ούκ ευχερός δύναται κατορθώσε την αρετήν, και επενόησαν εν αυτής ξένων βίων, ξένην την άδεια αγωγήν. Ο ξένος αυτός βίος είναι απόλυτα εκκλησιαστικός βίος. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν και χαρακτηρίζουν την εκκλησιαστική πολιτεία. Ακόμη περισσότερο, η μοναχική διαγωγή, η σεμνότερη διαγωγή, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, εκφράζει με αυθεντικό και απόλυτο τρόπο την εκκλησιαστική διαγωγή. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εκκλησιαστική διαγωγή αρχίζει με την αποδοχή μιας κλήσεως, η οποία υποθέτει την αποταγή του κοσμικού φρονήματος και η οποία συνοψίζεται στη φράση του Χριστού «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Οι μοναχοί με την εκούσια αποδέσμευσή τους από πάσαν την βιωτική μέρημναν τηρούν με ακρίβεια την αφετηριακή και σπουδαία αυτή αρχή του εκκλησιαστικού πολιτεύματος, γινόμενοι τύποι των αδελφών τους χριστιανών, των αγωνιζομένων μέσα στον κόσμο. Σύμφωνα με τη φράση του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, «Φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων, μοναχική, μοναδική πολιτεία». Και ο έσχατος ακόμη ερημίτης, αυτός που πράγματι ζει εν ερημίες και εν σπηλαίης, με την οσιακή του ζωή θεραπεύει τον άνθρωπο και αγιάζει την κτήση ολόκληρη. Η αγιότητά του διοχετεύεται με έναν τρόπο μυστικό σε ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα, προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων. Κάφχη μαγάρ της Εκκλησίας του Χριστού, η μοναχική πολιτεία, βροντοφωνάζει ο Όσιος Ισαάκος Σύρος. Ο ανατολικός μοναχισμός δεν είναι παρεκκλησιαστική τάξη, αφού εξ αρχής αναπτύχθηκε ως καρπός γνήσιων εκκλησιαστικών βιωμάτων. Δεν πρόκειται όμως για εξωστρέφεια η οποία αποδιοργανώνει τη ζωή της αφιερώσεως. Ούτε ασφαλώς είναι ένας ακτιβισμός, μια κοσμική δραστηριότητα η οποία εγκλωβίζει το μοναχό στη διαδικασία της κοινωνικής προσφοράς και της εντός εισαγωγικών βελτιώσεως της ζωής του ανθρώπου. Ο μοναχός μέσα στα πλαίσια της μοναχικής του κλίσεως συμμερίζεται με τον τρόπο που αρμόζει στη μοναχική του ιδιότητα την ανθρώπινη τραγωδία. Γίνεται η παρηγοριά του κόσμου δίχως να οικοσμικεύεται. Μακάριος ως της η πορεία αυτού, ου συγχυθεί εν το κόσμο τούτο το ματέο, έσωθεν της μεγάλης θαλάσσης ταύτης. Μακάριος ως της το πλοίον αυτού, ου κεκλάσθη και φθάσει εν χαρά προς τον λιμένα. Τη δυτή σταυρική κατεύθυνση του μοναχικού βίου ως αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον προσδιόριζε με τη λιτότητα και τη βαρύτητα του λόγου του Ευάγριος, όταν κατέγραφε εκτός από τον ορισμό που αποτελεί και το θέμα της ταπεινής αυτής εισηγήσεως και άλλους τρεις αξιοπρόσεκτους ορισμούς του. Μακάριος εστί μοναχός, ο πάντων την σωτηρίαν και προκοπήν, ως οικίαν με τα πάσης χαράς ορών. Και μακάριος εστί μοναχός, ο πάντας ανθρώπους ως θεόν μετά θεόν λογιζόμενος. Και μοναχός εστίν, μοναχός είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του ένα με όλους τους ανθρώπους, επειδή βλέπει αδιάκοπα τον εαυτό του μέσα στο πρόσωπο του κάθε πλησίον. Αυτοί οι ορισμοί συνδυάζουν δύο φαινομενικά αντίθετες, αλλά στην πραγματικότητα συμπληρωματικές έννοιες, τη μόνωση και την απόλυτη κοινωνία με την ανθρωπότητα. Ο απράγμων βίος των μοναχών γίνεται στην ουσία μια πολυπράγμων πνευματική μέρημνα για την απόκτηση της ζωής του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία και με τους δοκιμασμένους τρόπους που εκείνη γνωρίζει έρεται η διάσπαση καρπός της αμαρτίας σε όλα της τα επίπεδα και πραγματοποιείται η αποκατάσταση της κοινωνίας με το Θεό. Η κοινωνία αυτή με το Θεό συνεπάγεται την επανασυγκρότηση του ανθρωπίνου προσώπου και την αρμονική σχέση όλων των μελών του εκκλησιαστικού σώματος. Μη μισήσεις των αμαρτωλών, πάντες γάρ εσμέν υπεύθυνοι, και αν δια των Θεών κινείσαι κατά αυτού, κλάψον υπέρ αυτού, εύξε υπέρ αυτού, ή να ομοιωθεί στο Χριστό, ότι ούκ γανάκτη κατά των αμαρτωλών, αλλά υπερήφιετο. Η αληθινή αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο είναι, όπως έλεγε ο γέρον Ιωσήφ Βατοπετρινός, το πλήρωμα του νόμου και η πρακτική παρουσία της Θείας Χάρης στη ζωή μας. Η αγάπη δίνει ζωή και στα άλλα χαρίσματα. Η ευχή είναι ακτισόμεθα την αγάπη του Θεού. Και άνευ αδιαλείπτου προσευχής προσεγγίσε το Θεό ου δύνασε. Και με τα κόπου της προσευχής ποιήσε το νοή μέρημναν ετέραν σκορπισμών τη διανία απεργάζεται. Τελειώνοντας την ταπεινή μου κατάθεση, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο σύγχρονες μορφές που εβίωσαν τη διπλή αγάπη, μιμούμενη τον κτήτορα και προστάτη και έφορο της μονής του Όσιο Δαβίδ, τον Γέροντα. Πρόκειται για τον Όσιο Ιάκωβο, τον με συγχωρείτε, και τον διάδοχό του, αείμνηστο Γέροντα Κύριλο, τους δύο προκατόχους του σημερινού ηγουμένου πατρός Γαβριήλ. Ο πρώτος αποκαλείται νέος ασκητής γιατί πράγματι ακολούθησε τα βήματα των παλαιών μεγάλων ασκητών. Καθημερινά λειτουργούσε μνημονεύοντας πλήθος ονομάτων, καταθέτοντας στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ και στην Αγία Πρόθεση την χρία νεκάστου. Νίστευε σωματικά και πνευματικά και αγρυπνούσε στην προσευχή πολλάκις διανυκτερεύων εν το κρυπτό στο ασκητήριο του Οσίου. Εξυπηρετούσε όμως λειτουργικά και τις ανάγκες των πέριξ της Ιεράς Μονής χωρίων και συνοικισμών. Πολλούς ανθρώπους ανέπαυσε πνευματικά στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, αλλά και άλλους υπηρέτησε με την φιλοξενία στην Ιερά Μονή. Δεν λησμονώ ότι μεταξύ άλλων αρκετές φορές φιλοξένησε τον αείμνηστο προκάτοχό μου Χρυσόστομο με το επιτελείο του, υποψηφίους κληρικούς και αναγνώστες, στελέχη των κατασκηνώσεων, φοιτητές και κάθε καλοκαίρι τα παιδάκια του ορφανοτροφείου της Μητροπόλεως και πλήθος ευλαβών προσκυνητών. Και αληθινά ουρανοπολίτης και ακτήμων εσκόρπισε τον πλούτο που οι χριστιανοί άφηναν στα χέρια του σε πτωχούς και αναγκεμένους, ενώ δεν λησμόνησε και δεν παρέλειψε να προσευχηθεί και να ενισχύσει το έργο της Ιεραποστολής. Ο δεύτερος, ο πατήρ Κύριλλος, ακολούθησε τα ίχνη του γέροντός του και δεν ήταν μόνο διάδοχος στο θρόνο της ηγουμενίας, αλλά και των τρόπων του μέτοχος. Χωρίς να υστερήσει σε τίποτε από τον προκάτοχό του, πολυμερός και πολυτρόπος βοήθησε και την εξωτερική ιεραποστολή της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας. Στην περιοχή Κιμπίκο, στα νοτιοδυτικά περίχωρα της πρωτεύουσας Ναϊρόμπη, ανηγέρθη ένα πρότυπο κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας, το Κυρίλιο Ιατρείο, όπως προς τιμήν του το ονόμασαν οι ίδιοι αυτόχθονες, και ο Μητροπολίτης τους, ο Σεβασμιότατος Κένιας Κύριος Μακάριος. Σε άμεση γειτνίαση με το ιατρείο ανηγέρθη μεγαλοπρεπής ιερός ναός προς τιμήν του Οσίου Δαβίδ, ενώ άλλος ιερός ναός ανηγέρθη προς τιμήν του Οσίου Ιακώβου στον οικισμό Ουαγκούθου, 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ναϊρόμπη με δαπάνες της Μονής. Η ιστορία άλλωστε των δύο Κολομβιανών επισκόπων, του Αγίου Μυρίνης κυρίου Αθηναγόρου και του παρόντος και προεδρεύοντος αυτήν την ώρα εντάφθα Αγίου Άσου Κυρίου Τιμωθέου, καθώς και άλλων τουλάχιστον 15 συμπατριωτών τους, αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια της σύγχρονης ιεραποστολής της Μονής του Οσίου Δαβίδ και του αημνήστου Γέροντος Κυρίλου. Οι δύο αυτοί Άγιοι Αρχιερείς, που λαϊκοί όντες από λάθος του οδηγού έφτασαν στον Όσιο Δαβίδ, γαλοχήθηκαν κοντά του και σε αυτό το μοναστήρι ο μακαριστός Μητροπολίτης τους, πρώην Μεξικού κυρός Αθηναγόρας, τους έκυρε μοναχούς. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρίνης δηλώνει: «Η Ιεραποστολή στην Κεντρική Αμερική είναι αφιερωμένη στον Όσιο Δαβίδ και αυτό πιστεύω ότι είναι χάρη στον πατέρα μας και γέροντά μας Κύριλο». Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άσου Τιμόθεος διακηρύσει: «Αν υπάρχουν σήμερα 450.000 και πλέον Ορθόδοξοι σε όλη αυτή τη Μητρόπολη Μεξικού, Κολομβίας, Παναμά κλπ, στην οποία ξεκινήσαμε 3-4 παιδιά, είναι χάρη σε αυτό το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια, αλλά ιδιαιτέρως στην αγάπη, χάρη στην αγάπη του Γέροντος Κυρίλου. Αν υπάρχει», λέει, «ένας γέροντας ή ένας άνθρωπος σήμερα τον οποίον μπορούμε να ονομάσουμε ο Άγιος της Αγάπης, αυτός είναι ο πατέρας Κύριλλος». Η παράδοση αυτή της Μονής συνεχίζεται και σήμερα από τον ηγούμενο πατέρα Γαβριήλ, πιστό και αφοσιωμένο τέκνο του Οσίου Ιακώβου και του πατρός Κυρίλου, προς την Ιερά Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, με τη χρηματοδότηση της ανέγερσης μεγαλοπρεπούς τρισυπόστατου Ιερού Ναού προς τιμήν των Οσίων Δαβίδ, Ιωάννου του Ρώσου και Ιακώβου. Εδώ βρίσκεται ένα ακόμη μεγάλο μάθημα. Η έρημος του μοναχού μπορεί να καρποφορήσει στα πέρατα της γης. Το κελί του μπορεί να γίνει αφετηρία ιεραποστολής. Η προσευχή του μπορεί να γίνει ναός στην Αφρική. Η αγάπη του μπορεί να γίνει ιατρείο. Η μνήμη του μπορεί να γίνει εκκλησία. Αυτή είναι η δύναμη του μοναχισμού. Μνημονεύω ευγνωμόνος και όλες τις μοναστικές αδελφότητες της Ιεράς Μητροπόλεως μου, καθώς και την ιεραποστολική προσφορά της προσφάτως κοιμηθής της μοναχής Χρυσοβαλάντης, η οποία διατέλεσε προϊστόσα του επωνόματι της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου με το χείο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ηλίων Εδιψού. Η μακαριστή μοναχή Χρυσοβαλάντη, μάλιστα, είχε λάβει μέρος ως εισηγήτρια και κατά την προηγούμενη εντάφθα πραγματοποιηθήσα μοναστική σύναξη, προσφέροντας και τότε την εμπειρία, το λόγο και τη μαρτυρία της μοναχικής πολιτείας. Αφού σας ευχαριστήσω, Άγιε Αδελφέ, για την τιμητική πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη και την προσοχή σας, επιτρέψατε μου να ολοκληρώσω με μία τελευταία σκέψη, η οποία νομίζω ότι μας επαναφέρει στο αρχικό λόγο του Ευαγρίου: «Μοναχός εστίν ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος». Ο μοναχός χωρίζεται από τον κόσμο, αλλά δεν χωρίζεται από τον άνθρωπο. Απομακρύνεται από την κοσμική φροντίδα, αλλά αναλαμβάνει στην καρδιά του τη φροντίδα όλου του κόσμου. Η Ιεραποστολή δεν αρχίζει από την γεωγραφία, αρχίζει από την καρδιά. Γι' αυτό και η Ιεραποστολή είναι αναπόσπαστη από το μοναχισμό. Ο μοναχός αφήνει τα πάντα για τον Χριστό και ο Χριστός του εμπιστεύεται με τρόπο μυστηριακό τον πόνο των πάντων. Αυτό το βλέπουμε ζωντανά στις μορφές που μνημονεύσαμε σήμερα. Στον Όσιο Ιάκωβο, που μέσα από το ησυχαστήριό του έγινε καταφυγή πλήθους ανθρώπων, στο μακαριστό γέροντα Κύριλο, που από την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ άνοιξε την καρδιά του μέχρι τα πέρατα της γης. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, και η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα της εποχής μας. Τι χρειάζεται σήμερα ο κόσμος από το μοναχισμό? Το μεγάλο μήνυμα που ο μοναχισμός μπορεί να προσφέρει στην εποχή μας είναι ότι η αληθινή αποταγή δεν είναι απομάκρυση από τον άνθρωπο, αλλά απομάκρυνση από ό,τι μας εμποδίζει να αγαπήσουμε τον Θεό και την εικόνα Του, τον άνθρωπο. Με αυτή την ευχή και δια των ανιστάκτων πρεσβειών της Παναγίας της Φανερωμένης, του Οσίου Δαβίδ, του Οσίου Ιακώβου, του μακαριστού γέροντος Κυρίλου και πάντων των Αγίων Μοναχών, να συνεχίσουμε όλοι την σταυροαναστάσιμη διακονία μας, τη διακονία του προσωπικού μας αγιασμού εν διαρκή μετανία και το έργο του Ευαγγελισμού των συνανθρώπων μας. Να γίνουμε όσο μπορούμε αυτό που μας εδίδαξε με τη ζωή του ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Γνήσιοι σε αυτό που επαγγελόμαστε, γνήσιοι στην πίστη, αληθινή στην αγάπη και ακούραστη στη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Σας ευχαριστώ.
1: Προχωράμε με το πρόγραμμα. Πρέπει να εκφράσω σεβασμιότατο ότι ήταν πολύ συγκινητικό που αναφέρατε αυτή την πρώτη εμπειρία που είχαμε εμείς με εκείνο που ήταν για μας πατέρας στην πιο δύσκολη στιγμή μαζί με το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, ο Σιο Δαβίδ. Τα πρώτα δικά μας βήματα στην Ελλάδα όταν πρώτο ήρθαμε να φέρουμε την Ορθοδοξία για το δικό μας λαό ήταν ακριβώς όχι μόνο με τον Γέροντα Κύριλο και τον Αγίο Διονύσιο, αλλά τα χέρια σας τα οποία ανοίξατε να μας αγκαλιάσετε παρά ότι ήμασταν ξένα παιδιά και δεν μας εγνωρίσατε. Την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στο πρόσωπό σας που είστε πατέρας και ποιμενάρχης για μας επίσης. Έχω επίσης, προχωράμε τώρα, όπως σας είπα, για μένα είναι πολύ δύσκολα γιατί εγώ είμαι από την Υπιαγωγείο, είμαι ένας νήπιος επίσκοπος, νήπιος στην Ορθοδοξία και βρίσκομαι εν μέσω διδασκάλων. Να παρουσιάσω πάλι και άλλον πρόσωπο που είναι φυσικά ένα ψευτό και αγαπημένο πρόσωπο και προσευχόμουν στον πατέρα Εμιλιανό. Έως εκτές η Ορθοδοξία ήταν άγνωστη στην Λατινική Αμερική, αλλά σήμερα όχι μόνο είναι γνωστή. Το Άγιον Όρος μπορώ να προσθέσω ότι είναι φάρο για μας, αλλά και το Σιμώνο Πέτρας έχει μια ιδιαιτερότητα. Όταν πρωτοαρχίσαμε την πορεία με την Ορθοδοξία και δεν ξέραμε να ψέλνουμε, τώρα που η κυρία Δήμητρα μίλεγε για την τεχνητή πνομοσύνη, θυμάμαι, είχαμε όλα τα CD τα δικά σας, τα οποία τα φέραμε στην Κούβα, τα φέραμε στην Κολομβία και όλα με αυτά πρωτομάθανε οι δικοί μας αδελφοί να ψέρνουν, το οποίο είναι μεγάλη ευλογία. Και φυσικά το Άγιον Όρος, ο Άθωνας, πάνω στον Άθωνα είναι κάθεται το λιγνάρι της πίστης μας, της παράδοσης, της Ορθοδοξίας. Αλλά θα το πω και βέβαια το βράδυ που θα μιλήσω. Απλά να σας πω κάτι. Ούτε ο Φιδέλ είναι επαναστάτη, Γέροντα, ούτε ο Τσεγεβάρα, κανένας από αυτοί αληθινά δεν είναι επαναστάτες. Ο αληθινός επαναστάτης είναι αυτός που παλεύει με τον εαυτό του. Και αυτό είναι το Άγιον Όρος, είναι το κλειδί της αληθινής επαναστάσεως. Εν Χριστώ σώει. Την ευχή σας, Γέροντα, και ευχαριστούμε.
0: Σεβασμιότατε Άγιε Εγκύρας, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος και πατρός μας του Οικουμενικού Πατριάρχου, κύριο Βαρθολομαίου, σεβασμιότατε Άγιε Λευκάδος, ποιμενάρχα της επαρχίας αυτής, Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί μου.
2: Μάλλον ήταν καλύτερα να μιλήσει ο Άγιος Άσου με τον αυθόρμητο λόγο που έχει, γιατί πάντοτε μας ενθουσιάζει και μας υποδεικνύει πραγματικά την αποστολή μας, την οποία εκεί έζησε ο ίδιος, αλλά και εμείς κατά κάποιο τρόπο χαιρόμαστε αυτή την παρουσία αυτού των ανθρώπων στο Άγιον Όρος, και μάλιστα τώρα φιλοξενούμε ένα τέκνο του, τον Τιμόθεο από την Κολομβία, και ο οποίος θα ετοιμαστεί στο Άγιον Όρος, και μη φοβάστε, δεν θα τον κρατήσουμε στη Μονή, θα τον στείλουμε εκεί. Αρχίζω λοιπόν προσπαθώντας σεβασμιότητα να είμαι εντάξει στον χρόνο μου, με χαρά και συγκίνηση και ειλικρινή ευχαριστία και σε εσάς Άγιε Λευκάδους και στο γέροντα της Μονής, τον πατέρα, τον αγαπητό πατέρα Νικηφόρο, δεχτήκαμε την πρόσκληση συμμετοχής στη σημαντική παρούσα μοναστική σύναξη αφιερωμένη σε μια μεγάλη και μοναδική μορφή της Εκκλησίας και της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, όπως ομολογείται παντού, τον μακαριστό κυρό Αναστάσιο Αλβανίας. Πολλό μάλλον αυτή η πρόσκληση είναι ιδιαίτερη, διότι ο δικός μας μακαριστός γέροντας Εμιλιανός συνδεόταν μαζί του από τη φοιτητική του ζωή και είχαν από τότε, όπως είναι γνωστό, κοινούς οραματισμούς. Ο καθένας μετά επέλεξε τον δρόμο του ως προσωπική κλίση και για το κοινό συμφέρον της Εκκλησίας. Στο πρώτο διάστημα της αρχιερατείας του στην μόλις ανασυσταθήσα εκκλησία της Αλβανίας, ο γέροντας Εμιλιανός έστειλε για βοήθεια στις ποιμαντικές ανάγκες του Αρχιεπισκόπου και για αρκετό διάστημα πατέρες της Μονής μας, τον μακαριστό ιερομόναχο Μητροφάνη στο Αργυρόκαστρο, τους αυταδέλφους ιερομόναχο Θεολόγου και ιερομόναχο Εφραίμ, και τον ιερομόναχο Τίχωνα που βοήθησαν και στο εκπαιδευτικό έργο. Μια λοιπόν και η σύναξη αυτή έχει γενικό θέμα ορθόδοξος μοναχισμός και η Ιεραποστολή, και υπονοεί ότι η Ιεραποστολή έχει διορθόδοξο και οικουμενικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε το αισθανόταν και ο μακαριστός Άγιος Αλβανίας. Σκέφτηκα η εισήγησή μου να θίξει το θέμα του Άγιον Όρος και το οικουμενικό του μήνυμα. Ακούοντας την εξαιρετική εισήγηση του Σεβασμιωτάτου, μόλις τώρα του Σεβασμιωτάτου Αγίου Καλκίδος, με την οποία έκτισε την αυθεντική εικόνα του μοναχού, ένιωσα ότι αυτή αποτελεί υπόβαθρο για αυτά που θα πω. Εκείνος μίλησε για τον τρόπο. Η αλαχιστότης μου θα μιλήσει για τον τόπο. Το Άγιον Όρος αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία. Η αξιοζήλευτη και ελπιδοφόρα άνθηση του αγιορητικού μοναχισμού, που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και διαρκεί μέχρι σήμερα, συμπίπτει με την είσοδο στην τρίτη μετά Χριστόν χιλιετία. Είναι δωρεά του Θεού και της προστάτητος του Αγίου Όρους, που μας αξίωσε να γίνουμε μέτοχοι χρόνια τώρα της ζωής και της ιστορίας του ιερού αυτού τόπου. Μεταβολές φέρνει πολλές τους ώμους του αγυριός άθος στην υπερχιλιόχρονη ηλικία του, είτε από εσωτερικά είτε από εξωτερικά αίτια. Παρόλες όμως αυτές τις διαμέσου των αιώνων μεταβολές, το Άγιον Όρος διατήρησε μέχρι τις μέρες μας τον κοινοτικό και οικουμενικό του χαρακτήρα, ο οποίος σε μια συνεχή αλλά και συνετή εξελεκτική πορεία ενσαρκώνεται σε πρόσωπα, όπως άλλωστε ακούσαμε, σε παραδόσεις, σχήματα, σε οργάνωση, μορφώματα και αποφάσεις, και συναρμόζει τους σκοπούς, την ζωή και τις δράσεις μιας πολιτείας, εν προκειμένου της μοναχικής πολιτείας, ώστε εν τέλει όλη αυτή η συσσωρευμένη παράδοση να συγκροτεί το μοναχικό πολίτευμα του Αγίου Όρους, την άλλως αγιώνυμο πολιτεία. Ο γέροντας Εμιλιανός σε μία ομιλία στο μακρινό 1983 λέει ότι ένας Αμερικανός ζητούσε να βρει το καλύτερο στη ζωή του. Ήταν

μία οριστική απόφαση. Σηκώνεται το κουραζέν με πονοκέφαλο από τη γωνία. Πίνοντας τον καφέ του, βρίσκει δίπλα του παιδί του ανοίγει. Του τυφλωμένος πρόσεξε και έλεγε καταπληκτικά πράγματα. Δεν το πω για το ένα στόχο του.

του μυστικισμού του απαντάει: «Εκπλήσωμε, δεν είσαι χριστιανός? Τι ζητάς από μένα? Στην Ελλάδα υπάρχει το Άγιον Όρος. Εκεί να πας και να βρεις ό,τι ζητεί η καρδιά σου». Ήλθε μετά από λίγο αυτό το παιδί στο Άγιον Όρος, βαφτίστηκε, άλλαξε, έμεινε ένα χρόνο, έφυγε και μετά ήλθε μόνιμα. Το Άγιον Όρος είναι, όπως λέει ο Πατριάρχης Φιλόθεος, «χρυσούς και φίλτατος πρόξενος των καλίστων υπερτινή πάνω απ' όλα». Η εκφάνισης αυτής της πολιτείας, δηλαδή ο κοινοτικός και οικουμενικός χαρακτήρας, διαποτίζουν ανά τους αιώνες την ιστορία της και απλώνουν τις ρίζες τους βαθιά στην παράδοση τη γραπτή και προφορική. Το Άγιον Όρος συγκέντρωσε επαρχής και διατήρησε μέσα στους αιώνες όλες τις μορφές της μοναχικής ζωής, την ποικιλία και την ενότητα, διασώζοντας όμως κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που το ανέφερε ο Σεβασμιότατος, το εσχατολογικό βίωμα, δηλαδή την δυνατότητα να αναβάσεως του ανθρώπου προς τον Θεό και την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην εκκλησιαστική κοινωνία των μοναχών, και αποδεικνύοντας περίτρανα τη δύναμη της παραδόσεως και του πνευματικού σπέρματος. Σε όλες αυτές τις αναγκαίες

γραμμοθυμαδών, ταυτίζοντας το τοπικό με το καθολικό, το μοναστήρι με το υπερό της Πεντεκοστής, το Άγιον Όρος με τα όρια της Οικουμένης, διότι το πνεύμα του είναι μεθόριον κόσμο και των υπερκοσμίων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο Άγιον Όρος είναι βαθιά ριζωμένη η έννοια της κοινότητος. Λειτουργεί με ένα σύστημα κοινοτικό, το οποίο μάλιστα διαπιστώνεται σε δύο επίπεδα, εκείνο κάθε μιας των Ιερών Μονών και εκείνο όλων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Όπως πολύ χαρακτηριστικά το έχει διατυπώσει από ετών ήδη ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Μακαριστός Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ο πνευματικά ανέστιος σημερινός Ευρωπαίος, θα μπορούσε να βρει τη δική του πνευματική εστία στο Άγιον Όρος και η ευρωπαϊκή κοινότητα θα μπορούσε να βρει πάνω και πέρα από το σύμπτωση των συμφερόντων κάτι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό στην πνευματική κληρονομιά της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Η μέσω της αδιάκοπης πορείας του Αγίου Όρους καρποφορία πνευματική και πολιτιστική επηρεάζει θεσμούς, πολιτισμούς, τρόπους ζωής των ανατινικουμένων Ορθοδόξων, όπως είπε και ο Άγιος Άσου. Ακόμη ανθρώπους προς την αλήθεια και την πίστη. Όμως η οικουμενικότητα του Αγίου Όρους δεν έχει κατ' ουδένα τρόπο γεωγραφική έννοια, ούτε ποσοτική, αλλά μόνον πνευματική, ποιοτική. Δεν εξαπλώνεται γεωγραφικά, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας, παγκοσμιότητα όπως λέμε, ούτε καθίσταται τοπικά ένα παγκόσμιο κέντρο συναθρήσεως προσώπων συγκριτισμού. Ο κόσμος του Αγίου Όρους, ο ιερός τόπος, η ύπαρξή του, το πνεύμα του, η οργάνωσή του, ο τρόπος, η εμπειρία της καθημερινής ζωής ταυτίζεται και θέλει να εκφράσει την καθολικότητα της Εκκλησίας. Η μοναστική ζωή, σημειώνει ο γέροντας μας Εμιλιανός, είναι μια ζωή καθολική, γιατί είναι μια ζωή εν τη Εκκλησία, είναι μια πράξης, αλλά μια πράξης δεν δικαιώνεται παρά μόνον με μια πίστη, και πίστη σημαίνει ένωσης με την Εκκλησία. Έτσι το Άγιον Όρος είναι η ζωντανή χαρισματική μαρτυρία της αναζητήσεως αυτής της παρουσίας του Χριστού. Τα χαρακτηριστικά του Οικουμενικού Μηνύματος του Αγίου Όρους είναι τα εξής. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι, όπως λέμε, η κενότης, δηλαδή η κενή, η καινούργια πολιτεία, η ευρύτερα η κενή κτήσεις. Οι πολίτες της γίνονται οι ερχόμενοι, θέλουν να γίνουν οι μιας καινούργιας πολιτείας. Το Άγιον Όρος είναι η συνέχεια του υπερώου της Πεντηκοστής. Οι μοναχοί τρέχουν, απαρνούνται τα πάντα, προσδοκούν, ζουν γι' αυτό το γεγονός, επιδιώκουν το έσχατο αυτό όριο της καινής πολιτείας. Όσοι φτάνουν στο άκρον, βιώνουν, όπως το υπενόησε ο Άγιος Χαλκίδος, βιώνουν την πανενότητα της ανθρωπινής φύσεως εν το Χριστό, άνευ φιλδικής διαφοράς Έλληνα και Βαρβάρου, δούλου και ελευθέρου, όπου τα πάντα και εν πάση Χριστός. Το βίωμα αυτό είναι κοινό κτήμα και αγκαλιάζει την Οικουμένη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του μηνύματος του Αγίου Όρους είναι η διατήρηση της εσχατολογικής διαστάσεως της πνευματικής ζωής. Ο καινούριος άνθρωπος συνδέεται με τον έσχατο Αδάμ, τον θεάνθρωπο, ο οποίος είναι ο νέος και ο έσχατος Αδάμ. Η καθημερινή βίωση της ζωής του Χριστού δεν περιορίζεται χρονικά. Δεν είναι μία φαντασία ή μία ιδέα, ούτε μία αναμενόμενη βελτίωση των συνθήκων της ζωής. Σταυρό φέρνουμε όλοι, αλλά είναι γεγονός που πραγματοποιείται εντός της πιέσεως των ιστορικών συμβάντων και γεγονότων. Η καινούργια ζωή, η οποία μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά γίνεται το κόσμο τούτου, και χωρίς να καταργεί τον κόσμο αυτό, προσδίδει στον κόσμο αυτό νόημα και αξία που έρχεται από το φως των εσχάτων. Ο αγιορητικός μοναχισμός αγκαλιάζει την Οικουμένη με όραμα τα έσκατα, κρατάει την αλήθεια του σώματος του ζώντος

Χριστού ως οικουμενικό θησαυρό και είναι, θα λέγαμε, μια πορεία εσχατολογική κοινότητα που αναπνέει την αδιάλειπτη ευχή του Χριστού, του Ιησού, και οράται εν εσόπτρο, το ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Την διάσταση αυτή του Αγιώρους φανέρωσαν με εύγλωτρο τρόπο οι Άγιοι Εικαστές του 14ου αιώνος και έπειτα οι Μετεωρίτες Πατέρες, μοναχοί και αυτοί του Αγιώρους, και ακολούθησαν οι Κολυβάδες με τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Νικόδημο και Εσχάτος, όπως αναφέρθηκε, οι σύγχρονοι παγκόσμιοι Άγιοι. Όλοι αυτοί με αγώνες και κόπους απέδειξαν ότι ο απρόσιτος Θεός μετέχεται κατά χάρη, και αυτό το μετέφεραν σε Ανατολή και Δύση, στα Βαλκάνια, στον Βορρά, στη Ρωσία, στη Ρουμανία και τώρα παντού. Όσοι ο Σιλωανός και άλλοι νεότεροι γέροντες, όταν αξιώθηκαν να δουν το φως του Χριστού, ένιωσαν να κυριαρχεί μέσα τους η αγάπη προς τον Θεό, αλλά και η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Καρπός αυτής της ακτινοβολίας του Αγιώρους είναι η μετοχή στην αλήθεια της ζωής, που αποτελεί την τρίτη όψη της οικουμενικότητός του. Είναι εγγραφή στους καταλόγους αυτής της πολιτείας. Το Άγιον Όρος αποτελούσε και αποτελεί συνεπώς ζωντανό σημείο συνυπάρξεως στο έδαφος του μοναχών από όλες τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες και αυτών που ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη εν το σώμα του Χριστού, με τη διαρκή μέρημνα να μην αλλοιώνεται το αρχαίο μοναχικό πολίτευμα και η πνευματική ομοήθειά του. Αλλά θα λείπει κάτι αν δεν γίνει λόγος και για ένα τέταρτο χαρακτηριστικό του οικουμενικού μηνύματος του

συγγενής και ανοιχτή εις πάντα άνθρωπον. Διότι ο Άγιον Όρος ζει ως ένα αγαπημένο πλάσμα μέσα στη στοργική αγκαλιά, την αγκαλιά αυτού του κόσμου. Δύο κόσμοι, Άγιον Όρος και κόσμος δηλαδή, αδιάσπαστα συμπλέκονται. Έτσι στα θεμέλια αυτού του πνεύματος τα όρια του Αγίου Όρους παίρνουν πέρα από την τοπική και άλλη διάσταση. Περιλαμβάνουν την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Ο κόσμος είναι η γειτονιά του και ο άλλος δεν είναι ο ξένος, γίνεται ο πλησίον. Πανταχώθεν άνθρωποι από αρχής ελκύονται προς το όρος για να μονάσουν ή να βρουν ανάπαυση και ελπίδα. Αλλά και πανταχού σχεδόν στον Ορθόδοξο κόσμο από τον 14ο αιώνα και εντεύθυν ακόμη και στις πιο δύσκολες και σκληρές στιγμές του γένους καλούνται και εξέρχονται μορφές Αγίων Γερόντων και Λογίων Μοναχών για να συμβάλλουν στην ίδρυση μοναχικών κέντρων με αθωνικά πρότυπα, για να μεταδώσουν την ασκητικότητα, την κοινωνικότητα, την υπτική παράδοση, την παιδεία, τη λατρεία, την τέχνη, με ένα λόγο το ορθό και εκκλησιαστικό φρόνημα. Η πνευματική και θεολογική άνθησή του στην εποχή αυτή έφεραν το όρο σε ένα, θα λέγαμε, οικουμενικό διάλογο με τον κόσμο. Σε αυτό συνέβαλε αρκούντος η σύνδεση πλέον του Αγίου Όρους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και επικοινωνία με τους άλλους Ορθοδόξους λαούς. Η ίδρυση πλήθος μετοχίων του Αγίου Όρους στις ξένες χώρες ήταν καθοριστική. Τα μετόχια είναι κέντρα αναζωογονήσεως της πίστεως και διαδόσεως της παιδείας, ιδίως στο ρουμανικό λαό, από που έβγαιναν διδάσκαλοι, κληρικοί, σύμβουλοι των ηγεμόνων και φωτιστές, εμψυχωτές του λαού. Είναι φανερό ότι το Άγιον Όρος σε όλη την ιστορική του πορεία είναι συνδεδεμένο με τον Ορθόδοξο λαό και μετέχει στους πόνους και τα παθήματά του όπου και αν υπάρχουν. Στη σύγχρονη εποχή, αν και οι ανάγκες είναι διαφορετικές, η Αγιώνυμος Πολιτεία συναντά τον κόσμο και η προφητική της φωνή ακούεται και μαρτυρεί τη φανερώση της αιωνίου ζωής και της ελπίδος. Παράλληλα, η ενδυνάμωση των σχέσεων του Αγίου Όρους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η διακριτική διακονία των αγιοριτών στον ελληνικό και πέραν αυτού χώρου, η λειτουργία μετοχίων εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και η μετοχή τους σε ιεραποστολικές προσπάθειες ανά τον κόσμο, επιβεβαιώνουν εκ νέου την διαχρονική ακτινοβολία του, το τέταρτο δηλαδή χαρακτηριστικό της οικουμενικότητός του. Και σήμερα το Άγιον Όρος συνεχίζει να εκφράζει ζωντανά το οικουμενικό πνεύμα της μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας και τρέφει με τους ευχήμους καρπούς των κόσμων. Και αυτό καθιστά μοναδικό και διαχρονικό. Απομένει το εύλογο ερώτημα. Η επικαιρότητα του Αγίου Όρους ενώπιον της τρίτης χιλιετίας πώς εκφράζεται σήμερα? Ένα από τα εκφραστικά του στοιχεία είναι αναμφίβολα ο οικουμενικός χαρακτήρας του και μάλιστα το Άγιον Όρος δίνει την πνευματική διάσταση αυτής της προεπικής ελπίδος. Το Άγιον Όρος σκύβει ταπεινά, δείχνει την βαθιά ενότητα και σχέση των ανθρώπων και ανοίγει δρόμο προς το θείον, το οποίο είναι κοινό κτήμα όλων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω μία απάντηση του Γέροντος Ηρεμιανούς σε ομιλία του το 1981 στους φίλους του Αγίου Όρους στην Αθήνα, όταν στο τέλος της ομιλίας κάποιος έκανε την εξής ερώτηση. Ερώτησης. Ισχυρίζονται πολλοί ότι από το Άγιον Όρος λείπει η Ιεραποστολή. Πάνω σε αυτό τι έχετε να μας πείτε? Ο Γέροντας απαντάει. Τι σημαίνει η Ιεραποστολή? Η Ιεραποστολή είναι κάτι που βγαίνει μέσα από το ίδιο το σώμα, όπως βγαίνει η φωνή, όπως βγαίνει η αναπνοή, όπως βγαίνει το κάθε τι. Αυτό γίνεται και με την Ιεραποστολή. Το Άγιον Όρος δεν κάνει Ιεραποστολή? Όλο αυτό που λέγαμε προηγουμένως δεν είναι μια Ιεραποστολή? Μόνο ότι έχει μπροστά το επίθετο Ιεραποστολική, Ιεραποστολικός είναι Ιεραποστολή. Δεν είναι Ιεραποστολή αυτή η έξοδος του όρους.

0: Δεν είναι η Ιεραποστολή αυτή η προσκύνηση των Αγίων αυτών σκηνωμάτων από τόσους ανθρώπους? Δεν είναι η Ιεραποστολή οι τόσοι οσιομάρτυρες οι οποίοι βγήκαν από το όρος και γέμισαν το ελληνικό στερέωμα? Δεν είναι η Ιεραποστολή και μόνον η παρουσία του Αγίου Όρους? Ας πούμε ότι δεν κάνει η Ιεραποστολή, όμως η ακολουθία της χωράς σε μοναχό και σε μοναχές σαφώς το λέγει, ότι εκλήθης εις των Αποστόλων το αξίωμα. Πώς μπορεί τώρα ένας Απόστολος υπό της Εκκλησίας καθιστάμενος Απόστολος να μην είναι Ιεραπόστολος? Αυτό λέγει ο Γέροντας, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας πούμε πάλι ότι δεν κάνει Ιεραποστολή. Το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι της Παναγίας που είναι γεμάτο από τον Θεό, και η Ιεραποστολή δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά να δώσει Θεό. Στο τέλος το Άγιον Όρος μπορεί να είναι ένας τόπος, να έχει το δικαίωμα να είναι έξω από το θόρυβο, έξω από προγράμματα, έξω από σχέδια, έξω από τρέξιμο, έξω από άγχους, διότι σήμερα όταν λέμε Ιεραποστολή τα εννοούμε αυτά όλα μέσα, διότι την κάνουμε με ένα σημερινό τρόπο, και η Ιεραποστολή συμμετέχει στον τρόπο της σκέψεως και της ζωής του καθημερινού συγχρόνου ανθρώπου. Λοιπόν, γιατί να μην μείνει έξω από όλα αυτά το Άγιον Όρος, μέσα στην ησυχία του, για να μπορεί να πηγαίνει κάθε άνθρωπος να μετανοήσει, να κλάψει, να βρει τον χώρο που θα δοξολογήσει τον Θεό. Η μεγαλύτερη Ιεραποστολή που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα νομίζω είναι να βρίσκαμε τρόπους να κάνουμε τέτοιους χώρους ησυχίας, διότι ο Θεός στην ησυχία ακούγεται και στην ησυχία απαντάει. Το Άγιον Όρος έχει το δικαίωμα να ζήσει σαν χώρος αγιασμένος, ησυχαστικός, για τον λόγο για τον οποίο το έκανε η Εκκλησία μας, και όχι για αυτό που ίσως θέλουμε να το κάνουμε εγώ ή εσείς ή οποιοσδήποτε αύριο. Το Άγιον Όρος δεν μπορεί να αλλάξει, και εδώ ακριβώς είναι η αξία του, ότι κρατάει την αποκλειστικότητα της θεωρητικής του τάσεως, πρόσωπο με πρόσωπο να ζητάει τον Θεόν. Έτσι κατέληξε ο Γέροντας. Συμπερασματικά τώρα, η οικουμενική διάσταση του Αγίου Όρους μπορεί να αναδειχθεί μέσα από τρεις βασικές παραμέτρους: την καθολικότητα της Ορθοδοξίας, την προσευχή για όλο τον κόσμο, την υπέρβαση του εθνικού και πολιτισμικού περιορισμού. Επομένως, η οικουμενικότητα του Αγίου Όρους δεν χρειάζεται να οριστεί ως εγκατάλειψη της Ορθοδόξου ταυτότητός του, αλλά ως άνοιγμα της πνευματικής εμπειρίας του για την ανθρωπότητα. Απ' την άλλη ματιά, το φρόνημα του μακαριστού Αναστασίου έχει τρεις άξονες: η οικουμενικότητα ως καθολικότητα της αγάπης, συνύπαρξης ως έμπρακτη ειρήνη, διάλογος χωρίς απώλεια της ταυτότητος. Η ουσιαστική συνάντηση των δύο προσεγγίσεων βρίσκεται στην δυνατότητα να συνδεθεί ισόρροπα η εσωτερική πνευματική ζωή με την εξωστρεφή μαρτυρία της αγάπης. Το βαθύτερο σημείο συναντήσεως είναι ότι το Άγιον Όρος μπορεί να παραμένει βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και ταυτόχρονα να απευθύνεται με αγάπη σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Άγιον Όρος είναι αυτό που λέει το όνομά του. Άθωνας είναι το όνομά του, που σημαίνει λαμπρός, φωτεινός, που φωτίζει κάθε καρδιά που τον πλησιάζει με ειλικρίνεια, και το μήνυμά του διατρέχει την οικουμένη. Είναι μήνυμα οικουμενικό και διαχρονικό. 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Ευχαριστώ.
1: Θα έλεγα ότι το Άγιον Όρος, Γέροντα, το Άγιον Όρος δεν κάνει Ιεροποστολή, είναι Ιεροποστολή. Γιατί και όταν όσοι είμαστε έξω ψάχνουμε κάπου που να τρέφουμε και που να ησυχάσουμε και που να βρούμε τον εαυτό μας και που να βρούμε και την εικόνα του Θεού, στο Άγιον Όρος απευθυνόμαστε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις.
2: Έχουμε λίγο. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από όπου ακούσαμε τις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Θυμίζουμε ότι η μοναστική αυτή σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο, και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση, και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και οι Ιερές Αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
6: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Δε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Συζήτηση με τον Δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέμα: κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
2: Εμείς
8: Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, όπως ότι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ανταμώνουμε ένα ακόμα μεσημέρι Τετάρτης εδώ στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και απαντά στις κλήσεις.

0: Σας καλό μεσημέρι, Μαρία Χαρατζοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να ενημερώσουμε ότι σήμερα βγήκαμε με περίπου μία ώρα καθυστέρηση. Η ώρα είναι 2:01. Γιατί από το πρωί μεταδίδουμε τις εισηγήσεις από την Πέμπτη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Είναι αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο. Το θέμα της φετινής συνάξεως είναι ο Ορθόδοξος Μοναχισμός και η Ιεραποστολή. Τι είπα?
1: Από την Ιερά Μονή.
0: Από τη Λευκάδα, η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Ακριβώς, ξεκίνησε χθες. Να θυμίσουμε, σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται.
1: Και αύριο το μέχρι το μεσημέρι.
0: Θα μεταδώσουμε όλες τις εισηγήσεις.
1: Πρώτον Θεό, αν πάνε όλα καλά τεχνικά τα πράγματα.
0: Ωραία. Είναι ένα συνέδριο έτσι κι αλλιώς, μια μοναστική σύναξη που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθούμε λοιπόν και μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία την Πέμπτη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Παναλαμβάνω, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο.

0: Λοιπόν, στα εσωτερικά ο καιρός είναι το θέμα που μας απασχολεί από το πρωί.
1: Αυτή είναι η αγωνία τώρα.
0: Έτσι, δύσκολη σας, προσοχή χρειάζεται. Τουλάχιστον στην Αττική βρέχει από το πρωί. Βρέχει, σταματάει
1: η βρέχει. Και χθες το βράδυ και σήμερα, συνέχεια.
0: Ναι, και χθες ήταν μια δύσκολη μέρα.
1: Η βροχή συνεχίζεται, δυστυχώς.
0: Και έχουν ενταθεί και οι άνεμοι, έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Αθήνα και Πειραιά. Συγγνώμη, από Πειραιά και Λαύριο. Απαγορευτικό απόπλο. Έχουμε το 112 να ηχεί σε αρκετές περιοχές. Επίκεντρο της κακοκαιρίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι η Εύβοια και η Ρόδος. Έχουν καταγραφεί αρκετά προβλήματα και στην Σκιάθο. Δυστυχώς διαβάσαμε πριν από λίγο ότι έχουμε και ένα νεκρό από την κακοκαιρία. Το 112, όπως είπαμε, έχει χύσει σε πολλές περιοχές. Αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στην θάλασσα. Οι δρόμοι, πραγματικά οι εικόνες που βλέπουμε, οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια. Προσοχή στις μετακινήσεις. Υπάρχει και σύσταση και μέσω του 112 οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο σε όσους οδηγούν, αλλά και σε όσους κινούνται πεζοί. Και για την ολισθηρότητα των δρόμων, όπου ο δρόμος προχωράει τέλος πάντων, και στα πεζοδρόμια επίσης η ολισθηρότητα είναι μεγάλη. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρικάπα Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διαβάζω το μήνυμα του 112, απομακρυνθείτε λέει προς Ψαχνά λόγω τριχύλησης ποταμού, προς Ψαχνά Εύβοιας. Λοιπόν, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα πολιτικά Εύβοιας διαβάζω ότι έχουν σημειωθεί αρκετά προβλήματα και στη Ρόδο, όπως είπαμε νωρίτερα, το απαγορευτικό ισχύει τουλάχιστον έως τις 3 το μεσημέρι. Φαντάζομαι θα παραταθεί απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου.

0: Είπαμε λοιπόν για τον ένα νεκρό που υπάρχει. Τώρα διαβάζω ότι υπάρχει και ένας αγνοούμενος στην Ρόδο. Ευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει. Γενικά το ξαναλέμε, ιδιαίτερη προσοχή. Αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μετακινηθούμε, καλύτερα να μην μετακινηθούμε. Έτσι, Μαρία, όσοι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι, όσοι δεν έχουν ιδιαίτερο
1: φυσικά
0: λόγο.
1: Στην κατάσταση που επικρατεί με τον καιρό, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το καθένας να κάτσει να σκεφτεί τι είναι πιο σημαντικό. Και επίσης θέλουμε, έτσι, αγαπημένοι μας ακροατές, να έχετε στην προσευχή σας και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν, όπως είναι οι άστεγοι, κυρίως αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους κάτω από τη βροχή. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτές τις μέρες και έτσι τουλάχιστον προσευχητικά να είμαστε, έτσι, να επικοινωνούμε ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αντέξουν και αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Συνθήκες στις οποίες το πιο πιθανό είναι να μην έχουν βρεθεί πρώτη φορά, αλλά κάθε φορά νομίζω είναι και διαφορετική. Αυτό ακούσαμε και την Δευτέρα, την έκκληση του πατρός Φανουρίου, θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όταν ακούσαμε για όλο αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται, να κάνει και εκείνος έτσι μια έκκληση και να παρακαλεί όσο μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια του ξενοδοχείου. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Έτσι, αυτό που περιέγραψες πριν, οι άνθρωποι να βρίσκονται στον δρόμο, να μην έχουν τίποτα, και τελείως διαφορετικό. Τουλάχιστον έχουν προφυλαχθεί από αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Και όπως χαρακτηριστικά μας το περιγράφει και ο πατήρ Φανούριος πολλές φορές, μόλις στην περιουσία κινούνται. Ό,τι έχουν.
1: Ό,τι έχουν οι άνθρωποι, βέβαια. Εννοείται. Λίγα εσόρουχα, ένα πανοφόρι, τα παπούτσια τους. Δεν έχουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτή είναι όλη τους η περιουσία. Και για αυτούς είναι πολύ σημαντική.
0: Ας βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε, κυρίως προσευχητικά, όπως είπε και η Μαρία, κυρίες και κύριοι. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε και υλικά, με όποιο τρόπο, είτε προσφέροντας χρήματα, είτε ρουχισμό, είτε τρόφιμα, είτε είδη πρώτης ανάγκης που κατά καιρούς ζητούνται. Τώρα, πρώτο και κύριο μέλημα είναι να προφυλαχθούν αυτοί οι άνθρωποι από αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι σε ισχύ από χθες, τουλάχιστον στην Αττική. Από χθες το μεσημεράκι τα καταλάβαμε εδώ στην Αττική και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, αλλά βλέπουμε, ρε Μαρία, πολλές φορές δεν μπορούμε να προστατευτούμε κάτω από ένα υπόστεγο, κάτω από μια πολυκατοικία. Όταν θέλουμε να πάμε από το ένα στενό στο άλλο ή να περάσουμε τον δρόμο, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που ζουν έξω.
1: Κάποιες στιγμές ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχοπτώση. Και είναι η αγωνία η μεγάλη, είναι αυτή να μπορέσουν και του πατρός Φανουρίου και όλων των ιερέων που ασχολούνται με κυρίως τους άστεγους, να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι να μπουν σε ένα από τα ξενοδοχεία που υπάρχουν εδώ στον Πειραιά. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τους προστατέψουμε έστω για λίγο. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχει ανέβει δυστυχώς πάρα πολύ ο λογαριασμός στα ξενοδοχεία, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να προστατευτούν μέσα στο ξενοδοχείο. Κάποιοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι μεγάλης ηλικίας και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να μπουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Και βέβαια για όλους είναι πολύ σημαντικό τους αστέγους να μπορέσουν να πάνε να ξεκουραστούν για λίγο σε ένα κρεβάτι κανονικό, να κάνουν ένα μπάνιο, να φορέσουν καθαρά εσώρουχα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εμείς δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι αν κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε, θα δούμε πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους από αυτούς να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν έτσι κάπως σαν άνθρωποι για λίγες ώρες έστω.

2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραιακής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε κυρίες και κύριοι τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη ιεραποστολική, φιλανθρωπική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι πρώτη προτεραιότητα ήδη από χθες και από τις προηγούμενες μέρες, από τη Δευτέρα δηλαδή που ακούσαμε για αυτή την επιδείνωση του καιρού, ήταν και θα είναι μέχρι να περάσει έτσι όλο αυτό το κύμα κακοκαιρίας, η φιλοξενία όσων περισσότερων αστέγων μπορούμε στο ξενοδοχείο.

θυμίσουμε και δύο ακόμη τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το info@piradio.com. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ενώ για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981 912 912. Επαναλαμβάνω, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber 6981 912 912.

0: είναι να μας απ' έξω.
1: Καλώς το Δημήτρη μας.
2: Χειμώνιασε.
3: Βρέχει, έβρεξε από ήρθες.
2: Ψυχάζεις, ψηλό, ξέρετε αυτό το, το ενοχλητικό, το, αλλά έχει πολύ δροσιά, ναι.
3: Δροσιά.
2: Ναι, ξέρω, δείχνει το αυτοκίνητο, πάντως δείχνει...
1: Έχει πέσει θερμοκρασία πολύ.
2: 16 βαθμούς.
1: Ναι.
3: Τόσο δείχνει και το πρωί, 15-16.
1: 15 το πρωί, ναι.
2: Το μυαλό μας βέβαια είναι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να προβληθούν.
1: Αυτό λέμε, δυστυχώς.
2: Και αρκεί κάποιος να περπατήσει λίγο στο λιμάνι να δει πως έχουν μαζευτεί κάτω από τα υπόστοιχα εκεί του λιμανιού οι άστιγοι. Και έχουν βάλει και αυτά τα διάμεσα στα παγκάκια. Έχουν βάλει εδώ για να κουμπά στα χέρια. Και δεν είναι πλέον ενιαίο το παγκάκι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να ξαπλώσει κάποιος. Οπότε μόνο καθιστός μπορεί να κάθεται κάποιος και να περιμένει. Δυστυχώς ο χειμώνας, μάλλον έχουμε ένα φθινόπωρο το οποίο είναι προάγγελος ενός χειμώνα που όπως όλα δείχνουν θα είναι βαρύς.
1: Θα είναι δύσκολος, μάλλον αυτό φαίνεται. Και να δούμε, για Θεό.
3: Έχεις δει μερομηνιά?
2: Έχω δει, ναι.
3: Τι λένε?
2: Τα μερομηνιά λένε για ότι θα...
3: Ακούω από το λίγες θες, αλλά...
2: Ότι τα Χριστούγεννα θα είναι, θα έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Και ότι και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος θα είναι με ισχυρά φαινόμενα και έντονες βροχοπτώσεις και...
1: Τι λες?
3: Μένε να δούμε αν θα βγούμε.
2: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
3: Πέρυσι τα Χριστούγεννα τι είχαμε, καλοκαιρό?
1: Ναι, πολύ καλό.
2: Πέρυσι πήγε μέχρι τα Χριστούγεννα, ήταν καλοκαίρι. Δεν θυμάσαι που λέγαμε ευτυχώς που δεν θα ανοίξουμε καλοριφέρ. Γιατί είναι και αυτό επίσης.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Διότι εκεί που έχουν πάει πλέον τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δηλαδή το σκέφτεσαι. Είναι σχεδόν 50 λεπτά πάνω από πέρσι.
1: Πολύ ελάχιστοι ανοίγουν.
2: Δηλαδή στον τόνο θέλεις 500 ευρώ επιπλέον.
1: Βάζουν πετρέλαιο και ανοίγουν σώματα. Πολύ ελάχιστοι.
2: Και αυτό ξέρετε και στις πολυκατοικίες, να δείτε τι γίνεται. Που υπάρχει μια συνέντευξη.
3: Που άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει. Άλλος μπορεί, άλλος δεν μπορεί. Σωστό. Έτσι.
3: Σωστό.
2: Όλοι θέλουν.
3: Σωστό.
2: Όλοι θέλουν να έχουν μια ωραία ατμόσφαιρα και ζέστη στο σπίτι τους.
3: Αλλά άλλος μπορεί, άλλος δεν
2: μπορεί να τα πληρώσει, άλλος δεν μπορεί να τα πληρώσει. Είναι πάρα πολύ απλά. Και τι θα προτιμήσεις, να μην φας ή να ζηταθείς? Λέω κάτι διλήμματα όμως που μπαίνουν.
3: Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Εκεί μετράς.
2: Και άκουγα τρόπους, λέει, ξέρετε κάτι, για να μην ξοδεύετε πολλά χρήματα, θα μαζεύεστε όλοι σε ένα δωμάτιο, θα προσπαθείτε να θερμαίνετε αυτό το ένα δωμάτιο, ώστε να μην κρυώνετε. Θυμάστε, και σκεφτόμουν αυτά που ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας για τα μαγκάλια. Μια που βάζαν το μαγκάλι στη μέση ενός δωματίου και ήταν όλοι γύρω-γύρω για να ζηταθούν.
3: Ως μας παινία τέχνας κατά.
2: Επίσης είναι... Όταν υπάρχουν... ευέλικτες κινήσεις και τρόπους να μπορέσουν να θερμανθούν, να μαγειρέψουν, να διασκεδάσουν την πείνα τους και που περιμένουν από κάποιους άλλους. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα δυστυχώς που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας και το βλέπουμε αυτό μέρα με την ημέρα.
3: Γι' αυτό και εμείς λέμε και προτρέπουμε να βοηθάμε όσο μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε. Μας στην οικογένειά μας, μας στη γειτονιά μας. Μα να κάνουμε δύο ψώνια σε ένα γείτονα. Μα να βοηθήσουμε μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Απλά πράγματα. Απλά καθημερινά.
2: Βλέπω όμως και κάτι άλλο. Λέμε τώρα για τις καιρικές συνθήκες. Πώς μερικές φορές οι καιρικές συνθήκες δεν πτωούν κάποιον που θέλει να ξεδιψάσει πνευματικά, να βρεθεί στην πηγή. Και εμείς το ζήσαμε χθες. Βρεθήκαμε στον Ιερό Ναό Δημητρίου Ταμπουρίων. Έτσι, αν μπορούμε να πάρουμε και τον πατέρα Δημήτριο Αρώνη να μας πει δύο λόγια. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 ήταν καλεσμένος ο ηγούμενος της Μεγής Μονής Βατοπεδίου, πάνω συλλογιώτης αρχιμανδρίτης πατέρας Εφραίμ, ο γέροντάς μας, ο ευεργέτης και της Μητροπόλεως Πειραιός, ο οποίος καθήλουσε στην κυριολεξία. Μιλούσε. Δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα. Εντάξει, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έξω καταράχτες πέφτανε. Μιλάμε για καρέκλες, τουλούμι, όπως θέλει ο καθένα. Φαντάζομαι το ζήσατε όλοι από τα σπίτια σας. Λοιπόν, δεν σηκώθηκε και δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ένας. Αντίθετα, του έλεγα να συνεχίσει, γιατί έχει αυτόν τον καιρό τον πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, τουλάχιστον να ωφεληθούμε πραγματικά. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά συγκινήθηκα με την αποδοχή του κόσμου και το πόσο ο κόσμος τελικά διψάει να βρεθεί κοντά σε αυτές τις πηγές των πνευματικών νιαμάτων.
3: Έτσι, αλήθεια είναι. Και πόσο κόσμο μέσα στον νό δεν ακούγες, ναι, ψήθυρο.
2: Ψήθυρο. Και παρατήρησα ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
3: Ναι. Μίλησε μετά και σε νέους.
2: Ναι, και είχε και την δυνατότητα να συμπροβληματιστεί, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
3: Τα ήξερε όλα.
2: Ναι. Καλά, λίμωνο.
3: Πήγες να πεις και εσύ περιφραστικά και ευγενικά.
2: Ναι. ναι. Όχι, κάναμε μια πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία, μια όμορφη πανδεσία από πνευματικά έτσι μηνύματα, τα οποία μας ωφέλησαν όλους. Και ακόμα μία φορά βέβαια έτσι διαπιστώνουμε τον πνευματικό αυτό όγκο και τον πνευματικό είμαστε λίγους από τους πνευματικούς. Εδώ βλέπω σχετικά με τα εκπαιδευτήρια, ο πατέρας Νικόλαος δεν είναι σήμερα μαζί μας. Πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά προετοιμάζονται για τις 8 Οκτωβρίου. Τι. Θα στέλνουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και βλέπουμε και τα μικρά παιδάκια, πίσω τα πρωτάκια, τα οποία έχουν μπει μέσα στο ρόλο τους με δυναμισμό.
1: Mm-hmm. Και θα κάνουν παρέλαση.
2: Βέβαια, θα κάνουν την παρέλαση μπροστά στον Σεβασμιότατο, στον προαύλιο χώρο, στον ανακαινισμένο προαύλιο. Και είναι έτσι πραγματικά μια ομορφιά και χαίρομαι γιατί ακόμη και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν μεταγραφές από άλλα σχολεία σε εκπαιδευτικά της Μητροπόλεως Πειραιώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε, η μεγαλύτερη επένδυση είναι ένα παιδί στο παιδί σου. Και είναι οι συνθήκες που επικρατούν γύρω μας.
1: Αυτά είναι ακριβώς.
2: Δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα μια πολύ δυσάρεστη είδηση όταν ένας μαθητής δυστυχώς μαχαίρωσε έναν άλλον.
1: Α, τι λες.
2: Για ακόμα, μία φορά. Και μιλάμε τώρα για παιδιά, για μαθητές. Να στέλνεις το παιδί στο σχολείο και να στο φέρουν μαχαιρωμένο. Από συμμαθητή του. Που υποτίθεται το σχολείο είναι ένας χώρος ο οποίος προστατεύεται, αμή τι άλλον. Λες πρόσεχε μέχρι να φτάσεις στο σχολείο.
1: Έλα, έτσι λέγανε παλιά.
2: Ναι, πρόσεχε το δρόμο, πρόσεχε αυτό. Κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσεις. Ή από το σχολείο μετά μέχρι να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Αυτό δεν φοβόμασταν. Έτσι. Και οι γονείς μας αυτό δεν μας έλεγαν. Τώρα βλέπεις ότι τι γίνεται και μέσα στο σχολείο. Ψάχνεις να βρεις την είδηση εσύ.
3: Όχι, συνονόμαστε ότι φεύγει να βρουν τον πατέρα Δημήτρη τον Αρώνη, αλλά δυστυχώς δεν.
2: Μια είδηση δεν που πραγματικά έτσι μας γεμίζει για ακόμα μία φορά με θλίψη και οργή. Και είναι και ο θυμός. Και είναι και δικαιολογημένος νομίζω ο θυμός. Όταν μιλάμε για μαθητές που πρωταγωνιστούν δυστυχώς αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Ας ελπίσουμε με κάποιο τρόπο έτσι να, όχι απλά να περιοριστούν, να αφανιστούν. Να αφανιστούν. Έχουμε και στο κέντρο Αθήνας άλλο ένα περιστατικό. Δυστυχώς η Ρόδος για ακόμα μια φορά σήμερα πρωταγωνιστεί σε άσχημες εξελίξεις. Πούμε ότι αγνοούνται τρεις συνανθρωποί μας.
1: Φοβερό.
3: Και ένα νεκρό δυστυχώς.
2: Και ένα νεκρό.
3: Γι' αυτό θέλει προσοχή. Και αν δεν χρειάζεται να βγούμε από τα σπίτια, μην βγούμε.
2: Και να μην θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι. Διότι σε εμάς δεν θα συμβεί ποτέ το κακό. Διότι όλοι αφορούν όλους τους άλλους
3: εκτός από εμάς.
2: Γιατί δυστυχώς είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία τα οποία μας διακρίνουν. Λοιπόν, μας ρωτάτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε, να ενισχύσετε, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες που θα μας τα πει σε λίγο και ο πατέρας Φανούριος, πιστεύω, ο οποίος στην κυριολεξία σήμερα είναι βουτυγμένος μέσα στις λάσπες, σε μια προσπάθεια να δώσει παρηγοριά, να ενισχύσει, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και περισσότερο τους άστεγους. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να προστατευτούν από αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και επειδή ξέρουμε ότι το ράσος είναι βρεγμένο, τα παπούτσια σας λασπωμένα, γνωρίζουμε ότι το πρωί έχετε πάρει τους δρόμους και μπορείτε, όσο μπορείτε μάλλον, να βοηθήσετε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ζητάνε αυτές τις δύσκολες ώρες, επαναλαμβάνω, τη βοήθεια της Εκκλησίας. Γιατί η πόρτα της Εκκλησίας είναι η μοναδική πόρτα που κάποιος είναι σίγουρος αν τη χτυπήσει πως θα ανοίξει. Και τον περιμένει μέσα μια ζεστή αγκαλιά. Πατέρα Φανούρη, την ευχή σας.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευλογείτε.
0: Χαίρετε, Μαρία μου και Κώστα μου.
1: Έκλεισε δυστυχώς η γραμμή. Το ξαναπάρει
3: η επικοινωνία.
2: Δεν είναι. Σας λέω, είναι ο άνθρωπος μέσα στα υπόγεια σήμερα. Κάτω από γέφυρες, έχει πάει σε στοές, έχει πάει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε μη υπόγεια, όπου μένουν άνθρωποι που μας έστελνε εικόνες από η μη υπόγεια, που μένει κόσμος, αντιλαμβάνεστε οικογένειες.
1: Που είναι εκεί το σπίτι,
2: και είναι μέσα στη λάσπη. Και ο ίδιος βουτυγμένος επίσης μες στη λάσπη. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και υπάρχει τρόπος, και θέλω για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε και τους εθελοντές μας, χάρη στη βοήθεια των οποίων γίνεται πραγματικότητα αυτό το μεγάλο έργο. Πατέρα Φανούριε.
0: Χαίρετε.
2: Πού βρίσκεστε, ένα δύσκολο διήμερο και από χθες και σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολλοί συνάνθρωποι μας, όπως έχουμε μιλήσει από το πρωί, βρίσκονται σε κίνδυνο, άλλοι σε απόγνωση. Έχουν πλημμυρίσει οι υπόγεια που ζουν συνάνθρωποι μας. Οι άστεγοι μας δεν έχουν τόπο να σταθούν. Και βέβαια τα αιτήματα για να φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία, στο ξενοδοχείο μάλλον, είναι πάρα πολλά.
0: Αλήθεια είναι ότι η αλλαγή του καιρού μας έβαλε σε μια διαδικασία γρήγορα, πολύ γρήγορα να αντιδράσουμε, έτσι ζητάμε και συγγνώμη. Αυτές οι συνθήκες δυσκόλεψαν πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως τους αστέγους. Τώρα επιστρέφουμε τα δρομιά και κατευθυνόμαστε κατευθείαν στο λιμάνι. Να δούμε ό,τι μπορούμε εκεί να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Έτσι έχουμε καινούργια ρούχα, καινούργια φούτερ, τέτοια πράγματα, sleeping bag. Βέβαια η καλύτερη λύση είναι το ξενοδοχείο. Έτσι, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, να μπουν σε ένα δωμάτιο, να περάσει αυτός ο δύσκολος καιρός. Έτσι κάνουμε έκκληση και παρακαλούμε πάρα πολύ. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται έξω, έτσι και από το δρόμο και από τα αυτοκίνητα και από τα σπίτια μας. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει συσκέψη κανενός, εννοείται η προσευχή για όλους τους ανθρώπους, αλλά και έμπρακτα να τους βοηθήσουμε. Έτσι, έμπρακτα να τους βοηθήσουμε. Ό,τι μπορούμε. Αλήθεια είναι αυτό, ένα σπιτικό, ρε παιδιά, μπήκε τόσο πολύ νερό μέσα. Το είχαμε βάλει και κάτι φωτογραφίες, το είχαμε στείλει παλαιότερα. Μπαίνει τόσο πολύ νερό. Είναι με κουβαδάκια μέσα οι άνθρωποι. Είναι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η κυρία Παρασκευή. Είχαμε πει να κάνουμε κάτι τέτοιο, δυστυχώς δεν βρέθηκε εκεί βοήθεια να τους βοηθήσουμε το σπιτικό τους. όποιος ενδιαφέρεται και μπορεί.
3: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα, Πέτρε Φανούρια?
0: Ναι, για τους αστέγους που είναι προτεραιότητα, πέρα από όλα αυτά που χρειάζονται στον δρόμο κάπως, έτσι λίγο να βρουν μια λύση, δεν ξέρω πώς. Όπου και να κρυφτεί βέβαια τώρα ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω το ξενοδοχείο είναι η πρώτη λύση, 40 ευρώ ένα μονόπλιο, 50 ευρώ ένα δίπλινο. Έτσι, σε ένα ξενοδοχείο που μας δέχεται, το μοναδικό. Έτσι, να πούμε, σε αυτό το ξενοδοχείο υπάρχει ακόμα αυτή η οικογένεια, ανθρώπους που είναι άρρωστοι, έχουν γίνει διαδικασία για να μπουν σε ένα σπιτικό. 1.100 ευρώ οφείλουμε εκεί, σαν τότε για αυτό και αυτή την περίπτωση μόνο. Όποιος μπορεί να βοηθήσει. Έτσι, θα μπουν σε ένα σπιτικό οι άνθρωποι με ένα ενίκιο, 450 ευρώ και ένα σπιτικό, αλλά ακόμα όλα τα έξοδα για να καλύτερουν.
2: Να δούμε τώρα κάποιες ειδικές περιπτώσεις, Πατέρα Φανούρια, γιατί μας λέγατε νωρίτερα και άλλα σπίτια δυστυχώς ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και άλλα σπίτια χωρίς νερό, ψυγεία αδιανά. Είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, και παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο όπως.
0: Αλήθεια, Μιχάλη. Τρεις περιπτώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, 600, λίγο πάνω από 600 ευρώ έχει πάει το ρεύμα της. Έτσι. Και για λόγους υγείας, για τα χαρτιά της δηλαδή, όλα αυτά που έχει με τα οξυγόνα και αυτά, δεν έχει γίνει η διακοπή. Αυτό είναι πρώτο συστήμα. Μετά, άλλη μια οικογένεια. Εδώ είναι και ένα παιδάκι, αυτή η οικογένεια, 330 κάτι ευρώ, και εκείνη πρόβλημα με το ρεύμα, και αυτό για εντολή διακοπής. Και πριν από λίγο, μία πολύ τεχνική οικογένεια, έτσι είναι γνωστή, έχει μιλήσει και στην Ιερική Εκκλησία, έχει βοηθηθεί και ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές. Έτσι, και αυτή με εντολή διακοπής, 245 ευρώ το ρεύμα. Έτσι, αυτή η οικογένεια έχει 8 παιδιά. 8 παιδιά.
2: Ας αναλάβει κάποιος από εμάς να βοηθήσει, δηλαδή να πει κάτι, για μια εβδομάδα πληρώνω εγώ το φαγητό τους, αφού υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν.
1: Και τώρα για αυτό το ποσό να τους διακόψουν το ρεύμα και να είναι τόσα παιδάκια χωρίς ρεύμα.
2: Για πείτε πάλι το ποσό, Πατέρα Φανούρια.
0: Είναι αυτό. Λίγο πριν που μιλήσαμε, μου το έστειλε και σε μήνυμα, μου είπε για να δεν περισσεύει τίποτα, έτσι, δηλαδή δεν...
1: Τι είναι να περισσεύει με τέτοια οικογένεια, βέβαια.
0: Δεν, τι να πρωτοπληρώσει, μου είπε 224,17 και λέει πριν από λίγο βάλαμε 30 ευρώ, τα μόνα που είχαμε σχάνα από μήνυμα, για να πούμε σας παρακαλώ πολύ να κάνουμε αυτή την κίνηση του λογαριασμού, μην μας το κόψετε.
1: Μάλιστα. Μακάρι να μπορέσουν
3: κάποιοι. Οπότε όποιος μπορεί
1: να βοηθήσουν, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
0: Και ένα λογαριασμό ειδάφθη εκείνο που έχει ξεπεράσει αυτό το όριο, που και αυτό είναι για διακοπή. Έτσι. Και μιλήσει η κυρία Βασιλική, την είχαμε βγάλει λίγο πιο παλιά.
1: Ναι, όντως.
0: Την είχαμε. Αυτά είναι έτσι κάποιες έκτακτες περιπτώσεις.
1: Είναι οι πιο επίγουσες, ναι.
0: Ναι, και άλλα βέβαια και μικρότερα και διακανονισμοί. Τι να σου πω, και πάρα πολλοί διακανονισμοί, να μην χαθεί ο διακανονισμός. Έτσι, ό,τι μπορούμε από αυτά, πραγματικά όχι πιάνει το πω, είναι ευλογία, μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη φιλανθρωπία, μεγάλη βοήθεια. Ό,τι μπορούμε από αυτά. Και εννοείται και όλα τα άλλα, θα πούμε τα τρόφιμα. Πριν φτάσουμε στα δέματα αγάπης που πολύ καλά κάνουμε και τα προγραμματίζουμε από τώρα, πάρα πολλά σπιτικά δεν έχουν. Τώρα που μιλάμε σήμερα, τούτη την ώρα δεν έχουν αυτά τα απαραίτητα. Ό,τι μπορούμε, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το κολάτσιο που χρειάζεται για τα παιδάκια, πάρα πολλά παιδάκια, έτσι το μαθαίνουμε από συμμαθητές, δασκάλους.
1: Καλά, φοβερό τα παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο και μην έχουν να βάλουν στο στόμα τους τίποτα στο διάλειμμα.
0: Τι να πρωτοβγάζουν, να πρωτοπληρώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πάρει μια ωραία κούτα να έχει μέσα 20-30 κρουασιά, να την βγάλουν για δύο εβδομάδες αυτή η οικογένεια. Αυτό μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Έτσι. Οι πάνες που πάμε για τα παιδάκια, εκεί χρειάζεται.
1: Αναγκές, βέβαια.
0: Μεγάλη ανάγκη γι' αυτό. Οι λογαριασμοί, τα ενίκια, δυστυχώς, να πάλι δύο-τρεις περιπτώσεις. Μεγάλο πρόβλημα με τα ενίκια. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα συζητώ ότι είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, τα ενίκια είναι τεράστια τα ποσά πια για κάθε μήνα.
0: Τι να σας πω. Άνθρωποι που δεν το περιμέναμε, έχουν την ακούνη, μπορεί να μας δείτε λίγο. Να συμπληρώσουμε, δεν βγαίνουμε, ρε παιδιά. Βλέπουμε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά και περιπτώσεις ηλικιωμένων. Η περίπτωση του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης το περίπτωση είναι ανάπηρο. Τι να πρωτοβγάλει. Μπορεί να πάει να πρωτοβγάλει να δουλέψει. Τι να κάνει. Να πάρει το καροτσάκι και να πάει πού να, να πάρει το παραφύσι που έχει, πού να πάει. Θα σας πω ότι γίνεται, λέμε, έχετε ακρίβεια, έχετε αύξηση, αλλά δεν γίνεται καμία αλλαγή σε αυτά που παίρνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό, ό,τι μπορούμε να μας φέρει, ακροατές, όχι σκύρες. Σε εκείνους κάνουμε κάθε φορά αίτηση και περιμένουμε πώς και πώς, εκείνοι ανταποκρίνονται, εκείνοι.
3: Ταυτόχρονα κουβαλάτε, τι κάνετε? Πατρεφανούρια. Μας ακούει ο Πατρεφανούριος? Νομίζω ταυτόχρονα κουβαλούσα. Κάτι πρέπει να κάνει ταυτόχρονα.
1: Κάτι τέτοιο κουβόταν. Τι να κάνει και εκείνος?
3: Λοιπόν, αν μπορέσουμε να το ξαναβρούμε έτσι για να κλείσουμε φυσιολογικά, αν έχει το χρόνο και αν τεχνικά μπορούμε μέσω του κινητού, αλλιώς να κάνουμε μια έκκληση όποιος μπορεί, αυτά που μας είπε. Έτσι. Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.

Λοιπόν, όσοι θέλετε πληροφορίες μπορείτε και τηλεφωνικά μέσω της Φίβης Κονστόλου, μπορείτε και από το διαδικτύο στην ιστοσελίδα im.gr. Είναι το κεντρικό διαδικτυακό κομμάτι της Ελλάδας. Το im.gr είναι το σελίδα τώρα.

0: γίνονται πιο έντονα. Περί φιλανθρωπίας λοιπόν ο λόγος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Μπάρλα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει και εκείνος από την πλευρά του μέσα από αναγνώσματα του μητερικού.
1: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησε με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη ιστορικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου, ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή

εμείς γινόμαστε εγγυητέ για αυτήν. Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν οι ανάδοχοι της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχό σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν Οδύνα και Οδύνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα, και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης θαυμάζοντας αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου». Όπως βλέπετε φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό, μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά των συνανθρωπών του και φλέγεται η αγάπη του γι' αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι.

και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το ότι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα, χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό ασφαλώς. Οι χριστιανοί έχουμε καθήκον και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακροατές. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι. Ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε καλά.

τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Νευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει: «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε: «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών?» Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει: «Να μη λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας, γράφει: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, προσευξάστο σαν υπέρ αυτού, αλείψαντες αυτόν η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα, και γερή αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθίσεται αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει: «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα, και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40 λειτουργό που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει: «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν: «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην εκκλησία, ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες, με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό, στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν».

Προσεκτικά όλα αυτά, όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί, να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας, με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα, ούτε για εφάμαρτη σχροκέρδια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν για αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που αναβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν. Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε και εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμη, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων, όλοι

θεώντας και με τη θυσία του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν και το Θεό.

0: ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα και για τις δύο ιστορίες που μας είπε από το Μητερικόν. Να θυμίσουμε πριν ολοκληρώσουμε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, γιατί πέρασε ο ραδιοφωνικός χρόνος, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, κυρίως προσευχητικά παρακαλούμε, αλλά και υλικά όποιος μπορεί, ας ενισχύσει ούτως τις μέρες αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται κυρίως για τη φιλοξενία αστέγων στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο, έτσι. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Όπως μας είπε και ο Πάτρης Φανούλος, και το ξέρουμε και εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους αστέγους αυτή τη στιγμή, με αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αυτές τις μέρες βιώνουμε όλοι.
0: 50 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είπε για το δίκλινο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Το απόγευμα να θυμίσουμε ότι θα συνεχίσουμε την μετάδοση της μοναστικής συνάξης μετά τον Εσπερινό, ακριβώς, θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Είναι αφιερωμένη η μοναστική αυτή σύναξη, η φετινή, η πέμπτη κατά σειρά, στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Διραχείου και Πάσης Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο. Μία σύναξη που τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, πρώτα οθός θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά.
1: Τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Αγαπημένοι μας ακροατές, καλό απόγευμα πλέον.
2: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Διαφορά Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με τα 400 κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πριν όμως από αυτό, θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι να κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο Ρούμπιο προχθές την Πέμπτη. Σας ενημερώνω ότι αυτή η εκπομπή γράφεται Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και θα βγει αργότερα στον αέρα. Λοιπόν, είπε, εκτός των άλλων εγκομιαστικών για την αρχαία Ελλάδα, είπε και για την παρακμή της Δύσεως. Και δυστυχώς είμαστε μάρτυρες όλοι εμείς για την παρακμή της Δύσεως, αλλά για την παρακμή της χώρας μας. Υποχωρούν η θρησκεία, η γλώσσα, σε εμάς δηλαδή, η εθνική μας ταυτότητα, η αγάπη προς την πατρίδα. Σήμερα αν αγαπάς την πατρίδα σου, θεωρείς εθνικιστής και θεωρείς και άμα είσαι εναντίον της αντικαταστάσεως του πληθυσμού με ξένους, θεωρείς ξενοφοβικός και ρατσιστής. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά, συγγνώμη, είναι απαράδεκτα. Μας έκαναν κοινή αντίποση το λεκθέν υπό ενός πρώην πρωθυπουργού ότι με ενόχλησε ο εθνικισμός του Ρούμπιο. Δεν είμαστε εθνικιστές, είμαστε πατριώτες. Τα δύο άκρα είναι ο εθνικισμός και ο εθνομηδενισμός. Την πατρίδα σου όμως την αγαπάς και είμαστε έτσι πατριώτες. Το εθνικό συναίσθημα πρέπει να είναι βαθιά ριζωμένο στις ψυχές των Ελλήνων και να αντιστεκόμαστε σε αυτή την επίθεση του Ισλάμ, διότι περί επιθέσεως υβριδικής πρόκειται, και να είμαστε εναντί σε κάθε αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού, μιλάμε για την Ελλάδα, από Ισλαμιστές, οι οποίοι ούτε αφομοιώνονται ούτε αποδέχονται τις αξίες του ελληνοδυτικού πολιτισμού. Και έτσι ο λεγόμενος ελληνοδυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε τέλεια παρακμή. Έχει αρνηθεί τις ρίζες του, διότι τρεις είναι οι ρίζες, οι κολόνες, οι οποίες στηρίζουν τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό, το δυτικό ευρωπαϊκό και τον αμερικανικό, τον ελληνοδυτικό πολιτισμό. Η θρησκεία, ο χριστιανισμός, το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, η Ρωμαϊκή Νομοθεσία και η ελληνική φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη, δημοκρατία κτλ. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, τρεις πόλεις ήσαν αυτές οι οποίες επέδρασαν αποφασιστικά και καθοριστικά στη δημιουργία της ταυτότητας του σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού, γενικά ελληνοδυτικού πολιτισμού. Η Ιερουσαλήμ με τη θρησκεία, η Ρώμη με το Ιμπέριουμ και την νομοθεσία και το δίκαιό της, το γιους, και επίσης και η Αθήνα με τη δημοκρατία, με τη φιλοσοφία, με το θέατρο, τη λογοτεχνία, την ιστορία κτλ. Και εμείς έχουμε βαρθεί κυριολεκτικά

εκθεμελιώσουμε τις ρίζες του πολιτισμού μας, της ίδιας της ψυχής μας. Μη αγαπώντας τη γλώσσα μας, αλλά κακοποιώντας την και μη μαθαίνοντας την επαρκώς, και μη αγαπώντας όσο πρέπει την πατρίδα μας, διότι μας έμαθαν ότι είναι πονίδιστο και ψεκτό πράγμα να αγαπά κανείς την πατρίδα του. Δυστυχώς αυτό είναι πάρα πολύ κακό και πρέπει και εμείς όσο μπορούμε να αντισταθούμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα κείμενα αυτά του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Διαβάζω το 4. Ούτε βρώματα κακά, αλίγα στριμαργία, ουδέ η παιδοποιία, αλλά η πορνεία, ουδέ τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία, ουδέ η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Είδε τούτο ουδέν εν τη σούση κακών, ή μη η παράχρησης, ή της συμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργία. Διαβάζω και τη μετάφραση. Ούτε αβρώματα κακά, αλλά η γαστριμαργία. Δεν οι τροφές κακές, αλλά η γαστριμαργία. Ουδέ η παιδοποιία, αλλά η πορνεία. Ούτε η παιδοποιία είναι κακή, αλλά η πορνεία. Ουδέ τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε τα χρήματα είναι κακό, αλλά εννοείται η φιλοχρηματία. Ουδέ η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Ούτε η δόξα είναι κακό, αλλά η ματαιοδοξία. Είδε τούτο, εάν τα πράγματα έχουν έτσι, ουδέν εν τη σούση κακών, δεν υπάρχει κανένα κακό στα όντα, ή μη η παράκρισης, η οποία ήτι συμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν, παρά μόνο η κακή χρήση αυτών, η οποία συμβαίνει εξαιτίας αδιαφορίας του νου για τη φυσική γεωργία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέγει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Η τροφή δεν είναι κακή. Την έκανε ο Θεός προς σύστασή μας. Αλλά η γαστριμαργία, η λεμαργία, η γαστριμαργία είναι κακό. Ουδέ η παιδοποία, λιπορνία. Ούτε ο γάμος, ο οποίος δεν έχει, επαναλαμβάνω, δεν έχει μοναδικό σκοπό την παιδοποία, αλλά είναι ο βασικός σκοπός του γάμου, είναι η ελοβοήθεια των συζύγων, η αγάπη των συζύγων προς επίτευξη της Θεώσεως, της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου, όχι η παιδοποιία, αλλά και φυσικά και η παιδοποιία, η οποία είναι καρπός της αγάπης των συζύγων, αλλά η πορνεία. Ουδέ τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε τα χρήματα είναι κακό, αλλά η φιλαργυρία. Ουδέ η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Ούτε η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Τη δόξα, φυσικά την έβαλε ο Θεός μέσα μας, αλλά είναι η δόξα παρά του Θεού. Τη δόξα μετέρω, ούτω, λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι πολύ κακό πράγμα, η ματαιοδοξία και η καινοδοξία. Μα εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει κανένα κακό στα όντα, παρά μόνο η κακή χρήση αυτών. Η κακή χρήση δηλαδή των βρωμάτων, η κακή χρήση του γάμου, η κακή χρήση των χρημάτων και η κακή χρήση της δόξας, η οποία είναι απότοκο, συμβαίνει από την αμέλεια του νου, περί την φυσική γεωργία. Προσέξτε, το κακό ξεκινάει από το νου. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δεν υπάρχει αντικειμενικό κακό στα όντα. Το κακό δεν είναι ουσία, δεν είναι πραγματικότης, δεν είναι οντότης, δεν είναι υπόστασης. Είναι παρυπόστασης. Είναι στέρηση του αγαθού και είναι η παράχρηση του κόσμου. Η μη καλή χρήση του κόσμου και των όντων τα οποία μας εδωρήθησαν από το Θεό. Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είμαστε απόλυτοι, ούτε απολυτοποιούμε τον κόσμο όπως κάνει ο σύγχρονος κόσμος, ούτε τον αρνούμεθα. Απλά κάνουμε τη φυσική χρήση του κόσμου

και των εν το κόσμο αγαθών, όπως είναι τα φαγητά, τα βρώματα, οι τροφές, ο γάμος, η φυσική σχέση άνδρα και γυναίκας με σκοπό, όχι αποκλειστικό λέω, την παιδοποιία, τα χρήματα τα οποία μας είναι αναγκαία, όσο μας είναι αναγκαία για την συντήρησή μας και για την διαβίωσή μας, και δεν πρέπει να επιδιώκουμε τον πλούτο, χωρίς βέβαια να θεωρείται κακό το να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αρκετά χρήματα, τόσα όσα μας φτάνουν για μια άνετη και αξιοπρεπή ζωή. Και επίσης δεν είναι κακό η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Η μάταιη δόξα, η ματαιοδοξία, η οποία προέρχεται από τους ανθρώπους και η οποία είναι, όπως είπαμε, μεγάλο κακό. Πώς δύναστε εμείς πιστεύει, εάν την δόξα του ζητείτε, την δεν δόξα των ανθρώπων επιδιώκετε, λέγει ο Χριστός στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πώς μπορείτε εσείς να πιστεύετε στο Θεό, οι οποίοι δεν επιδιώκετε την δόξα παρά του Θεού, αλλά επιδιώκετε τη δόξα από τον κόσμο παρά του κόσμου. Βλέπετε, η καινοδοξία, η μάταιη, το μάταιο κυνήγι της δόξας, η καινοδοξία είναι και αιτία απιστίας τελικά. Όπως φυσικά και η παράκριση όλων των άλλων πραγμάτων. Και ποια είναι η αιτία αυτού, η αμέλεια του νου. Από εκεί ξεκινά όλο το κακό. Το κακό, όπως είπαμε, δεν υπάρχει αντικειμενικά. Δεν είναι αιών. Όσα δημιούργησε ο Θεός είναι καλά λία. Δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι εφεύρημα του διαβόλου. Και φυσικά η παράκριση, η κακή χρήση της ελευθερίας που κάνουμε εμείς τα έλογα όντα. Τα στολισμένα με ελευθερία και νου. Από εκεί ξεπηγάζει το κακό. Είναι το άσπαρτο ζυζάνιο στον αγρό της δημιουργίας, όπως θα πει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης. Ας προχωρήσουμε και στο παρακάτω, στο πέμπτο κεφάλαιο. Το «εν της δαίμωση κακών ταύτα είναι φυσήν ο μακάριος Διονύσιος, θυμών άλογων, άνουν επιθυμίαν, φαντασίαν προπετή. Αλογία δε και άνοια και προπέτεια επ των λογικών στερήσει λόγου και νου και περισκέψεως. Εδε στερήσεις των έξεων νησί δεύτερε. Άρα ούν ειν ότε υπήρχε ναυτής λόγος και νους και περίσκεψης ευλαβής. Είδε τούτο ουδέ οι δαίμονες φύση κακοί, αλλά εκ παραχρήσεως των φυσικών δυνάμεων κακή γεγόναση. Βλέπετε το κεφάλαιο αυτό, θα σας διαβάσω τώρα και τη μετάφραση, επεξηγεί αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ο μακάριος Διονύσιος λέγει ότι το κακό στους δαίμονες είναι θυμός άλογος, ο παράλογος θυμός, άνους επιθυμία, η μη λογική επιθυμία και φαντασία προπαιδεί και περίσκεπτη φαντασία. Αλογία δε και άνοια και προπέτεια, η αλογία, η μορία και απερισκεψία είναι στα λογικά όντα στερήσεις του λόγου, του νου και της περισκέψεως. Αυτές οι στερήσεις έκανε την εμφάνισή τους μετά από τις σέξες. Άρα λοιπόν υπήρχε εποχή κατά την οποία οι δαίμονες είχαν λόγο, λογική δηλαδή, νου και ευλαβή περίσκεψη. Εφόσον το πράγμα έχει ουδέ οι δαίμονες είναι εκ φύσεως κακοί, αλλά έγιναν κακοί εξαιτίας της κακής χρήσεως των φυσικών δυνάμεων. Βλέπετε το βαθύτατο και θεολογικότατο αυτό σχόλιο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Λέει ότι το κακό στους δαίμονες, οι οποίοι είναι εφευρέτες του κακού οι δαίμονες, ο Σατανάς είναι ο εφευρέτης του κακού,
πριν το σατανά και το τάγμα του που εξέπεσε δεν υπήρχε κακό. Είναι ο παράλογος θυμός, ο παράλογος θυμός, θυμός θυμών άλογων, η μη λογική επιθυμία, η άνους επιθυμία και η απροπαιτής φαντασία, η απερίσκεπτη φαντασία. Βλέπετε αυτές οι τρεις δυνάμεις ψυχής, η επιθυμία, ο θυμός, η φαντασία, η αλογία, η έλλειψη, η μορία και η απερισκεψία είναι στα λογικά όντα στερήσεις του λόγου, του νου και της περισκέψεως. Βλέπετε αυτές οι τρεις πρωταρχικές ψυχικές δυνάμεις. Ο νους, ο λόγος και οι περίσκεψεις. Και παραχρήσεις αυτών είναι η κακία. Επαναλαμβάνω, στερήσεις του λόγου. Λόγος θα λέμε, εννοούμε και τη λογική. Το έλογον του ανθρωπίνου όντως, την έλογο ψυχή του ανθρωπίνου όντως, τη λογική ψυχή του ανθρωπίνου όντως, τη λογική συγκρότηση του ανθρωπίνου όντως. Και όχι μόνο το λαλούμενο λόγο, τη γλώσσα δηλαδή, είναι του νου και είναι στερήσεις του λόγου, του νου και της περισκέψεως. Αυτές οι στερήσεις είναι οι στερογενείς των λέξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε εποχή κατά την οποία οι δαίμονες είχαν και λόγο, νου και βλαβή περίσκεψη πρώτης πτώσεως αυτών. Και έτσι μπορούμε να πούμε ούτε οι δαίμονες είναι εκ της φύσεως κακοί. Τίποτα κακό δεν έκανε ο Θεός στον κόσμο και ο Σατανάς όταν πλάστηκε ως πυρίλαμπρος, ως αιωσφόρος που φέρει την αυγή, δηλαδή ως γεμάτος φως άγγελος. Η πτώση του πια ήταν η υπερηφάνεια. Θέλησε να στήσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και αυτό είχε συνέπεια την πτώση του και συμπαρέστηρε και το τάγμα του. Λέγεται μάλιστα ότι συμπαρέστηρε όλες τις αγγελικές δυνάμεις στην πτώση, εάν δεν επενέμενε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και έλεγε «στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Έτσι είπε τη φράση αυτή και συνεκράτησε από την πτώση τις ουράνιες δυνάμεις. Αλλά έπεσε ο σφόρος και το τάγμα του. Αλλά και ο σφόρος δεν είναι φύση κακός. Δεν τον έπλασε ο Θεός κακόν. Ο Θεός δεν έπλασε το κακό ουδόλως. Τίποτα δεν είναι κακό. Και ο Σατανάς όταν προπλάστηκε ήταν αγαθός λίαν. Καλός λίαν. Γι' αυτό και λέγει και ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης ότι ακόμη και ο Σατανάς δεν στερείται κάποιας αγαθής μοίρας, κάποιας αχθήνας αγαθής, με το να έχει, να έχει αρχικά δημιουργηθεί ως φύση καλός και με τον διατηρείται στην ύπαρξη. Ενώ φυσικά η παλινδρόμησή του είναι η αλογία, το μηδέν και το μηδέν. Και αυτά και αυτή η πτώση του διαβόλου προέρχεται από την παράκριση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Θυμάμαι που έλεγε ένας σύγχρονος αγιασμένος γέροντας, ο πατήρ Νικόλαος Άγγος, ή αγιασμένος γέροντας, όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά ξέραμε ότι ήταν αγιασμένος, έλεγε χαρακτηριστικά το κακό δεν υπάρχει, λέει, απλά είναι μια σύλληψη του μυαλού, το μυαλό το συλλαμβάνει και το δημιουργεί και το φέρει σε πράξη και ουκέστη η μία το πράτεστε και δεν έχει ύπαρξη η αμαρτία παρά μόνο τον καιρό που πράτεται. Ουκέστη η μη εν το πράτεστε και παυγωμένης εις πράξεως πάβεται και η αμαρτία. Και όταν πάβεται η πράξη, πάβεται να γίνεται η πράξη, πάβει και η αμαρτία. Βέβαια μπορούμε να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο σύγχρονος κινηματογράφος
το βίντεο και όλες οι κατακτήσεις σύγχρονης τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να διαιωνίζουν το κακό. Προσέξτε, είναι μια κακή χρήση όταν γίνεται της τεχνολογίας, η οποία βέβαια δεν είναι κακή καθεαυτήν, το λέμε, αλλά είναι κακή χρήση της. Η αμαρτία, κοιτάξτε να δείτε, μένω λίγο περισσότερο σε αυτό, η ανομία δηλαδή. Φέρνει το εξής παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι στην κατηγορία της ποιήσεως, της πράξεως δηλαδή, έχουμε δύο ειδών. Αυτό που κάνουμε να μένει και μετά την πράξη. Παραδείγματος χάρη

0: όταν πάβουμε να το πράττουμε, ήταν ένα λοιπόν είδος πράξεως, αυτοποίησεως. Ένα δεύτερο είδος πράξεων είναι η κατασκευαστική, η μουσική. Τότε δεν είχαν βέβαια να την απαθανατήσουν τα σύγχρονα μέσα. Όσο έπαιζε ο αυλός, υπήρχε η μουσική. Όταν πάβει να παίξει η αυλητρίδα και ο ασκών των αυλών, ο έχων των αυλών, πάβει να και η μουσική. Αυτό λέει είναι και αμαρτία. Το δεύτερο, δεν υπήρχε τότε, λέμε, επαναλαμβάνουμε, η δυνατότητα τεχνολογικής διαιωνήσεως της μουσικής και γενικά όλου των αγαθών των πολιτισμικών. Και αυτό είναι μεγάλο δώρο του Θεού για μας με την τεχνολογία. Όμως μπορούμε να κάνουμε και κακή χρήση της τεχνολογίας και να διαιωνίσουμε το κακό. Όπως όταν προβάλλουμε πορνογραφικές ταινίες, άσεμνες ταινίες, όπως τα μεταβάλλουμε σκηνές βίας και εγκλήματος και γενικά όταν προβάλλεται και διαφημίζεται και παίζεται το κακό, με το οποίο εξοικειώνεται η ψυχή στο κακό. Λοιπόν, πάμε και στο έκτο κεφάλαιο. Τα μεν των παθών ακολασίας, τα δε μίσους, τα δε και ακολασίας και μίσους εισιπητικά. Άλλα από τα πάθη δημιουργούν την ακολασία, άλλα το μίσος και άλλα την ακολασία και το μίσος. Την ακολασία την δημιουργούν η γαστριμαργία και η πορνεία, πάθη του επιθυμητικού. Το μίσος δημιουργείται από την παράκριση του θυμικού μέρους ψυχής και περιεκτική αρετή σε αυτό είναι η αγάπη, όπως και του επιθυμητικού η εγκράτεια. Βλέπετε, το παθητικό μέρος ψυχής που είναι το επιθυμητικό και το θυμικό έχουν ως κύρια λασίμικο το μίσος, την κακία, την μνησικακία, η αμνησικακία, η πραότης στο θυμικό, η ελεημοσύνη εννοείται και στο επιθυμητικό είναι η αγνότητα, η εγκράτεια, η νηστεία και τα λοιπά. Έτσι, βλέπετε πάλι εδώ επαναλαμβάνει αυτά, ότι τα πάθη άλλα είναι απότοκα, άλλα δημιουργούν την ακολασία και άλλα το μίσος. Και άλλα το μίσος και την ακολασία μαζί. Και όταν είναι σκοτισμένο το παθητικό μέρος ψυχής, σκοτισμένο είναι και το λογιστικό. Εάν καθαρεύει το παθητικό μέρος ψυχής, τότε καθαρίνει και η σκέψη, ο λογισμός, το λογιστικό μέρος ψυχής. Αυτό που λέγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι το μεγαλύτερο κακό είναι αυτό που έχουν μερικοί χαλασμένο λογισμό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο, να έχει χαλασμένη σκέψη. Αυτό προέρχεται από την ακολασία και το μίσος. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα.

0: περίτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος και δημοσιογράφος Βίκη Φλέσα με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μεταδίδει σήμερα και αύριο σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη αφιερωμένη στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή

0: Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός απόψε στις 7.30 θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις ενωρίαν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βιωματάρισσας και στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα Νέοι και Ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη. Σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία. Προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερόληψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων με θέμα «Όντως σοβερότατον το του θανάτου μυστήριον». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Ανωπατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση των Αγίων. Σήμερα Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων, στις 7.30 το βράδυ το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης για τους παιδομάρτυρες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας στις 5.30 το απόγευμα και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Σήμερα Τετάρτη στο παρεκκλήσιο τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού αύριο 5 στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίου στις 6.30. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο 5 στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Προφήτη Ηλία Χαλκίδας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Λογκίνου του Εκατόνταρχου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στη συνέχεια θα ψαλεί μέγας αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του Ιερού Λειψάνου στο ναό θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες. Όρθρος Θεία Λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο ναού 210-801-309. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή, ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα». Η τιμία κάρα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων κάτω Πατησίων από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί όπου θα γίνει υποδοχή έως τις 28 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Κάθε ημέρα στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Την Κυριακή μετά την υποδοχή στις 11 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Μεγαλομάρτυρο Θεόδωρο. Το απόγευμα απόγευμα στις 6 θα τελεστεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τηλέφωνο ναού 210-83-15-506. Ιερό λείψανο του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, εκ της Ιεράς Μονής Παναχράντου της νήσου Άνδρου, θα τέθει σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Νέας Περάμου. Η υποδοχή θα γίνει αύριο 5 στις 6 το απόγευμα και το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στο ναό από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίφη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, του Διευθυντή του Ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, με τίτλο «Η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου». Για αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα και θα ρίξουμε μια ματιά στο περιεχόμενό του. Εμπεριέχει και τη Θεία Λειτουργία του Γρηγορίου του Θεολόγου, που πιθανολογώ θα είναι άγνωστη στους περισσότερους από μας. Υπάρχει όμως, έχει μια ιδιαιτερότητα, το ότι η αναφορά στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου γίνεται στον Υιό και όχι στον Πατέρα. Θα δούμε λοιπόν λίγο τη θεολογία γενικά για τη Θεία Λειτουργία και σας προτείνουμε να το πάρετε, φίλοι ακροατές, το βιβλίο αυτό, εκδόσεις Γρηγόρη, 210-36-37-011. Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου, μία ιδιαιτέρως καλέσθητη έκδοση. Δούμε από το δεύτερο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Θεολογία», τη θεολογία της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το κυριότερο έργο που έχουμε να κάνουμε ως χριστιανοί, φίλοι ακροατές, είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, η οποία προφανώς γίνεται υπό προϋποθέσεις, με την έννοια ότι πρέπει να λειτουργούν αυτές οι προϋποθέσεις κάποιες για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά και να κοινωνούμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο τη θεολογία της λειτουργίας, είτε του Ιερού Χρυσοστόμου, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, είτε τώρα εδώ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, όποτε σπανίως θελείται, στην Μητρόπολη μας θελείται μία φορά το χρόνο. Και η θεολογία θα μας βοηθήσει να συμμετέχουμε πιο ενεργά στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία δεν πάμε για να προσευχηθούμε για τα ατομικά μας ζητήματα. Αυτό το κάνουμε στο σπίτι μας ή στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί πάμε να προσευχηθούμε όλοι μαζί και την προσευχή μας την απευθύνουμε στον Πατέρα με επικεφαλής τον Χριστό. Δηλαδή η προσευχή δική μας γίνεται προσευχή του Χριστού και την απευθύνουμε όλοι μαζί με κεφαλή όμως τον Χριστό στον Θεό Πατέρα. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά ως προς την αξία της προσευχής αυτής και η προσφορά όλης της ζωής μας, αυτό είναι περίπου η αναφορά. Αν οφέρω, προσφέρω στο Θεό, η προσφορά όλης της ζωής μας, όχι μόνο της ατομικής αλλά όλων μαζί στον Θεό Πατέρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν τα ξέρουμε αυτά, απλά πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, νομίζουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας και έστω και έτσι καλύτερο είναι να πάμε εκκλησία παρά να κοιμόμαστε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και δύο πράγματα. Είναι εντελώς απαραίτητο, είναι καθήκον, και για να ξέρουμε πρέπει είτε να ακούμε είτε να διαβάζουμε σχετικά. Λοιπόν, η θεολογία της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η μοναδικότητα λοιπόν και σπουδαιότητα συνάμα της Γρηγορίου Θείας Ευχαριστίας, όπως τονίστηκε εξ αρχής, έγκυται στο γεγονός ότι όλες οι ευχές και οι δεήσεις αναπέμπονται όχι στο Θεό Πατέρα ως ήθιστε, αλλά στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτό καθιστά αναγκαίο να εξεταστεί όχι μόνο από ιστορικής ή και από φιλολογικής επόψεως, αλλά και από θεολογικής, προκειμένου να καταδειχθεί η ορθοδοξία και η ορθότητα της εν λόγω λειτουργικής αναφοράς. Αναπέμποντας λοιπόν λειτουργική αναφορά στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό δηλαδή, ορθών ή στρεβλών. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, δεν δοκίμασε μόνον την επισφάλεια της κυρογράφου παραδόσεως και το ενδεχόμενο της ιστορικής λήθης, αλλά γνωρίζει ακόμη και σήμερα την καχυποψία ορισμένων θεολόγων. Σύγχρονοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι καλώς η Θεία αυτή λειτουργία ξέπεσε μέσα στη λήθη του χρόνου και αντιτείνουν ότι θεολογικός είναι μεμπτή και αντορθόδοξη, διότι περιέχει ορισμένες φράσεις μονοφυσιτικής θεολογικής διατυπώσεως και συνεπώς πρόκειται περί αιρετικής αναφοράς, και δεύτερον διότι η αναφορά της απευθύνεται στο Θεό Λόγο και όχι στο Θεό Πατέρα, ο οποίος είναι η αιτία της Αγίας Τριάδος, αλλά και το πρωταρχικό αίτιο της δημιουργίας και αναδημιουργίας της ανθρωπότητος, καθώς αυτός ευδοκεί και εργάζεται δι' Υιού εν Αγίω Πνεύματι τη σωτηρία απάντων. Ως προς την πρώτη ένσταση, οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι επειδή η εν λόγω αναφορά χρησιμοποιείται πανηγυρικώς από τη μονοφυσιτική Κοπτική Εκκλησία κατά τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, είναι επόμενο να έχει παραποιηθεί το πρωτότυπο κείμενο, ώστε να εκφράσει την κακόδοξη διδασκαλία του μονοφυσιτισμού της Εκκλησίας αυτής. Το ότι πρόκειται περί στρεβλώσεως του πρωτοτύπου εύκολα τεκμέρεται, διότι όταν παραληφθούν οι ολιγοστές αυτές διατυπώσεις, δεν διαταράσσεται επουδενή η λυπή ορθόδοξη έκφραση περί των δύο φύσεων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην παρούσα έκδοση παρέλκει να πούμε ότι οι ερδικές αυτές φράσεις έχουν αφαιρεθεί. Ως προς τη δεύτερη ένσταση, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η γραφίδα του Αγίου Γρηγορίου κινείται ώστε να κατατροποθούν οι αιρέσεις του αριανισμού και του ημιαριανισμού, οι οποίες ανθούσαν επί των ημερών του. Υπενθυμίζουμε ότι και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, σύγχρονοι του Αγίου Γρηγορίου, συνέγραψαν λειτουργικές αναφορές, προκειμένου με τις ευχές αυτές να κατατροποθεί η αίρεση και να κατησχίσει η Ορθοδοξία. Κλασικά παραδείγματα αποτελούν η πασίγνωστη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, του Ουρανοφάντορος, και η λατινόφωνη Θεία Λειτουργία του Αγίου Αμβροσίου, Αρχιεπισκόπου Μηδιολάνων, του Ομολογητού. Συγγράφοντας ο Άγιος Γρηγόριος τη λειτουργική αυτή αναφορά, στοιχεί στην Αλεξανδρινή λειτουργική παράδοση της Θείας Λειτουργίας του Αποστόλου Μάρκου, διανθίζοντας την με την καπαδοκική θεολογική ορολογία. Πρωτοτυπώντας ποιητικός ο Άγιος Γρηγόριος, απευθύνεται λειτουργικός με ευχές προς τον Λόγον, τονίζοντας εμφαντικός ότι αφενός ο Λόγος είναι Θεός και όχι κτίσμα, αφετέρου ότι ο Χριστός είναι αληθής θεάνθρωπος. Ως εκ τούτου, μαζί με τους δύο συγχρόνους του, ο Άγιος Γρηγόριος συνθέτει νέα λειτουργική αναφορά, απευθυνωμένη πρωτίστως στο Θεό Λόγο, στον Υιό, έτσι, ο οποίος ανέλαβε το έργο της δημιουργίας και αναδημιουργίας του ανθρώπου, κατ' ευδοκίαν του Θεού Πατρός. Αισθανόμενος θείο έρωτα ο Άγιος, λόγω της κενώσεως αυτής του Υιού του Θεού προς σωτηρίαν του ανθρώπου, αναπέμπει προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εξυπακούεται μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την οφειλόμενη δοξολογία και ευχαριστία. Αφήνει τον κάλαμο της γραφής να χαράξει ποιητικό το τρόπο τα αισθήματα της πνευματικής του καρδιάς. Περί της θεολογικής ορθότητος ή μη του μοναδικού αυτού εγχειρήματος στη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ένα θεολογικό λιθαράκι στη συζήτηση εισφέρει ο μακαριστός Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, ο οποίος σε ομιλία του με τίτλο «Η ευχαριστιακή θυσία, ποιος προσφέρει τι σε ποιον», διευκρινίζει ορθοδόξος το όλον της ουσίας της λειτουργικής πράξεως, δηλαδή την έννοια της θυσίας κατά τη Θεία Ευχαριστία. Η ευχαριστιακή θυσία, ποιος προσφέρει τι σε ποιον. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Το γενικό θέμα του συνεδρίου μας είναι ευχαριστία και χριστιανική ενότητα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αρχίσω με μία προσευχή υπέρ της ενότητας από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μία προσευχή που λέγεται αμέσως μετά από το τριπλό αμήν κατά την επίκληση «Ημάς δε πάντας, τους εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας, ενώσες αλλήλεις, εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν». Ας σκεφτούμε περισσότερο επισταμένα τη Θεία Ευχαριστία ως προσφορά, ως θυσία, φίλοι ακροατές. Η θυσιαστική γλώσσα διαποτίζει το κείμενο της Βυζαντινής Λειτουργίας. Ξέρουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, η οποία προσφέρεται στον Θεό Πατέρα από όλους εμάς και από τον Υιό προφανώς προς συγχώρηση των αμαρτιών μας. Παλιότερα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ξέρετε σίγουρα, οι άνθρωποι της αρχαίας Εκκλησίας, προ Χριστού δηλαδή, προσέφεραν θυσίες στο Θεό, ένα ζώο, και έτσι πίστευαν ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Αυτό ήταν μια προτύπωση της θυσίας του Χριστού. Η μοναδική και αληθινή θυσία που προσφέρεται στο Θεό είναι αυτή του Χριστού και γι' αυτό συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συνεχίζω. Η Θεία Ευχαριστία ως θυσία. Ήδη ακούμε τον όρο θυσία κατά την προπαρασκευαστική ακολουθία της προσκομιδής. Καθώς προσκομίζεται ο αμνός, ο ιερέας λέγει «Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και θύεται ο αμνός του Θεού». Επίσης, κατά τη μεγάλη είσοδο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, στον ύμνο που χρησιμοποιούμε το Μέγα Σάββατο, ψάλουμε. Ο γαρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, Χριστός ο Θεός, προσέρχεται σφαγιαστήνε. Κατά τη μεγάλη είσοδο της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων λέμε «Ιδού θυσία μυστική, τετελειωμένη δωρηφορείται». Η τέλεση κατά το κείμενο της λειτουργίας περιγράφεται ως θυσία ενέσεως, πνευματική θυσία, λογική λατρεία, ανέμακτος θυσία, μία θυσία χωρίς να χυθεί αίμα. Στο κλασικό του υπόμνημα στη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Ιδίως δε τον ιερέα προς το τελέσε την θυσίαν, οπερεστή της μυσταγωγίας το έργον». Τι δηλώνεται λοιπόν με αυτή τη διαρκώς παρούσα γλώσσα περί θυσίας? Ας αρχίσουμε, φίλοι ακροατές, με το να σκεφτούμε τρεις φράσεις της λειτουργίας. Καιρός, του ποιήσε το Κυρίο. Πρώτον, οι λέξεις του διακόνου προς τον ιερέα. Πρώτης εναρκτήριας ευλογίας. Καιρός, του ποιήσε το Κυρίο. Η φράση αυτή μπορεί να μεταφραστεί με περισσότερους του ενός τρόπους. Σε μετάφραση της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορούσε στη Νέα Υόρκη, η οποία κυκλοφορήθηκε το έτος 1967, αποδίδεται η φράση ως εξής: «Είναι καιρός να αρχίσει η διακονία μας προς τον Κύριο». Η απόδοση που θα προτιμούσα είναι αυτή: «Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος». Πράγματι, η φράση είναι ηλυμένη από τον Ψαλμό 119 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, στίχος 126-118 κατά τα άλλα. Οι περισσότεροι μεταφραστές της βίβλου αποδίδουν αυτό τον ψαλμικό στίχο με τον τρόπο που πρότεινα. «Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος». Η πρώτη απόδοση, «Είναι καιρός να αρχίσει η διακονία μας προς τον Κύριο», είναι πιθανή. Αλλά η δεύτερη απόδοση, «Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος», είναι ασυγκρίτως πλουσιότερη. Αυτό που μαθαίνουμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, από αυτή τη φράση είναι σαφώς ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως δική μας δράση αλλά του Χριστού. Ο αληθής ιερουργός σε κάθε λειτουργία είναι ο μοναδικός αρχιερεύς, ο Χριστός ο ίδιος, παρόν ανάμεσά μας αοράτος, αλλά με πραγματική αποτελεσματικότητα και αμεσότητα. Αυτό ακριβώς το σημείο, ότι ο αληθής ιερουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο Χριστός, μας παρέχει το ζωτική σημασίας στοιχείο της φύσεως της λειτουργίας ως θυσίας. Ο Χριστός είναι ο αληθής λειτουργός, όπως ομολογούν οι κληρικοί μεταξύ τους όταν ανταλλάσσουν τον ασπασμό της ειρηνής πρώτου συμβόλου της πίστεως. Ο Χριστός εν το μέσο ημών εστί. Απορώ γιατί εξίσου δεν ανταλλάσσεται ο ασπασμός της ειρήνης μεταξύ των πιστών. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μου. Συνεπώς, ιδού το πραγματικό κλειδί επιλύσεως του ζητήματος περί της λειτουργίας ως προσφοράς ή θυσίας. Ο Χριστός είναι ο λειτουργός. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει, ο δε ιερεύς την εαυτού δανείζει γλώταν και την εαυτού παρέχει χείρα. Τώρα, η δεύτερη φράση από την ευχή του χερουβικού ύμνου πρώτης μεγάλης εισόδου. Ο ιερεύς απευθύνεται στο Χριστό. Σίγαρη ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτή η φράση έχει μια αρχαία ιστορία. Οι πρώτες λέξεις, ο προσφέρον και προσφερόμενος, προέρχονται από ομιλία του Θεοφίλου Αλεξανδρίας, 5ος αιώνας, εκοιμηθεί δηλαδή το 412, η οποία εκφωνήθηκε Μεγάλη Πέμπτη κατά κρίβιαν την 29η Μαρτίου του έτους 400 μετά Χριστόν. Συχνά οι λέξεις αυτές αποδίδονται στον ανιψιό του Θεοφίλου, τον Άγιο Κύριλο Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, αλλά στην πραγματικότητα πρώτος τις χρησιμοποίησε ο θείος του. Οι λέξεις ανεβρίσκονται για πρώτη φορά στη Θεία Λειτουργία περίπου στα 800 μετά Χριστόν, αλλά υπό την αυτήν μορφή από τον 12ο αιώνα και εξής. Βεβαίως, αυτή η ευχή πρώτης μεγάλης εισόδου δεν λεγόταν εις επίκον του λαού, δεν την άκουγε δηλαδή ο λαός. Ήταν πάντοτε μια μυστική ευχή του λειτουργού. Ως φράση «ο προσφέρον και ο προσφερόμενος», όπως και στην πρώτη φράση «καιρός του ποιήσε το Κυρίο», δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται ο Χριστός ως ο αληθής ιερουργός, ο αληθής λειτουργός. Αυτός είναι και τα δύο, και αυτός που προσφέρει και η προσφορά. Εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε την απάντηση του ερωτήματος. Ποιος προσφέρει τι? Η απάντηση είναι «ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του». Ακολούθως, μία τρίτη φράση ακριβώς πρώτης επικλήσεως. Ο λειτουργός λέγει, καθώς ο διάκονος κατά τη ρωσική τάξη ανυψώνει τα τίμια δώρα, τα σα εκ των σών συ προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα. Η καταγωγή αυτής της φράσεως είναι ακόμη αρχαιότερη από τη δεύτερη φράση, δηλαδή ο προσφέρον και προσφερόμενος. Η παρούσα φθάνει μέχρι τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος γράφοντας τον 2ο αιώνα αναφέρει «προσφέρομεν δε αυτό», δηλαδή στο Θεό, «τα ίδια». Υπάρχει όμως και παλαιότερη αγιογραφική παραπομπή. Στο βιβλίο Α Παραλυπωμένων, κεφάλαιο 29, στίχος 14. «Σα τα πάντα και εκ των σών δεδοκαμένση». Πάλι δεν πρόκειται για μια εύκολη φράση προς μετάφραση. Κατά πρώτον, παρατηρήσατε ότι η ορθή γραφή είναι η μετοχή προσφέροντες, όχι το κυρίως ρήμα προσφέρομεν. Τη γραφή προσφέροντες προκρίνει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στην κριτική έκδοση της ελληνικής λειτουργίας. Πράγματι, πρόκειται περί της γραφής, την οποία υιοθετήσαμε στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, κατά τη μετάφραση που εξεδώσαμε το 1995. Όταν τα ιερατικά λόγια εκφέρονται σε μετοχική σύνταξη προσφέροντες, όχι σε ρηματική διατύπωση προσφέρομεν, αυτό δείχνει ότι τα λόγια του λειτουργού οδηγούν απευθείας στην απόκριση του λαού. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν. Αυτά τα δύο, η εκφώνηση του ιερέως και η απόκριση του λαού, αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Άλλο ένα σημείο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι το τελευταίο μέρος της φράσεως είναι ουδέτερο, κατά πάντα και δια πάντα, αφού μπορείτε να μεταφράσετε τις προθέσεις κατά ποικίλο τρόπο. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι προσφέρουμε όχι μόνο για όλους τους ανθρώπους, αλλά για όλα τα όντα. Εάν πούμε απλώς ότι προσφέρουμε για όλους, η προφανή σημασία είναι για όλους τους ανθρώπους. Συνεπώς, ρίψο κινδυνεύουμε. Ας πούμε καλύτερα, για όλα τα όντα. Αυτό που λέγεται εδώ είναι ότι η ευχαριστιακή προσφορά είναι μια κοσμολογική συμπαντική προσφορά. Ολόκληρη η δημιουργία κτίση εμπεριέχεται. Αυτό έχει σημαντική οικολογική αξία. Εκφέροντας αυτή τη φράση, επεκτείνουμε την ευθύνη μας επί του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα φλέγον θέμα στην εποχή μας. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτή τη φράση, προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, αρχίζουμε την αναφορά προς το Θεό με έναν ύμνο υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ποιος προσφέρει τι σε ποιον? Ως εκ τούτου, φίλοι ακροατές, θυμίζω ότι διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, διευθυντή του ραδιοφώνου μας, με τίτλο «Η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου», από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Μετά την εξέταση λοιπόν των τριών φράσεων κλειδιών, ας προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα «Ποιος προσφέρει τι σε ποιον?». Πρώτη απάντηση μπορεί να είναι «Εμείς προσφέρουμε, κλήρος και λαός μαζί». Αυτό είναι σαφές από την τρίτη φράση «Προσφέρομεν τα σα εκ των σών». Η ευχαριστιακή προσφορά με την πλέον εξωστρεφή και σαφή σημασία ως δική μας προσφορά. Τι προσφέρουμε? Εδώ ας επανεξετάσουμε μια προηγούμενη απάντηση, γιατί τίποτα δεν είναι απλό. Πρώτον, προσφέρουμε άρτο και ίνο. Ας παρατηρήσουμε ότι αναπέμποντας αυτή την προσφορά, εκφράζουμε τη δική μας ανθρώπινη δημιουργικότητα. Φέρνουμε προς το Θεό όχι μόνο σπόρους σιταριού αλλά ψωμί. Όχι μόνο τσαμπιά σταφυλιού αλλά κρασί. Αυτό που προσφέρουμε στο Θεό είναι τα δώρα της γης. Όχι στην αρχική τους κατάσταση αλλά κατεργασμένα από τα ανθρώπινα χέρια. Σκέφτηκα το νόημα αυτόν όταν μερικά χρόνια νωρίτερα επιστρέφοντας από τη Γαλλία αγόρασα ένα λικέρ φτιαγμένο από καρπούς και το αγόρασα διότι είχε μία εικόνα σκίουρου πάνω στην επιγραφή. Μου αρέσουν οι σκίουροι, κυρίως οι κοκκινόχρωμοι. Σκέφτηκα επ' αυτόν, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, κοιτάζοντας την φιάλη αργότερα. Σκεπτόμουν επί χρόνια ότι οι σκίουροι συλλέγουν καρπούς. Κουβαλούν τους καρπούς. Ξεχνούν που τους έθαψαν και γι' αυτό διαπληκτίζονται με άλλους σκίουρους για το ποιος καρπός ανήκει σε ποιον. Όλες αυτές οι ενέργειες μοιάζουν πολύ με ανθρώπινες. Αλλά αυτό που δεν κάνουν οι σκίουροι είναι το να παρασκευάζουν λικέρ από καρπούς. Μόνο οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνουν καρπούς από τη φυσική τους κατάσταση σε λικέρ. Στην πραγματικότητα, το λικέρ δεν ήταν νόστιμο. Θα προτιμούσα βεβαίως τους καρπούς στην αρχική τους κατάσταση. Αυτό δηλώνει ότι στην μεταπτωτική κατάσταση έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα αντί καλύτερα. Συνεπώς, τα ζώα ζουν μέσα στον κόσμο και δοξολογούν το Θεό όντας τα ίδια αυτό που είναι. Αλλά ο άνθρωπος, δείτε εδώ μια κέρια διαφορά μεταξύ των ανθρώπων, φιλιακροτές και των ζώων, ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού έχει το χάρισμα της αυτογνωσίας και της αυτοσυνειδησίας. Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τροποποιήσουμε και να μετασχηματίσουμε την κτήση. Μπορούμε να την αντιπροσφέρουμε στον κτίστη μεταμορφωμένη. Μπορούμε να την αντιπροσφέρουμε συνειδητά, με κατάλληλη δέηση και ευχαριστία. Τα ζώα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ίσως και να πληρούν τις προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε τόσο οξία διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Τα ζώα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Οι μέλισσες μπορούν να παρασκευάσουν μέλι. Οι κάστορες χτίζουν τυχεία. Όντως, τα λειτουργικά κείμενα υπονοούν ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Αληθές ότι οι άνθρωποι μέσω της δυνατότητας της αυτοσυνειδησίας έχουν την ικανότητα να μετασχηματίσουν την κτήση με έναν πιο έξυπνο και περίπλοκο τρόπο από ότι τα ζώα. Ως εκ τούτου, μέσα στη Θεία Λειτουργία εκφράζουμε την ανθρώπινη κλίση να δράσουμε ως ιερείς της κτήσεως. Δίνουμε στην κτήση φωνή, την καθιστούμε εύλαλη να υμνολογήσει το Θεό. Αυτό διατυπώνεται εξαιρετικά από το Λεόντιο Επίσκοπο Κύπρου, έκτος 7ος αιώνας, ο οποίος γράφει «Καγώ, εννοείται ο χριστιανός, δι ουρανού και γης και θαλάσσης, και ξύλων και λίθων και λιψάνων και ναών και σταυρού και διαγγέλων και ανθρώπων και διαπάσης κτήσεως ορατίστε και αοράτου, το πάντον δημιουργώ και δεσπότη και ποιητή μόνο την προσκύνησιν και το σέβας προσάγω». Ουγάρ διε αυτής αμέσως η κτήση στο ποιητή προσκυνή, αλλά διε μου οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Διε μου προσκυνή Θεόν η σελήνη. Διε μου δοξάζει Θεόν τα άστρα. Διε μου ύδατα, όμβρη, δρόση, παράβολε στο Δανίλ την οδή των τριών παιδών, Ιουδαίοι και πάσα κτήσεις, διε μου προσκυνή και δοξάζει τον Θεόν. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ο ουσιαστικός σύνδεσμος ανάμεσα στη μεγάλη αλυσίδα των όντων. Εμείς δίνουμε στην κτήση φωνή. Εμείς αντιπροσφέρουμε τον κόσμο στο Θεό. Αυτό το κάνουμε κυρίως στην ευχαριστία. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι ακροατές, προσφέρουμε άρτο και ίνο. Όμως, καθώς έλεγα, δεν αφορά μόνο στο κρασί και το ψωμί. πολύ ευρύτερα στη σχέση μας πρόσωπον προς πρόσωπον με τον κόσμο ως σύνολο.

0: θέλουμε να επεκτείνουμε την πρώτη μας απάντηση. Δεν προσφέρουμε μόνον άρτο και ίνο, αλλά δεύτερον προσφέρουμε ολόκληρη τη δημιουργία μέσα από όλα τα όντα και για όλα τα όντα, κατά πάντα και δια πάντα. Συνεπώς, το ψωμί και το κρασί συμβολίζουν ολόκληρη την τάξη της δημιουργίας, την οποία αντιπροσφέρουμε στο Θεό μέσα στη λειτουργία. Η ευχαριστιακή μας προσφορά είναι η αντίστοιχη στην Καινή Διαθήκη προσφορά των πρώτων καρπών της Παλαιάς Διαθήκης. Προσφέροντας πρωτογεννήματα, ο Εβραίος θρησκεύων επεκαλείτο να κατέλθει η ευλογία του Θεού επάνω σε όλη τη σοδειά. Στην ευχαριστία, προσφέροντας στο Θεό ψωμί και κρασί, επικαλούμεθα την ευλογία του Θεού επάνω σε ολόκληρη την κτήση. Αυτό το σημείο τονίζεται αρκούντος από τον Άγιο Ειρηναίο. Τώρα όμως, οφείλουμε να δώσουμε και μία τρίτη απάντηση. Προσφέρουμε άρτο και ίνο. Προσφέρουμε ολόκληρη την κτήση. Όμως, κατά τρίτον, προσφέρουμε τον εαυτό μας. Δεν προσφέρουμε μόνον αυτό που έχουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Εμείς είμαστε μέρος της ευχαριστιακής προσφοράς. Αυτό ήδη τονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Στον 40ο Ψαλμό, ο οποίος αναφέρεται και στην προς Εβραίους επιστολή. Θυσίαν και προσφοράν ούτε η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομη, ολοκαύτωμα και περί αμαρτίας ούκ ευδόκη σας, τότε είπον ιδού οίκο, του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Αυτή είναι η προσφορά που ο Θεός θέλει από μας. Το θέλημά σου εννοούμε το θέλημα του Θεού, έτσι. Αυτή είναι η προσφορά που ο Θεός θέλει από εμάς ή δυνατόν από όλους. Θα έπρεπε να προσφέρουμε τον εαυτό μας, ψυχήτε και σώματι, ως ζωντανή θυσία προς Αυτόν. Αυτό είναι η κατεξοχήν έννοια της ευχαριστιακής προσφοράς. Κατά τους λόγους του Αγίου Αυγουστίνου, σε κάθε πράγμα που προσφέρει η Εκκλησία, αυτή η ίδια προσφέρεται. Είναι το μυστήριο του εαυτού σας που λαμβάνετε. Ιδού είστε επί της τραπέζης, ιδού είστε μέσα στο ποτήριο, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου εκπληρώνονται στη λειτουργία κυρίως μετά τη μετάληψη του λαού, όταν οι μερίδες του Δισκαρίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους ζώντες και τους κεκοιμημένους, τοποθετούνται εντός του ποτηρίου, όταν ο ιερουργός λέγει «Απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δια του τιμίου σου αίματος». Αυτό ακριβώς λέγει και ο Ιερός Αυγουστίνος. «Ιδού είστε μέσα στο ποτήριο». Προσφέρουμε λοιπόν άρτο και ίνο. Προσφέρουμε ολόκληρη τη δημιουργία. Προσφέρουμε τον εαυτό μας. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμη. Τέταρτον, προσφέρουμε τον Χριστό. Όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, προσφέρουμε τον Χριστό, θυσιασμένο πνευματικός για τις αμαρτίες μας. Η προσφορά του εαυτού μας γίνεται αυτοπροσφορά του Χριστού. Παρότι έχουμε πει όλα αυτά, δεν έχουμε πει παρά μόνο τη μισή αλήθεια. Καθώς λέμε ότι εμείς προσφέρουμε, πρέπει να πούμε εξίσου ότι ο Χριστός προσφέρει. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Η δική μας προσφορά έχει αξία μόνο επειδή προσμετράται στη δική του. Αυτό διευκρινίστηκε στην τριπλή μας φράση «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Η δική του πράξη, η δική του προσφορά, παρά η δική μας, συ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο Χριστός είναι και ο θήτης και η θυσία, συνάμα ιερεύς και σφάγιο. Πάλι κατά τους λόγους του Αγίου Αυγουστίνου, αυτός είναι ο ιερεύς, αυτός που προσφέρει, αυτός επίσης η προσφορά. Συνεπία αυτού, κάθε τέλεση της ευχαριστίας είναι ο μυστικός δείπνος. Εφόσον ο Χριστός είναι ο ιερουργός, στη Θεία Λειτουργία εσύ και εγώ είμαστε παρόντες, όπως οι μαθητές στο μυστικό δείπνο. Αυτό είναι ένα μοτίβο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πίστεψε ακόμη και τώρα ότι είναι ο ίδιος δείπνος στον οποίο παρακάθισε ο ίδιος, ο Χριστός δηλαδή, διότι ο ένας, δεν διαφέρει σε τίποτε από τον άλλο. Δεν μπορεί να υποθεί ότι ο ένας έγινε από ανθρώπους ενώ ο άλλος από τον Χριστό, αλλά και οι δύο είναι δικό του έργο. Γι' αυτό, όταν βλέπεις τον ιερέα να δίνει το μυστήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή σε σένα, μην νομίσεις ότι είναι ο ιερέας που το πράττει αυτό, αλλά ότι είναι τα χέρια του Χριστού που απλώνονται σε σένα. Φαίνεται σαφώς, φίλοι ακροατές, στην τρίτη από τις διατυπώσεις μου επί της φράσεως «Δασά εκ των σών», ότι όλα όσα προσφέρουμε προέρχονται από το Θεό και ότι πλην της αυτοπροσφοράς του Χριστού δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο σκέλος της ερωτήσεώς μας «Ποιος προσφέρει τι?». Εμείς προσφέρουμε τον Χριστό, ενώ ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Πώς πρέπει τώρα να απαντήσουμε στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς μας? Σε ποιον προσφέρεται η προσφορά? Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει μια μόνο απλή απάντηση. Μπορούμε να δώσουμε μια τετραπλή απάντηση. Πρώτον, στη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα. Μπορούμε να σκεφτούμε τα λόγια του Χριστού κατά την αρχιερατική του προσευχή στον τελευταίο δείπνο. «Νην δε προσέρχομαι». Αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στον Πατέρα. Αυτή όμως δεν είναι ολοκληρωμένη απάντηση. Δεύτερον, ας θυμηθούμε τη φράση από την ευχή του χερουβικού ύμνου «Συ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος». Ο Χριστός λοιπόν δεν κάμνει μόνον την προσφορά αλλά και τη δέχεται. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι στη λειτουργία ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στον εαυτό του. Αλλά ο Θεός, η Αγία Τριάς, είναι αδιαίρετος. Η ευχαριστιακή προσφορά τελείται όχι μόνον προς τον Πατέρα, ούτε μόνο προς τον Χριστό. Η ευχαριστιακή προσφορά τελείται κατά τρίτον προς ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Αυτή η αλήθεια διακηρύχθηκε κυρίως από τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, συγκληθήσα το Μάιο του 1157 μετά Χριστόν. Αυτή η Σύνοδος, δυστυχώς ελάχιστα γνωστή, είναι η υπέρτατη αυθεντία στην Ορθόδοξη Εκκλησία επί του δόγματος της ευχαριστιακής θυσίας. Η Σύνοδος επισημαίνει ότι ο Θεός ως κεφαλή είναι αδιαίρετος και ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να προσφέρει θυσία στον Πατέρα χωρίς να την προσφέρει συνάμα στον εαυτό του και στο Αγίον Πνεύμα. Η ίδια διδασκαλία βρίσκεται και στη Λατινική Θεία Λειτουργία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την προσευχή «Πρόσδεξε Αγία Τριάς». Η ευχαριστιακή αναφορά απευθύνεται στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, σε ποιον? Στον Πατέρα, στον Χριστό, στην Τριάδα. Όμως υπάρχει και τέταρτη απάντηση. Η προσφορά τελείται για μας. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του σε μας κατά τη Θεία Μετάληψη. Αυτό επίσης τονίζεται πάλι στην προσευχή κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, όπου λέγεται «Σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διεδιδόμενος». Άρα η προσφορά τελείται από τον Χριστό για μας, όχι μόνο από μας προς το Θεό. Θυμάμαι, όταν ήμουν στο σχολείο, ότι ο δάσκαλος της ιστορίας είχε μια αγαπημένη φράση που μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ. Ό,τι συζητούσε συνήθιζε να μας λέγει «Βλέπετε, όλα δένουν μεταξύ τους, όλα». Αυτό συμβαίνει και επί της διδασκαλίας για την ευχαριστία. Θυσία επί του Σταυρού και επί της Τραπέζης. Τώρα θα ήθελα να έρθω σε ένα πρόσθετο ερώτημα πριν να καταλήξω. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ευχαριστιακής θυσίας και της θυσίας επί του Σταυρού? Αν νιώθετε σαστισμένοι με την ποικιλία των απαντήσεων που έχω δώσει έως τώρα, να σας διαβεβαιώσω ότι τα χειρότερα έπονται. Κατά το λόγιο του Αλ Τζόλσον, δεν έχετε ακούσει τίποτε ακόμη, φίλοι. Η βασική απάντηση σε αυτό το τελευταίο ερώτημα έχει, όπως νωρίτερα, απαντηθεί από τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 1157. Περίπου εκείνη την εποχή, στην αυτοκρατορική πόλη, ένας διάκονος ονόματι Σωτήριχος Παντεύγενος, ο οποίος εψηφίστηκε Πατριάρχης Αντιοχίας, εξέφρασε την ακόλουθη άποψη περί της ευχαριστιακής θυσίας. Ο Χριστός έλεγε «πέθανε εφάπαξ», φράση κλειδί που χρησιμοποιείται στις επιστολές προς Ρωμαίους και προς Εβραίους. Ο Χριστός πέθανε άπαξ διαπαντός. Γι' αυτό ο Σωτήριχος ισχυριζόταν ότι η ευχαριστία δεν είναι μια αληθής θυσία, αλλά είναι απλώς η ανάμνηση της θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Η ευχαριστία, συνέχιζε ο Διάκονος, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζει τη θυσία επί του Σταυρού κατά έναν τρόπο φανταστικό ή μάλλον εικονικό. Φανταστικός ή μάλλον εικονικός κατά την ακριβή εκφρασή του. Με αυτά τα λόγια, ο Σωτήριχος Παντεύγενος σαφώς προηγείται της μεταρρυθμίσεως του 16ου αιώνα. Αυτή η θέση καταδικάστηκε και αναθεματίστηκε από τη Σύνοδο του 1157 και ο αναθεματισμός συμπεριλήφθηκε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας εν χρήση κατά την πρώτη Κυριακή των νηστιών Ενιαχού και Ουχία Πανταχού. Περιλαμβάνονται περίπου 60 αναθεματισμοί σε εκείνη την ακολουθία της Εκκλησίας, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει κανένας αναθεματισμός κατά του Φιλιόκβε ή των παπικών αξιώσεων. Αλλά ο δύσμυρος Σωτήριχος Παντεύγενος έλαβε τον αναθεματισμό του χωρίς ποτέ να λάβει το θρόνο της Αντιοχίας. Συνεπώς, το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι: αν αποσκοπείς σε υψηλούς στόχους στην Εκκλησία, μην εμπλακείς ποτέ σε θεωρητικές, θεολογικές συζητήσεις. Αυτό που είπε η Σύνοδος του 1157 στον Σωτήριχο ήταν το εξής. Αναφορικώς με την ευχαριστία, ο όρος ανάμνησης φέρει όχι μία ψηλή, αλλά μία βαθιά έννοια. Ψηλή το πρώτο ή με γιώτα. Μια βαθιά έννοια, λοιπόν, η ευχαριστία δεν είναι απλώς μια θύμηση, μια νοητική υπενθύμηση, μια φανταστική και εικονική αναπαράσταση. Αντιθέτως, η ευχαριστία είναι μια αναβίωση του παρελθόντος, όχι αναπαράσταση με απλή έννοια, αλλά εισάγοντας ένα υφέν με ισχυρή έννοια, μια αληθή ανασύσταση δημιουργημένη στο παρόν για μια ακόμη φορά. Αυτό είπε η Σύνοδος, ότι σημαίνει ανάμνησης, η ενθύμηση γίνεται πραγματικότητα. Όπως ακριβώς διατυπώθηκε κατά τους Αγγλικανο-Ρωμαιοκαθολικούς διαλόγους, ίσως σε ένα από τα καλύτερα εδάφια της αναφοράς τους που αφορά στην ευχαριστιακή θυσία, ανάμνησης είναι να καθίσταται αποτελεσματικό στο παρόν ένα γεγονός του παρελθόντος. Διευκρινίζοντας, προσέθεσαν το εφάπαξ γεγονός της σωτηρίας καθίσταται αποτελεσματικό στο παρόν χάρη στη δράση του Αγίου Πνεύματος. Διασαφηνίζοντας αυτό το σημείο, η Σύνοδος του 1157 αποκλείει τρεις πιθανότητες. Πρώτον, αποκλείει, όπως προείπα, την έννοια ότι η ευχαριστία είναι μόνο μια νοητική υπενθύμηση της θυσίας του Σταυρού. Αυτό είναι εσφαλμένο, ανάθεμα. Δεύτερον όμως, ισχυρίζεται η Σύνοδος ότι η ευχαριστία δεν είναι μια επανάληψη της θυσίας του Σταυρού, γιατί η θυσία του Χριστού επί του Σταυρού είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Η Σύνοδος συμφωνεί απολύτως με τον Σωτήριχο Παντεύγενο επί της εννοίας του εφάπαξ, δηλαδή άπαξ διαπαντός. Τρίτον, η Σύνοδος του 1157 λέγει ότι η ευχαριστία δεν είναι μια νέα θυσία, διότι η θυσία του Χριστού επί του Σταυρού είναι τελεία. Συνεπώς, εάν δεν είναι μια απλή θύμηση, εάν δεν είναι μια επανάληψη και εάν δεν είναι μια νέα θυσία, τότε τι είναι, ποια άλλη πιθανότητα υπάρχει? Η Σύνοδος του 1157 λέγει σαφώς ότι η ευχαριστιακή θυσία είναι πανομοιότυπη με τη θυσία επί του Σταυρού, όχι μια απλή θύμηση, όχι μια επανάληψη, όχι μια προσθήκη, αλλά πανομοιότυπη. Κατά τα λεγόμενά τους, η θυσία είναι αμετάβλητη, μία και η αυτή. Παρά τα αυτά, εγείρεται το ερώτημα πώς. Ένα από τα ανέκδοτά μου για όλες τις χρήσεις αφορά στον Θωμά Καρλάιλ, επιφανή λόγιο της Βικτοριανής εποχής και τη μητέρα του. Μια Κυριακή, ο Θωμάς επέστρεψε σπίτι του από την πρωινή ακολουθία, ενώ η μητέρα του ήταν θυμωμένη. «Δεν μπορώ να κατανοήσω», είπε στη μητέρα του, «γιατί κηρύττουν τόσο μακροσκελείς λόγους. Εάν ήμουν εγώ ιεροκήρυκας, θα ανέβαινα στον άμβονα και δεν θα έλεγα τίποτε άλλο. Παρά τούτο, καλοί μου άνθρωποι, γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Τώρα πηγαίνετε και κάντε το». «Άθωμα», είπε η μητέρα του, «και δεν θα τους έλεγε το πώς. Είναι εύκολο να λες τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν, αλλά πολύ πιο δύσκολο το πώς». Λοιπόν, η Σύνοδος του 1157 θα ικανοποιούσε τη μητέρα του Καρλάιλ? Ίσως όχι. Είναι μια δύστροπη γυραιά κυρία. Αλλά κάποιο φως ρίπτεται από αυτού του θέματος, κυρίως από τον θεολόγο, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη Σύνοδο του 1157, τον Νικόλαο, επίσκοπο Μεθόνης. Αυτός με τη σειρά του βασίζεται επί του Ιερού Χρυσοστόμου στις ομιλίες του τελευταίου στην προς Εβραίους επιστολή. Η ιδέα κλειδί του Νικολάου Μεθόνης είναι το επουράνιο θυσιαστήριο. Σκέπτεται τέσσερα χωρία, ιδίως στις προς Εβραίους. Τούτο γαρεποίησε νεφάπαξε αυτόν ανενέγκας. Ο Χριστός προσέφερε θυσία στον εαυτό το εφάπαξε επί του Σταυρού. 2. Έχονται σουν αρχιερέα μέγαν, διελυθώντα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού. Μετά τη θυσία του επί του Σταυρού, ο Χριστός ως μέγας αρχιερεύς διήλθε τους ουρανούς. 3. Ου γάρ ισχυροποίη τα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπερημών. Εκεί, στους ουρανούς, συνεχώς ο Χριστός υπάρχει ενώπιον του Θεού για μας. 4. Πάντοτε ζών εις το εντυγχάνιν υπερ αυτών. Εκεί ζει ο Χριστός πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Ο Νικόλαος Μεθόνης συνδυάζει αυτά τα τέσσερα χωρία και καταλήγει στην ακόλουθη θέση επί της ευχαριστιακής θυσίας. Η μοναδική και ανεπανάληπτη πράξη της αυτοπρόσφοράς του Χριστού επί του Σταυρού συνεχίζεται όχι επαναλαμβανόμενη δια της ενουρανής μεσητείας του. Οφείλουμε να συνδυάσουμε τρεις παράγοντες. Την αυτοπρόσφορά του Χριστού επί του Σταυρού, την αυτοπρόσφορά του Χριστού κατά το επίγειο θυσιαστήριο στη Θεία Λειτουργία. Η σύνδεση αυτών των δύο, του Σταυρού και της επίγειας λειτουργίας, στηρίζεται πάνω σε έναν τρίτο παράγοντα, την αυτοπρόσφορά του Χριστού επί του επουρανίου θυσιαστήριου. Προσπαθούμε αλλά εσφαλμένα να συσχετίσουμε την επίγεια λειτουργία ως γεγονός εν χρόνο, απευθείας με το Σταυρό ως γεγονός εν χρόνο. Διότι κατά τον ιστορικό χρόνο αυτά τα δύο γεγονότα είναι χωριστά. Δεν μπορούμε να σχηματίσουμε μία ευθεία γραμμή, μία οριζόντια σύνδεση, αλλά θα πρέπει να δούμε την αυτοπροσφορά του Χριστού επί του Σταυρού ως συνεχιζόμενη αυτοπροσφορά στο επουράνιο θυσιαστήριο. Και τότε θα πρέπει να δούμε τη Θεία Λειτουργία ως εκδήλωση εν χρόνο της ουράνιας προσφοράς. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να έχουμε μία ευθεία γραμμή απλώς, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα τρίγωνο. Με το ουράνιο θυσιαστήριο να εισέρχεται αιωνίως στα γεγονότα εν χρόνο, το θάνατο του Χριστού στο Γολγοθά και την τέλεση της επίγειας λειτουργίας από μας. Ως εκ τούτου, η επίγεια λειτουργία είναι μία εκδήλωση ή μία φανέρωση, φίλοι ακροατές, της ουράνιας λειτουργίας. Ακριβώς ό,τι γίνεται παρόν στη Θεία Λειτουργία είναι η ουράνια λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο ουρανός στη γη, όπως λέει ο Άγιος Γερμανός. Στο κεφάλαιο του υπομνήματος του Εκκλησία εστίν επίγειος ουρανός. Κατά τα λεγόμενα του Νικολάου Μεθόνης, το μυστήριο της Ιεράς Μυσταγωγίας που τελείται από εμάς καθημερινώς είναι μια φανέρωση αυτής της αιώνιας προσφοράς στον ουρανό. Λοιπόν, η επίγεια λειτουργία είναι μια θυσία, διότι είναι μια εκδήλωση της ουράνιας λειτουργίας, η οποία με τη σειρά της είναι μια επέκταση στην αιωνιότητα της θυσιαστικής αυτοπροσφοράς του Χριστού που συνέβη εφάπαξ επί του Σταυρού. Δεν γνωρίζω αν είναι ικανοποιημένη η μητέρα του Καρλάιλ, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω αυτό το βράδυ. Επιτρέψτε μου να κατακλείσω με την λειτουργική μαρτυρία ενός εκ των μεγάλων ευχαριστιακών ιερέων, καταλήγει ο Κάλιστος Γκουέρ, του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, μια μαρτυρία εκπληκτική παρά την απλότητά της. Η ευχαριστία είναι ένα διαρκές θαύμα. Δια των λόγων λάβετε, φάγετε, πείετε, εκφράζεται η εξαίρετη αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο τελεία αγάπη, ο αγάπη που αγκαλιάζει στους πάντες, ο ακαταμάχητη αγάπη. Τι μπορούμε να δώσουμε στο Θεό από ευγνωμοσύνη για μια τέτοια αγάπη? Λοιπόν, εδώ πρέπει να τελειώσουμε, ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου από τις εκδόσεις Γρηγόρη, ένα βιβλίο που θα σας προσφέρει πολλά για να μάθετε κάποια πράγματα ουσιώδη, όπως διαβάσαμε και σήμερα από ένα κεφάλαιο για την Θεία Λειτουργία, όχι μόνο το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, προφανώς κατ' εξοχήν για αυτή, αλλά και για το νόημα γενικότερα της Θείας Λειτουργίας. Ένα βιβλίο του διευθυντή του ραδιοφώνου μας, του πατρός Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, στον οποίο ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και εις άλλα με υγεία πάντοτε. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 36 37 011.

0: βακουμική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Την επίβαση αυτού, ο περιπατών υπηκτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους εγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειον αυτής, που κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης όσο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί την ωραίων στις οντιείδατα. Από επιτιμήσει όσο φεύξονται από φωνής βροντής εντυλιάσουσιν, αναβαίνουν σε νόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει και καλύψε την γη. Ο εξοπαστρέων πηγά συμφάραξε να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξοντων να βρίσδειξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του να νουν κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατρών χόρτη της τίνης έχει χρόην τη δουλείαν των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων αυτή γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίν επρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείνη του λιβάνου άσε επίτευσα, εκεί στουθεί ενό έψωση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όλοι τα υψηλά τη εγάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, ειρήνη καιρού ο ήλιο έργο την δύση αυτού. Έθε σκότω και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμη

0: πάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρενο ήλιος και συνήθισαν και οι στασμάδες αυτούν κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, επάντων σε θεία επίησας, επιλώθη η γη της θύσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοίατι απαρεύονται δράκων ούτως, όν έπτυσε σε παίζει ναυτή. Πάντα προσέπως δοκώσιν, δουδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντε σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα. Τα σύμπαντα πληστρίζονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε το πρόσωπο ανταλλαχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτούν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, ευχαριστείται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχουν. Η διηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλία από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθεσ κόντος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθτα έργα σου, Κύριε, πάντα σε θεία επίησης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου, μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί των ηλίων δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και ίση μνήστε φωνές εσείες, Υιέ Θεούς ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διέσπερα τα αυτοί αναμαρτήτους φιλαθλήνεοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σέμ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπεπιένος, συμπεπιλήνος, δοξαπρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

γερονομία σου, σιγάρ του φοβερού και φιλανθρώπου με τη ίση μου υπέκραν τη κεφαλά σου. Του δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου την εξανθρώπωνα να μπαίνουν βοήθειαν. Αλλά από το σώμα περιμένει ο Σέλιο και τη συναπευχόμενη σωτηρία, που διαφύλαξε με πατή καιρό, καν την παρούσαν σπέρα και την προσφύλουσαν νύχτα από παντό εχθρού. Από πάει σε αντικειμένη συνεργία διαβουλική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πόνιρων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Ιας της ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ειδής σου κανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, έθετε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, την άρτον ημών την επιούσιον δώσει με σήμερα, και άφεσε γίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, ελαλήσε ημάς από την πονηρούν.

και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιού.

πρόσεξε παραδόξων δρούν και ελεήσουν ημάς. Κατά το πλήτους το ελαίου σου και τους εκτιμούς σου κατάπεψαν εφημάς και επί πάντα το λαό σου, τον επεκεθχόμενο, το παράσου πλούσιον έλειος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συντηνθεί

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός των Αγίων και αμόμητων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία Πόλη και Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το γέννη Πατή εις αιώνας.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιότεραν το χειρουβίμ και δοξοτεραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιάφθορος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των όνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίου.

Εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των εν άσκηση λαμψάντων, των Αγίων εν δόξων και εις Αποστόλων βασιλέων Κωνσταντινού και Ελένης, προστατών εφόρων και πολιούχων της ενορίας ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν Αντιοχία Εκκλησίας, που και την ιεράν μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει πάντας ημάς. Καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Η κοινή ακάρα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων κάτω Πατησίων 18 έως 28 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Πανηγύριος του Ναού. Υποδοχή Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ορθρός, ή αλειτουργία, εσπερινός, παρακλητικός κανόνας, ιερά αγρυπνία και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου των Όπλων κάτω Πατησίων. Προσκύνηση τιμίας κάρας Αγίου Θεοδόρου δώρο του Στρατιλάτου. Τηλέφωνο 210-83-15-506.
4: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Συζήτηση με τον Δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέμα: κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
5: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο ορολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
6: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι, φτωχοί, αξιόπουλοι, ανάγκη που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
5: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον χώρο του συνεδρίου της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για να ακούσουμε τη συνέχεια των εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο.
1: Με ευχές του καθηγουμένου μας Αρχιμανδρίτου του Πατρός Χριστοφόρου σε αυτό το συνέδριο, το οποίο φιλοξενείται στην Ιερά Μονή Τράφτη. Πρόκειται για ένα τόπο ιερό, όπου η μοναστική παράδοση είναι βαθιά ριζωμένη, φωτίζοντας επί αιώνες στην περιοχή του Ιωνίου αλλά και ολόκληρη την Ορθόδοξη Οικουμένη. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, επιθυμώ να εισέλθω στο κύριο θέμα της ομιλίας, το οποίο ανέθεσε η Οργανωτική Επιτροπή υπό τον τίτλο «Ιεραποστολή και Μοναχισμός στην Αφρική». Πρόκειται για ένα ζήτημα με μεγάλες πολυάθμιες παραμέτρους. Βαθιά πνευματικά επίπεδα. Γι' αυτό κάθε χώρα της Αφρικής αποτελεί μια ξεχωριστή πνευματική και πολιτισμική οντότητα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Για να είμαστε ακριβείς, θα ήταν προτιμότερο να μιλάμε όχι για μία, αλλά για 54 διαφορετικές Αφρικές, όσες και οι χώρες αυτής της Ηπείρου. Ως γνωστόν, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την Αποστολή. Πρώτον, η μετάδοση του Ευαγγελίου της Πίστεως σε έναν ξένο τόπο που δεν είναι μικρή υπόθεση. Δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη στα διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου. Δεύτερον, η πίστη γεννιέται από την ακρόαση του Θεού Λόγου, επειδή ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Αυτός ο Θεός Λόγος, που αποτελεί μανιφέστο μιας νέας εν Χριστώ δικαιοσύνης, ελκύει την καρδιά κάθε ακροατού. Είναι αδύνατο να αναλύσουμε ορθολογιστικά, καθώς ανήκει στο μυστήριο της πίστεως. Κατά αναλογία, όπως ένας χαριτηματικός δάσκαλος ηχείται μαθηματικά ή την αστρονομία και ο μαθητής γοητεύεται, έτσι και ο εμπνευσμένος κήρυκος του Ευαγγελίου ελκύει τις ψυχές προς την αλήθεια. Τρίτον, εάν ο Ιεραπόστολος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι οφείλει ο ίδιος να μεταμορφωθεί σε ζωντανό Ευαγγέλιο, τότε κάθε προσπάθειά του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Δεν αρκεί λοιπόν να διδάσκει κανείς το Ευαγγέλιο, αλλά επιβάλλεται πρωτίστως να το ζει. Συνεπώς οφείλουμε να γνωρίζουμε το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, να μιλούμε γι' αυτό, να πιστεύουμε βαθύτατα. Αυτή η προσπάθεια σπορά του Ευαγγελικού Λόγου στα έθνη θα συνοδεύεται πάντοτε από τις δυσκολίες και τις θλίψεις, όπως περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές του Αποστόλου του Εθνών Παύλου. Σήμερα, βρισκόμενοι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, καλούμεθα να αναλογιστούμε και να εμβαθύνουμε στην οργανική και εσωτερική σχέση η οποία συνδέει την Αποστολή με τον Μοναχισμό. Όταν αναφερόμαστε στο μοναχισμό, ο νου μας στρέφεται αυτόματα στην ησυχία, την απομόνωση, την έρημο, την αδιάλειπτη προσευχή και τη φύγη από τον κόσμο. Συχνά θεωρείται λανθασμένο ότι ο μοναχός, επειδή εγκαταλείπει τα εγκόσμια, αποκόπτεται από την ιεραποστολική ευθύνη. Και είναι λάθος. Ο μοναχός δεν φεύγει μακριά από τον άνθρωπο, αλλά φεύγει για τον άνθρωπο, επιθυμώντας να προσεύχεται για αυτόν, γενικά και για τον καθένα ξεχωριστά. Στην ησυχία του κελιού του, με το κομποσκήνι και τα δάκρυά του, αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Και όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον καλέσει, ο ίδιος ασκητισμός μεταποιείται στην πλέον γνήσια θυσιαστική καρποφόρο ιεραποστολική μαρτυρία, στα πέρατα της Οικουμένης. Συγγνώμη που το λέω γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ο μοναχισμός είναι η εσωτερική ιεραποστολή, η κάθαρση της καρδιάς, και η ιεραποστολή είναι ο εξωτερικευμένος μοναχισμός, η ξεχυλίζουσα αγάπη που δεν χωράει στο κελί, αλλά κινείται μέχρι τα έσχατα του κόσμου. Κατά τον όσιο σου λενό τον Αθωνίτη, ο Άγιος Άνθρωπος προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσευχή είναι ρίζα της ιεραποστολικής σποράς. Είναι η εσωτερική πνευματική εργασία, η κάθαρση καρδιάς και ο φωτισμός του Παρακλήτου, τα οποία μεταβάλλουν τον μοναχό σε ζωντανή πηγή, από την οποία αναπλύζει το ιεραποστολικό ξεχύλισμα της Εκκλησίας. Χωρίς το μοναστικό ήθος, η ιεραποστολή κινδυνεύει να εκπέσει σε ένα στήρο κοινωνικό ακτιβισμό ή σε μια ιδεολογική προπαγάνδα. Με το μοναστικό ήθος μετατρέπεται σε μετάδοση της νέας εν Χριστώ ζωής. Όταν μιλάμε για ιεραποστολή, η σκέψη πηγαίνει αυθόρμητα στην κίνηση, τη δράση, το κήρυγμα, τα ταξίδια και την άμεση κοινωνική προσφορά. Εκ πρώτης όψεως, οι δύο δρόμοι, η ιεραποστολή και ο μοναχισμός, φαίνονται αντίθετοι, ίσως και ασύμβατοι. Η Ορθόδοξη όμως θεολογία και η εκκλησιαστική μας ιστορία, την ευχή σας. Καλώς σας βρήκα. Η Ορθόδοξη όμως θεολογία και η εκκλησιαστική μας ιστορία έρχονται να ανατρέψουν την επιφανειακή θεώρηση. Ο μοναχισμός και η Ιεραποστολή δεν αποτελεί δύο παράλληλες γραμμές, οι οποίες ποτέ δεν συναντώνται, αλλά τις δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Δύο εκφράσεις της ίδιας εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να φέρω τη μνήμη μια ρίση του ιδίου του τιμωμένου του συνεδρίου μας, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, η οποία συμπυκνώνει όλο το νόημα της παρουσίας μας εδώ. Λέγει: ο Ιεραπόστολος οφείλει να ζει σε διαρκή κατάσταση μοναστικής ξενιτείας και κενώσεως. Πρέπει να πεθάνει ως προς το δικό του πολιτισμό και το εγώ του, ώστε να αναστηθεί μέσα στον πολιτισμό του λαού στον οποίο ανήκει και διακονεί. Ο μοναχισμός δεν αντιστρατεύεται την αποστολή. Αντίθετα, αποτελεί το πνευματικό της υπόβαθρο. Η Ιεραποστολή στην Αφρική ευωδόθηκε ακριβώς επειδή οι προτεργάτες της δεν μετέφεραν εκεί ένα στήρο δυτικό ορθολογισμό, αλλά τον βιωμένο ορθόδοξο ασκητικό ήθος. Κατά το μακαριστό κύριο Αναστάσιο, χριστιανός είναι χριστιανός μόνο όταν είναι Απόστολος. Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία μόνο όταν πορεύεται προς τα έθνη. Για να κατανοήσουμε πώς ρίζωσε το δέντρο της Ορθοδοξίας στα βάθη της Αφρικής, συγκεκριμένα στο Κονγκό, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, όχι με την ψυχρότητα των αριθμών, αλλά με δέωση της διαχρονίας. Η χριστιανική Ιεραποστολή στο Κονγκό δεν ξεκίνησε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η πρώτη επαφή της περιοχής στο χριστιανισμό έγινε κατά το 15ο αιώνα, όταν Πορτογάλοι θαλασσοπόροι μετέφεραν εκεί τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο τότε βασιλέας του Κονγκό, Ζίγκα Αμπέμπα, βαπτίστηκε με το όνομα Αλφόνσος I. Ωστόσο, εκείνη η πρώτη επαρχή συντέθηκε συχνά με τις αποικιοκρατικές επιδιώξεις της Δύσεως, γεγονός που πλήγωσε την ψυχή των Ιθαγενών. Αργότερα, κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, κατέφθασαν και οι προτεστάντικες ομολογίες, φέρνοντας δική του μαρτυρία, η οποία ήταν συχνά κατακερματισμένη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίζεται στον Κονγκό πολύ αργότερα, δεν ξεκίνησε από μια οργανωμένη αποστολή εκ του εξωτερικού, αλλά σκοπός αρχικά ήταν η κάλυψη των πνευματικών αναγκών των Ελλήνων μεταναστών. Έπειτα από μια εσωτερική αναζήτηση των Ιδίων Αφρικανών, οι οποίοι απογοητευμένοι από την ξηρότητα των δυτικών δογμάτων και την ταύτισή τους με αυτούς τους αποικιοκράτες, άρχισαν να μελετούν την ιστορία της Εκκλησίας, αναζητώντας την αρχαίγονη, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία και ανακάλυψαν στο πρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Έτσι λοιπόν, η ιστορική διαδρομή προς την Κατάγκα ξεκινά με επίκεντρο το Κολουέζι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επισήμως το έτος 1972, όπου και ανανώστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία από το κράτος. Ο πρώτος Ορθόδοξος Ιεραπόστολος που ξεκίνησε το έργο του στην περιοχή αυτή, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο οποίος θεωρείται θεμελιωτής και πρωτοπόρος σύγχρονης Ορθόδοξου Ιεραποστολής στην Αφρική. Το έργο του συνέχισε αμέσως μετά το 1973 ο μακαριστός Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας, κυρός Αμφιλόχιος Τσούκος, και μετέπειτα ο εμβληματικός Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Πατρός Κοσμάς Γρηγοριάτης. Για τον Άγιο Ιεραπόστολο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο ήδη έχουν υποθεί κάποια πράγματα, θα τα παρακάμψουμε. Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας, κύριος Αμφιλόχιος. Παραλλήλως δεν μπορούμε να λησμονήσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη και φλογερό Ιεραπόστολο κύριο Αμφιλόχιο Τσούκο. Εκείνος μετέφερε το γνήσιο πνευματικό βίωμα του Οσίου Αμφιλοχίου μακρύ της Πάτμου, στα βάθη της Αφρικής,

επιστρέφεται νοσταλγικά και με δέος με αυτή τη γιγαντιαία πνευματική μορφή. Ο Παπακοσμάς υπήρξε ενσαρκωτής του απόλυτου ιεραποστολικού ζήλου, γόνος φτωχής οικογένειας, γαλουχημένος με την ορθόδοξη πίστη, άκουγε από νωρίς το ψήθυρο του Θεού στην καρδιά του. Εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Πνεύματος, όπου μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίες πνευματικές μορφές. Κατόπιν υποδείξεως και παροτρύνσεως του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, γέροντά του, τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη, στο Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεταφέροντας αυτούσιο το αγιορητικό κοινοβιακό ήθος στο Κουρέζι. Ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης, εμβληματική μορφή του συγχρόνου αγιορητικού μοναχισμού, είχε ένα βαθύ φλέγον όραμα για την εξωτερική αποστολή. Πίστευε ακράδαντα ότι ο Άγιον Όρος οφείλει να στηρίξει τα νέα κλέμματα της Ορθοδοξίας στην Αφρική. Υπό την πνευματική του καθοδήγηση, ο πατήρ Κοσμάς δεν μετέβη στην περιοχή ως ένας απλός κοινωνικός λειτουργός, αλλά ως αγιορείτης μοναχός. Αντιλήθηκε αμέσως ότι για να αντέξει η Ορθοδοξία στις τοπικές προκλήσεις χρειάζονται πνευματικοί πνεύμονες, δηλαδή μοναστήρια. Δεν ίδρυσε απλώς ενορίες, οργάνωσε τα ιεραποστολικά κέντρα ως κοινότητες ασκήσεως. Εισήγαγε το αγιορητικό διακόνημα, ενώ οι τεχνικές και αγροτικές δουλειές, σχολές που ίδρυσε, δεν είχαν εταιρικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσαν την προέκταση της μοναστηριακής τράπεζας και της χειρονακτικής εργασίας. Καθιέρωσε την αδιάλειπτη προσευχή, το ορθόδοξο τυπικό, αποδεικνύοντας ότι ο Αφρικανός δεν ελκύεται από ξηρά κηρύγματα, αλλά από το βίωμα του μυστηρίου. Οι άνθρωποι στο Κονγκό, έχοντας μια έμφυτη βαθιά θρησκευτικότητα, αγαπούν τη μουσική, το ρυθμό και τη συλλογική έκφραση. Όταν έρχονται σε επαφή με την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, με το Βυζαντινό μέλος, προσαρμοσμένο στη δική του γλώσσα, συγκλονίζονται. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στην Αφρική η ιδωλολατρία, η μαγεία, οι δυσιδαιμονίες, η πολυγαμία ασκούν ακόμη τρομερή ψυχολογική και πνευματική πίεση. Οι νεοφώτιστοι χριστιανοί συχνά ζουν με το φόβο των πονηρών πνευμάτων. Εδώ ακριβώς έρχεται η μοναστική παράδοση να προσφέρει το πιο ισχυρό όπλο, το κομποσχήνι και την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο Παπακοσμάς δεν κήρυτε απλώς το Ευαγγέλιο, ήταν το Ευαγγέλιο μεταφρασμένο σε πράξη. Όταν έβλεπε ένα φτωχό πατέρα να κουβαλάει το νεκρό παιδί του στη ράχη, σταματούσε, έφτιαχνε ο ίδιος το μικρό φέρετρο, τοποθετούσε το παιδί και το μετέφερε για χιλιόμετρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μετέφερε απλώς μια θρησκεία στην Αφρική, μετέφερε το ίδιο το Άγιον Όρος, τη λειτουργική ζωή, την αγρυπνία, την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό και ο Παπακοσμάς έγινε για τους Αφρικανούς τη σπάση τα πάντα, είναι απάντως την ασώση. Ήταν ο πνευματικός πατέρας που εξομολογούσε και βάπτισε χιλιάδες ηθαγενείς. Ήταν αρχιτέκτονας και ο κτίστης που με τα ίδια του τα ρουζιασμένα χέρια έχτιζε ναούς και οικοτροφία. Ήταν ο μηχανικός, ο γεωργός, ο οδηγός που όργωνε μέσα στη λάσπη και τις τροπικές βροχές τα απομακρυσμένα χωριά για να μεταφέρει τον Χριστό. Και ο θάνατός του, εκείνο το τραγικό απόγευμα της 27 Ιανουαρίου 1989, σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, δεν ήταν το τέλος, αλλά η τελική του προσφορά. Εσφράγισε την Ιεραποστολή σε ηλικία μόλις 47 χρονών. Ποτίζεται τη γη του Κονγκό με το αίμα του και τον υδρότα του. Έσκαψε τη γη, έκτισε ναούς, αλλά πάνω απ' όλα έκτισε καρδιές των ανθρώπων. Ο μακαριστός καθηγούμενος πατήρ Γεώργιος έλεγε τα εξής. Εάν κάλεσε τώρα τον πατέρα Κοσμά, τον κάλεσε διότι ενδιαφέρονται του εκείνος, ο πάνσοφος δημιουργός και ο πατέρας μας, γνωρίζει ότι ήταν η καλύτερη ώρα για την ψυχή του. Ήταν η καλύτερη ώρα για την Εκκλησία και για την Ιεραποστολή στην Αφρική, να τον καλέσει τώρα. Η Ιεραποστολή στην Αφρική έχει βέβαια λίγους ανθρώπους αφοσιωμένους που διακονούν εκεί, αλλά δεν είχε μάρτυρες. Σχεδόν μόνο ένα μάρτυρα, τον αείμνηστο Χρυσόστομο Παπασταντόπουλο, του οποίου το ιερό σώμα έμεινε στην Αφρική. Το δεύτερο ιερό σφάγιο, ο δεύτερος μάρτυρας της Ιεραποστολής, έγινε πλέον ο Παπακοσμάς. Να προσθέσω κι εγώ ότι ο Παπακοσμάς μας έλεγε στο μοναστήρι ότι ένας που αποφασίζει να πάει να γίνει Ιεραπόστολος πρέπει να πάει να πεθάνει στην Ιεραποστολή. Ο Κατάγκας Μητροπολίτης με κύριος Μελέτιος Γρηγοριάτης. Μετά τον Παπακοσμά, ως πολύτιμος συγκυρινέος και άξιος συνεχιστής του έργου αυτού, στάθηκε και άλλη θυσιαστική μορφή, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Κατάγκα, κύριος Μελέτιος Γρηγοριάτης. Επίσης, Γρηγοριάτης, μοναχός και πνευματικό ανάστημα της ίδιας Άγιας Αγιορητικής Μάνδρας, ο πατήρ Μελέτιος βρισκόταν στην Αθήνα όταν πληροφορήθηκε τον ξαφνικό θάνατο του Παπακοσμά. Δεν δηλίασε, ούτε σκέφτηκε την ασφάλεια και την ησυχία του Αγίου Όρους. Σήκωσε μέσα στο βαρύ σταυρό της διαδοχής και μετέβη στο Κολουές το 1989. Ένα σκηνικό επιτρέπεται μου να προσθέσω. Ο τότε κεντρός Αφρικής, ο Τιμόθεος, ήρθε στο γέροντά μας και τον παρακάλεσε να

0: Στείλει αντικαταστάτη. Ο γέροντας δυσκολεύτηκε λιγάκι και λέει: ποιο να στείλω, δεν έχω τώρα τι να κάνω. Και λέει ο κεντρός Αφρικής: σας παρακαλώ, πατέρ Γιώργη, στείλτε κάποιον, διότι αν πάω κάτω και με δουν οι Αφρικανοί χωρίς αντικαταστάτη, θα πούν: μας ξέχασε Θεός. Και αυτό λύγησε το γέροντα και έστειλε τον πατέρα Μελέτιο. Επί 18 συναπτά έτη υπηρέτησε ως απλός ιεραπόστολος, ο πατήρ Μελέτιος. Υπό τη σοφή του καθοδήγηση το έργο του γιγαντώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 2006 το Πατριαρχείο είδησε την Επισκοπή Κολουέζη, η οποία το 2009 μετεμονοάστηκε σε Επισκοπή Κατάγκα και το 2014 υψώθηκε στην Ιερά Μητρόπολη, σε Ιερά Μητρόπολη με πρώην Μητροπολή τον ίδιο. Η προσωπικότητα του Σεβασμιότατου Μελετίου χαρακτηρίζεται από την ανεπιτήρητη καλοσύνη, άκρα ταπείνωση και απέραντη πατρική αγκαλιά. Ήταν επίσκοπος που δεν αναποβόταν ποτέ. Περπατούσε κάτω από τον καυτό ήλιο, ευλογούσε τις μητέρες που εργάζονταν στα χωράφια με τα παιδιά στη ράχη και συγκέντρωσε τους νέους για τη στήριξη στις σπουδές τους. Έχοντας ζήσει την ασκητική παρέστηση του Άθωνα, μετέφερε την εμπειρία του στην Αφρική. Αντιλήφθηκε ότι για να ριζώσει η Ορθοδοξία δεν αρκούσε η εξωτερική κατήχηση, αλλά απαιτούνταν η δημιουργία ιθαγενούς μοναχισμού. Το μοναστήρι είναι η καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής, εάν η καρδιά χτυπάει σωστά. Ολόκληρο το σώμα ζωογονείται. Έτσι στην Κατάγκα ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα δύο μοναστικές αδερφότητες, μια ανδρό και μια γυναικεία, όπου νέοι και νέες από το Κονγκό ενδύονται το μοναχικό σχήμα. Αυτό είναι ένα θαύμα της χάρητος του Θεού. Άνθρωποι με άλλο πολιτιστικό υπόβαθρο ελκύονταν από τον ασκητικό ράσο και εγκολπώνονταν την Ορθόδοξη νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο επίτευγμα της περίοδου αυτής είναι ότι ο μοναχισμός έπαψε να είναι εισαγόμενος και έγινε αυτόχθον. Σήμερα στην επικράτεια της Μητροπόλεως λειτουργούν υποδηματικά δύο ιερά κοινόβια. Στην Ανδρό Αμονή είναι ο πατήρ Βαρνάβας. Η Ανδρό Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων. Αυτά είπαμε να τα πούμε ονομαστικά. Ότι εκτίστηκε Ανδρό Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων και όπως είπαμε είναι αρχιμετρήτης Βαρνάβας Γρηγοριάτης, γυναικεία Μονή Αγίου Νεκταρίου Κολουέζη και αυτό νέο μοναστήρι πάλι στην περιοχή της Κατάγκα, ο τρόπος ζωής των μοναζουσών συνδέεται αρμονικά με την παράδοση την Ορθόδοξη, τη μοναστική, ακολουθώντας αγιορείτικο και ελλαδικό τυπικό. Το διακόνημα της αγάπης και η κοινωνική προσφορά. Στην Ορθόδοξη μοναστική παράδοση η προσευχή συνοδεύεται πάντα από το εργόχειρο και το διακόνημα. Ο Μητροπολίτης Μελέτιος και οι συνεργάτες του, κινούμενοι από αυτή τη μοναστική συνείδηση, ανέπτυξαν ένα πολυδιάστατο έργο το οποίο διαρθούνται σε τρεις βασικούς κανόνες. Ο ποιμαντικός άξονας αφορά την κατήχηση, τη βάπτιση και την τέλεση των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ο κοινωνικός άξονας αποτελεί το πραγματικό εμπνεύμα της Μητροπόλεως, καθώς συμμετέχει ενεργά σε όλα τα επίπεδα τοπικής κοινωνίας, ανεγείροντας ναούς, μοναστήρια, σχολεία και νοσοκομεία. Ο φιλανθρωπικός άξονας εστιάζει στην υλική και οικονομική στήριξη των εμπερίστατων αδερφών ημών, οι οποίοι ουκ έχουν υπό την κεφαλή κλίνε, παρέχοντας υποτροφίες, καλύπτοντας ενίκεια, ενισχύοντας ανέργους και διανέμοντας τρόφιμα. Αν επιχειρήσουμε να αποτιμήσουμε το τιτάνιο του έργο σε αριθμούς, από το 1978 έως και τον τρέχον έτος 2026, τα επιτεύγματα προκαλούν δέος. Έχουν βαπτιστεί πάνω από 120.000 ψυχές. 200 ενορίες, 50 ενορίες με ιερούς ναούς, άρθρα 150 στεγάζονται σε λασποκαλύβες ή αχυροκαλύβες. Διακονούν 90 ιερείς και 5 διάκονοι. Στον τομέα της υγείας υπάρχει νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη, Κοσμάς και Δαμιανός. Στον τομέα της παιδείας λειτουργούν εδώ και πολλά έτη δύο εκκλησιαστικά οικοτροφία. Και άλλα. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί δεκάδες δημοτικά γυμνάσια, τεχνικές σχολές, προσφέροντας χριστιανική αγωγή και ένα ζεστό πιάτο φαγητό στα παιδιά, προστατεύοντάς τα από τον αναλφαβητισμό και την παιδική εργασία στα ορυχεία. Στη Γεωργία υπάρχει αγροτική μονάδα που ασχολούνται ντόπιοι εργαζόμενοι, ενισχύοντας επισητιστική ασφάλεια της περιοχής. Ο Σεβασμιότατος κ. Μελέτιος προσέφερε σε χιλιάδες Αφρικανούς αδερφούς μας ένα πιάτο φαγητό και ένα ποτήρι νερό. Η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων αυτών προς το πρόσωπο του πνευματικού τους πατέρα μετουσιώνεται σε μια διαρκή προσευχή προς τον Φιλάνθρωπο Θεό. Έλεγε ο πατήρ Μελέτιος: Έκανα δεύτερη πατρίδα μου το αγαπημένο μου Κονγκό και έγινε αδελφός, φίλος και πατέρας των νέων χριστιανών μας στην αγαπημένη και λατρευτή Κατάγκα. Πέρασα μπόρες και θύελες, αλλά βλέπω μόνο προς τα εμπρός. Προσπάθησα να μην λυγίσω, να μην δηλειάσω από τα σκληρά γεγονότα όλων αυτών των ετών που διεκόνησα πιστά την Εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Θεοφύλακας του Κοσμάς, αν αναλάβουμε ένα αιχμηρό αντικείμενο και εξίσουμε τους στίχους των εκκλησιών, των μοναστηριών, των σχολείων, των νοσοκομείων και άλλων κτηρίων, θα εξέλθει το αίμα και ο υδρότας του Θεοφυλακτάτου μέσα από μια ιεραποστολική πορεία 37 ολοκλήρων ετών. Οι σύγχρονες προκλήσεις. Υπάρχει πολιτιστική και κοινωνική αστάθεια. Έλλειψη πόρων. Και φυσικά και πνευματικός πόλεμος. Ας διαβάσουμε λοιπόν το τέλος, τον επίλογο, προσκλητήριο και αγερτήριο σάρπισμα. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, σωσότητε μοναχοί και μοναχές και αγαπητοί αδελφοί. Καθώς προκληρώνω αυτήν την ταπεινή μου εισήγηση, θα ήθελα να επιστρέψω νοερά στον ευλογημένο τόπο που μας φιλοξενεί τόπο, τώρα, σήμερα, στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος. Κάποιος θα μπορούσε εύκολα να αναρωτηθεί ποια σχέση μπορεί να έχει η Λευκάδα με την Κατάγκα του Κονγκό. Τις χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, ωκεανοί, διαφορετικές γλώσσες και ανώμοιοι πολιτισμοί. Η απάντηση ωστόσο βρίσκεται μέσα στο βαθύ μυστήριο της Εκκλησίας. Στο σώμα Χριστού δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όταν εμείς εδώ στο μοναστήριο της Λευκάδος ανάβουμε ένα κερί, όταν οι μοναχοί μας κάνουν κομποσχήνη στην ησυχία του κελιού τους, η πνευματική αυτή ενέργεια διαπερνά τους ωκεανούς και φτάνει μέχρι τις φτωχές καλύβες των χριστιανών του Κονγκό. Και αντίστοιχα, όταν οι νεοφώτιστοι αδελφοί μας στο Λουμπουμπάσι και σε άλλες επαρχίες και χωριά ψάχνουν τον Χριστός Ανέστη στη γλώσσα σου Αχίλη, η ανέσπερη χαρά της Αναστάσεως πλημμυρίζει τις δικές μας καρδιές. Το μοναστικό αυτό συνέδριο μας υπενθυμίζει χρεωστικά ότι ο μοναχισμός μας δεν επιτρέπεται να κλείνεται στον εαυτό του. Η πνευματική εσωστρέφεια ισοδυναμεί πνευματικό θάνατο. Η αληθινή αγιορητική και πατρική παράδοση είναι εκφύσεως οικουμενική. Πάντα ανοιχτή, πάντα έτοιμη να θυσιαστεί για τον πλησίον. Η θυσία του Παπακοσμά, η βιωτή του Μητροπολίτου Μελετίου και όλων εκείνων που άφησαν τα ίχνη τους στην Κατάγκα δεν είναι απλώς ωραίες ιστορίες. Είναι μια φλεγόμενη βάτος που μας ερωτά αμήλικτα. Εσείς τι κάνετε? Αν κοιτάξουμε στο χάρτη της Αφρικής, υπάρχουν εκατομμύρια ψυχές που δεν έχουν ακούσει ποτέ το Παναγιό όνομα του Χριστού. Υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν χωρίς το Άγιο Βάπτισμα. Υπάρχει μια απέραντη πνευματική έρημος που διψά για το ίδιο το ζών. Η Ιεραποστολή χρειάζεται χέρια, χρειάζεται καρδιές, χρειάζεται ανθρώπους αποφασισμένους να συσταυρωθούν με τον Χριστό και αν χρειαστεί να αφήσουν τα οστά τους επί αφρικανικού εδάφους. Απαιτείται το γνήσιο μοναχικό πνεύμα της αυταπαρνήσεως, της υπακοής και της ακτιμοσύνης. Άλλωστε, αν ο μοναχισμός δεν μπορεί να θυσιαστεί για την Ιεραποστολή, τότε ποιος μπορεί? Ας επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αναφλεγούν από αυτόν τον θείο έρωτα, ακολουθούντας το ζωντανό παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου και την ολοκληρωτική προσφορά του μακαριστού πατρός Κοσμά Γρηγοριάτου. Η Ιεραποστολή δεν είναι μια ρομαντική περιπέτεια, είναι μια καθημερινή συσταύρωση, η οποία όμως οδηγεί σταθερά στην πιο λαμπρή ανάσταση. Όπως είχε πει και ο ίδιος ο φωτιστής του Κονγκό, ο πατήρ Κοσμάς, το δόσιμο είναι αληθινό, ολοκληρωτικό, δίχως κρατούμενα. Με διάθεση αυτοδυσίας και αυταπαρνήσεως και με σκοπό να αφήσουμε τα κόκαλά μας μεταξύ των Ιθαγενών επί του ιεραποστολικού πεδίου. Η Ιεραποστολή στην Αφρική δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Είναι αποκλειστικά έργο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε συνεργοί του Θεού. Απλώς. Όταν αντικρίζει τα μάτια ενός μικρού παιδιού, μετά τη Θεία Κοινωνία, λάμπουν από το άκριστο φως. Καταλαβαίνεις τότε βιωματικά ότι η Ορθοδοξία δεν ανήκει σε μια φυλή ή σε ένα πολιτισμό, ανήκει στον άνθρωπο. Κλείνοντας, ας αναφέρουμε στη μνήμη μας τα λόγια της μάνας του Παπακοσμά όταν πληροφορήθηκε τον ευνίδιο θάνατο του γιού της στην Αφρική. Χριστέ μου, εσύ μου τον έδωσες, εσύ μου τον πήρες. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Ήθελα να τον έχω Ιεραπόστολο και τον αξίωσε να γίνει μάρτυρας. Ήθελε η ευχή του Βασμιωτά του Γέροντος Μελετίου και οι προσευχές του μακαριστού Παπακοσμά να μας συντροφεύουν. Ας ανταποκριθούν οι καρδιές μας στο κάλεσμα. Ο ίδιος ο Χριστός μας καλεί. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ανάγνωση της εισήγησης του Θεοφυλακτάτου. Σας κουράσαμε λιγάκι, πατέρα Αρτέμια, για να...
2: Μαραθώνιος,
1: αλλά δόξα τω Θεώ πήραμε μια πραγματική γεύση, γιατί αυτά τα οποία ακούστηκαν στην εισήγηση αυτή είναι στην καρδιά του θέματός μας. μοναχισμός και ιεραποστολή. Και αυτό παρουσιάστηκε μέσα, ελάτε καθίστε, μέσα από πρόσωπα τα οποία έχουν δουλέψει εκεί στην Αφρική με αυτόν τον μοναδικό τρόπο. Ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο πατήρ Κοσμάς και βέβαια ο Μητροπολίτης Μελέτιος. Είναι εμβληματικές όντως προσωπικότητες. Ευχαριστούμε λοιπόν και να μας συγχωρείτε που λίγο περικόψαμε για την οικονομία του χρόνου. Και χωρίς να βραδύνουμε καθόλου, δίνουμε αμέσως το λόγο. Θα μιλήσετε από εδώ, Γέροντα, θα πάτε καλύτερα από εκεί να πάτε. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον Γέροντα Τίχωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα Αγίωρους, γνωστό στους θεολογικούς κύκλους και στους μοναστικούς κύκλους, για τη συγγραφή βιβλίων, για τον νυφάλιο λόγο που θα μας αναπτύξει το θέμα νύψης και προσευχή εις τον Άγιον Διάδοχον Επίσκοπον Φωτικής. Έχει ασχοληθεί με το θέμα και έχουν εκδοθεί κείμενα σχετικά, οπότε τον παρακαλούμε λοιπόν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που να μην περνάει 20 λεπτά να μας αναπτύξει το θέμα του. Πιστεύω και εκείνος θα ακολουθήσει τον πατέρα Αρτέμιο.
3: Σεβασμιότατε Άγιε Λευκάδος, σεβασμιότατη, σεβαστή πατέρα, σεβαστή αδελφέ. Είναι απόλυτα συνεζευγμένο και εμπεριέχεται στην πνευματική ζωή κάθε χριστιανού και ιδιαίτερα του μοναχού η εργασία της νύψεως και της προσευχής, οι οποίες και επιτελούνται με όρος ιδιαίτερη επίταση και συμμετοχή καρδιακού πόθου στο βάθος της ψυχής, ώστε να κατορθώσουν να επιτύχουν του ποθουμένου πνευματικού επιτεύγματος, της ενικήσεως της χάριτος μέσα μας και της μεταμορφώσεως του όλου ανθρώπου εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Μας εξηγεί λοιπόν ο Άγιος Διάδοχος ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος έρχεται η κατοικία εγκαθίσταται στα βάθη του νου του ανθρώπου και αποδιώχνει παντελώς τα πονηρά πνεύματα τα οποία κατοικούσαν και φόλιαζαν προηγουμένως μέσα του. Όταν λοιπόν αρχίσει κανείς να αγαπά τον Θεό με όλη του την πρόθεση και επιθυμία, τότε με κάποιον ανέκφραστο λόγο και τρόπο μέσω της αισθήσεως του νου του προσφέρει και του δίδει την δυνατότητα να κατανοεί ένα μέρος από την άπειρη αγαθότητά του. Αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να αρχίζει να αγαπά τον Θεό ενυπάρχει εκ φύσεως τον άνθρωπο και γι' αυτό τίθεται ως προϋπόθεση αυτή η στροφή της βουλήσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δια της προς αυτόν αγάπης, ώστε να του παρέχεται η επίγνωση της αγαθότητός του και συν το χρόνο προϊούσης της πνευματικής του εργασίας να αποδεσμεύεται όλων και περισσότερων το θείον αγαθό της Αγίας Γνώσεως και να φωτίζει το νου του. Όταν δε κανείς απομακρύνει από πάνω του μέσα από όλες τις ψυχικές του λειτουργίες και διεργασίες κάθε βιωτικό πλούτο, δηλαδή κάθε προσήλωση στην προσπάθεια αποκτήσεως υλικών αγαθών και απομακρυνθεί των ψυχικών παθών τα οποία εμφορούνται και προέρχονται από τον εγωισμό και την κενόδοξη διάθεση επικρατήσεως και επιβολής στους άλλους, τότε ανακαλύπτει τον τόπο τον εσωτερικό της ψυχής μέσα στον οποίο είναι κρυμμένη η χάρη του Θεού. Οι δαίμονες εκβάλλονται τελείως μέσα από την ψυχή του ανθρώπου, όμως διαμέσου των αισθήσεων προσπαθούν να θολώσουν τον νου του και να τον απομακρύνουν από την αγάπη του Θεού. Παραχωρεί δε ο Θεός αυτή την ενόχληση από τους πονηρούς δαίμονες, τους αγωνιζομένους, για να τους διδάσκει αποτελεσματικά την αρετή της διακρίσεως του καλού και του κακού και με αυτόν τον τρόπο να φέρνει την ψυχή σε ταπεινότερη κατάσταση, μάλιστα δε όταν κατά το διάστημα του αγώνα για καθαρότητα αισθάνεται μεγάλη εντροπή και εσχήνη από τους εσχρούς πονηρούς λογισμούς. Επειδή αμέτρος φιλή αΐ η σάρξ το υπό τις απάντες κολακεύεστε, επειδή λοιπόν χωρίς κανένα μέτρο το σαρκικό φρόνημα του ανθρώπου ρέπει πάντοτε προς την κολακία και την ανάπαυση και με ευχαρίστηση ενδιατρίβει στα νοήματα και τα έργα που με απατηλό τρόπο του υποβάλλει ο πονηρός, γι' αυτό και οι λογισμοί που ενσπείρονται από τους δαίμονες στην ψυχή φαίνονται ότι προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου και του γίνονται ευχαρίστως αποδεκτοί. Γίνονται δε πράγματι δικοί μας όταν και εμείς τους αφήνουμε μέσα μας και συμμεριζόμαστε την απατηλή τους ευχαρίστηση. Αυτό θέλει λοιπόν να μας γνωρίσει ο Κύριος με το παραπάνω χωρίο, ότι οι πονηροί λογισμοί που μας υποβάλλουν οι δαίμονες όταν γίνονται δεκτοί μέσα μας, όταν συμμετέχουμε ακόμη στην απατηλή ευχαρίστηση που μας προσφέρουν και όταν τοποθετούμε τελικά τη μνήμη τους μέσα στην καρδιά μας, τότε είναι φανερό ότι ο νους μας παράγει και καλλιεργεί αυτούς τους λογισμούς. Ανατέμνει ο Άγιος την ψυχή του ανθρώπου, εισχωρεί στα βαθύτερα μέρη αυτής και αναλύει και εκφράζει τις λεπτότερες λειτουργίες της με ένα πράγματι μοναδικό και αξιοθαύμαστο τρόπο. Δεν εκφράζει μία θεωρία για την λειτουργία της ψυχής κατά την επικρατούσα επιστημονική αντίληψη, η οποία αναιρεί κάποιες άλλες. Με την φώτιση του Παναγίου Πνεύματος και με την επίπονη πνευματική του εργασία και πείρα, αποφαίνεται διδάσκοντας και ερμηνεύοντας τον Ευαγγελικό Λόγο με την αυθεντία που του παρέχει η παντοαλήθεια ο Κύριος. Γι' αυτό και ο λόγος του είναι διαχρονικός, δεν παλιώνει με το πέρασμα του χρόνου, δεν ξεπερνιέται από τις οποιασδήποτε νέες θεωρίες και ανακαλύψεις, αλλά αντίθετα προσπερνά την εποχή μας και προηγείται αυτής, καθώς κάθε μελλοντικής εποχής. Ακόμη ο λόγος του Αγίου πλουτίζει, νοηματοδοτεί, καθοδηγεί, φωτίζει και προπάντων χειραγωγεί εις πάσαν την αλήθεια κάθε θεοφιλή ψυχή στο παρόν και το μέλλον. Πράγματι δεν υπάρχει τίποτε πτωχότερο από τον άνθρωπο εκείνο που διανοείται και ιδιαίτερα θεολογεί χωρίς να στηρίζεται και να τροφοδοτείται από την θεοφώτιστη πείρα των Αγίων Πατέρων και χωρίς να επικοδομεί σύμφωνα με αυτήν. Η καινοτομία, το καινούριο, το σύγχρονο, το προοδευτικό, η μεταβολή, η προσωπική δημιουργία και άλλα παρόμοια πραγματοποιούνται στον χώρο της Εκκλησίας με την εμβάθυνση στα κάλλη του Πνεύματος και με την έμπονη αγιοπνευματική εμπειρική βίωση της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Τότε καθένας, όταν γίνει έμπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος και αποκτήσει τον πλούτο των αρετών, μπορεί και να δημιουργεί έργα ευλογημένα που αναπαύουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στην εν Χριστώ σωτηρία. Είναι πράγματι εκπληκτικό πως ο Άγιος, ιδιαίτερα στην αρχική φράση αυτής της ενότητος, σε τόσες λίγες λέξεις περικλεί τόσο πλούσια θεολογικά νοήματα, το πως ενώ ο άνθρωπος γνωρίζει την εξαπάτηση των πρωτοπλάστων από τον πονηρό και τις οδυνηρές της συνέπειες, εξακολουθεί να αγαπά και να έλκεται δυστυχώς σχεδόν πάντοτε από την απάτη του μεταπτωτικού σαρκικού φρονήματος. Αυτή η επίγνωση της ψυχικής ασθένειας του ανθρώπου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την θεραπεία του. Είναι φανερό ότι αυτή η τόσο σοβαρή αλλίωση της ψυχής του ανθρώπου μπορεί να διορθωθεί και να αλλάξει και να επανέλθει ο μεταπτωτικός άνθρωπος στην κατάσταση που εξ αρχής πλάστηκε από τον δημιουργό του και να γίνει πάλι αυτό που τώρα δεν είναι. Όμως χρειάζεται γι' αυτό να επιμεληθεί κανείς τις αρετές και να αγαπήσει τον Θεό που είναι το πραγματικό αγαθό διαμέσου της χάριτος του Θεού και να ευρεθεί να ζει τόσο μέσα στον Θεό ανάλογα και σύμφωνα με τον βαθμό θέλησης που διαθέτει η ενέργεια της ψυχικής του δυνάμεως. Η απάθεια, η απαλλαγή από την καταδυνάστευση των παθών, δηλαδή των νοσηρών ψυχικών καταστάσεων επάνω στην ψυχή του ανθρώπου, δεν είναι μία νέκρωση του επιθυμητικού μέρους της ψυχής, μία απαλυφή του πολέμου των δαιμόνων, καθώς τούτο μπορεί να επέλθει μόνο όταν κανείς αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, αλλά μία συνεχής αντίκρουση και καταπολέμηση των ακατάπαυστων επιθέσεων του πονηρού και μία διαρκής απόκρουση και νίκη κατά των επιτιθεμένων πονηρών δυνάμεων. Όπως οι πολεμιστές που είναι ντυμένοι με σιδερένια πανοπλία ακούνε τον ήχο και βλέπουν τα βέλη που τους ρίχνουν οι αντίπαλοι πάνω τους, όμως δεν τραυματίζονται από αυτά εξαιτίας της σιδερένιας πανοπλίας που είναι ντυμένοι, έτσι και οι πολεμιστές του πνευματικού αγώνος όταν είναι θωρακισμένοι με την πανοπλία του Αγίου Φωτός

καθαρότητα της ψυχής, το να αποφεύγουμε τα κακά, αλλά χρειάζεται και συνεχής και επίπονη εργασία των καλών και πνευματικών έργων, ώστε να αθετήσουμε και να ξεπεράσουμε δυναμικά κάθε κακό έργο. Εάν δεν έλθει να βοηθήσει ο δυνατός η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να αναγκαστεί να επιστρέψει ο πονηρός την καθαρότητα του νου που έχει υφαρπάσει, δεν μπορεί από μόνος του άνθρωπος να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς και αυτούς ακριβώς κάθε στιγμή να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση, το Άγιο

να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση το Άγιο. Επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση το Άγιο. Επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς και αυτούς ακριβώς καθότι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση το Άγιο.

να επιμεληθεί την καθαρότητα του νου του, ώστε να επανέλθει στην αρχική καθαρή του κατάσταση. Για να εργαστούμε αποτελεσματικά την εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου, δηλαδή το να προσέχουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς τις και αυτούς ακριβώς κάθε τι να εισχωρήσουν στο νου και να μας επηρεάσουν, χρειάζεται με όλα μας τα έργα και τα νοήματα, ιδιαίτερα δε ειρηνική κατάσταση το Άγιο.

0: Αγίας Φανερωμένης Λευκάδος, από όπου ακούσαμε τη συνέχεια των εισηγήσεων στο πλαίσιο της Πέμπτης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης με θέμα «Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή». Η Μοναστική Σύναξη είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κυρό Αναστάσιο.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: ξεχνώντας αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Αυτός λοιπόν που αγαπά πολύ τον Θεό, παραπάνω από ότι αγαπά τον εαυτό του, ή καλύτερα αυτός που καθόλου δεν αγαπά τον εαυτό του, αλλά μόνο τον Θεό, δεν απαιτεί κάποια τιμή για τον εαυτό του, αλλά θέλει να τιμά και να δοξάζει την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία τον τίμησε με τιμή αιώνια, δοξάζοντάς τον και εισάγοντάς τον στην παραδείσια χαρά. Αυτός που ενεργείται από αυτήν την αγάπη του Θεού γίνεται κατά την διάρκεια αυτής της εμπειρίας υπεράνω της πίστεως, καθώς λοιπόν κρατάει μέσα του με καρδιακή αίσθηση και πολύ αγάπη αυτόν τον οποίον τιμά με την πίστη του. Ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής μας εισάγει στα βαθύτερα της πίστεως, στη δόξα και στο πνευματικό μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως και στην βίωση της παραδεισίας χαράς και αοράτου και αφάτου αγαλιάσεως, η οποία ευρίσκεται σε αυτήν και προσφέρεται προς πάντας. Αυτής της χαράς ή το ασφαλός μέτοχος και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσεως, και από αυτήν ενεπνέεται και δημιουργούσε το ιεραποστολικό του έργο. Την ευχή του να έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Τίχωνα που μας μίλησε για λεπτά πράγματα, για την λεπτή εσωτερική εργασία, την συγκέντρωση του νοός, την πνευματική εγρήγορση και την ύψη, και αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί κανείς να τα δει τόσο μέσα από τα κείμενα, αλλά κυρίως από την πείρα των πραγμάτων. Εκείνος βέβαια τα βιώνει στο Αγανόρος, τα διδάσκει και στους μοναχούς, αλλά πήραμε μια γεύση αυτής της υψηλής τέχνης, της ανάκλησης του νοός, ο οποίος ως άσωτος ιός, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, φεύγει και ασωτεύει. Και ο σκοπός είναι να ξαναφέρουμε το νου προς τα μέσα, να πάει προς την καρδιά, και από εκεί, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος σε μια ομιλία που έχει γράψει στην Κυριακή του Ασώτου, και από εκεί δια της καρδίας εις τον Θεόν. Ευχαριστούμε και πάλι τον πατέρα Τίχωνα. Έχετε κρατήσει, αν θέλετε, κάποιες ερωτήσεις για το τέλος, και αμέσως δίνω το λόγο στο Θεοφιλέστατο. Βέβαια, έχουμε πάρει μια γεύση από αυτά που διδάσκει δια της πείρας του ο Θεοφιλέστατος και το πρωί στη Θεία Λειτουργία που μας ομίλησε, αλλά και με τις παρεμβάσεις του όταν προείδευσε. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να μας δώσει λίγο χρόνο και να περιοριστεί. 10 λεπτά του φτάνουν νομίζω.
2: Ελπίζω να περάσω το μάθημα και να μου δώσετε καλή βαθμολογία.
1: Αυτό το περάσατε, έτσι.
2: Δεν το γλιτώνω. Τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και σήμερα βρίσκεται εδώ. Μεγάλη ευλογία. Λοιπόν, Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Άγιε Λευκάδος και Ιθάκης, αδέλφια εν Χριστώ, Άγιε Ιεράρχες, είναι μεγάλη ευλογία για μένα να απευθύνομαι σε εσάς. Εγώ είμαι λίγο άτακτος, σε έναν Κολομπιανό δεν φέρνει νερό, φέρνεις καφέ. Λοιπόν, αρχίσω διαβάζοντα σε μια μικρή περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Πώς όμως θα επικλεστούν αν δεν το πιστέψουν, και πώς θα τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' αυτό, και πώς πάλι θα ακούσουν γι' αυτόν αν κάποιος δεν τους κηρύξει. Και διαβάσω τώρα εδώ που λέει: ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελισσομένων ειρήνην, των ευαγγελισσομένων τα αγαθά. Λατινική Αμερική είναι διαφορετικός ύπαιρος της Ιεροποστολής. Δεν συγκρίνεται ούτε με την Αφρική, ούτε με τα άλλα μέρη. Καταρχήν, όπως εγνωρίσετε καλά, λίγο και πολύ όλοι στη Λατινική Αμερική εγνωρίσουμε για τον Χριστό. Αλλά η παρουσία της Ορθοδοξίας ήταν και παραμένει ένα θαύμα. Και θα σας πω γιατί ένα θαύμα. Σε μας δεν ήρθε ούτε ο Άγιος Κύριλλος ούτε ο Άγιος Μεθόδιος να μας διδάξει την Ορθοδοξία. Με παράξενο, ή θα έλεγα, ο Θεός δια την αγάπη του προκάλεσε μέσα σε διάφορους ανθρώπους μια ιδιαίτερη κλίση προς την Ορθοδοξία. Ένα παράδειγμα. Εγώ, βλέποντας ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση από τους προέδρους που είχαν επισκεφτεί την Κολομπία, βλέπω τον Μακάριο, ρωτάω ποιος είναι αυτός, κάποιος μου εξήγησε, μου είπανε μάλιστα ότι ήταν από μια αιρητική εκκλησία, τέλος πάντων, άλλος Αγγλικανός γερέας μου λέει, δεν είναι αιρετική, αυτή είναι η μάνα εκκλησία και αν θέλει να είσαι χριστιανός πρέπει να γίνεις ορθόδοξος. Και μετά μου λέει, πρέπει να μάθεις όμως και τα ελληνικά, γιατί το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στα ελληνικά. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και προσπαθώ μέρα επί μέρα να μάθω όσο καλύτερο μπορώ τα ελληνικά. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να μάθω ποντιακά, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, και έτσι ήταν στην δική μου ζωή. Άρχισα στα 11, στα 27 μπήκα σε επαφή με την Ορθοδοξία, με τους Έλληνες. Ο Αθηναγόρας, ο Μυρίνης, ο οποίος βρίσκεται τώρα υπεύθυνος για την περιφέρεια της Μετροπόλειος Μεξικού στην Καραϊβική, αυτός ήταν και είναι από την ίδια δική μου, από την ίδια πόλη μου, δική μου πόλη. Εγνωριστήκαμε όμως παρατάπτα, ότι ήμασταν στην ίδια πόλη σε διάφορες γειτονιές στα 27 και αυτό στα 28, όταν πήγαμε να βρούμε ή να δεχτούμε τον πρώτο Μετροπολίτη Παναμά, μετέπειτα Μοξικού, Σεβασμιότατος Αθηναγόρας. Στο μοναστέρι του Σιμωνοπέτρας, το ανέφερε σήμερα ο γέροντάς μας Ελισέος, και ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την φιλοξενία σας και ό,τι προσφέρετε σε μας, όχι υλικά, αυτά τα πνευματικά για τα οποία μας ομίλησε τώρα ο γέροντας. Θα μιλήσω μετά για την πνευματική επανάσταση, αφού έρχομαι από την χώρα του Φιδελ Κάστρο. Αλλά και εκείνος άρχισε μέσα στο Σιμωνοπέτρα, είναι ένα παιδί που ονομάζεται Τιμωθέο Ευάγγελος. Όντας πια γερέας στο καθεδρικό της Μπογωτάς, μια μέρα έρχεται, μια Κυριακή έρχεται στην λειτουργία ένα μικρό νεαρό, 14 ετών. Και του λέω, ποιος είσαι? Μου λέει, μετάδε Θερμανταρίο Ερνάντες Σουλουάγκα, και έρχομαι γιατί θέλω να μάθω την Ορθοδοξία, γιατί κάπου διάβασα ότι υπάρχει αυτή η εκκλησία. Βέβαια αυτός ήρθε και είδε την λειτουργία. Το πρώτο βήμα της Ορθοδοξίας είναι η Θεία Λατρεία. Και ρωτεύτηκε. Πέρασαν τα χρόνια, βοήθησε όσο μπόρεσε, βαπτίστηκε όσο μπόρεσε στην Ιεραποστολή. Πέρα δόθεν, έφτασε να είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, διδάκτορας, αλλά είχε έλλειψη στην καρδιά του και ζήτησε παρακαλώ να έρθει στην Ελλάδα να μάθει και να γεύσει την Ορθοδοξία από κοντά. Και έτσι ήρθε εδώ, παρά τα πάντα, συγγνώμη, αν κάποιος μπορεί να με διορθώσει, αν κάνω λάθος, κάντο, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί τα ελληνικά μου δεν είναι και καλά. Λοιπόν, και ήρθε εδώ και παρά τις αυτά και τα, λέει να πάω στην Ελλάδα. Και το στείλανε, πρώτο μήνα ήταν στην Κατερίνα, μετά πήγε στο Άγιον Όρος. Και ερωτεύεται με την πνευματική ζωή, και με λέει, αυτές τις μέρες βρήκα αυτό που δεν είχα βρει ούτε για τα χαρτιά, ούτε για τα βιβλία, ούτε για τα πτυχία. Κάτι διαφορετικό. Μέσα σε αυτά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ανθρώπους στους οποίους ο Θεός προκάλεσε μια κλίση με ήττα και με ιώτα, ώστε να ψάχνουμε εμείς την Ορθοδοξία. Γιατί έως το 97 η Ορθοδοξία ήταν περιορισμένη στις χώρες μας, πατέρα Βασίλειε και αδερφοί, σε ελληνικές ορθόδοξες παρικίες, σε ρώσικες παρικίες και ούτω καταξής. Ήταν σαν κλαμπ γέροντα. Τυπούσαμε την πόρτα Άγιε Λευκάδος και μας λέγανε, «Αι, τι θέλετε εσείς εδώ, εσείς είστε Κολομπιάνοι». Αλλά εδώ θέλω να αναφέρω το έργο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γιατί όταν διόρισε τον πρώτο Μετροπολίτη, τον Αθηναγόρα, και άκουσε για μας και δέχτηκε έναν γράμμα που είχα στείλει εγώ τότε, ζητώντας την Ορθοδοξία, αμέσως η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινοπόλιος, άνοιξε τα χέρια και μας αγκάλιασε. Λέει, ελάτε παιδιά. Και από όσοι ήμασταν εκεί, 50 άτομα που δεχτήκαμε τότε, το 97, τον Σεβασμιότατο, ήταν στείλει 3 τελικά, έστειλε 2 από Κολομπία και ήρθανε 2 από Μεξικό. Εδώ όμως ήρθαμε στην Ελλάδα και ήταν δύσκολα. Γέροντα, δεν υπάρχει στα ισπανικά, όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι είναι δύσκολο, λέμε αυτό στα γρήγορα. Δηλαδή αυτό είναι ελληνικό. Είναι δύσκολο. Και ο Θεός οικοδομεί. Ο Θεός οικοδομεί. Γιατί φτάσαμε σε μια χώρα που ήταν εντελώς άγνωστη για μας. Σε μια γλώσσα που δεν ξέραμε. Καλημέρα μας λέγανε και εμείς τώρα και λέγαμε, ακούσαμε Ελλάδα. Ελλάδα στα ισπανικά, Ελλάδα σημαίνει κρύο. Και λέγαμε, τι είναι αυτό? Μας είχε ένα μήνα ο Δεσπότης. Πάμε πέντε λεπτά. Μας είχε ένα μήνα ο Δεσπότης σε ένα γελοκομείο, και πώς φάνηκε ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει εδώ. Και νομίζω ότι είναι αδικία να μην αναφέρομαι το πρόσωπο του Αγίου Κιλκισίου, τον Απόστολο, ο οποίος δημιούργησε έναν εκκλησιαστικό λύκειο που δεχότανε παιδιά και ήμασταν άνθρωποι από 20 χώρες. Εκεί μας στείλανε, Δήμητρα Κούκουρα είναι εδώ, καθηγήτρια, και άλλοι αδερφοί που φυσικά, και ο Πάτερ Ιωάννης, ο οποίος είναι και καθηγητής μου, αγαπημένο πρόσωπο εν Χριστώ και παράδειγμα για την ζωή μου ως ιερέα, να το ξέρετε. Είμαι πολύ ευγνώμων. Και όταν αναφέρομαι στο πρόσωπο του Αποστόλου, πρέπει να αναφέρω ότι ήταν ο άνθρωπος της τρελής αγάπης του Χριστού. Άκρια ταπείνωση. Πίστη που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μας δίδαξε εκείνος ο άνθρωπος. Και φυσικά σήμερα δεν ακούγεται το όνομά του όταν ομιλούμε. Γιατί και τα παιδιά της Αλβανίας πρωτοερχόταν στο εκκλησιαστικό λύκειο Κιλκής, όπου προσπάθησαν να μας διδάξουν την γλώσσα, και σας ομολογώ. Πείτε αν δεν είναι αλήθεια, κυρία Κούκουρα. Ήμουν ο χειρότερος μαθητής της ελληνικής γλώσσας. Τόσο δύσκολα έκλαιγα ανασταμάτητα, τόσο πολύ που σκέφτηκα να με γυρίσουν πίσω. Αλλιώς πείτε το, και εσύ γέροντα που είστε εκεί, ήμασταν συμφοιτητές τότε, τέλος πάντων, πολύ δύσκολη γλώσσα. Επίσης, να αναφέρω το όνομα του μοναστηρίου του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπου, γιατί εμείς φτάσαμε, και να σας πω, αν υπάρχει αμαρτία, το κάναμε εμείς, εντάξει. Εμάς μας είχαν κάνει χρήσμα. Και με το χρήσμα, ναι, μας είχαν κάνει, αλλά εμείς θέλαμε κάτι καλύτερο. Και ομολογώ, αν είναι αμαρτία, εγώ το ομολογώ. Εμείς πιέσαμε πάρα πολύ τον γέροντα Μάξιμο, ο οποίος είναι κάπου εδώ, μάλλον τον γέροντά μου, και τελικά, αν δεν κάνω λάθος, 5 Ιανουαρίου, κατά Θεοφάνεια ήμασταν, ήρθε ο Αγαθόνικος, ο πρωήν Κύτρους, και Κατερίνες, και μας βάπτισε. Εκεί ξεκίνησε η δική μας πορεία. Αλλά οι σχέσεις μας, η Κιλκής και Όλυμπος, μετά θα μας έφερε όμως και στο μοναστέρι του Οσίου Δαβίδ, που το ανέφερε και ο Άγιος Χαλκίδος. Γιατί μας έρει από τότε, εμείς ήμασταν άτακτα παιδιά. Αλλά σας ομολογώ ότι αν ο γέροντας Μάξιμος έχει ορισμένα άσπρα, ορισμένα τα βγάλαμε εμείς, που φεύγαμε με τα πόδια και χωρίς ευλογία πάνω στο βουνό και δεν αντέξατε. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, θέλω να πω το εξής. Ερχόμαστε εδώ μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, γιατί ο Θεός δημιούργησε μία κλίση στην δική μας καρδιά να ψάχνουμε αυτά που έχετε εσείς. Επίσης, η Μετρόπολη Κατερίνης πάντα δίπλα μας, όπως και γενικά όλες οι Μετρόπολεις στην Ελλάδα. Περάσαμε και από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πάλι εκεί ήμασταν με τον Αλαβατζή, με τους καθηγητές. Είχα τον πατέρα εδώ, γι' αυτό λέω να με αναβαθμίσει λιγάκι, γιατί να μην είμαι λιάν καλό, να παίρνω και το άριστο. Τέλος πάντων, η Μετρόπολη μας άρχισε με 3 άτομα. Εκεί στα βουνά και στα ηφαίστεια της Γουατεμάλας, παράλληλα ένας λεγόμενος Πάτερ Γιρόν, με χιλιάδες Ινδιάνοι, έψαναν πάλι να γίνουν και αυτοί οι Ορθόδοξοι. Και πάλι η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινοπόλιος, η οποία κάνει ιεροποστολικό έργο, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται στην Αφρική, αλλά κάνει ιεροποστολικό έργο. Γιατί αν ανοίγουν μια Μετρόπολη στην Ιρλανδία, είναι η Αποστολική Μετρόπολη, με άλλον τρόπο. Αλλά εκεί οι άνθρωποι ακόμα θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, και όχι κάνοντας προσωλητισμό. Γιατί θα σας πω τώρα σε λίγο γιατί δεν είναι προσωλητισμός, λοιπόν. Αλλά να πω αυτό, ότι όπως και να είναι, αρχίσαμε να βαδίσουμε εμείς από μία πλευρά με τις εμπειρίες, κυρία Κούκουρα, με την γιαγιά Καλλιόπη, με τους καθηγητές στο Κιλκής, με τους γεροντάδες, αλλά ιδιαίτερα με τον Άγιο Κιλκησίο, ο οποίος έκανε την χειροθεσία μου ως υποδιάκο. Και με δίδαξε, θυμάμαι, που πηγαίναμε προς τα, να κάνουμε κατασκήνωση προς το Βόλο και καθόμασταν οι δύο και μου έλεγε διάφορα, με δίδαξε διάφορα, αλλά όχι μόνο με τα λόγια, ιδιαίτερα με το δικό του παράδειγμα, που αυτή είναι η τρέλα της αγάπης του Χριστού. Από αυτά τα τρία πρόσωπα, σήμερα η Ορθοδοξία βρίσκεται παρόν σε 40 χώρες. Η δική μας Κολομβία αρχίσαμε δύο. Σήμερα έχουμε ενορίες σχεδόν σε όλες τις ουσιαστικότερες πόλεις, αλλά και στα βουνά των Λος Άντες της Κολομβίας. Στην Γουατεμάλα με τον πατέρα Γυρών, επάνω από 200.000 και Ινδιάνοι Μάγιας από την φυλή των Μάγιαν, σήμερα πορεύονται στην Ορθοδοξία. Επίσης το ίδιο και στην Καραϊβική, όπου ο Φιδέλ Κάστρο, για να τιμήσει τους Έλληνες και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά να τιμήσει τον Ελληνισμό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ, διότι στα τελευταία λόγια και στο δικό του βιβλίο «Φιδέλ και la religión», ο Φιδέλ και η θρησκεία, γράφει ξεκάθαρα: «Ο μεγαλύτερος πόλεμος, γέροντά μου που είστε από το Άγιο Όρος, γεροντάδες, ο μεγαλύτερος πόλεμος του ανθρώπου είναι με τον εαυτό του». Και αμέσως μου έρχεται η αποφατική θεολογία και οπωσδήποτε ο δρόμος της μετανοίας προς της θεώσεως. Γιατί ερχόμαστε εμείς από έναν πολύ δύσκολο κόσμο, που είναι ορθολογικός κόσμος και είναι διαφορετικός κόσμος. Πέρασα τα χρόνια, η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία διόρισε έναν νέο Μετροπολίτη, ο Σεβασμιότατος Ιάκωβος. Μπορώ να σας πω ότι όσο αφορά για τα έργα που γίνονται εκεί στην Κολομβία, από την ώρα που έγινε η δική μου χειροτονία, μπορέσαμε να κτίσουμε δύο ναοί, να έχουμε ένα καινούριο κτίριο και λειτουργούμε σε άλλα μέρη, σε νοικιασμένος χώρος δυστυχώς, γιατί καταλαβαίνετε η δική μας οικονομία δεν είναι και τόσο σταθερή και τόσο καλή, και ιδιαίτερα τώρα που αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα, εδώ και λίγες ώρες έγινε ένα σεισμός πάλι 5 και είμαστε μέσα σε δοκιμασίες, αλλά πάντα με ελπίδες στο Θεό. Αφήστε με να μιλήσω τώρα για τις τρεις γραμμές που πετελούμε εμείς. Η πρώτη γραμμή είναι ποιμαντικές γραμμές, εννοώ. Πρώτη γραμμή είναι να μεταδίδουμε στους ανθρώπους την Ορθοδοξία. Αλλά εμείς δεν κάνουμε προσελητισμό. Οι άνθρωποι έρχονται, γέροντα, αναζητούν την Ορθοδοξία. Ζητούν την παρουσία της πνευματικότητας της Ανατολής. Ένας συγγραφέας, Βίκτορ Κοδίνα, Ισουίτης αυτός, ερευνητής, επιστήμονας, στο δικό του βιβλίο λέει τι διαφορετικά θα ήταν Λατινική Αμερική αν αυτοί που είχαν έρθει με τους κατεκτήσεις και όσοι ανακαλύψανε την Λατινική Αμερική θα ήταν οι Ορθόδοξοι. Αλλά για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ καταφατικής θεολογίας και αποφατικής θεολογίας? Άλλο η θεωρία του ορθολογισμού και άλλο το βιώμα, που φυσικά μας το μεταδίδουν και οι μοναχοί. Να το ξέρετε αυτό. Και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό. Δεύτερη γραμμή είναι να κρατήσουμε τους Έλληνες που είναι εκεί. Κατοικούν 3.000 Έλληνες στη Βενεζουέλα, αλλά και στο Παναμά και σε άλλα μέρη. Λιγότεροι στην Κολομβία. Στην Κολομβία είναι περίπου 8 οικογένειες, δεν είναι παραπάνω. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτά, γιατί και τα παιδιά τους δεν πρέπει να χάσουν τα ελληνικά. Εγώ πάντα τους λέω, παιδιά, αν χάνετε τα ελληνικά, αν τα δικά σας παιδιά χάνουν τα ελληνικά, αύριο θα γυρίσετε να πληρώσετε για να μάθουν τα παιδιά αυτά που δεν μεταδίδατε εσείς σε αυτά και αυτά που δεν τους κληρονομήσατε. Και θα σας πω παραπέρα γιατί. Και την τρίτη γραμμή είναι το φιλανθρωπικό, το οποίο το επιτελούμε ιδιαίτερα προς τα έξω. Να φανταστείτε, παραδείγματος χάρη στην πόλη της Κούκουτας, στα σύνορα, τα παιδιά των Ορθοδόξων μαζεύουν χρήματα. Τα Χριστούγεννα δεν δέχονται δώρα, δίνουν δώρα στα φτωχά. Και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι άμαξα που τραβά τα άλογα τραβά τα άμαξα, αλλά η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Και χρειάζεται και αυτό. Πάντως, το 2000 σεβασμιότατε, η Ορθοδοξία δεν φαινόταν. Σήμερα είναι παρόν και στην τηλεόραση και σε κάθε κίνηση που κάνει η χώρα. Είμαστε παρόν και φαινόμαστε και όλοι γνωρίζουν και ξέρουν. Σε λίγο τελειώνω, γέροντα. Λοιπόν, θέλω να πω όμως η συμβολή του ελληνισμού. Για μένα είναι ουσιαστικό αυτό. Γιατί τακτικά λέω να μην έρθω σαν τον Διογέννη με αναμένο φανάρι ψάχνοντας Έλληνα μέσα στους Έλληνες. Ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι αν εμείς στρέφουμε το βλέμμα προς εσάς σήμερα, είναι ότι επειδή εδώ βρήκαμε αυτή την απάντηση που δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά. Μια οντολογική απάντηση. Το διάβασε τώρα ο γέροντας εδώ. Εδώ οι ομιλητές το έχουν πει. Είναι οντολογική απάντηση. Η επανάσταση. Εγώ είχα την ευλογία να είμαι ένας από τους πρωτοπόρους της Ορθοδοξίας στην Κούβα. Όπως σας είπα τώρα, ακούστε, απέτυχαν οι ιδεολογίες. Και οι ιδεολογίες μας, όσοι είστε επιστήμενες, απέτυχαν. Η ιδεολογία της απελευθερώσεως, κυρία Δήμητρα, απέτυχε. Της ευημερίας απέτυχε. Γιατί αυτές, όπως οι ιδεολογίες, όποιες και να είναι, ψάχνουν να αλλάξουν τον άνθρωπο εδώ. Η Ορθοδοξία ψάχνει να αλλάξει τον άνθρωπο εκεί που πρέπει να αλλάξει. Οντολογικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη επανάσταση από τη μετανία, κάθαρση, κένωση, φωτισμός και θέωση. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, ιδιαίτερα σε αυτά τα μέρη τα δικά μας, ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι λύκος για τον άνθρωπο. Και αυτό το καταλαβαίνουμε δια του βιώματος, παραδείγματος χάρη με την Γερόντισσα Γαβριελία και την αγάπη προς τον αδελφό. Όπως και σε πρόσωπα σαν τον γέροντα Αθηναγόρα. Δεν το ξεχνάμε, γέροντα. Είναι στην καρδιά μας. Αλλά η σφραγίδα του είναι πνευματική. Έμεινε εδώ. Όπως έμεινε και ο Κιλκισίο και μένουν τόσα πρόσωπα, όπως η γιαγιά Καλλιόπη και άλλα τόσα πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη, τελειώνω γέροντα, τελειώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε παρά Θεού και ανθρώπινη σοφία χωρίς την ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο, οπωσδήποτε δεν μπορούμε, εγώ απελπίστηκα τώρα που είχαμε σεισμούς στην Κολομπία και βήκα σε μια άκρη να πω την αλήθεια γέροντα να κλαίω, γιατί είναι δύσκολα. Ας την αλπελπεσία λέω, Θεέ μου, δώσ' μου κάτι που να σταθώ, έναν παράδειγμα. Μου ήρθε το παράδειγμα της γιαγιάς και του παππού που έφυγαν από τη Μικρασία με μια εικόνα, με μια πίστη, αρχίζοντας από μηδέν, αφήνοντας και χάσοντας τα πάντα. Αν θέλετε να σας πούμε γενικά, με το έργο που τελείω ο Σεβασμιότατος Ιάκωβος, ο Άγιος Μυστικού, εκεί που εκτίσουμε εμείς την δική μας πίστη, στο δικό σας παράδειγμα, στην δική σας ιστορία, στο βιώμα το δικό σας, και όταν πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος γέροντα Ελισαίο και επισκεπτούμε και προσκυνούμε τα μοναστέρια, αναπαύεται η καρδιά μας. Γι' αυτό και λέμε στα κόκαλα βγαλμένη τον Έλληνα τα γερά. Ευχαριστούμε Ελλάδα για το μεγαλύτερο δώρο της πνευματικής ορθόδοξης και της πνευματικής της ορθοδοξίας, αλλά και το δώρο του ελληνισμού και τη δική σας γλώσσα. Με την δική σας γλώσσα και παράδειγμα προχωράμε μπροστά με τη χάρη του Θεού, και ας κάνουμε παρόν τον ενσαρκωμένο λόγο και την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ακούσαμε κάτι διαφορετικό για την Ιεραποστολή. Πάντα ζωντανός ο Θεοφιλέστητος Επίσκοπος Άσου, παραστατικός, και νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Ναι, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Έχω υποσχεθεί σε κάποιες αδελφές από το Αργυρόκαστρο και από τη Ρόδο να πούν δύο λόγια, γιατί το θέλανε από χθες, το θέλανε από το πρωί. Θα τους δώσουμε τώρα το λόγο και μετά, αν χρειαστεί και έχουμε χρόνο, να το διευκρινίσουμε και αυτό.

0: όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Συζήτηση με τον Δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο.

0: Ξηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Πολλές φορές μέσα στην ζωή μας υψώνονται σταυροί, δοκιμασίες, στοιχεία τα οποία δοκιμάζουν τις αντοχές μας και προπάντων την πίστη μας. Κάπως έτσι όμως έγινε και με το Σταυρό του Κυρίου. Τόσο εκείνος ο Σταυρός όσο και οι δικοί μας φέρουν μια μαρτυρία, μια μαρτυρία ζωής. Έτσι όπως την αποτύπωσε πρώτιστα ο εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν. Γράφει χαρακτηριστικά στο Ματθαίο ότι είδαν όλα τα γενόμενα των σεισμών και τα γενόμενα και φοβήθησαν σφόδρα λέγοντες αληθώς Θεού Υιός εινού τους. Αλήθεια ήταν Υιός του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Κάτω και γύρω από το Σταυρό υπάρχουν οι ορόντες, η Παναγία, οι μυροφόρες που τη συντρέχουν, ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης, ο εκατόνταρχος ο οποίος τον αναγνωρίζει, ο ευγνώμων ληστής και οι στρατιώτες. Υπάρχει όμως και μια μεγαλύτερη ομάδα, ένας όχλος, τυφλός κυριολεκτικά, Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, συνέδριο και όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν διεκδικήσει τη σταύρωσή του. Όλοι εκείνοι που είχαν φωνάξει Άρων, Άρων σταύρωσαν αυτόν. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι κρυμμένοι, κάποιοι φοβισμένοι οι μαθητές. Η μαρτυρία του Θεού αλλά και της αλήθειας της ζωής είναι σκληρό πράγμα εν τέλει. Έχουμε μέσα στο Ευαγγέλιο πολλές φορές αυτήν την ομολογία. Μια ομολογία η οποία ωστόσο διαμορφώνει όλη εκείνη την στάση του κόσμου απέναντι στον Χριστό. Ή αν θέλετε και των μαθητών του απέναντι στον Χριστό. Ψάχνοντας λοιπόν αυτήν την ομολογία για τη θεότητα του Ιησού, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε σε εκείνη την πρώτη και μεγάλη μαρτυρία του Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται, όπως λέει και στο Ματθαίο. Είναι εκείνος που τον έστειλε στον κόσμο. Και πάντοτε χρειάζεται η ομολογία, εκείνη και η αναγνώριση ότι ανήκεις, ότι έχεις μια ρίζα, ότι έχεις μια προϊστορία, ότι είσαι ενταγμένος μέσα σε μια γενεολογική σειρά η οποία δηλώνει αυτήν την πιστότητα στο έργο, στην κλίση, στο όραμα και στην προοπτική που μπορεί να έχει.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης λήψεως,

Ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, και κράξα προσέης, ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου.

Επίσης, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ύλασμος εστί λόγου του φανέντος επί γης σαλπίγγες καθαπεροφθέντες τη Απόστολη τούτου το σωτήριον πάσιν εφάνατε και λαού συνηθρήσατε προς εν Θεόν πίστην πλάνης οχυρώματα καταστρέψαμενη όθεν και αξίως τα γέρα και νικητικό

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Πλήθη πειρασμών περισχεθείς και τε

Καρτέρι σα σωσίε, ημάς υπεδούμενος και λεπτής ο Στράκης, και εντούμενος μακάρ και ασιτία χαλέπι, μακράτε δίψη εκπιεζόμενος, διώσε η ουράνιος τρυφή σαφώς διέδεξα το.

0: οικέτησου.
1: Βασιλερών Αγίας Δόξης, ο Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ευχόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες πόσες περινών, ύμνουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές Εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς, διό κόσμος εδοξάζει.
2: Εσφαίρας προτιμενών.

0: Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτως φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένος όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθά περιπτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δύση ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον.

0: Κύριο, κλείνομε.
1: Συ, Κύριε.
0: Ένας, ούτε εξ ανθρώπων, ανανομής βοηθούς, αγωνιός, έλεος και δυσύνα, που πρέπει να στείλει την εξωματική καιρό του προσφέρα, γιατί προσιούς τον νύχτα παντός, εθροπάστη μες την υγειοβολική, στη λογισμωματία και θυμίσεων πληρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων, και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: θεραπευών. Ο εξαλλιέωνε θαυματούργοι και ο εξιουδαίωνε θεολόγοι. Της χάριτος τα δόγματα διονές πλάχνε, δώσι μην το μέγα σου έλεος.
1: Πέρατος ο θαυμός μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ειδού όσα θα μη δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, όσα θα μη παιδί εις της χείρας της Κυρίας αυτής.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επιπλείον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η

ου μόνον γάρεν το Πάσχην των εχθρών ενικήσατε, αλλά και με τα θάνατον πνεύματα απελαύνετε, ασθενούντας θεραπεύετε ψυχών και σωμάτων ιατροί, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνετε.

0: Κωνσταντίνοπολη στον δούλο δέσποτα κατά το ρήμα εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτηριό σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων θολών, ως υποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και αύτης ημών τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε να έγκυς ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

μεταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήφθης γενόμενος, Λουκιανέ να θλίσει ρίστευσας, μάρτης ένδοξε Χριστόν των

ονάμι. Προφήτε προεκήρυξαν, αποστολή εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και εμείς επιστέψαμεν. Θεοτόκον σε Κυρίως υπάρχουσαν, δύο και μεγαλύνομεν τον τόκον σου τον άφραστον.

0: Αρχιεπισκόπη ημών Μαξίμου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσεως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εντες διακονίες όντων και πάντων, των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστη των ευσεβών και των δόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη, Κυρία Μονή, ταύτης, αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμή ο τέρα του χειρουργείου και δόξου τέρα να συγκρίνεται στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο στον λόγο και ακούσαν την όντω το τόκον σε μεγαλύνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αεί και σώνα στον ανεμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Αγία Ευλόγη.
3: Την άμμο του τιμίου του Ισοδοτήρου Σταυρού, προστασία στην τιμίου του Ουρανίου την άμμο σωμάτων, ηγεσία στην τιμία δόξου του Φίλη, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την Ιωνιδόξα, και παρεθήμων Αποστόλων, των Αγίων των Δόξων και Καλλιτών των Παρτήρων, των Οσίων, και των Πόρων και των Ανημών, του Ιωνιδόξου την Αγία εις τον Θεό Συμπών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου της Καρδίας, τον Αγίο Εδόξο Αγιορτών Ιδεκών και το Αγίο Εδόξο το Μάρτυρος και Αρχιδιακόν στο Πάνω, τον Αγίο Δηλητία Θεοπατρών Ιδεκάνης, το Αγίο Εδόξο Ιερομάρτυρος Κλουτιανού Πασβητέρου της Εναντιακή Εκκλησίας του Κοσίου και Θεοπόλου Πατρός Μόρτη Θεμία του Νέου, τον Κιδίνο Υπερούμε και Πάνω Σου και Μωρέσαι και Σώσαι Μάς ο Λαθός Κύριε Πόν, τον Αγίο Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον
1: ημάς. Αμήν.
3: Κύριε Κυριάς, δε του Ράτου Πάντας.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχά. Από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακάριστου πατρός Αθανασίου

τρίτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Λουκά. Η Ευαγγελική περικοπή μας φέρνει κάπου. Βεβαίως, δεν λέω, απαγορεύεται η φαντασία και είναι κάτι κάτι, αλλά το να σκέφτεσαι κάτι και να φέρνεις εικόνες και ιδίως από τη γραφή με παραδείγματι. Πάμε σε μια πύλη του κάστρου. Από μέσα από το κάστρο βγαίνουν για μια πομπή μεγάλη με σκυμμένα τα κεφάλια και πάρα πολύ πότιζαν τη γη. Απ' έξω η ομάδα του Χριστού μαζί με όλους αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό έμπαιναν στην πόλη. Και η συνάντηξη θανάτου και ζωής ραντεβού ακριβώς στην πύλη, εκεί είδα τα πράγματα πολύ διαφορετικότερα. Μόλις είδε ο Πανάγαθος Θεός, να είμαστε σίγουροι ότι μας αγαπάει. Εκείνο μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω από τον εαυτό μου και από τον εαυτό μας. Θα αντέξουμε να πάμε εκεί που μας θέλει. Θα αντέξουμε, γιατί άμα έχουμε τον εγωισμό, άμα τις κακίες, άμα έχουμε τα μίση, τις αντιπάθειες και αθεείς ιδέες, τη ξέκριστα, γιατί όλα αυτά πέφτουν κατά πάνω μας. Θα αντέξουμε να πάμε εκεί. Εκείνος δεν θα μας το κλείσει παράδειγμα. Εσύ και εγώ μη γίνεται, θα απομακρυνθούμε και δεν θα αντέχουμε. Θα πω τη λέξη ότι τι, θα είναι πιο βασανιστήριο από ό,τι θα είναι στην κόλαση ο παράδεισος, όταν δεν είμαι άξιος να μπω μέσα. Και ό,τι άσω να, αλλά ακόμα εν μετανία να ζω. Να μάθω να αγαπάω, να συγχωράω, να προχωράω, να μάθω ταπείνωση, υπομονή. Όχι κρίση, κατάκριση. Όχι μίση και αντιπάθηση. Όχι φόνους, όχι δεξιά και αυτά τα πάντα. Γίνονται πάρα πολλές φόνοι. Τώρα το πήραμε και λίγο στη μόδα και τις εκθρώσεις, τα πάντα όλα τα θεωρούμε. Τα θες. Τα πράγματα καθαρίζουν. Και ιδίως τα δογματικά θέματα. Βλέπει εκεί την πομπή πραγματικά από να είναι τι. Και πίσω από το φέρετρο μια μάνα. Συγγνώμη. Μια μάνα βλέπω μπροστά μου. Σκυμμένο το κεφάλι, ποτάμι, είναι το δάκρυό της. Μην κλαίσεις, δεν έχω στόσο. Σταμάτησε όλη η πομπή. Μην κλαίσεις. Και γυρίζει προς το μικρό. Πιάνει το χέρι, ενίσχυε, συλλέγω. Σήκω. Ένα παιδί, κάτω των 10 ετών, μάλιστα, που ήταν τι, νεκρός. Και ανέστη. Ανασταίνει ο Χριστός πάντα. Αλλά εσύ και εγώ πώς το νιώθουμε. Ανασταίνει να μας σώσει πραγματικά όλους. Και πολλοί λένε, γιατί να πεθάνουμε. Δεν πεθαίνουμε. Μεταβαίνουμε. Μεταβαίνουμε. Είμαστε σε ένα γήπεδο και ο καθένας με το άθλημα που έχει. Τρέχει, τρέχει. Βγαίνει νικητής, δεν βγαίνει. Εκεί και τρέχει, θα στεφανωθεί. Αλλά όμως αν βαριέται, αν αμελεί, αν τα περιφρονεί, αν τα βλαστημεί, αν τα αδικεί, αν τα κατατρέχει αυτά, πώς θα γίνει αθλητής. Και ο αθλητής έχει τη δική του βεβαίως πάντα. Και πρέπει οπωσδήποτε. Και υδρότα δεν έχεις κανένα φορά. Και άλλα πράγματα που πρέπει να στηρείτε για να μπορέσει πραγματικά. Και έτσι γίνεται ο πραγματικά ο αθλητής εκείνος που στεφανούνται που ευελτεί. Πρόχειρα πράγματα. Τώρα για κάτι που θα πάρει σε αιώνιο, για κάτι που θα πάρουμε αιώνιο, για κάτι που μπορούμε να πάμε στον παράδεισο. Αμελούμε για αγώνες. Αμελούμε για να κάνουμε ασκήσεις. Δεν μιλάω ασκήσεις πάνω κάτω. Ασκήσεις είναι τι. Η αγάπη, η συμπεριφορά με τον συνάνθρωπό μου. Που χρειάζεται να υπάρχει πραγματική αγάπη. Πραγματικά συμπόνια, πραγματική συμπεριφορά μας ένας για τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός θέλει να μας σώσει. Γι' αυτό και ήρθε στη γη. Γι' αυτό και έδωσε παράδειγμα. Γι' αυτό και σε κάθε θεία λειτουργία. Η ανάμνηση που κάνουμε. Το ουράνιο αυτό θέατρο που κάνουμε. Αλλά είναι αληθινό γιατί γίνεται και θυσία πάνω. Αοράτος που βεβαίως. Αν θα ανοίγαμε τα μάτια, άμα θα μας άνοιγε τα μάτια της ψυχής να δούμε το γεγονός. Νομίζω ότι έχω ακούσει ότι ο Άγιος Σάββας είδε το γεγονός και δεν μα τα λειτουργήσε.
μια τέτοια ακριβώς, ένα τέτοιο μεγαλείο, να σε κυκλώνουν οι άγγελοι, να συνεχίσουν δίπλα δεξιά και να στάνουν τα χερουλίνα, τα εξωτερικά, όλα, όλα αυτά τα πράγματα. Και εσύ να είσαι τι, και ποιήσου τον μελάρτον του, τον σώμα και αίμα Χριστού. Τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολη στιγμή. Αλλά και εσύ ύστερα, με το φόβο σου, πίστεως και αγάπης, προσέρχεται, κοινωνάς πραγματικά, νιώθεις μέσα σου πραγματικά. Έχεις αυτή την είμαστε. Δεν είμαστε άξιοι. Αλλά όχι όμως να έχουμε και τι, ζουζούνια μέσα μας. Και ιδίως ξέρετε πάντοτε, όσοι πραγματικά είναι εκείνοι που μισούν, είναι εκείνοι που από την αρχή, από την προτού ακόμα έρθει ο Χριστός στον κόσμο, προτού να έρθει, δυσοβόλησαν τους προφήτες γιατί έλεγαν την αλήθεια. Άλλους τους κρέμασαν δεξιά κοινών, ενώ και Ελίας δεν είδε μαρτυρικό θάνατο τον κόσμο. Πάλι από τους ίδιους που έλεγαν ότι πίστευαν. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Χριστός, θυσιάζεται ο ίδιος για να μας δώσει μηνύματα και παραδείγματα. Και εγώ να τα μιλώ, και εγώ να τα εκμεταλλευτώ, και εγώ να γίνω χριστέμπορας, και εγώ να γίνω και χαγιάς, και εγώ να γίνω άθεος, και εγώ να γίνω άπιστος, και εγώ να είμαι θεοπαίκτης. Και ο καθένας που είναι, και ο καθένας μας από εμάς που λειτουργούμε, αλλά και πολύ περισσότερες και όταν και μιλούν. Δεν είναι απλώς το πράγμα έτσι. Μας χρειάζεται τι. Ακριβώς κάτι που είναι απαραίτητο και είμαι σίγουρος, αν αιτείτε και δοθήσετε, έληξε. Άφησε να σ' αφήσει. Το Πάτερ μου, το είπαμε. Και άφησε μην τα ωφελήματα μου και μη σ' αφήνει. Αν αφήσουμε αμαρτίες, συγχωράμε αμαρτίες, μας χωρά και Θεός. Κανείς, αν έχω μετανιώσει. Και όχι αν εξομολογούμε και δεν μετανιώνω, δεν πάω να εξομολογηθώ και το φορές. Πρέπει να συγχωρέσω ή να συγχωρηθώ. Πρέπει να αγαπάω πραγματικά. Και ας μην με αγαπάνε. Αλλά εγώ πρέπει να συγχωράω. Και πρέπει να αγαπάω. Εδώ είναι το μεγαλείο αυτό που έχει η Ορθόδοξη κοινωνία. Που πρέπει να έχει. Τώρα, ότι υπάρχουν άτομα, υπάρχουν και μένα. Σε παγκόσμιο κλίμακα υπάρχουν πάρα πολλοί. Και αυτό ακόμα και δεν έχει τι. Απλώσει ο ίδιος φρόνος με τα όργανα του, τα σκοτεινά, όλες αυτές τις παγίδες που στέλνει κάθε μέρα. Με διάφορα πράγματα τα οποία στείλει. Οργανωμένο σκοτάδισμοι από εδώ και πήγε, προσπαθεί να βάλει προπαγάνδες, προσπαθεί από τα πάντα όλα για να μπορέσει να κάνει. Όλη η αφορμή είναι τι, να μπορέσει να αποσπάσει την εξήγηση. Και την τάξη πραγματικά που θέλει να πάρει, θέλει να δει, θα αρχίσουν μια άλλη ζωή, μια άλλη θρησκεία ακόμα θα αποτελέξει. Αλλά ο αληθινός Θεός που έχει του σήμερα τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα τα ανέχεται. Και θα ενισχύσει και θα βοηθήσει και θα βρεθούν πραγματικά αγωνιστές που θα παλέψουν, που θα δώσουν τη μάχη. Όχι μάχη με όπλα, ούτε με περάβλους, ούτε με ατομικές βόμβες, αλλά με πίστη, με αγάπη, με σεβασμό, με δικαιοσύνη. Αυτός θα είναι ο έλεγχος. Αυτή θα είναι η ατομική βόμβα του χριστιανού που θα ρίξει στον εχθρό. Η αγάπη, αυτή είναι και η ισότητα που θα έχουμε. Γιατί σήμερα τι, έχουμε διακρίσεις, φοιτητικές διακρίσεις και τα πάντα όλα. Πολλές φορές το λέει, κολυμπάει μέσα στο γάλα και όταν έχει να πει ένα ποτήρι γάλα. Κοινωνία, βεβαίως. Προδεμένη κοινωνία. Άλλος δεν έχει ένα φάρμακο και όλος τα σπατράει δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα αντίθετα. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι. Όπως ακριβώς θα πω πάλι ότι τι, ήταν φέτος πραγματικά. Πυρκαγιές πολλές και ιδέες πολλές που πέφτουν αντρυπότητα. Είτε στους νέους, στους μεσήλικους, στους πάντες και τα πάντα. Τέτοια μηνύματα και κηρύγματα έχουν πέσει από τις σκοτεινές δυνάμεις δεξιά και αριστερά. Έβγαλε έξω, δεν υπάρχει τίποτα. Γυμνός δεξιά και αριστερά, κάτω πάντα οτιδήποτε. Δεν είναι τίποτα αυτά τα πράγματα. Όλες αυτές είναι οι ιδέες των σκοτεινών δυνάμεων. Να σε σαρώσουν, να με σαρώσουν, να μην έχω ιδανικά. Να μπορεί να μην τι. Κατσουφιασμένος και να μπορέσω τι να κάνω ακόμα. Υπάρχει κάτι άλλο. Κοντροέμπορας ναρκωτικών σε τρεις μήνες είναι έξω. Ο Χρήστης που είναι μέσα. Τέλος πάντων, ποια είναι η δικαιοσύνη. Ποια είναι η ανθρωπότητα αυτού τώρα. Και δεν έρχονται από εδώ. Έρχονται από τα δύση προδεδεμένα κράτη. Και έχουμε τι, πρότυπο παραδείγματα λένε, Ολλανδίας για την παιδεία, για την ακόμα και την πολιτική που έχουν βγάλει κόμμα εδεραστίας. Όλα
αυτά τα πράγματα, ας τα προσέξουμε λιγάκι. Δεν ξέρω τι τους παρακινούν, πώς τους πιέζουν. Αλλά το ορθόδοξο πλήρωμα όμως δεν πρέπει να προδώσει τα ιδανικά. Δεν πρέπει να προδώσει αυτό το πράγμα. Καμία αντίρρηση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός δεν θέλει νέους να φύγουν από τον κόσμο. Γιατί όσα θαύματα έκανε, τα έκανε σε νέους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς η φυσιολογική φθορά του ανθρώπου λέει, περνά θα περάσει από τα 80. Δεν πήγα εγώ ακόμα εκεί, γι' αυτό του λέω 80. Λοιπόν, από τα 80. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα δείχνουν ότι τι, έχει τη φροντίδα μας. Αλλά εσύ και εγώ τώρα ο καθένας, τρώει τίποτα το παιδί καθαρό? Αναπνέει καθαρό? Τι, πέστε μου, πίνει τίποτα καθαρό? Να δείτε ποια είναι η προδευμένη κοινωνία. Να μολύνουμε τα πάντα. Και τι να γίνει τώρα. Και έχουμε τέτοιες κακοκαιρίες και τέτοιες μπόρες, τέτοια πράγματα. Το οποίο δεν εκδικείται ο Θεός. Όχι. Αλλά οι ίδιοι εμείς ξεσηκώνουμε αυτή τη μάνα γη, την οποία μας έχει βαρεθεί. Που να την τσαλακώσουμε έτσι, να την ποτίσουμε έτσι και να την αδικήσουμε έτσι. Και αυτό ακριβώς και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Τα αντίθετα έρχονται. Γι' αυτό μιλάτε δεύτερο. Η Ανάσταση του μικρού. Σήμερα η Ανάσταση είναι του ανθρώπου, του γένους που θα πιστέψει. Η Ανάσταση αυτή είναι η ελπίδα μας. Και μάλιστα, μα γιατί πονάμε, λένε καμιά φορά. Γιατί ακριβώς. Ο Παύλος τι είπε σήμερα. Ανέβηκα για τρίτη ουρανού. Είδα άρρητα ρήματα. Δεν ξέρω με σώμα ή προς το σώμα ανέβηκα. Αλλά εκείνα που είδα δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν υπάρχουν ούτε στόμα να τα πει, αλλά ούτε αυτιά να τα ακούσουν τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν. Αλλά και μου δόθηκαν ασθένεις όλο από τις αρχές ή να μην υπεραίρομαι. Για να μην υπεραίρεται αυτό, έχει σωματικό πόνο, για να μην αρχίσει, για να έχει εκεί τον ακριβώς. Και ο πόνος καμιά φορά να σε ανεβάζει πνευματικά, αρκεί να το αντιμετωπίσουμε σωστά, όμορφα, και ούτε να το προκαλούμε όταν το έχουμε, αλλά είναι και ότι τι, μας συγκεντρώνει κοντά προς τον Θεό και μας γινόμαστε και πιο μαλακοί προς τον άνθρωπο και γινόμαστε αυστηροί και δεν γινόμαστε ακόμα και χαλιάδες. Γιατί ακριβώς είναι εκείνα τα οποία συγκεντρώνονται όλες οι δυνάμεις εκείνες που έχουν τι, που στρατεύονται κατά της ψυχής. Και για μένα το πρώτο που είναι πάντοτε είναι το εγώ, ο εγωισμός. Αν ο εγωισμός μπει σαν ζώο και τι εγώ ζει δεν είναι Χριστός, τότε ο άνθρωπος αυτός θα αρχίσει να ειδεί κυρίαρχος τον εαυτό του και θα έχει πραγματικά, θα μπορέσει με τη μύτη να κάνει κομμάτι τον εαυτό του. Αν αφήσω τον εγωισμό μου, ότι εγώ είμαι και εγώ θα κάνω και εγώ θα ράνω και εγώ θα κάνω άλλο, πατάω επιπτωμάτων για να ανεβώ, έχω τυφλωθεί, έχω μεθύσει από τη δόξα, έχω μεθύσει από τη χρηματολατρία, έχω μεθύσει από όλα τα πράγματα και δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα πράγματα και οτιδήποτε ύστερα, αδυναμίες του οργανισμού και άλλες αδυναμίες προέρχονται τι, σαν να τα ποτίζει ο εγωισμός όλα αυτά τα πράγματα. Και τα αντίθετα, η ταπείνωση και η υπομονή τα μαραγκιάζει όλα τα κακά και φωντώνουν όλα τα καλά. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια, έχουμε ελπίδα ζωής, μην απελπιζόμαστε. Βεβαίως πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν, αλλά όλες αυτές οι ασθένειες και όλα αυτά τα πράγματα, τα μεταλλαγμένα και δεν ξέρω τι ακόμα και από πότε είναι πιασμένα, που γίνονται στα παιδιά και τρώνε και διδάσκονται ξεκριστρά και αν έχουν τι καθαρίσει μέσα στο μυαλό τους και έχουν τι, έχουν πραγματικά πνευματική φώτιση μέσα, δηλαδή πνευματική αλήθεια να έχουν μέσα. Αυτό χρειάζεται. Αρχίζει η μάνα, αρχίζει ο πατέρας στο σπίτι παράδειγμα, αρχίζει το σχολείο, αρχίζει η εκκλησία, αρχίζει και η πολιτεία, αυτή. Όλοι μαζί συνεργασία και κατανόηση να βρούμε πραγματικά. Και όχι να διαφορούμε ούτε ακόμα και να πούμε τι. Έβγαλε μάθε τίποτα ξένες γλώσσες για να μπορεί να βρεις αύριο τι. Κάνε πιάτο φαγητό για να δεις γκαρσονάκι. Ποιο θα γίνει γκαρσονάκι? Οι Έλληνες, ακόμα και οι Ορθόδοξοι που έχουν τι. Τη θεία χάρη φώτιση απάνω. Και τελειώνοντας, το ξέρετε, ζήτησαν την ελληνική γλώσσα να μπει στο κομπιούτερ και βαριστήκαμε να πάμε. Δεν μας άφησαν να πάμε παραπέρα. Γιατί?
Γιατί η ελληνική γλώσσα δεν είναι τι γλώσσα όπως έχουν οι άλλοι που είναι μισή και δεν ξέρω τι. Αλλά είναι ολόκληρη γλώσσα, η φιλοσοφία, έχει τα πάντα μέσα. Όλα αυτά τα οποία τι τα περιφρονούμε σήμερα και αρχίζουμε και μαθαίνουμε τι ξένες γλώσσες, στις οποίες είναι ξενόφρεστες, ξένα ήθη και έθιμα, ξένα τα πάντα όλα και θέλω να πούμε ότι είμαστε Ελληνόπουλα. Δεν είμαστε Ελληνόπουλα. Να μην πω τη λέξη είμαστε. Να μην πω τη λέξη, όχι. Έτοιμο. Γιατί ακριβώς έτσι γεννιέται και η μάνα, γεννιέται και ο πατέρας και θα λέμε και το αύριο μεθαύριο. Θα μας δώσουν και ταυτότητα που θα μας βάλουν το τσίπς στην πάρα και στην χρειάζεται. Και αν δεν πάρουν, πώς θα ζήσουν, πώς θα ζήσεις. Αλλή μόνο θα αφήσει ο Θεός. Θα πετενά του λόγου, θα πάντα όλα τα είπαν οπουδήποτε. Θα αφήσει τον άνθρωπο που πιστεύει. Του πιστεύουμε αλήθεια. Έχουμε πίστη, δεν έχουμε πάνω. Άμα θα έχουμε πίστη, αμφιβάλλουμε ότι θα μας αφήσει. Και ύστερα, κι αν το πάρεις και έτσι ακόμα, δεν θα βρεθεί, λέει, δεν θα έχει το παιδί μου μια θέση να πάει. Δηλαδή, η θέση θα τον σώσει. Άνθρωπος μπορεί να είναι. Μανάδες, πατεράδες, γονείς, πάντε τα πάντα. Το παιδί που θα γίνει άνθρωπος πρώτα, να μάθει ελληνικά και ας μάθει ξενικός ύστερα. Τότε πραγματικά θα γίνει για να... και εσύ να ανακουφίζεσαι και να χαίρεσαι και να μην αρχίσει και κατεβάζει τα μούτρα, γιατί τα ήθη και τα έθιμα δεν υπάρχει τίποτα πάνω αυτά τα οποία έρχονται ξενόφερτα πράγματα, γιατί έχουν απλώσει τα δίκτυα του εμπορικού κέρδους, έχουν απλώσει τα δίκτυα να μην υπάρχει τίποτα μπροστά, να μην μπορείς τίποτα, πρέπει παρά μόνο είναι να εχμαλωτουστεί, επαναλαμβάνω, και να μην έχει ιδανικά ο άνθρωπος, να μην έχει πραγματικά τι, κάτι που να μπορεί να σκεφτεί κατελότερα από αυτά τα οποία σκέπτονται εκείνοι που ζουν μέσα στη λάσπη. Από παντού. Γιατί και ο καθένας μπορεί να ζούμε στη λάσπη όταν σκεπτόμαστε και βάλουμε σκοπό να μάθουμε ειδικά πράγματα, να κάνουμε το οπουδήποτε, να εξηγηθούμε, να κάνουμε και λοιπά. Σκοπός είναι πως μπορείς να γίνεις δέντρο καρποφόρο. Μπορείς να γίνεις γόνιμη γη. Και μην ξεχνάμε, η γόνιμη γη είναι τι, περνάει το αλέτρι. Περνάει πραγματικά το δεύτερο, το σπέρνει και από εκεί καρπίζει και από εκεί πηγαίνει πραγματικά ο κτηματίας, ο κυπορός και σπράττει. Και από κανένα τέτοιο δρόμο που έχουν πετάξει, όπως του λέει η παραβολή, σπόρο που δεν μπορούσε να φυτέψει και ήρθε και πετνά του και το έφαγαν, πήγαν οι διαβόλοι και το πήρανε και εκεί που έχουν πηδήξει μέσα στα αγκάθια, μέσα στα τριβόλια, μπήκε και του στάρι, εκείνη τι, τα μπερδέψαμε. Υλικά πράγματα και θεϊκά πράγματα και αν δεν τα ταλίσουμε και μέσα. Και εκεί ακριβώς τι, είναι κάτι που πάρα πολλοί από εμάς τα έχουμε μπερδέψει έτσι. Ας το καθαρίσω, ας το καθαρίσουμε, ας αγωνιστούμε πραγματικά και ας δούμε αυτή τη μάνα, αυτή τη στιγμή πραγματικά, πέτει το παιδί της, μια χαρά και σπάζεται το χέρι του Χριστού και φεύγουν πραγματικά. Αυτή θα είναι και η λύτρωση δική μας. Αυτή θα είναι η αγάπη του, γιατί είναι η αγάπη του Θεού. Αυτό θα είναι, αυτός πρέπει να είναι και ο σκοπός μας, δηλαδή πρέπει αυτόν να μπορέσουμε πραγματικά. Να ανακοφιστεί μια μέρα η ψυχή μας. Δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγων είναι πιστός, υπονάσει καταστήσω. Ήρθε τσέ στη χαρά του Κυρίου σου. Μακάρι να το ακούσουμε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Και λοιπά, μόνο και μόνο για να νιώσω ειδονή, αγαλίαση ή το κάνω από υπερηφάνεια για να γίνω νηπτικός πατέρας, τότε δεν μπορώ να κάνω προκοπή. Γέροντα, βοηθούν τα διάφορα βιβλία που αναφέρονται στην ωραία προσευχή? Βοηθούν όσους έχουν ταπείνωση. Όσους όμως έχουν υπερηφάνεια και βάζουν στόχο σε τόσο διάστημα να φτάσουν σε μέτρα πνευματικά, να γίνουν νηπτικοί πατέρες, δεν τους βοηθούν. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στο καλύβι και μου λένε: «Ήρθαμε να μας διδάξεις την ευχή, γιατί είσαι από αυτούς που έχουν την ωραία προσευχή». «Να με σβήσετε μένα από τον κατάλογο», τους είπα. «Εγώ τίποτα άλλο δεν κάνω παρά μόνο ζητώ το έλεος του Θεού». Γέροντα, μερικά πρακτικά μέσα που αναφέρουν οι πατέρες για την ευχή δεν βοηθούν? Όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα για τη συγκέντρωση του νου και βοηθούν μόνο όταν ο άνθρωπος βάλει μπροστά την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη συντριβή. Αν όμως πάρω ένα σκαμνί, γύρω έτσι το κεφάλι στο στήθος και πω ότι θα αρχίσω να λέω την ευχή τόσες φορές όσες αναφέρει ο προσκυνητής, χωρίς να έχω εργαστεί στη μετάνοια, τότε θα μείνω μόνο σε αυτά τα εξωτερικά και η εργασία που θα κάνω θα είναι εξωτερική. Το πολύ πολύ να αποκτήσω μια εξωτερική συνήθεια να λέω την ευχή. Ενώ αν καλλιεργήσω πρώτα την ταπείνωση, τη μετάνοια και πάρω μετά μερικά από αυτά που αναφέρουν οι πατέρες για να τα χρησιμοποιήσω ως βοηθητικά, τότε ναι, θα βοηθηθώ. Όποιος ξεκινάει έτσι για την εργασία της ευχής δεν μπορεί να πλανηθεί, ενώ ο άλλος τρόπος μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη. Μπορεί, γέροντα, να αποκτήσει κανείς την ευχή χωρίς να διαβάσει νηπτικούς πατέρες και χωρίς να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους? Και βέβαια μπορεί, αν απλά και ταπεινά λέει την ευχή, γιατί μερικοί σκαλώνουν στις μεθόδους και μένουν εκεί, δεν προχωρούν παραπέρα. Κάνουν δηλαδή τη μέθοδο σκοπό, ενώ η μέθοδος είναι απλώς βοηθητικό μέσο. Γέροντα, να μας λέγατε πώς είναι το βύθισμα στην ευχή? Το γλυκό βύθισμα? Δεν ξεκινάει κανείς γι' αυτό. Ναι, γέροντα, δεν ξεκινάει για να νιώσει αυτό. Αλλά ποιος αγώνας πρέπει να προηγηθεί? Βασικά, να μην υπάρχει ιδιοτέλεια. Να υπάρχει αρχοντιά, θυσία. Ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να καλλιεργήσει κανείς την ευχή με τον αρχοντικό τρόπο. Να σκέφτεται δηλαδή τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και τη δική του μεγάλη αχαριστία απέναντι στο Θεό. Τότε πιέζεται μόνη της η ψυχή ταπεινά από φιλότιμο και ζητάει το έλεος του Θεού με πόνο. Έτσι αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για το έλεος του Θεού και η ευχή γίνεται καρδιακή και φέρνει σιγά σιγά την ψυχή στη γλυκύτητα της Θείας Παρηγοριάς στην αρχή και αργότερα την Θεία Αγαλίαση.

Η εργασία του νου. Γέροντα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι οι αρετές, επειδή συγγενεύουν με τις αρετές του Θεού, κάνουν τον άνθρωπο κατάλληλο να υποδεχθεί το Θεό, αλλά δεν τον ενώνουν μαζί του. Η προσευχή όμως πραγματοποιεί την ένωση με το Θεό. Τι εννοεί? Εδώ ο Άγιος εννοεί την καθαρά προσευχή. Γέροντα, τι είναι η καθαρά προσευχή? Όταν υπάρχει πνευματική αρχοντιά, θυσία, συγγενεύει ο άνθρωπος με το Θεό. Έχει επαφή μαζί του και ο νους του είναι συνέχεια στο Θεό. Τότε και να μην προσεύχεται, προσεύχεται. Όλη η ζωή του είναι προσευχή. Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο. Ό,τι και αν κάνει, ο νους του είναι συνέχεια εκεί, στο Θεό. Όπως ένα παιδάκι ορφανό που έχει μόνο τη μάνα του και οι περιστάσεις το έφεραν να βρεθεί για ένα διάστημα μακριά της, ό,τι και αν κάνει, όπου και αν βρεθεί, έχει συνέχεια το νου του στη μάνα του. Έτσι και ο Θεός, που είναι εξόριστος εδώ πάνω στη γη, μακριά από το Θεό Πατέρα του, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, στον Πατέρα του. Αυτό είναι καθαρά προσευχή. Γέροντα, πώς καθαρίζει ο νους? Ο νους για να καθαρίσει πρέπει να είναι συνέχεια στο Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Για να ενωθεί με τον Θεό χρειάζεται προσοχή, παρακολούθηση του εαυτού μας, προσευχή αδιάλειπτη. Όταν ενωθεί ο νους με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από τον Θεό και είναι καθαρός ο νους, γιατί δεν παίρνουν παράσιτα μέσα. Έτσι ο άνθρωπος περνά από το κατ' εικόνα και γίνεται καθ' ομοίωση, γιατί αλλιώς είναι κατ' εικόνα μόνον. Ο νους καλός είναι, αλλά όταν το νου τον έχουμε σε άλλη συχνότητα, η μεγάλη δύναμη του νου, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, πρέπει να αξιοποιηθεί και να κατευθυνθεί ολόκληρη προς το Θεό, τον δημιουργό του φωτός. Εάν αυτή η δύναμη είναι σκορπισμένη, πώς είναι δυνατό να έχει δύναμη ο νους? Και αν δεν έχει δύναμη ο νους του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος μένει μόνο με το μυαλό. Κάνει εργασία εγκεφαλική και από εικόνα Θεού καταντάει εγκέφαλος. Μηχανή. Σε μερικούς πάλι συμβαίνει το εξής. Επειδή δεν αξιοποιούν τη δύναμη αυτή του νου ή στα άνω τους, την αξιοποιεί ή μάλλον την εκμεταλλεύεται ο εχθρός προς τα κάτω. Στην αρχή στα γήινα και μετά πιο κάτω, στην αμαρτία, για να τους ρίξει στην κόλαση. Όταν όμως κατορθώσει ο νους να ανέβει ψηλά, τότε και όλα τα πράγματα τα βλέπει από ψηλά με τα μάτια της ψυχής, με το θεϊκό μάτι, το θείο φωτισμό. Όλα αυτά, δυστυχώς, μόνο θεωρητικά τα καταλαβαίνω και θα προσπαθήσω να αγωνιστώ προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν με βρει ο θάνατος εν οδηπορία. Γέροντα, τι είναι η νύψη? Νύψη είναι η προσοχή στους λογισμούς, στις πράξεις, στις κινήσεις. Όταν τη μία ημέρα προσέχεις, παρακολουθείς τον εαυτό σου και εξετάζεις τη συμπεριφορά σου, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερη και ούτω καθεξής. Όλη η βάση είναι η προσοχή. Γι' αυτό βλέπεις οι Άγιοι Πατέρες πόσο πρόσεχαν. Γιατί λέγονται νυπτικοί πατέρες? Νυπτικοί πατέρες σημαίνει προσεκτικοί πατέρες. Πρόσεχαν τον εαυτό τους και έκαναν εσωτερική εργασία. Παρακολουθούσαν τους λογισμούς τους και βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση πνευματική. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, η εργασία της ημέρας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Τι εννοεί? Εννοεί ότι όπως τη νύχτα προσεύχεται κανείς και ο νους του είναι στο Θεό, έτσι και την ημέρα να προσπαθεί να μην ξεχνιέται και φεύγει ο νους του από το Θεό. Αν δεν προσέχεις μέσα στην ημέρα, μαζεύεις αβούρα και άντε μετά να την πετάξεις. Εύκολο είναι?
μια προσεξία να κάνεις πόσο δυσκολεύεσαι την ώρα της προσευχής όταν πας να συγκεντρωθείς. Η προσοχή και η παρακολούθηση έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί κανείς να προσεύχεται ώρες, αλλά αν δεν προσέχει και δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν όμως η προσευχή συνοδεύεται με την παρακολούθηση, τότε χτυπάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που μας χτυπάει περισσότερο ο εχθρός. Γιατί, γέροντα, ο νους μου είναι μονίμως σκορπισμένος και δεν μπορώ να τον μαζέψω. Τον έχεις αφήσει αχαλήνωτο όλα τα χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τον κυβερνήσεις. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο νους τη μία στιγμή μπορεί να σε πάει στον παράδεισο και την άλλη, αν δεν προσέξεις, να σε πάει στην κούλαση. Όσο μπορείς να προσπαθείς να συγκεντρώνεις τον νου σου σε σκέψεις καλές, άγιες, που αγιάζουν τον άνθρωπο. Ο νους μου, γέροντα, τρέχει εδώ και εκεί. Όταν ήμουν μικρός, τα παιδιά έπιαναν σπουργίτια, τα έδαιναν από το πόδι με μια κλωστή και αυτό το είχαν σαν παιχνίδι. Τα άφηναν λίγο και πετούσαν τα καημένα, νόμιζαν ότι είναι ελεύθερα και ύστερα μάζευαν το κουβάρι και τα σπουργίτια έρχονταν πίσω. Και ο δικός σου νους μπορεί να τρέχει, αλλά αν το κουβάρι το κρατάει ο Χριστός και να πετάξει λίγο, πού θα πάει? Θα μαζευτεί πίσω στο Χριστό. Γέροντα, μόλις συγκεντρωθώ στην ευχή, σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο νους μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Πώς γίνεται αυτό? Πόσα χρήματα θέλεις να πας από εδώ στην Αμερική και να γυρίσεις? Έχεις να πληρώσεις τα ναύλα. Και βλέπεις, τώρα με το νου φτάνεις αμέσως εκεί. Κοίταξε να συμμαζέψεις το νου σου, γιατί στο τέλος θα χρεοκοπήσεις και θα μου κλείσεις το συνεταιρισμό, επειδή δεν θα έχω να πληρώσω τα χρέη σου. Να λες την ευχή με την καρδιά, ταπεινά, για να μην σε κλέβει το ταγκαλάκι με τη συζήτηση των λογισμών. Πολύ θα σε βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να σκέφτεσαι το θάνατο. Αν σκεφτείς, ο Θεός μου έδωσε διορία αυτή την ώρα για να προετοιμαστώ και να με πάρει, δεν μπορεί να σταθεί κανένας λογισμός. Όταν μπαίνει ο θάνατος στη μέση, ο νους κάθεται στη μέση και δεν φεύγει στις άκρες και στην άκρη του κόσμου. Γέροντα, στεναχωριέμαι που φεύγει ο νους μου την ώρα της προσευχής. Εγώ, όταν φεύγει ο νους μου σε διάφορα θέματα, αν και θέλω να είναι πάντοτε στο Θεό, λέω: Θεέ μου, τέτοιος νους τι δουλειά έχει κοντά σου? Είναι ανέδεια να λέω βρίσκεται κοντά σου. Με έναν ταπεινό λογισμό έρχεται η χάρη του Θεού και επανέρχεται ο νους στο Θεό. Και εσύ να λες: Καλά κάνεις, Θεέ μου, που δεν με βοηθάς να συγκεντρωθεί ο νους μου κοντά σου, γιατί είμαι ελεηνή. Όταν το πιστέψεις αυτό, ο Θεός θα σε βοηθήσει αμέσως να συγκεντρωθείς. Πολλές φορές, γέροντα, όταν κάνω κομποσκίνη, ενώ στην αρχή είμαι συγκεντρωμένη, έπειτα φεύγει ο νους μου. Κάνω μια προσπάθεια, συγκεντρώνομαι, αλλά πάλι φεύγει. Σκέψου τι κρίμα είναι να φτάνει στο θρόνο του Θεού η μισή προσευχή ή το 1/3 και η άλλη να χάνεται στον δρόμο. Επιμονή και υπομονή χρειάζεται. Όταν φεύγει ο νους, να τον επαναφέρεις. Πάλι έφυγε, πάλι να τον επαναφέρεις. Γιατί όμως, γέροντα, δεν μπορώ εύκολα να συγκεντρωθώ? Γιατί είσαι ακόμη στο πρώτο στάδιο του αγώνος. Και αν γινόταν αυτό, θα ήταν αφύσικο. Θα ήταν σαν να είχε γεννηθεί ένα παιδί με δόντια. Ο νους μοιάζει με ένα μικρό πουλαράκι, το οποίο στην αρχή τρέχει για λίγο πίσω από τη μάνα του, αλλά αμέσως ξεχνιέται και τρέχει μακριά. Παίζει, τρώει χορταράκια, δοκιμάζει ό,τι βρει, ώσπου μια στιγμή συνέρχεται και βλέπει ότι έχασε τη μάνα του. Τρέχει τότε να τη βρει, αλλά σε λίγο και πάλι ξεχνιέται. Όταν μεγαλώσει λίγο, το πιάνουν και το δένουν πίσω από τη μάνα του και έτσι παραμένει κοντά της. Θέλω να πω ότι και ο νους στις αρχές είναι φυσιολογικό να φεύγει την ώρα της προσευχής. Με την επιμονή όμως θα δεθεί στο Θεό και δεν θα τον αποχωρίζεται. Θα θέλει να προσεύχεται συνεχώς. Ύστερα από αυτό έρχεται μια τελεία νέκρα.
Κανένας λογισμός δεν πλησιάζει την ώρα της προσευχής και ο νους μένει άδειος από λογισμούς. Μετά από αυτό το στάδιο έρχεται η θεωρία.

Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του Ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τες, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων.

0: Πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίες και κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω, αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι, λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση πάντε, συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
2: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήνη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσαι να επεμε το πνεύμα μου, ενημεί καράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μης λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη Κύριε οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παρά το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροβίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί πονδύου πιλάτου, και παθώντα και ταφέ παρθέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς.

Τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα του Άγιον, των κύριων, των ζωοποιών, των πατρό πορευόμενων, συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, ει μίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα ει άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνο. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο
0: και σώσον ημάς. Εσύν διά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου σου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε πουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφωσε κοινή ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίτη με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου ελαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμπια νύμπευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστας ο κτίστης, ημίν τσίπα αυτού γενωμένης. Εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες ημίσομεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και ρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, και ρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, και ρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, και ρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό γόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ, χαίρε τ' αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζω δε σπιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγετος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, θυμάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υγόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όταν δόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριντος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα στου έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσου. Του υπόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχουσα τη βοτανική κυρία, ω λετρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εις την ως αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δικαινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
8: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων μη πδε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμβουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεως τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
6: Και δώσει μη δέσποτα περοσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα. Τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
6: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε αποστήσε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου, και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Θεωτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμιο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ο αιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ εστου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, χωρίς απέμπτω να
8: θεώ. Χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Ερωνία
5: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός. Τα μοναστήρια πάντοτε είχαν παιδάκια. Και στην εποχή μας μπορούμε να έχουμε παιδάκια, αλλά θα μένουν σε ειδικό χώρο. Θα έρχονται όμως στην εκκλησία, διότι εκεί ο καθένας είναι μόνος του στην πάση της Αγίης. Η ακολουθία μας δεν είναι παρέα, ούτε αναστροφή. Ο μοναχός λοιπόν χρειάζεται να δείξει ωριμότητα, να διδάξει τη φυλακή του νου στα παιδάκια της ηλικίας των 3 ετών και πάνω. Εάν δεν μάθει το παιδάκι από 3 ετών την τήρηση του νου, δεν θα μάθει ποτέ του την αληθινή φυλακή του νου και πολύ περισσότερο δεν θα μάθει να προσεύχεται. Εάν όμως τη μάθει από μικρό παιδί, όλα θα τρέχουν γρήγορα. Σε μεγάλη ηλικία θα χρειαστούν χρόνια για να μπορέσει να κάνει αυτό που μαθαίνει πολύ εύκολα όταν είναι 3, 5 ή 7 ετών. Είναι ασυνάπτης φιλίαν. Η φράση αυτή ισχύει και για κάθε μοναχό που συνάπτει σχέση με κάποιον άλλο. Όταν δύο πρόσωπα πάνε συνεχώς μαζί, σημαίνει ότι εξέπεσαν από το αγγελικό του σχήμα και κατήντησαν παίγνια του πονηρού δαίμονος. Ίσως διαμαρτυρηθούν και πούν ότι μιλούν για τον Χριστό. Προσεύχονται από κοινού. Μελετούν τα λόγια του Θεού. Αυτά είναι προφάσεις και δικαιολογίες. Στο κοινόβιο έχουμε τη σύναξη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δύο πρόσωπα δε χωρούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να είμεθα μόνο με όλους τους Αγίους. Επίσης, με τη μερική φιλία δημιουργείται μία θανατηφόρος εξάρτησης του ενός προσώπου από το άλλο, διότι το ένα από τα δύο χάνει την κυριαρχία του και κυριαρχεί το άλλο. Το ένα πρόσωπο δεν μπορεί να αποφασίζει να έχει γνώμη, θέλει να έχει και το κύρος του άλλου προσώπου. Από την ώρα εκείνη αρνείται την ελευθερία ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε και σκλαβώνεται σε έναν άνθρωπο. Ένας Θεός σταυρώθηκε για την ψυχή αυτή και αυτή σταυρώνει την ελευθερία της, τις σχέσεις της με τον Χριστό και συνάπτει φιλία με έναν άλλο αδερφό. Το γεγονός αυτό είναι παράλογο και παράνομο. Τα πρόσωπα δε αυτά αποκτούν ένα διαφορετικό χνότο από εκείνο της αδελφότητος. Αλλιώς αναπνέει και οσφραίνεται η αδελφότης και αλλιώς τα πρόσωπα αυτά. Δημιουργώντας ένα στενό κύκλο, νιώθουν αυτοασφάλεια, γι' αυτό αποκτούν μερικό φρόνημα και τελικώς αποσπώνται από την αδελφότητα. Ενώ ζουν μαζί με την αδελφότητα, εκκλησιάζονται μαζί, τρώνε μαζί, εν τούτης είναι απομονωμένα. Δεν είναι η οικογένειά τους η οικογένεια των Αγίων, η παρθενική ομίγυρης, αλλά είμαι εγώ και αυτός με τον οποίο κάνω παρέα. Συνήθως τα πρόσωπα αυτά δεν οριμάζουν. Γι' αυτό οι μοναχικοί κανόνες απαγορεύουν τη μερική φιλία. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι τουλάχιστον το ένα ή και τα δύο αυτά πρόσωπα να φύγουν από το μοναστήρι. Αν δεν φύγουν, θα κάνουν κακό στην αδελφότητα και μια μέρα οπωσδήποτε θα φύγουν. Είναι αδύνατον δυο αδελφοί που συνδέονται ιδιαίτερα και στηρίζεται ο ένας τον άλλον ή υπερασπίζεται ο ένας τον άλλον να παραμείνουν μοναχοί. Ή θα πετάξουν τα ράσα, ή θα γίνουν δυστυχείς, ή θα γεμίσουν αρρώστιες από τον στραγγαλισμό της συνειδήσεως και της καρδιάς λόγω της φιλίας, ή θα γίνουν οι τύρανοι της αδελφότητος. Μη προσλάμβανε επίσης αυτούς ως μοναχούς ή να μη δίδωσι τόπον το διαβόλο. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος νέος στο μοναστήρι μας να γίνει δόκιμος. Από την πρώτη ημέρα τον βλέπεις με έναν συγκεκριμένο αδελφό. Κοιτάζει παντού μήπως τον δει. Αρρωσταίνει, θέλει τον αδελφό. Αυτόν διώξε τον από το μοναστήρι, διότι είναι βόθρος ανοιχτός. Το μοναστήρι πρέπει αμέσως να του επιστήσει την προσοχή στο πάθος του. Εάν δεν τον νικήσει, στο μοναστήρι θα βρει την κόλαση και όχι τον παράδεισο. Επιτρέπεται να συνδέονται δύο πρόσωπα και αυτό είναι ευλογημένο από το Θεό μόνο στο γάμο. Έξω από το γάμο δύο πρόσωπα δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Μόνο ένας ή πολλοί. Ίσως κάποιος αναφέρει το λόγο του Κυρίου, ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Εγώ σας λέγω, το δύο το λέγει για το γάμο και το τρεις για τους μοναχούς. Αυτό είναι δεδομένο. Τα στεταγμένα ώρα των προσευχών τήρη και μη παραλείπεις την άη να μη τιμωρηθείς δια τούτο. Αφού ο Άγιος μίλησε για τις βασικές προϋποθέσεις της μοναχικής ζωής, τώρα εισέρχεται στα επιμέρους θέματα. Στα κοινόβια της Αφρικής, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και του Σινά, ετηρείται ο κανόνας οι ακολουθίες να γίνονται στην ώρα τους. Οπότε όλοι πήγαιναν στο ναό. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Παγόμοιος λέγουν: όταν πηγαίνετε στα μακρινά διακονήματα, στο χωράφι, στο αμπέλι, στο πλήσιμο των ρούχων, να σταματάτε το διακόνημά σας και να κάνετε εκεί την ακολουθία σας. Υπάρχουν όμως μεμονωμένα άτομα τα οποία έχουν την τάση να καταργούν την ακολουθία λόγω αραθυμίας. Επίσης, κάποιοι μοναχοί μπορεί να πάνε είτε στο νοσοκομείο, είτε για εργασίες της μονής, είτε σε προσκύνημα. Οι τεταγμένες ώρες των προσευχών πρέπει να τηρούνται και εκεί, ή δυνατόν στην ώρα τους, αλλά και όλες μαζί. Στην ανάγκη μπορούμε να κάνουμε ένα κομποσχήνι και να πούμε τις ευχές όλων των ωρών. Ή να μην τιμωρηθείς δια τούτο. Η φράση έχει την έννοια ότι ο κοινός πατήρ του μοναστηριού, ο ηγούμενος, θα σε τιμωρήσει, διότι δεν θα ανεχθεί να παραβαίνει στην ώρα της προσευχής, να καθυστερείς ή να μην έρχεσαι με το ψήλου πίδημα στις ακολουθίες, ακόμη και για λόγους υγείας. Μόνο για λόγους βαρυτά της ανάγκης μπορείς να λείψεις ή για λόγους που ορίζονται και προϋποτίθενται. Αλλά προπάντων η φράση έχει την αυτοπαθή έννοια ότι μόνοι μας τιμωρούμεθα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τις ακολουθίες του, κατά κανόνα υφίσταται μία αυτοτιμωρία, αυτοκαταδικάζεται. Όπως όταν δεν τρως, αρρωσταίνεις, αχρηστεύεσαι, έτσι και όταν δεν κάνεις την ακολουθία σου, δεν τρως πνευματικό φαγητό και τότε αρρωσταίνεις πνευματικά, αχρηστεύεται η ύπαρξή σου. Γίνεσαι νοθρός, μαλθακός, ο νου σου περισπάται, δεν δέχεσαι και δεν χωνεύεις την αγωγή της Εκκλησίας. Δεν ζεις ούτε το φως του αληθινών, ούτε το Άγιον Πνεύμα, ούτε το Σταυρό του Χριστού, ούτε τα ανοίγματα του Εσπερινού, ούτε τις ωραιότητες του Όρθρου. Είσαι άδειος, χωρίς περιεχόμενο και λοιμό απόλυσε. Τόσο πολύ ξεφτίζει η ψυχή σου, ώστε δεν μένει μέσα σου ούτε ζέσης Θεού, ούτε αγάπη προς την αδελφότητα, ούτε δύναμης για δουλειά. Όταν δεν είσαι πρόθυμος να πηγαίνεις από την αρχή στην Εκκλησία και να παραμένεις ο στήλος πυρός στο στασίδι σου και να σε τρέφει η ακολουθία, έχεις όλο ατονίες, νιώθεις την ανάγκη συνεχώς να τρως, να καταλύεις, να ξαπλώνεις, είσαι κάποιος που σε σηκώνει η αδελφότητα, ένα ανήμπορο πλάσμα. Μη ανάγκαζε υπερβαλλόντος τον ασθενή προστροφήν, αλλά και μη αφαίρει ταύτην, ή να μη ταραχθεί η ψυχή του υπό της λύπης. Τώρα ο Άγιος αναφέρεται στο θέμα της φυσικής ασθενείας, ενώ στο δεύτερο κανόνα δεν επρόκειτο τόσο για την ασθένεια, όσο για την ενότητα της αδελφότητος, η οποία πάντοτε έχει επιτυχημένους και αποτυχημένους μοναχούς. Η αποτυχία εκφράζεται με αρρώστιες, με κακομοιριά και με αδυναμία. Η πνευματική επιτυχία εκφράζεται και με σωματική δύναμη. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πλήρης ασθενειών, αλλά όταν έχει πνευματική δύναμη και ένταση, ξεπερνάει την αρρώστια και αν ακόμη δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, μη ανάγκαζε υπερβαλλόντος τον ασθενή προστροφήν. Το νόημα είναι μην επεμβαίνει στη δίαιτα του ασθενούς. Αυτή ρυθμίζεται από τον γέροντα, διότι ο γέροντας είναι ο ιατρός. Ο δε ιατρός είναι ο νοσοκόμος του μοναστηριού. Η δίαιτα του ασθενούς είναι προσωπική. Μπορεί με να υπάρχουν ορισμένοι τύποι διέτης, αλλά βασικώς η δίαιτα είναι προσωπική. Όποιος ανακατεύεται στα φάρμακα του ασθενούς, στο φαγητό, στην ξεκούρασή του, στο πώς τα ζει, είναι μωρός. Αφήνουμε μόνο τα αρμόδια πρόσωπα να κυβερνούν τον άρρωστο. Ο άρρωστος είναι από τα εκλεκτότερα μέλη της αδελφότητος και κανένας δεν μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση του σώματος και της ψυχής του, διότι το σώμα επιδρά και στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο άρρωστος λοιπόν έχει κάποιο αισθητήριο και καταλαβαίνει πόσο φαγητό χρειάζεται. Μην μπαίνεις εσύ στο πρόγραμμά του και τον παραπλανάς και τον κάνεις μονίμως άρρωστο λέγοντάς του «άρρωστος είσαι, πρέπει να τρως καλά». Όποιος μαθαίνει να βρίσκει τη λύση της υγείας στο φαγητό, οπωσδήποτε αρρωσταίνει, γιατί ξεχνάει ότι δεν είναι ο άρτος και ο ίνος που μας δίνουν την οικία, αλλά ο λόγος του Θεού. Τον ασθενή τον σεβόμεθα και τον επισκεπτόμεθα, όπως τα επισκεπτόμεθα τον Χριστό. Δεν του κάνουμε ερωτήσεις, ούτε του δίνουμε συμβουλές. Του προσφέρουμε το χαμόγελό μας, την αγνότητα των ματιών μας, την καθαρότητα των χιλέων μας, την προσεκτική μας συμπεριφορά. Του φερόμεθα ευγενέστατα. Είναι δυνατόν να τον πληγώσουμε πολύ εύκολα. Πλήγωσες άρρωστο, πλήγωσες το Χριστό. Δεν θα σου το συγχωρέσει ποτέ ο Χριστός. Αλλά και μία φέρει ταύτην την τροφήν ή να μην ταραχθεί η ψυχή του υπό της λύπης. Όταν ζητάει κάτι ο άρρωστος, του το δίνουμε, αλλά συνεννοούμεθα πρώτα με το γέροντα. Ο άρρωστος δεν ξέρει πάντοτε τι ζητάει. Παθαίνει μια ανομαλία, αποκτάει μια λεμαργία, ζητάει πράγματα παράλογα ή επιβλαβή, κατάλυση ενώ δεν τη χρειάζεται. Δεν πρέπει να τον πληγώσουμε. Ο νοσοκόμος του μοναστηριού θα του δώσει το φαγητό που γυρεύει και την αγωγή θα τη δώσει ο γέροντας. Εκείνος θα του μάθει πώς πρέπει να σκέπτεται, διότι εύκολα ταράσεται η ψυχή του ασθενούς υπό της λύπης. Η λύπη είναι θανατηφόρος. Καταβροχθίζει την προσωπικότητά μας, σκοτώνει τη δυνατότητά μας, την ελπίδα μας, τη χαρά μας, το χαμογελό μας, τις σχέσεις μας με το Θεό. Μας αφαιρεί το Θεό μέσα από την καρδιά μας. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αμαρτάνουμε παρά να λυπούμεθα. Όμως υπάρχει μία λύπη που προέρχεται από τη συμπεριφορά των άλλων. Σε αυτήν αναφέρεται εδώ ο Άγιος. Εμείς σας είμαστε πολύ ανθεκτικοί, ώστε αφενός με να μην λυπούμεθα από τη συμπεριφορά των άλλων, αφετέρου δε να μην τους λυπούμε, διότι τότε τους αφαιρούμε τη δυνατότητα της προσευχής, της αγάπης, της νηστείας. Εάν αδελφός της μετά μακρών χρόνων έλθει προς σε, υποδέχου αυτόν με τα χαράς, ή να ευχαριστεί τον Θεόν και σε επαινεί. Όταν λέγει ο Άγιος, κάποιος αδελφός φύγει και μετά από πολλά χρόνια επιστρέψει, να τον δεχτείς με πολύ χαρά, ώστε και το Θεό να ευχαριστεί και σένα να επαινεί. Άραγε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του κανόνος? Η κουρά είναι γάμος. Συνάπτεται δε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου και δεν επιτρέπεται να διαλυθεί. Δεν είναι μία απλή παρθενία, αλλά σύναψη πορείας και βιωτής άχρη θανάτου με το γέροντα ή με τη γερόντισσα όταν πρόκειται για γυναικείο μοναστήρι, με την αδελφότητα και με τον τρόπο ζωής, δηλαδή το μοναστικό τρόπο. Επομένως δεν μπορεί κάποιος να πει «εγώ φεύγω από τον γέροντά μου και πηγαίνω σε άλλον», αλλά επίσης δεν μπορεί να πει «φεύγω από την αδελφότητά μου και πηγαίνω σε μια άλλη» ή «φεύγω από αυτό τον τόπο και πηγαίνω κάπου αλλού». Και το σημαντικότερο, δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο ζωής που επέλεξα. Ο τρόπος ο μοναστικός, ο θεωρητικός, η αναζήτηση του Θεού είναι ο μόνος που μου αρμόζει από εδώ και στο εξής. Επομένως, αφόσον ζει ο γέροντας, Δεν μπορώ να χωριστώ από αυτόν, αλλά ούτε και από την αδελφότητα. Γι' αυτό η ακολουθία της κουράς απαιτεί υπακοή όχι μόνο στο γέροντα, αλλά και πάση την Χριστό αδελφότητη. Ο γέροντας, όταν συνήθως αποθάνει ή συμβεί κάτι άλλο, αντικαθίσταται με άλλον και η ζωή του μοναστηριού συνεχίζεται, ενώ στο γάμο δεν υπάρχει αντικατάσταση του συζύγου ή της συζύγου, παρά μόνο η εν Χριστώ χειρία. Ο δεύτερος γάμος μπορεί να ευλογηθεί από την Εκκλησία, αλλά κατάκραν ανοχήν και μακροθυμίαν. Θεωρείται δε στην ουσία ευπρεπής μοιχεία. Στο μοναστήρι, επειδή η αναφορά μας στην πραγματικότητα είναι απευθείας εις τον Θεόν, είναι δυνατό να αντικατασταθεί ο ηγούμενος από κάποιο άλλο πρόσωπο, ιδιαίτερα βεβαίως όταν θα εκλείψει ή όταν δεν θα μπορεί να διοικήσει διότι εγείρασε ή ισθένησε ή κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό η αναφορά των μοναχών είναι δυνατότερη στην ίδια την αδελφότητα. Η υπακοή έχει ορισμένες προεκτάσεις, εκφράζεται δηλαδή και ως υποταγή σε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι καθημερινή η αναφορά στον ηγούμενο. Σε ένα μοναστήρι που λειτουργεί φυσιολογικά, ο γέροντας δεν είναι στο πόδι μέρα νύχτα, ώστε ο κάθε μοναχός να πηγαίνει να τον ρωτά για το κάθε τι. Η αναφορά γίνεται στα υπεύθυνα πρόσωπα ως υποταγή, στους επιτρόπους ή στους γέροντες ή στους υπευθύνους. Πάνω από τους υπευθύνους υπήρχαν οι προέχοντες, στους οποίους η αναφορά ήταν πνευματική και διαιτητική. Και όταν το θέμα ήταν σπουδαίο, τότε η αναφορά γινόταν απευθείας στο γέροντα. Το να μπαίνουν και να βγαίνουν οι μοναχοί στον γέροντα δείχνει ότι δεν υπάρχει οργάνωσης, ότι το μοναστήρι δεν έχει φυσική ζωή, ότι δεν διαπλάθει τις ψυχές καθόν τρόπον θέλει ο Θεός. Παραβαίνει τους όρους της μοναχικής πολιτείας και εξασθενεί τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μοναχών, εξοβελίζει την ελευθερία από τα σπλάχνα της ψυχής, από τα εσώτερα του ανθρώπου, αλλοιώνει το χαρακτήρα τους. Υπάρχει λοιπόν μία πυραμίδα που φτάνει μέχρι τον γέροντα με την αναφορά και την υποταγή στα διοικητικά πρόσωπα και στην αδελφότητα. Επομένως ο γάμος μας είναι και με όλη την αδελφότητα. Τέλος, ο γάμος μας είναι κοινωνική σχέση σε φόρου ζωής με το είδος της πολιτείας. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Οι κανόνες της Εκκλησίας δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά αγαθά του μοναστηριού για κοσμικούς λόγους. Δεν μπορώ παραδείγματος χάριν το ακίνητο του μοναστηριού να το κάνω θέατρο, ούτε καν σχολείο, γιατί και αυτό είναι κάτι κοσμικό. Η χρήση του ακίνητου πρέπει να είναι πάντοτε πνευματική, να έχει αναφορά στον Θεό. Η εκποίηση επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες ανάγκες. Εάν δεν επιτρέπεται να αλλάξει χρήση το ακίνητο του μοναστηριού, πόσο μάλλον δεν μπορεί να αλλάξει χρήση η μοναχική καρδιά που αφιερώθηκε στο Θεό. Από την ημέρα της κουράς δεν μπορεί πλέον να ζει κοσμικά. Δεν εννοώ αμαρτωλά, αλλά ότι δεν μπορεί ο μοναχός να είναι μικροπολιτής, έμπορος, γιατρός, δεν μπορεί να ασκεί κοσμικό επάγγελμα. Αυτό είναι αλλαγή της υποστάσεώς του, εγκατάλειψης της αποστολής του Θεού, διότι η χρήση γίνεται εντελώς κοσμική. Ο μοναχός πρέπει να παραμένει μοναχός και να ασχολείται με το πρόσωπο του Κυρίου, με την προσευχή δηλαδή, την νηστεία, την αγρυπνία, την ησυχία, με τα ανεξίτηλα χαρακτηριστικά της μοναστικής συνειδήσεως και υποστάσεως. Έχουμε όμως περιπτώσεις μοναχών οι οποίοι δεν αναπαύονται πλέον στο μοναστήρι τους. Επειδή θύελα χτύπησε το μοναστήρι, έπεσε σε αιρέσεις, σε σχίσμα ή επειδή ο ίδιος ο μοναχός είναι ανισόρροπος δηλός, δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα του. Ή επειδή ο δαίμον του παρέσυρε τη λογική, έπεσε σε αδόκιμο νου και τώρα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ενώ ο κανόνας λέγει ότι ο μοναχός πρέπει να υπομείνει μέχρι σε σκάτων, ουδε μία θλίψης μπορεί να τον βγάλει από το μοναστήρι, το λέγει και το μικρό και το μεγάλο σχήμα. Μπαίνουν λογισμοί στο μοναχό και λέγει: ο γέροντας δεν είναι καλός, δεν με αγαπά, δεν μπορώ να αντέξω. Από τους λογισμούς αυτούς κάμπτεται η καρδιά του και προκειμένου η ζωή του να μην είναι χριστιανική, χαρούμενη, αποφασίζει ή αποφασίζουν να φύγει από το μοναστήρι με την ελπίδα ότι αλλού θα μπορέσει να ζήσει κάπως πιο ανθρώπινα, πιο άνετα. Αυτό αφεαυτού του είναι ένα αθέμητο διαζύγιο. Δεν επιτρέπεται από την Εκκλησία. Εφόρου ζωής αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένοχος απέναντι του Θεού.

0: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Για τον πατέρων της Εκκλησίας, στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Φραγκάκη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, με θέμα «Η θεοπτική εμπειρία της Γερόντισσας Γαλακτίας», που εκφωνήθηκε την 3η 30 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για την οσία Γερόντισσα Γαλακτία, την οποία έζησα από κοντά, όπως είπε και ο πατήρ Ματθαίος. Οικονόμησε αυτή την πολύ στενή σχέση ο Θεός για 23 συναπτά έτη, μάνα με παιδί, και είδα πως εντυπώνεται η Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο ενός απλού ανθρώπου. Όταν ήμουν φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο, ένας φίλος μου αδελφικός, ο οποίος είναι σήμερα μεγαλόσχημος μοναχός, είναι φήμος γνωστός σε όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα, δεν θα αναφέρω το όνομά του, με πήρε και με πήγε στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, με τον οποίο είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση, και μου είπε δύο φορές, τη μία φορά μου εγκομίασε έναν Άγιο Ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Δρυνοπόλεως που γονιενής και κονίτσισα ίμνιο στο Σεβαστιανό, ως μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος ιεράρχη, ισόκυρο και ισοστάσιο των παλαιών πατέρων της Εκκλησίας. Τον είχα δει εκείνες τις μέρες ιερουργούντα και θυμάμαι ότι είχα μείνει ενεός άφωνος μπροστά στο αγιοπατηρικό ήθος που εξέπεμπε. Επαρχιοτόπουλο, 1988, πρώτη φορά στην Αθήνα. Δεν είχα πολλές εμπειρίες πέρα από το στενό χώρο της δικής μου περιοχής. Και ο γέροντας, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο μεγάλος αυτός συμπαντικός επιστήμονας εποχής μας, μου εξήγησε, χωρίς καν να καταθέσω εγώ το λογισμό μου, γιατί ήταν, είναι τόσο μεγάλος αυτός ο ιεράρχης ενώπιον του Θεού. Τη δεύτερη φορά μου είπε ότι κατάγομαι από μια περιοχή που έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση ασκητική. Και όντως, είμαι από την νότια πλευρά του κεντρικού νομού της Κρήτης, του νομού Ηρακλείου. Εκεί είναι το Αγιοβάδιστον Όρος της Κρήτης ή το Άγιον Όρος της Νοτίου Ελλάδος, στα Αστερούσια Όρη, απέναντι η Αιγύπτος. Από εκεί ήρθε το ησυχαστικό πνεύμα, μεταλαμπαδεύτηκε σε μας. Είχαμε πολύ έντονη, ρωμαλαία την παρουσία του ασκητισμού, αλλά αυτό ζήμωσε και τα ήθη και την παράδοση και ολόκληρη την ζωή του εντόπιου πληθυσμού. Και παρά τις εκοσμικεύσεις και τις αλλοιώσεις, επικρατεί μέχρι σήμερα, γιατί το DNA μπορεί να αλλοιώνεται, αλλά δεν αλλάζει, δεν μεταποιείται. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι κάποτε θα πας στη γενέτειρά σου κληρικός. Παρόντες ήταν κι άλλοι. Δεν το είχα κατά νου να γίνω κληρικός στη γενέτειρά μου. Είχα αντιρρήσεις. Μου είπε όμως, θα πας κάποτε κληρικός να υπηρετήσεις τη γενέτειρά σου, τα νέα παιδιά που θα σου στείλει ο Θεός στο πιτραχύλιό σου, να τους συνδέσεις με αγίους ανθρώπους που θα σου φανερώσει η απρόνοια. Γι' αυτό μαθητεύεις, μου είπε τότε, κοντά στον πατέρα Ιερό Θεοβλάχο, σημερινό Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Αυτό σου δίδει τα κλειδιά και εσύ θα ανοίγεις διάπλατα όλες αυτές τις μεταμορφωμένες υπάρξεις και θα βλέπεις το εσωτερικό θησάφρισμα το οποίο θα κρύβουν και θα το κοινοποιείς με τα εργαλεία τα οποία θα έχεις και θα χειρίζεσαι από τη μαθητεία σου κοντά στον πατέρα Ιερόθεο. Διότι οι νέοι σήμερα, εάν δεν βλέπουν ζωντανή τη Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, αμφισβητούν ότι υπάρχει. Και πραγματικά τα έφερε ο Θεός έτσι. Τελείως ξαφνικά, προσδόκητα, με παρότρινση ενός άλλου συγχρόνου Αγίου της Κρήτης, του αημνήστου γέροντος Ευμενίου Λαμπάκη, ίσως τον έχετε ακούσει, ηγουμένου της Μονής των Ρουστίκων, μου είπε: θα πας στη Μεσαρά. Προοριζόμουν να γίνω διάκονος του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ενός Αγίου ανθρώπου. Θα πας στη Μεσαρά, διότι υπάρχει δίψα για λόγο Θεού.

θητείας μου και είχα κάποια έτσι πενιχρά, φτωχά κριτήρια για να μπορέσω να καταλάβω αυτούς οι οποίοι ενσαρκώνουν στα όρια της προσωπικής του ζωής το περιεχόμενο της Ορθοδόξης Θεολογίας. Συνάντησα όντως πολλούς. Όχι πολλούς, να πω πέντε. Τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο, ηγούμενο της Μονής των Ρουστίκων, τον Όσιο Γέροντα Θεοδόσιο, ο οποίος ασκήτευε σε μια ερημική περιοχή της νοτίου, του Νοτίου Ρεθύμνου, Ακουμιανή Γιαλιά, στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, τον Όσιο Γέροντα Αναστάσιο της Μονής Κουδουμά, εφάμιλος του Οσίου Σοφρονίου του Έσεξ, το μεγάλο σπηλαιώτη Σιχαστή, Όσιο Γέροντα Θεόδωρο, μετέπειτα μετονομάστηκε Νήλος, που ήταν στην περιοχή μας, παρότι ήταν Σάμιο στην καταγωγή, και από την πλευρά της γυναικείας κατάθεσης της εκκλησιαστικής παραγωγής ήταν η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία, η οποία έχω την εντύπωση ότι τους υπερεύαινε. Γι' αυτό αυτό το καταθέτω ως κατενόπιον Θεού στην αγάπη σας. Το ήταν παρόντες και άλλοι, όταν πήγαινε Όσιος Γέροντας Νήλος και Όσιος Γέροντας Αναστάσιος, τις φιλούσαν το χέρι. Και αυτοί εκπλήσονταν. Μα γιατί μου το κάνουν αυτό? Λέω, επειδή είσαι μεγαλύτερη από τον Γέροντα Αναστάσιο 2 έτη, είσαι κυρτωμένη και φαίνεσαι πολύ μεγαλύτερη στην ηλικία, και ο άλλος είναι πολύ νεότερος και θέλουν να αποδώσουν και να ποτίσουν φόρο τιμής και σεβασμού στο γύρα σου. Μπρε, μπρε, ταπείνωση. Εγώ έπρεπε τότε να γονατίσω, να προσκυνήσω τα πόδια τους, αλλά δεν μου επιτρέπει η βιολογική μου ζωτικότητα να το κάνω αυτό. Είχε απλό λογισμό, σαν μικρό παιδάκι. Αλλά ξέρετε, η αγιότητα είναι πάντοτε κρυμμένη μέσα στην απλότητα. Όπως η μεγαλοσύνη των ανθρωπίσαντος Θεού κρύφτηκε μέσα στα ευτελή και ταπεινά άχυρα της Φάτνης της Βηθλέμ, έτσι και η χάρις του Θεού, και μάλιστα στον πληκθωρικότερο βαθμό, τα τέλεια μέτρα αρετής, κρύβονται μέσα στα ράκια της ταπεινώσεως. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, εμβιωμένη πίστη, η βεβαία πίστη, αν δεν υπάρχει έμπρακτη αγάπη, ό,τι άλλο κι αν έχουμε είναι ψευδεπίγραφο νόμισμα. Είναι λόγια προς εντυπωσιασμό, είναι ένα θρησκευτικό μασκάρεμα που δεν έχει κανένα αντίκρισμα πνευματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι, για να μπω αμέσως στο θέμα μου, κατάγονταν από ένα ιστορικό χωριό της περιοχής του νομού Ηρακλείου, της νότιας πλευράς, πολύ ιστορικό χωριό, Όμπια, από το Μπόιμπε, που ήταν ένα φρούριο ενετικό πάνω από το χωριό, δεν ήταν Πόμπιος, Πόμπια από το Μπόιμπε. Αυτό το χωριό είχε μια ιστορικότητα, διότι ήταν η πατρίδα του απελευθερωτή της Κρήτης από τον τουρκικό ζυγό, του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, που ήταν ο κολοκοτρώνης της Κρήτης, αδικημένος από τη σύγχρονη ιστορία την ελληνική, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, και ήταν επίσης πατρίδα εκμητρός του στρατηγού Κατεχάκη, του μεγάλου αυτού Μακεδονομάχου. Υπάρχει και λεωφόρος Κατεχάκη εδώ, γι' αυτό ο στρατηγός Κατεχάκης συνέβαλε στην ανέγερση του ιστορικού γυμνασίου της Μπόμπιας, που ανέδειξε πολλούς μεγάλους επιστήμονες, πριν είχε προκρήτους, λογάδες, οπλαρχηγούς, καπεταναίους, πολύ μεγάλου διαμετρήματος προσωπικότητες. Και τελευταία έγινε φήμος γνωστό ανά την Ελλάδα και λόγω της Οσίας Γερόντισσας Γαλακτίας. Η Γερόντισσα κατάγονταν από μια οικογένεια, ο πατέρας της ήταν ιατρός, ευλαβέστατος άνθρωπος, ανάργυρος, ευσεβής. Τότε οι γιατροί δεν είναι όπως σήμερα, περιέρχονταν όλα τα χωριά της ευθύνης του με το άλογο του και πολλές φορές δεν έφερνε τίποτα στο σπίτι. Λίγα άχυρα του έδιναν, λέει, οι άνθρωποι. Έτσι. Λίγα άχυρα και τα έπαιρνε για να τους προσβάλλει. Και ήταν ο μοναδικός γιατρός που δεν άφησε περιουσία. Γιατί κάποιοι άλλοι γιατροί τότε κάνανε πολύ μεγάλη περιουσία. Φοβερό να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, αλλά συνέβαινε δυστυχώς, όπως και συμβαίνει, έστω και αν υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Είχε 4 κόρες. Η γερόντισσα ήταν η τρίτη, πανέξυπνη, πανέμορφη, είχε χωρητικότητα νόος μεγάλη και ανάλογη στα διανοητικά της μέτρα, γνωσιολογική κατάρτιση και παιδεία. Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο, ήταν τα χρόνια της κατοχής, αποφύτησε το 1944, θα μπορούσε να σπουδάσει οποιαδήποτε επιστήμη ήθελε, αλλά τα δύσκολα χρόνια δεν της επέτρεψαν. Μιλούσε όμως άριστα γαλλικά και γερμανικά. Ήξερε και κάποια ιταλικά, γιατί ήταν η περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής και τους υποχρέωνα στο σχολείο να μαθαίνουν γερμανικά και ιταλικά. Από μικρό παιδί, επειδή είχε έναν Άγιο Παππού, ο πατέρας της μητέρας της, ήταν σημειοφόρος ιερεύς, πατήρ Νικόλαος Φουστανάκης, τριλική μορφή της Μπόμπιας και της περιοχής,

Εκείνος νυμφεύτηκε στα 28 του, ήταν δάσκαλος. Γεννήθηκε η μοναχοκόρη του και το μοναχοπέδι του στα 29 του, η μητέρα της Γερόντισσας, και στα 30 χείρευσε. Ένα χρόνο έμεινε στη ζωή του γάμου. Και μετά πέρασε 67 χρόνια εν χειρία, αλλά οσίαθλον βίο. Πνευματικός του Άγιος Ευμένιος, ιδρυτής μαζί με τον αυτάδελφό του Όσιο Παρθένιο της Μονής Κουδουμά. Βλέπετε λοιπόν μια κλιμακωτή σειρά. Ο παππούς προέρχονταν από το αγιοπατερικό ασκητικό μοναστήρι του Κουδουμά, έγκαρπη μαθητεία κοντά στους Αγίους Γέροντες Παρθένιο και Ευμένιο. Όλη του ιερατεία απέπνεε Χριστό, δεν έκανε ηθικές αβαρίες και ενόχους συμβιβασμούς. Δίδασκε τους ανθρώπους με απερίθμητο λόγο τι να πιστεύουν και τι να πράττουν, πώς να ομολογούν την πίστη τους, πώς να βιώνουν το Θεό στη ζωή τους και τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. Είναι μεγάλο πράγμα να εξαντλεί η ποιμαντική όλη τη δράση της μέσα σε αυτό το περιχαράκωμα, το πνευματικό. Πώς δι' εν οίκο Θεού αναστρέφεστε. Ή τη σεστή Εκκλησία Θεού Ζώντος, στήλος και δρέωμα της αληθείας. Ο παππούς λοιπόν έβαλε την ενεφύτευσε νωρίς το θείο πόθο στην καρδιά της εγγονούλας του, η οποία από πολύ μικρή ηλικία ευνοούσε και το πνευματικό DNA της οικογένειας, η άνθεη βιωτή του ιατρού πατέρα και όλη η οικογενειακή ατμόσφαιρα, και ο παππούς τη συνέδεσε με το κερί, το λιβάνι, το θυμιατό, το καντήλι, το κομποσχήνι, το ψαλτήρι, το εικόνισμα, την προσευχή, τη λατρεία, την καθημερινή λειτουργική ενωριακή ζωή. Και αυτή τα καλλιέργησε και ανέπτυξε ένα περίσσευμα ερωτικής αναφοράς στον Χριστό. Μελετούσε το Ευαγγέλιο. Δεν είχε τη δυνατότητα να μελετήσει κάτι διαφορετικό, αλλά το Ευαγγέλιο και γενικά την Αγία Γραφή ήταν το καθημερινό της εντρίφημα. Ήταν μια συνεχής πνευματική της τροφοδοσία. Και άρχισε να καλλιεργεί την ταπείνωση από πολύ μικρή. Ήθελε να είναι η τελευταία. Υπήρχε εργατικό προσωπικό στο σπίτι, αλλά αυτοί, για να μην αισθάνονται άσχημα τα παιδιά που είχαν στο σπίτι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έκανε περισσότερες δουλειές γιατί τα θεωρούσε αδέρφια της. Και δεν ήθελαν να θεωρούνται υπάλληλοι του σπιτιού, χαμάλιδες όπως λέμε στην κριτική διάλεκτο. Αλλά σήκωνε αυτή τα περισσότερα βάρη, σε σημείο που ο γιατρός, ο πατέρας της, την καμάρωνε, αλλά της έλεγε: «Παιδί μου, γαλατιό μου», έτσι της έλεγε, Γαλάτια ήταν το όνομά της, με ψιλογιώτα, «να έχεις κι εσύ το βέτο σου, να προβάλλεις κι εσύ κάποια αντίρρηση. Σήκωσε κεφάλι κάποτε. Γιατί να τα κάνεις όλα εσύ? Οι αδερφές σου δεν συμμετέχουν τόσο πολύ. Πολλές φορές κάνεις και τις δουλειές του εργατικού προσωπικού που δεν αναλογούν σε σένα. Μ' αρέσει, πατέρα, γιατί έχω μετά καρδιακή εφορία, εσωτερική εφροσύνη. Καταλαβαίνω μέσα μου με ένα ενδιάθετο τρόπο ότι αυτό ευχαριστεί πάρα πολύ τον Χριστό». Τώρα μπαίνω στο θέμα μου, η θεοπτεία της. Η πρώτη θεοπτική εμπειρία ήταν στα 18 της. Έφτασε στα 18 χρόνια, περιζήτητη νύμφη από υποψήφιους νυμφίους, και μάλιστα όλοι ήταν προβεβλημένα πρόσωπα της εποχής εκείνης, επιστήμονες με διακεκριμένες θέσεις. Η αρετή της είχε φτάσει στα πέρατα της, του νομού Ηρακλείου, ίσως και περισσότερο, σε περισσότερη έτσι διάμετρο γεωγραφική. Και ερχόταν κάθε μέρα και τη ζητούσαν. Τότε η απόφαση του πατέρα ήταν καθοριστική για τις κοπέλες. Δεν είναι όπως σήμερα τα πράγματα, έτσι. Εκείνη έλεγε: «Δεν θέλω, σας παρακαλώ να με αφήσετε». Γιατί αποποιήθηκε το γάμο, ενώ τιμούσε πάρα πολύ τον εν Χριστώ γάμο? Και μάλιστα μου έλεγε: «Δεν σώζει, παιδί μου, ούτε ο γάμος ούτε η αγαμία. Ο εν Χριστώ γάμος και η εν Χριστώ αγαμία. Αν δεν είναι εν Χριστώ, και το ένα κολλάζει και το άλλο». Ή έλεγε απλά αλλά μεστά από θεολογικό περιεχόμενο και έμπνευση πνευματική λόγια, τα οποία ήταν υποβολή άμεση του Παναγίου Πνεύματος. Ήταν κρυστάλλινο δοχείο της Θείας Χάριτος και αδαμάντινο σκεύος του πλούτου και των χαρισμάτων της Θεότητος. Γι' αυτό είχε αυτή την ευελιξία λόγου, με απλό τρόπο να λέει πολύ μεγάλες αλήθειες. Κάποτε ήρθε κάποιος στα 18 της και ο πατέρας θεώρησε ότι έπρεπε να την πιέσει πολύ. Φαινόταν οριακά τα πράγματα να τελειώσει το συγκέσιο. Αυτή είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πήρε το εικόνισμά του και ενώ γινόταν στο σαλόνι οι διαβουλεύσεις, αυτή πήρε το εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ανέβηκε στο δωμάτιό της και προσευχόταν πάρα πολύ έντονα.
προσευχόταν. Λέει, θέλω να μείνω νύμφη Χριστού, σας σε παρακαλώ, θέλω εσύ να επέμβεις για να μην ολοκληρωθεί αυτό το οποίο ξεκίνησε ο πατέρας μου και είναι διαπραγμάτευτο στη βούλησή του. Πραγματικά άστραψε θείο φως στα μάτια της και αμέσως έγινε ένας σεισμός στο σπίτι. Άνοιξαν πόρτες και παράθυρα και εκεί που κουβέντιαζαν εμφανίστηκε ένας στρατιώτης με αρχαία περιβολή, στρατιωτική περιβολή, ανέτρεψε το τραπέζι και είπε αφήστε τη Γαλάτια ήσυχη, ανήκει σε μένα. Ο υποψήφιος νυμφίος σηκώθηκε και έφυγε δρομαίος, φοβήθηκε. Ο πατέρας με τη μάνα βγήκαν έξω, απόλυτη ησυχία επικρατούσε. Μα τι συμβαίνει, πού είναι αυτή? Ανεβαίνουν στο δωμάτιό της και την αναγνώρισαν, αναγνώρισαν την παρουσία του ανθρώπου της παράδοξης εκείνης εμφάνισης στο εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τότε ο πατέρας της είπε, καταλαβαίνω ότι πια δεν ανήκει σε μένα, ανήκει ολοκληρωτικά στο Χριστό. Όμως σε παρακαλώ, επειδή στις τέσσερις είσαι πιο αγαπημένη. Έλεγε τις τρεις, βάζω από τη μια πλευρά τη ζυγαριά, τη Γαλάτη από την άλλη και μου φαίνεται ότι εκεί γέρνει ο καμπανός. Καμπανό λέγαμε τη ζυγαριά έτσι στην Κρήτη, ότι βαρύνει όσο δεν βαρύνουν οι άλλες τρεις, παρότι είναι εξαιρετικές και οι άλλες τρεις. Μην πας σε μοναστήρι, δεν θα το αντέξω. Καλά πατέρα, αυτό την έκανε να σηκώσει ένα εκούσιο σταυρό, να πάρει την ανιψιά της, την Αντωνούλα, που ήταν κόρη της αδελφής της, της δεύτερης αδελφής, που είχε σύνδρομο Down, και να το έχει μαζί της 40 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές οι δυσκολίες. Οι αμφισβητήσεις, οι χλεβασμοί, οι επιθέσεις του κόσμου. Έναν γελούδι ήταν το κοριτσάκι, αλλά οπωσδήποτε δεν συμπεριφέρεται ένα παιδί το οποίο δεν έχει την ισορροπία, την εγκεφαλική που έχουμε εμείς όπως θα θέλαμε. Και ο κόσμος πολλές φορές είναι σκληρός και ανάλγητος. Και αντί να δείχνει κατανόηση και να συμπαρίσταται, ξύνει πληγές και κάνει πιο βαρύ το περιεχόμενο του σταυρού των άλλων ανθρώπων. Πέρασε πολύ μεγάλη οδύνη, αγόγγιστα και συγχωρητικά. Έκλαψε όμως πολύ. Πριν προηγηθούν, πριν επακολουθήσουν όλα αυτά, ήταν γύρω στα, πάλι στα 18 της χρόνια, όταν συγκρούστηκε με τον πατέρα της, ανθρώπινα αυτά. Λέει, κάτι του είπα και τον πίκρανα, που δεν το είχα κάνει ποτέ. Οπότε με κοίταξε, λέει, με ένα παράπονο και ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια του. Αυτό το δάκρυ άλλαξε τη ζωή μου. Γιατί? Πήγα μέσα στον παππού μου, τον παπά Νικόλα, εξομολογήθηκα. Αυτός λέει, μου διάβασε συγχωρητική ευχή, αλλά πήρε ένα κομμένο βαγί από φοίνικα και μου λέει, θα σε δείρω με αυτό. Θα πας να ζητήσεις συγχώρηση αμέσως. Πήγα, λέει, γονάτισα στον πατέρα μου, δεν έγινε παιδί μου τίποτα. Όμως εγώ αυτό με πλήγωσε βαθιά. Ήταν ευαίσθητη ύπαρξη, λεπτοφυής, ευαίσθητη ύπαρξη. Και κοιμόμουν πάνω στο δωμάτιό μου με τη μικρή μου αδελφή. Οπότε, λέει, περνούσα για τρεις μήνες όλη τη νύχτα με το πρόσωπο ακουμπισμένο πάνω, πάνω στα σανίδια του οντά. Οντάς είναι τουρκική λέξη, είναι ξύλινο ανώγιο. Και το μούστευα με τα δάκρυά μου και παρακαλούσα το Άγιο Πνεύμα να με συγχωρήσει και να αισθανθώ μέσα στην καρδιά μου τη συγχώρηση. Ένα πρωινό, έτσι ξαφνικά, πήγα στην αποθήκη και έσκυψα κάτι να πάρω. Και βλέπω μια γαλαζόλευκη φλόγα να κατεβαίνει από τον ουρανό, να κάνει διάτρηση της κεφαλής μου, να φτάνει μέσα στην καρδιά μου. Να πλαταίνουν οι καρδιακοί μου ορίζοντες. Να φεύγουν τα βάρη και οι αμαρτίες μου, δική της περιγραφή, τα έχει γράψει στο προσωπικό της ημερολόγιο. Όπως φεύγουν, λέει, τα φύλλα από τα ξερά, φύλλα από τα κλαδιά των δέντρων όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Και όπως φεύγουν οι αποξηρωμένοι φλοιοί από τους κορμούς όταν ένας δυνατός ύφουνας της ταρακουνής και της αποκαλύσει από τον κορμό. Έτσι έφυγαν, λέει, οι αμαρτίες μου. Ένιωσα ανάλαφρη. Η ίδια πλήρη αυτοσυνειδησία, αλλά άλλος κόσμος μέσα μου. Είχε εγκαθιδρυθεί πλέον αμετάκλητα ο Χριστός. Ήταν η μοναδική μου αγάπη. Πού να ακούσω, λέει, για γάμο μετά. Τιμώ και σέβομαι, λέει, γράφει στο ημερολόγιο της, τον εν Χριστώ γάμο, γιατί είναι η πηγή της αγιότητος. Αλλά αυτό ήταν ασύμβατο με το δικό μου έρωτα. Τελείως ασύμβατο. Δεν συμβιβάζονταν, ήταν αντίθετα πράγματα. Τη ρώτησα, είχα την τόλμη και την αυθάδεια, γιατί τη θεωρούσα μητέρα μου. Το θέλω να μου πεις, σε πείραξαν ποτέ έτσι λογισμοί, σαρκικοί κτλ. Άκου να δεις, παιδί μου. Ερχόταν μέχρι την κεφαλή, αλλά σαν να προσέκρουαν σε τείχος, γιατί αν το άφηνα αυτή την προσβολή να κατέβει στην καρδιά, σαν να έπεφτε ένα χαρτί σε ένα πειρακτωμένο φούρνο. Εξαφανίζονταν αμέσως.
Δεν μπορούσα να καλλιεργήσω και να αναπτύξω τέτοια θέματα. Με εμπόδιζε η ευχή του Ιησού, η οποία ήταν στα χείλη της και στην καρδιά της. Μάλιστα αυτό αμετάκλητα στερεώθηκε μέσα της, σωστή οδόρημα, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, και έλεγε ότι η νοερά προσευχή είναι, λέει, μια άκτιστη φλόγα του ουρανού, μια φλόγα του ουρανού, η οποία τριγυρνάει κυκλοειδώς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κατακαίει κάθε εμπαθές νόημα, δροσίζει και αυξάνει τα σπέρματα των αρετών, τα προσαυξάνει, και αυτό λέει φωτίζει το νου για να νοεί όλα τα ανθρώπινα ρήματα, χωρίς να μπορεί να το εκφράσει, να καταλαβαίνει την οντολογία των δέντρων, των πουλιών, αλλά και να γίνεται πηγή μέσα του, πηγή δατοσαλωμένου η ζωή αιώνιων, που το επιφέρει θεία νοήματα, τα οποία, λέει, αν τα αναλύσουμε, θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρους τόμους. Αν και αυτό που φέρνει αυτή η προσευχή, που αυτενεργείται μέσα στην καρδιά, είναι πολύ σιωπηλό, πολύ δυνατό, έχει πολύ συμπεπυκναμένα νοήματα μέσα. Όταν έζησε αυτή την εμπειρία 18 ετών, τι έκανε? Πήγε και δεν το εκμυστρεύτηκε σε κανένα άλλο, μόνο στο πνευματικό της. Πνευματικός της πατέρας στην εποχή εκείνη ήταν ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος Γαλανάκης, ο οποίος ήταν καθηγητής του γυμνασίου της Μπόμπιας, θεολόγος καθηγητής, και ασκούσε και χρέη ιεροκήρυκα στην περιοχή και την εξομολογούσε. Όταν το απεκάλυψε αυτή την εμπειρία, την αγκάλιασε, την ασπάστηκε στο μέτωπο και της είπε: «Άκου, κόρη μου, αυτό είναι αρχή επίπονου σταυρού που θα σε ακολουθήσεις όλη σου τη ζωή, αλλά το τέλος σου θα είναι Ανάσταση». Τον φώτισε ο Θεός και έκανε αυτή την τοποθέτηση. Και το έχει γράψει αυτή, τα έχω γραπτά και προφορικά τα έχω ηχογραφήσει. Και μάλιστα έλεγε για αυτή την εμπειρία το εξής, ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει, είχε την πρώτη επαφή με τον Χριστό όταν ήταν έμβριο στην κοιλιά της Ελισάβετ. Όταν ήρθαν σε επαφή, και ο φορούμενα βρέφ, δύο πρώτες εξαδέλφες αναγκαλίστηκαν, η κυρία Θεοτόκος και η Ελισάβετ. Ήταν κόρες δύο αδελφών. Η μία της Άννας, η άλλη της Σοβίνη. Και η Μαρία ήταν μητέρα της Μυροφόρου Σαλόνης, κόρες του ιερέως Ματθάνου στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λοιπόν πήγε να εκμυστηρευτεί το μεγάλο γεγονός που συνέβη στην Παναγία, στην ορεινή Ιουδαία στην Ελισάβετ, δεν πρόλαβε η Παναγία να μιλήσει. Ο Ιωάννης άρχισε να σκυρτάει στην κοιλιά της και μάλιστα, λέει, μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα στη μητέρα του και προφήτηδα την απειργάστη. Ο Ιωάννης την κυοφορούσαν προφήτην απειργάστατο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Αυτή ήταν η πρώτη προδρομική πράξη του Ιωάννου, η πρώτη επαφή με τον Χριστό. Μετά τον έχασε, οπτικά τουλάχιστον. Πέρασε 33 χρόνια στην έρημο της Ιουδαίας και τον αναζητούσε. Και προετοίμαζε τον εαυτό του για να τον δείξει στην ανθρωπότητα. Και στο τέλος της ζωής του, όχι απλώς τον είδε και τον σύστησε στους ανθρώπους, αλλά εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απεκαλύφθη ενώπιον του ολόκληρη Αγία Τριάδα στον Ιορδάνη ποταμό. Και έλεγε η Γερόντισσα Γαλακτία: «Έτσι συμβαίνει, παιδί μου. Έχεις μια γεύση, λέει, θεοπτική, περνάς μετά μια οδυνηρή αναζήτηση σε όλη τη ζωή, και αν επιμείνεις στην ταπείνωση, στην τήρηση των εντολών του Χριστού, στο τέλος σου αποκαλύπτεται πάλι ο Χριστός, αλλά δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με ολόκληρη την αγιοτριαδική δόξα». Και αυτή τον είδε 18 ετών, πέρασε μια οδυνηρή σταυρική ζωή, όπως ο πνευματικός της προφήτευσε, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, και στο τέλος της ζωής της έγινε μια από τις μεγαλύτερες θεόπτριες, ησυχάστριες, οι οποίες εφανερώθηκαν τελευταία στο χώρο της Εκκλησίας. Για το τι είναι η θεοπτία και πώς, ας πούμε, θεολογούσε πάνω σε αυτά τα θέματα, θα με επιτρέψετε να την ακούσετε την ίδια μέσα από τα γραπτά της. Υπάρχει εδώ μια επιστολή της, Πόμπια, 21 Φεβρουαρίου 2014. Είχε έρθει ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας Ελλάδος, επιφανής, πολύ μορφωμένος, είναι εδώ κοντά, δεν είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, δεν είναι αυτός, με αυτόν είχε στενότερη σχέση. Την επισκέφτηκε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε αυτός ο επίσκοπος, ώστε γονάτισε και της φίλησε το χέρι 8 φορές πριν αποχωρήσει.
Αυτή τρελάθηκε. Μα γιατί μου το κάνεις αυτό, παιδί μου? Εγώ έπρεπε να το κάνω. Δεν μπορούσε να το δεχθεί, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Μετά το θεώρησε, μου λέει, να του γράψω ένα γράμμα, να του πω ποια είμαι, να μην έχει πλανεμένες εντυπώσεις για το πρόσωπό μου. Πήγαινε να κρυφτεί και αποκαλύπτονταν ακόμη περισσότερο. Λέω, γράψε κάτι. Τσάρεσε να γράφει. Του έγραψε λοιπόν ένα γράμμα πάρα πολύ ωραία, μια επιστολή πάρα πολύ ωραία, η οποία μου κοινοποιήθηκε, την έχω σε φωτοτυπία. Λοιπόν, και θα σας διαβάσω πώς περιγράφει τον εαυτό της σε σχέση με τη θεοπτική εμπειρία της. Σου εξομολογούμε, παιδί μου, ειλικρινά, ότι φοβούμαι για τη σωτηρία μου. Νιώθω πως εγέρασα και δεν έχω βάλει ακόμα αρχή μετανοίας. Δεν είμαι ούτε οραματίστρια, ούτε προβλεπτική, προορατική. Αυτά είναι τεχνάσματα του σατανά και πολλοί που διατείνονται ότι τα έχουν και τα σερβίρουν προς τα έξω, γίνονται παίγνια στα χέρια του. Όλα τα τρελά είναι στην κεφαλή και όλα τα θεϊκά στην καρδιά. Έκανε ένα διαχωρισμό στην εγκεφαλική λειτουργία και στην καρδιακή λειτουργία, όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα πρώτης πτώσεως. Είχαν δύο παράλληλες λειτουργίες, η καρδιακή συντόνιζε την εγκεφαλική. Και λέει, όλα τα τρελά είναι στην κεφαλή και όλα τα θεϊκά στην καρδιά. Η καρδιά όμως δεν ανοίγει εύκολα, θέλει πολύ πόνο, πολύ προσευχή και προπαντός μεγάλη μετάνοια. Τότε τρυπάει η καρδιά, γίνεται σαν το πηγάδι βαθιά και νιώθει το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Αυτά είναι γλυκίσματα του Θεού σε κάποιους σαν εμένα, για να μας καλοπιάσει τώρα που γεράσαμε και να πάρουμε στροφή μετανοίας. Δηλαδή αυτό δεν το θεωρούσε ότι ήταν αποτέλεσμα της καθαρότητός της, αλλά επειδή γέρασε άπρακτη, της έδωσε γλυφιτζούρια ο Θεός για να την καλοπιάσει, να την τραβήξει κοντά του, να μην χαθεί η ψυχή της. Έτσι το ερμήνευε. Τότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην καρδιά κρύβεται ένας άλλος άνθρωπος. Έχει άλλα μάτια, τα κιάλια της καρδιάς. Δική της έκφραση, είναι ο νους. Η λεπτοτάτη προσοχή, ο οφθαλμός της ψυχής. Η καρδιά κρύβει ένα ολόκληρο μηχανισμό με όργανα. Όπως το σώμα έχει τα δικά του αισθητήρια όργανα, έτσι η ψυχή έχει τα δικά της. Έχει μάτια που βλέπουν. Λέγεται νους. Δεν ταυτίζεται με τη διάνοια. Είναι το μάτι της ψυχής, η λεπτοτάτη προσοχή. Το σημείο που ερχόμαστε σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο, των αγγέλων, των αγίων και των δαιμόνων. Το νου μας προσβάλλουν οι λογισμοί, οι καλοί ή οι κακοί. Εκεί δέχομαστε τα θεϊκά νοήματα ή τις πειρασμικές προσβολές που ενεργοποιούν τα πάθη και μας οδηγούν στην αμαρτία. Ο νους, όταν είναι καθαρός, όλα τα βλέπει. Ακόμα εξιχνιάζει και τα ουράνια. Λέει ο Μέγας Ανδώνιος, ο νους τα πάντα ουρά και τα εν ουρανής. Και ουδέν αυτό επισκοτεί ή μία αμαρτία μόνον. Το δε καθαρό νοή ουδέν ακατάλληλο. Όποιος έχει καθαρό νου, λέει, βλέπει τα πάντα και τα υπουράνια. Και τίποτα δεν σκοτίζει, μόνο η αμαρτία. Στον καθαρό νου, λέει, δεν είναι τίποτα ακατάληπτο. Αυτό το νου, επειδή δεν είχε έκφραση θεολογική και καταθέτει, δεν διάβαζε πατέρες, δεν ήξερε αν διαβάσει πατέρες, δεν είχε διαβάσει ούτε μία σελίδα. Όμως βλέπουμε ότι είναι σε απόλυτη συνέχεια και απόλυτη ταύτιση με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είχε δική της έκφραση που εξέφραζε τα ίδια τα οποία βίωσαν και διατύπωσαν οι ίδιοι. Και λέει, εκεί είναι, λέει, στην καρδιά, μέσα τα κιάλια της καρδιάς. Βλέπουν για να μετανοήσουν εκείνο το άπλετον γαλαζόλευκο φως που είναι ο Τριαδικός Θεός. Συγκλονίζεται η ψυχή με καλό φόβο, δεν έχει ταραχή, έχει καλό φόβο. Δηλαδή νιώθουμε ότι εμείς είμαστε το τίποτα και ο Θεός το πάνω. Έτσι. Συγκλονίζεται η ψυχή με καλό φόβο, γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός είναι το παν και εγώ το μηδέν. Τα δάκρυα σταματούν τότε, ακόμα και η προσευχή. Ο νους απολαμβάνει το μυστήριο που δεν μπορεί να το εκφράσει. Η ψυχή γεμίζει ειρήνη, ζεστασιά, γαλήνη, ηρεμία και αγάπη. Τότε αγαπάς όλο τον κόσμο, ταυτίζεσαι με τα πάθη του κόσμου. Ακόμα και τα μυρμήγκια αγαπάς, τίποτα δεν σου είναι αδιάφορο. Δεν έχει τίποτα αγκαθωτό, αιχμηρό δηλαδή, αυτό όπως αυτά που δείχνει ο σατανάς. Αυτά που δείχνει ο σατανάς προκαλούν σύγχυση, ταραχή, υπερηφάνεια, έχουν δηλαδή προεξοχές, αιχμηρά, οξύτητες, τα οποία αναστατώνουν.
Όταν κάποιος δεν έχει το χάρισμα των τελείων, που είναι το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, εύκολα μπορεί να πατηθεί. Γι' αυτό ο Μέγας Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του, «Καθόλου εύχεστε δι λαμβάνει χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, ή να μη παντί πνεύματι πιστεύετε ως γέγραπτε». Και συνέχισε να λέει και κάτι άλλο για να τους προφυλάξει από τα τεχνάσματα του διαβόλου, «Εύκολον το διαβόλο τα εις κακίαν σχήματα». Δηλαδή ο διάβολος είναι ο πιο ευέλικτος υποκριτής, ο πιο καλομεθοδευμένος μασκαράς, ο πιο επιτιδευμένος μασκοφόρος, ηθοποιός άριστος. Μετέρχεται όλα τα σχήματα, χρησιμοποιεί όλους τους ρόλους, υιοθετεί όλους τους μηχανισμούς προκειμένου να αγρεύσει θύματα και να ξεγελάσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων λέει πάνω σε αυτό, «Μιμείτε την αρετήν η κακία». Και το ζυζάνιον βιάζεται σιτός νομισθήνε, σχήματι μεν προς τον σίτον εξομοιούμενον εκ δε της γεύσεως υπό των διακριτικών εξελεγχόμενων. Προσέξτε λέει, γιατί μιμείται ο διάβολος την αρετή, η κακία την αρετή, και όπως λέει το ζυζάνιο βιάζεται να το περάσουν για σιτάρι. Σχήματι μεν προς τον σίτον εξομοιούμενον, παίρνει το σχήμα του σιταριού, φυτρώνει δίπλα του, υπό των διακριτικών ελέγχεται, γιατί έχει άλλη γεύση. Οπτικά μπορεί να φαίνεται το ίδιο, αλλά έχει άλλα αποτελέσματα. Το ίδιο λέει «Και ο διάβολος βιάζεται με τα σχηματιστή είναι εις άγγελον φωτός, ή ένα τους άγγελων βίων πολιτευωμένος εξαπατήσει και εις άγραν εκείνου, άγραν εκείνου ποιήσει». Και ο διάβολος λέει θέλει να μετασχηματιστεί σαν άγγελον φωτός για να εξαπατήσει αυτούς λέει που ζουν αγγελικό βίο και να τους κάνει άγρα στο δίχτυ της κακίας του, να τους εκμαλωτήσει στα δίχτυα της εξουσίας του. Οπότε το τονίζει αυτό, όταν κάποιος δεν έχει γευτεί το φως του Θεού, όποιος δεν έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να πατηθεί και να απατήσει και άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή όταν ακούμε, έλεγε και η ίδια, είδα τον Χριστό, είδα την Παναγία. Αυτό μπορεί να το δεις μια φορά στη ζωή σου, σε στιγμή οριακή. Όταν πονάει πολύ η καρδιά από μετάνοια ή κάποια περιπέτεια που περνάς και στρέφεσαι με έμπονη προσευχή στην Παναγία και τότε επειδή πονάει η καρδιά, τραβάει το νου από τον εγκέφαλο, ενώνεται με την καρδιά ο νους, βρίσκει το φυσικό του τόπο και γίνεται πυρκαγιά μέσα σου και αυτή η δυνατή προσευχή φέρνει άλλο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχεις μια θεοσημεία, αλλά αυτό θα γίνει μια φορά και σε στιγμές οριακές. Δεν παγιώνεται να αρχίσει να επαναλαμβάνεται. Αν αρχίσει να επαναλαμβάνεται είναι πάρα πολύ ύποπτο. Έτσι, πάρα πολύ ύποπτο. Άλλο να δεις την Παναγία μια φορά και άλλο να πίνεις κάθε μέρα καφέ μαζί της, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση. Έτσι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό συνηθίζει ένας σύγχρονος άνθρωπος του Θεού ευλογημένος, σας τον ανέφερα προηγουμένως, να λέει ότι οι πλανεμένοι, λέει, στην Ελλάδα σήμερα είναι περισσότεροι από τα μανιτάρια που φυτρώνουν στις βουνοπλαγιές. Πάρα πολύ εύκολο. Επειδή κάνουμε ένα κομποσχήνι, επειδή διαβάζουμε λίγο ψαλτήρι και λίγο προσευχή, υποβάλλουμε σε στοιχειώδη ασκητικά παλέσματα και πνευματικά γυμνάσματα τον εαυτό μας, ο διάβολος δεν έρχεται από τα αριστερά να ενεργοποιήσει τα πάθη, πάει από τα δεξιά να μας καλλιεργήσει καινοδοξία και να μας πιστέψει ότι φτάσαμε και στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου. Αν υιοθετήσουμε ένα τέτοιο λογισμό, αμέσως χάσαμε τα πάντα. Χάσαμε τα πάντα. Γι' αυτό τονίζει εδώ και λέει ότι το χάρισμα αυτό το έχουν αυτοί που γεύτηκαν τις θεϊκές ενέργειες. Οποιοδήποτε άλλος μπορεί να ξεγελαστεί. Ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής λέει, «Εμείς ελάβομεν χρίσμα εκ του Αγίου και γινώσκομεν αυτόν». Το χρίσμα εκ του Αγίου είναι το Άγιο Χρίσμα, το Άγιο Μύρο, το οποίο ενεργοποιείται μέσω του ησυχασμού, μέσω της ταπεινώσεως. Και όποιος είναι μυρίπνο, ζωμύριστος από τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος και έχει φτάσει σε μέτρα θεώσεως, έχει νοερά προσευχή, αμέσως αισθάνεται την κακοσμία των δαιμόνων. Όπως ο Άγιος Εφραίμ που έχουμε εδώ μπροστά. Πήγαιναν μασόνοι, πήγαιναν άνθρωποι που είχαν ενεργά πάθη, ανεξομολόγητες αμαρτίες. Λέει, πώς βρωμάει, λέει, απέσια. Γιατί ήταν ζωμύρι. Ένας άλλος δεν μπορεί να το αισθανθεί αυτό. Ούτε και ακόμα και η ανατριχύλα και ακόμα και ο φόβος, η ταραχή, μπορεί ο διάβολος να τα καμουφλάρει αυτά για να μας ξεγελάσει. Οι Άγιοι όμως καταλαβαίνουν αμέσως από την κακοσμία που είναι πνευματικού χαρακτήρα, την παρουσία του διαβόλου και τι άλλο αντιλαμβάνονται, τα ενεργήματα τα οποία δημιουργεί στην ψυχή.
που είναι η ταραχή, ο φόβος, έτσι, η εσωτερική ανασφάλεια, όλες αυτές οι ενέργειες που είναι, προέκταση της κολάσεως, γιατί είναι νεκρό πνεύμα και νεκροποιό. Και ό,τι προσεγγίσει το νεκρόνιο, του μεταφέρει τη δική του ταραχή, τη δική του σύγχυση. Λέει λοιπόν εδώ, ο νους απολαμβάνει το μυστήριο, πως τα σατανικά έχουν βρώμα, αηδία, σε πιάνει τρομάρα, μεταταράσσονται τα σπλάχνα σου. Ναυτία δηλαδή, ανακατεύεται όλο το περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας. Το φως του Θεού σου δείχνει πόσο αμαρτωλός είσαι και φέρνει ταπείνωση, μετάνοια, αγάπη. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του. Δηλαδή αυτό το φως δεν σε θαμπώνει, αλλά είναι πιο δυνατό από τη φωτάβια του ηλίου. Ο ήλιος είναι σαν λίχνος μπροστά σε αυτό το φως. Άλλοτε το έβλεπε με αυτόν τον τρόπο και άλλοτε το έβλεπε σαν ηλαρό φθινοπορεινό δειλινό, να είναι επιπολή στον ορίζοντα της ψυχής της. Υπάρχουν πολλές μορφές θεοπτείας. Δεν μοιάζει με κανένα κοσμικό πράγμα το φως του Θεού. Τον πατέρα είναι ψεύτης όποιος πει ότι τον έχει δει. Είναι εντελώς αόρατος. Δεν σε αφήνει το πολύ φως. Μάλιστα, κάποτε το έχει γράψει, δεν κρατώ αυτό τη γραπτή της κατάθεση. Θα σας φέρω, λέει, ένα παράδειγμα. Πώς έχουμε, λέει, έκλειψη ηλίου, γιατί μπαίνει η σελήνη μπροστά. Δεν φαίνεται η πυρήκαυση στη σφαίρα του ήλιου, αλλά φαίνεται η ακτινοβολία. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ήλιος από το φως που εκπέμπει, ενώ αγνοείς την ουσία. Αγνοείς την πυρήκαυση στη σφαίρα. Δεν τη βλέπεις. Έτσι είναι ο πατέρας. Βλέπεις το φως, αλλά ουσία δεν μπορείς να δεις. Δεν σε αφήνει το πολύ φως. Έτσι το ερμηνεύει η ίδια. Βέβαια, δεν χωρίζεται το φως από την ουσία. Είναι μέρος της ουσίας, αυτό που εκπέμπει η ουσία. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι όποιος μετέχει του φωτός, των ακτίστων ενεργειών, μετέχει αμεθέκτος και της Θείας Ουσίας. Αμεθέκτος. Έτσι. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει ο Θεός και μάλιστα αντιλαμβάνεται ότι είναι υπέρτατος νους και πιάνε τα γνωρίσματά του. Εδώ λέει, δεν αφήνει το πολύ φως, νιώθεις μόνο τη δύναμή του και την πρόνοιά του, την ασπλακνία του, την κυβέρνησή του, την ανοχή του, την άφατη αγάπη του. Ο Υιός έγινε άνθρωπος, μα συναναστράφηκε και έχουμε πιο πολύ θάρρος αυτόν. Δηλαδή το δεύτερο φως είναι σεσαρκωμένο, έχει ανθρώπινη φύση. Την περιέγραφε, είναι, λέει, ούτε παχύς ούτε αδύνατος, μάλλον αδύνατος, προς το ψηλός, καστανόψαν τα μαλλιά και γένια, διχαλωτό γεννάκι, έτσι περιέγραφε, γαλάζια μάτια, αθεράπευτες οι πληγές των παθών του Σταυρού, για να τον βλέπουν και να τον αναγνωρίζουμε. Και μάλιστα λέει, με αυτές τις πληγές πρεσβεύει πρεσβευτής της ανθρωπότητος στον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό μου έλεγε, όταν θα ακούς την Εκκλησία «Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού», θα το λες με συγκλονισμό, και αν το λέει άλλος ιερεύς θα συγκλονίζεσαι. Εννοεί την άκτιστη Θεία Λειτουργία, την επουράνια Θεία Λειτουργία που κάνει ο Υιός, έχει αναφορά τον Πατέρα και παρακαλεί για μας ως άνθρωπος, δείχνοντας τις πληγές του πάθους. Γι' αυτό τη συγκλώνιζε αυτή η πράση «Διά των νυκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει». Και λέει ότι είναι φως εσαρκωμένο το δεύτερο φως. Επίτηδες τον έχει έτσι, για να τον αναγνωρίζουν οι πάντες και να καταλάβουν ότι δεν ήταν ένας πλάνος, αλλά σωτήρας του κόσμου. Και μάλιστα έτσι θα έρθει. Στο προήμιο της Αποκαλύψεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι εδώ έρχεται επί των εθελών του ουρανού, και όψεται εν αυτόν πάσο οφθαλμός και ήτινε σε αυτόν εξεκέντησαν. Έρχεται πάλι, εννοεί τη Δευτέρα Παρουσία, επί των εφελών του ουρανού, θα τον δει κάθε ανθρώπινο μάτι και αυτοί που τον σταύρωσαν. Θα τον δουν κατάστηκτο της μόνοψης και πανθενουργών. Θα τον αναγνωρίσουν αμέσως, γιατί θα δουν τις πληγές. Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν είναι του παρόντος, αναφέρεται για 5 λόγους υπάρχουν οι πληγές αθεράπευτες. Τον ένα λόγο τον αναφέρει γερόντισσα, για να πρεσβεύει για μας τον ουράνιο πατέρα ως άνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα είναι φως. Σε ένα φως φαίνονται και οι τρεις, αλλά διακρίνονται και ως τρία φώτα. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν έφυγε. Κινείται με μεγάλο κρότο, αλλά τον ακούνε μόνο όσοι έχουν ανακαλύψει την καρδιά.
Το Άγιο Πνεύμα κινείται διαρκώς με πολύ μεγάλο κρότο, λέει, ήχο, αλλά τον αισθάνονται όσοι μόνο έχουν ανακαλύψει την καρδιά και την έχουν ενεργοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παίρνει Πνεύμα Άγιον. Μάλιστα, εδώ μου έλεγε ότι το Πνεύμα το Άγιο κινείται διαρκώς, δίνει συνοχή στην κτήση, είναι δάχτυλος Θεού μέσα στον κόσμο που αποκαλύπτει όλη τη δύναμη του Τριαδικού Θεού και όλη την παρουσία του, γιατί είναι ενωμένο με τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα και τον Σεσαρκωμένο Λόγο. Και περνά, λέει, από όλους μας, αλλά σκηνώνει εκεί που υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια. Γι' αυτό λέει εδώ τις προϋποθέσεις, να είναι κάποιος μετανοών, να τηρεί τις εντολές του Χριστού και να ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και παίρνει Πνεύμα Άγιον. Τα σωματικά μάτια δεν βλέπουν. Τραβιώνται όμως και αυτά σαν μαγνήτης. Όλος ο άνθρωπος είναι μέσα στο φως. Δεν ξέρεις από πού βλέπεις. Οι πέντε αισθήσεις γίνονται μία. Ακατανόητο μυστήριο. Λέει ότι τα σωματικά μάτια δεν τα βλέπεις, τα βλέπεις με τα κιάλια της καρδιάς. Όμως, λέει, κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, αισθανόταν τα σωματικά μάτια να τραβιώνται και να δυναμώνουν για να αντέχει αυτή την θεοφάνεια. Και αυτό αλλοιώθηκαν τα μάτια της, είχαν μια απεραντοσύνη, ένα βάθος, μια δυσδυτικότητα φοβερή. Ήταν οξυβελή και τα ταυτόχρονα σαγηνευτικά και παρηγορητικά μάτια. Δεν μπορούσες να την κοιτάξεις κατάματα από τις αστραπές που εξέπεμπε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Δεν νομίζω να την κοίταξε κανείς τα μάτια από τις αστραπές και το φως που εξέπεμπε. Και μάλιστα έλεγε ότι ο νους, ο οφθαλμός, τα κιάλια της καρδιάς, λέει, δεν βλέπουν μόνο το φως του Θεού, αλλά εν το φωτί βλέπουν και τους Αγίους. Έβλεπε διαρκώς τους Αγίους, τις επουράνιες αγγελικές ταξιαρχίες. Έλεγε ότι είναι, λέει, πολλά φώτα μέσα στο μέγα φως. Και εδώ αυτή την κατάθεσή της που είναι γραπτή σε άλλο σημείο τη βρήκα στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που λέει ότι είναι, λέει, κτιστά φώτα οι άγγελοι μέσα στο άκτιστον φως περιχορεύοντα. Το ίδιο πράγμα που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το είπε με δική της λεκτική έκφραση εκείνη και συναναστρέφονταν τους Αγίους, συνομιλούσε μαζί τους. Αρκετές φορές είδε την κυρία Θεοτόκο και μάλιστα μου έλεγε η Ιεροσολυμίτισσα είναι φωτογραφία της, δεν είναι εικονογραφική παράσταση. Αν η Ιεροσολυμίτισσα την αποδίδει απόλυτα, έχει όλα τα σωματικά χαρακτηριστικά του ιού της. Και αυτή έχει γαλάζια μάτια. Το πρόσωπο της είναι λίγο μακρόστενο, λιγάκι δεν είναι στρογγυλό, είναι. Και έχει μια σεμνότητα και μια ταπείνωση. Μου αρέσει, μου λέει, να τη βλέπω. Καμιά φορά πάω στο παρελθόν και τη βλέπω όταν κρατούσε σαν αυτό ένα ταγάρι, σαν αυτό που κρατούν σήμερα οι Αγιορείτες και πήγαινε στην Ελισάβετ. Σαν να τη βλέπω τώρα, λέει, στο δρομολόγιο προς την Ελισάβετ, έγκυο. Τι σεμνότητα, τι μεγαλοσύνη, τι σεμνομεγαλοπρέπεια, τι ταπείνωση. Αυτή της, μου λέει, η έκφραση είναι η πιο αποδοτική του μεγαλείου της Θεοτόκου. Την είχε δει πάρα πολλές φορές και μάλιστα όταν έπαθε το πνευματικό είδημα την περιμέναμε εκείνο το βράδυ και μάλιστα εκάρη μοναχή Άρων-Άρων, γιατί οι γιατροί λόγω του πνευματικού ειδήματος είχε χάσει τις αισθήσεις της, μιλούσε πολύ λίγο, δεν της έδιναν ζωή, λέει, ένα 24ωρο. Κάποια στιγμή άστραψε το πρόσωπό της, ύψωσε τα χέρια της και είπε ήρθε. Κοίταζε τα αστικά και ταυτόχρονα ήταν κατανυγμένη, λαμπερή. Η ανιψιά της δίπλα. Ποιος ήρθε, θεία? Η κυρία Θεοτόκος, συνοδευόμενη από την Αγία Παρασκευή. Τι φως, τι μεγαλείο. Τι σου είπε? Ότι τα τετράδια μου είναι πεντακάθαρα, οι βαλίτσες μου έτοιμες και τα εισιτήριά μου θεωρημένα. Γιατί δεν με παίρνεις, Παναγία μου? Όχι. Έχεις ακόμα λίγη αποστολή να βοηθήσεις κάποιους. Το πρόσταγμα για την έξοδό σου θα το δώσω εγώ. Και μάλιστα όταν το είπε αυτό, 12 ιερείς, τελούσαμε ευχέλαιο στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαμε ανάψει τη μία μας για να μην φέρουμε αναπνευστική δυσφορία, ευωδίασε όλο το σπίτι. Ήταν η ευωδία της παρουσίας της κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Παρασκευής, αλλά έβλεπε συνεχώς τον Άγιο Γιώργιο. Ο Άγιος Γιώργιος είναι ο προστάτης πολιούχος του χωριού της Μπόμπιας. Έχουμε δύο εκκλησίες, τον Παλαιό και τον Νέο. Ο Παλαιός χτίστηκε μέσα σε 90 ημέρες. Ήταν το φυρμάνι του Πασά. Ή σε 90 μέρες ή δεν θα τον χτίσετε. Και επιστρατεύτηκε όλο το χωριό. Και όταν δεν είχαν νερό, έβαζαν κρασιά και γάλα και ό,τι άλλο είχαν. Γυναίκες τη νύχτα με τις λίχνους τότε, δεν είχαν υποτυπώδη φωτιστικά μέσα.
ανεγέρθη αυτός ο ναός που έχει πολύ χάρη, και επειδή ήταν κεφαλοχώρη, είχε και το γυμνάσιο και αύξανε η πληθυσμιακή κατάσταση του χωριού, ανοίγηραν λίγο πιο κάτω ένα μεγαλοπρεπή περικαλή ναό, περίπου σαν τούτο εδώ. Και είναι ο παλαιός και ο νέος Άγιος Γιώργιος. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Γιώργιο και ο Άγιος Γιώργιος εμφανιζόταν διαρκώς. Διαρκώς εμφανιζόταν. Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποτε που είχε έρθει ένας καθηγητής, συνταξιούχος, λυκειάρχης, κριτικός, που διαμένει εδώ στην Αθήνα, είχε ακούσει για αυτήν και ήρθε κάπως περίεργα, διάφορα, γιατί νόμιζε ότι είχε Αλσχάιμερ, λέει, και σαν την πυθία έλεγε καταλαβίστηκα πράγματα που κάποιος επιτίδιος ιερομόναχος, εγώ δηλαδή, ο υποφαινόμενος, τα ερμήνευε όπως ήθελα και ξεγελούσα τους ανθρώπους. Η γυναίκα του φαινόταν, η σύζυγός του ήταν ευσεβής γυναίκα. Δεν ήξερα εγώ ποιος ήταν και γιατί ήρθε, αλλά θυμάμαι ότι μπήκε μέσα με μια λαζονία, με μια φαρισαϊκή υπεροψία. Ήταν κορδωμένος, σαν να είχε καταπιεί ομπρέλα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είχε πίσω τα χέρια. Εδώ είναι αυτή η γυναίκα που λένε ότι λέει διάφορα, γελούσε. Ναι, εδώ είναι. Περάστε να τη δείτε. Αυτή δεν μιλούσε καθόλου. Κάθισε, ήταν ανοιχτό το παράθυρο, έβλεπε έξω στην αυλή. Κάποια στιγμή το βλέπω να γουρλώνει τα μάτια. Ακούστηκαν καλπασμία λόγου απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι περνούσε κάποιο άλλο. Γουρλώνει τα μάτια, σηκώνεται, αρχίζει να υδρώνει, να βαριανασένει και να μου λέει «Πάτερ, σου φαίνομαι ότι είμαι τρελός. Σου φαίνομαι ότι είμαι τρελός». Μα δεν σας είπα κύριε κάτι εγώ. Εσείς αυτοσυστήνεστε, δεν ξέρω ποιος είστε. Λέω, σας βλέπω πρώτη φορά. Μου λέει «Ευανθία, πάμε να φύγουμε. Αυτό το σπίτι έχει μια παράξενη ενέργεια. Είδα απ' έξω ένα λευκό καβαλάρι με αρχαία περιβολή. Κρατούσε ένα κοντάρι και με κοίταζε αυστηρά και το είχε στραμμένο σε μένα. Λίγο πριν το πει αυτό, είπε η γερόντισσα, απ' έξω είναι ο Άγιος Γιώργης». Αυτός είπε, χαχαχαχα, δεν σας το είπατε, αυτή είναι τρελή και λέει η φαντασιώση. Μέχρι να το πει αυτό, γουρλώνει τα μάτια και έτσι να κοιτάζει. Από ό,τι μου είπε, μετά άρχισε να ξεθοριάζει αυτή η εικόνα μέχρι που τον έβλεπε περίγραμμα, έως ότου εξαφανίστηκε. Αυτό συνέβη και άλλες φορές. Είχαν έρθει μαθητές του Λυκείου από την παρακείμενη Κομμόπολη των Μυρών, που είναι το πιο ζωτικό πληθυσμιακό κέντρο της περιοχής, πρωτεύουσα της επαρχίας και του Δήμου Φεστού, και είχαν έρθει 10 παιδιά, ημέρα Κυριακή. Λέω να δούμε τι είναι αυτή η γιαγιά. Τότε αυτή βέβαια είχε 7 εγκεφαλικά περάσει. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργούσε, αλλά είχε υγιέστατο νου. Σαν να ήταν δηλαδή ένας σούπερ οδηγός μέσα σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο. Ήξερε πολύ καλά και τι έλεγε, και η μόνη που είχε την πιο οξυμένη αντίληψη από όλους, αλλά όταν ήταν κουρασμένη, γιατί μια φορά μέτρησα 222 άτομα σε μια μέρα. Αυτή είχε εγχειριστεί και από τα δύο πόδια στα ισχύα. Δεν μπορούσε να ξαπλώσει, την είχαμε σε ένα αναπηρικό κρεβάτι, σε στάση καθίσματος. Δεν μπορούσε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και όμως ξεχνούσε τους φρικτούς πόνους του σώματος και ασχολούνταν με το πρόβλημα του καθενός. Δεν άφηνε κανέναν. Ειδικά όσους ερχόταν με ταπείνωση και έτσι απερίεργη διάθεση, τους έλυνε όλα τους τα προβλήματα. Όλα τους τα προβλήματα και πάρα πολλά θαύματα, αλλά δεν είναι το θέμα μου αυτό. Όταν ήρθαν αυτά τα παλικάρια, κάθισαν και τους λέει «Ακούτε τον Άγιο Γιώργη?» Υπάρχει ένα δεύτερο δωμάτιο από πάνω, τώρα φτιάχνεται το σπίτι της, και αρχίζουν τα παιδιά, από ό,τι μου είπα, να αισθάνονται ένα έντονο καλπασμό αλόγου. Έντονο καλπασμό αλόγου. Πανικοβλήθηκαν, σηκώθηκαν, έκανα το σταυρό τους, λέει «Την απάντηση την πήραμε». Δεν χρειάζεται να ακούσουμε και να δούμε τίποτα άλλο, σηκώθηκαν και έφυγαν. Όπως μια Μεγάλη Πέμπτη, στη Μονή Παναγίας Καλυβιανής, όπου ανήκε μετά την κουρά της, και εκεί είναι ενταφιασμένη, μία μοναχή, η οποία τώρα τη διακονεί στον τάφο, είχε αλλεργία στα μάτια. Φοβερή αλλεργία. Φοβερή αλλεργία. Κόντεψε να βγουν τα μάτια της, όπως κατά το κοινό λεγόμενο. Πήρε φάρμακα, ήταν ατελέσφορη η επίδρασή τους, η θεραπευτική, μάλλον χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Ήταν η περίοδος ανθοφορίας, κάποιες μορφές γύρεως την επηρέαζαν, και επειδή έχει φυλάστενο οργανισμό, δεν έχει έτσι ανοσοποιητικό πολύ δυνατό, η καημένη είναι ευάλωτη. Στην ακολουθία των παθών του κυρίου, τα μάτια της δεν είχαν καθόλου άσπρο χρώμα, ήταν ολοκόκκινα, φρικτή πόνη. Σηκώθηκε, έφυγε μετά την κάθοδο του Σταυρωμένου και πήγε σε ένα ίδρυμα, γιατί υπάρχουν ιδρύματα σε αυτό το μοναστήρι. Τώρα δεν λειτουργούν, μόνο το γυροκομείο. Και πήγε στο ίδρυμα όπου υπηρετούσε και μου λέει: «Βρήκα ένα καθρεπτάκι ενός κοριτσιού
ένα στρογγυλό καθρεφτάκι που το είχε αφήσει και κοίταξα τα μάτια μου και φοβήθηκα. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω και βγήκα στο διάδρομο που έχει μήκος ο διάδρομος, στο δεύτερο όροφο, στον τρίτο όροφο, 44 μέτρα. Εγώ μου λέει, παρότι είμαι, ζω κάθε μέρα εδώ, από τη ζάλη, από τον πόνο, από προσανατολίστηκα και πήγαινα σαν υπνοβάτης και προσέκρουσα στον τοίχο, αντί για να... Οπότε κατάλαβα, μου λέει, ότι πήρα αντίθετη φορά. Και άρχισα μετά να περπατάω έτσι στο πουθενά, μέσα στο διάδρομο, ώσπου βλέπω μια λάμψη φοβερή, ενώ είχα κλειστά τα μάτια μου, γκαλαζόλευκη λάμψη. Έκανε τη νύχτα μέρα. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω τη Γερόντισσα. Ζούσε τότε η Γερόντισσα. Και κρατούσε το σταυρό του παππού της, του Παπα-Νικόλα, που έχει τίμιο ξύλο. Εγώ λέει, μόλις την είδα φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα με την έννοια της ταραχής και του φόβου, του πανικού και της, ας πούμε, της αίσθησης της παρουσίας κάποιου κακού πνεύματος, αλλά παρά τα αυτά φοβήθηκα από την έκπληξη του γεγονότος και άρχισα να μου λένε, «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανιερέθη τυραννή, σε πατήθη δύναμη στο εχθρού». Άρχισα να λέει, «Σταύρο, ναι, όσο θες, αλλά δεν είμαι πονηρό πνεύμα, εγώ είμαι». Γερόντισσα Γαλακτία είμαι. Ήρθε, παιδί μου, γιατί θα σου βγάλει τα μάτια απόψε ο διάβολος. Και ήρθα να σε βοηθήσω να γίνεις καλά. Ηρέμησε, της λέει. Αμέσως την ηρέμησε. Έβαλε πρώτα, λέει, το σταυρό στο αριστερό που είχε το μεγαλύτερο, στο αριστερό που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κόλλησε ο σταυρός επάνω. Δεν μπορούσε, λέει, να τον βγάλει. Και φωνάζει, Γερόντισσα, «Άγια Γεωργία μου, έλα, δεν μπορώ μόνη μου». Η μοναχή το οδηγείται ακόμα συγκλονισμένη, ακούει ένα άλογο, γκουπου, γκουπου, γκουπου, μέσα στο διάδρομο, δεν είδε τίποτα. Κάποιος απέζεψε και της λέει, «Γερόντισσα, καλά είναι τώρα το αριστερό, βάλω το στο δεξί. Μετά από 10 λεπτά θα είναι καλά και το δεξί και είναι έτοιμη η μοναχή». «Σε ευχαριστώ, Άγιε Γεωργιέ μου». Μου λέει, «Δεν τον είδα, άκουσα τη φωνούλα του». Αισθάνθηκα όμως ότι πάλι καβάλισε το άλογο του και αισθάνθηκα τον καλπασμό του αλόγου μέσα στο διάδρομο. Μετά μου λέει, «Πήγαινε τώρα, παιδί μου, γιατί θα με αναζητήσουν και εμένα». Πήγε μέσα, σε λίγη ώρα ήταν τελείως καθαρά τα μάτια, ούτε παροξυσμό, ούτε πόνο, ούτε τίποτα. Την επόμενη μέρα πέρασα από εκεί και μου αναφέρει το γεγονός και το είπα στη Γερόντισσα και μου είπε να... Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Απλώς μου είπε, «Θα πας στη Γερόντισσα Γαλακτία. Μετά την αποκαθήλωση θα πάω». Πραγματικά πήγα και ήρθε με μια άλλη μοναχή. Καθόμουν εγώ και ένα πνευματικό μου παιδί μέσα και οικονόμος που τη φρόντιζε η πρωινή. Μόλις μπήκε μέσα, της λέει, «Γερόντισσα, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ». «Σου, σου, σου, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις. Δεν είναι ώρα να ομολογήσουμε. Αν μιλήσεις, δεν θα ξανάρθω εκεί που είσαι». Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι κάτι παράδοξο είχε συμβεί. Λέω, «Γιατί να μην μιλήσει, να μάθουμε κι εμείς». «Όχι, μην το πεις. Θα το κάνει χούψη νάψη, δηλαδή θα το διαδώσει παντού». «Μην το πεις τίποτα, μην το πεις τίποτα». Μετά που της λέει, «Εάν μιλήσεις, δεν θα ξανάρθω εκεί που είσαι. Και σε αγαπώ πολύ». Μετά από λίγες μέρες, διακαινήσιμο σε εβδομάδα, της εμφανίστηκε και πάλι ζωντανά και της λέει, «Είσαι καλά. Θα αρκεστείς το φάρμακο του Αγίου Γεωργίου, του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Γεωργίου και θα παίρνεις από τώρα και έπειτα το φάρμακο που σου δώσε ο τάδε οφθαλμίατρος μόνο. Γιατί ενεργεί ο Θεός και μέσα των φαρμάκων». Και εξαφανίστηκε. Όταν όποιος βλέπει Αγίους, τους βλέπει εν το φωτί του Θεού μέσα στη δόξα του Θεού και είναι μορφή θεοπτίας αυτό. Και μου κάνει εντύπωση ότι περιέγραφε τα χαρακτηριστικά του καθενός. Μου έλεγε, «Ο πιο ψηλός Άγιος είναι ο πρόδρομος. 2.15 και ο πιο αυστηρός επισκέπτης». Ο πιο αυστηρός επισκέπτης. Τον βλέπουμε και στην εικονογράφηση. Φαίνεται ότι έχει μακριά πόδια, έτσι τον αποδίδουν οι αγιογράφοι όταν τον εικονογραφούν ολόκληρο. Μετά μου λέει, ακολουθεί ο Άγιος Μινάς. Ο Άγιος Μινάς είναι πολύ μεγάλος, τεράστιος, πλαταράς, έτσι μου έλεγε, πολλές πλάτες, εύσωμος, σγουρά μαλλιά και γένια και μεγάλο στην ηλικία. Και μάλιστα μου λέει, κάθε πατησιά του είναι σαν να πέρασε καράβι. Καράβι. Δηλαδή, αφήνει το αποτύπωμά του είναι πολύ, γιατί ήταν εύσωμος, γιγαντιαίος, γιγαντόσωμος. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος είναι μεσαίου αναστήματος, παιδάκια, αλλά σαν άγγελοι, γιατί είχαν πολύ αγνότητα, παιδί μου. Ο Άγιος Νικήτας, ψηλότερος από τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο, χαμηλότερος από τον Άγιο Μίνα, αλλά αυτός, παιδί μου, ήταν Μπολσεβίκος. Αυτός είχε μείνει στην εποχή των Μπολσεβίκων και έλεγε έτσι τους Ρώσους.
Για, από εκείνα τα μέρη είναι, γιατί είναι ολόξανθος. Όπως ήταν ξανθής ο παππούς μου, τα γένια του και τα μαλλιά του, μέχρι βαθιά γεράματα σαν το λινάρι, ένα χόρτο που βγαίνει στην Κρήτη. Έτσι είναι ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Νικήτας. Ο Άγιος Τίτος, ο Απόστολος Τίτος της Κρήτης, ψηλός και σεβάσμιος. Ο Άγιος Νεκτάριος όχι πολύ κοντός, αλλά ούτε και πολύ ψηλός, ούτε ο Άγιος Νικόλαος. Η πιο κοντή Αγία είναι η Αγία Ευθυμία και η πιο μεγαλοπρεπής και υψηλή και πανωραία η Αγία Κατερίνη. Περιέγραφε δηλαδή τα χαρακτηριστικά των κάθε Αγίων και αυτά ήταν μια μορφή θεοπτείας. Μια μορφή θεοπτείας. Λοιπόν, εδώ λέει, να ολοκληρώσω αυτή, όλες οι αισθήσεις γίνονται μία. Λέει, τραβιώνται τα μάτια, δυναμώνονται, ταυτίζονται με το μάτι της ψυχής, αλλά δεν ξέρεις από πού βλέπεις, γιατί πέντε αισθήσεις γίνονται μία, λέει. Και έλεγε εκείνη την ώρα, λέει, εκοίταζα τα χέρια μου και νόμιζα ότι έβλεπα Χριστό. Εκοίταζα τα πόδια μου, έβλεπα Χριστό. Και έρχεται το φως χωρίς να το περιμένεις, όπως σε παίρνει ο ύπνος χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, έρχεσαι ξαφνικά, ξαφνικά φεύγει. Εσύ αρχίζεις, μου λέει, να γλυκαίνεται στην προσευχή η καρδιά σου, αρχίζουν δάκρυα δυνατά και λες, δεν κουράζομαι, ξεκουράζομαι. Μου έλεγε, πολλές φορές μου φαίνεται η νύχτα ένα τέταρτο. Κοιτάζω το ρολόι, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, και βλέπω ότι είναι 11 η ώρα. Και υψώνω τα χέρια μου σε προσευχή και μετά από λίγο τα κατεβάζω και κοιτάζω και είναι 4 η ώρα. Ζούσε θεία αρπαγή, λύθη του εαυτού της, παρότι διατηρούσε την αυτοσυνειδησία της σε αυτή την κατάσταση, αλλά ζούσε κατάσταση θείας αρπαγής και έλεγε ότι εντοφωτή, λέει, έχεις πλήρη συνέστηση του ποιος είσαι, αλλά εκεί μέσα έχεις ανέκφραστη αγαλία, σιρηναία ισορροπία ψυχής, αταραξία στο νου, πληρότητα στο εσωτερικό της ψυχής. Έχεις πληροφορίες πολλές. Μάλιστα έλεγε πάσαν την γνώση που αναλογεί στον άνθρωπο. Παντογνώση είναι μόνο ο Θεός. Αλλά οι Άγιοι έχουν τεράστιες γνωστικές ικανότητες, όπως και οι Άγγελοι. Μάλιστα, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ και οι Θρόνοι, που είναι η πρώτη τριάδα στη διατιαξιακή σειρά της κατανομής των Αγγέλων, λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι έχουν, λέει, σαν ιδίωμά τους την πύρινη σοφία και τη γνώση των απορρίτων και κύριο έργο της τον Θεοπροπό ύμνο του γέλου. Οπότε πύρινη σοφία πάρα πολλά, αλλά δεν ταυτίζονται με την παγνωσία του Θεού. Έτσι λέει και εκεί, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Ερωτάς και έχεις αμέσως την απάντηση. Με το που θα ρωτήσεις έχεις την απάντηση. Και η απάντηση δίνεται, λέει, και με τρόπο που ανθρώπινα είναι ευλήπτος, βάσει ανθρωπίνων κριτηρίων, αλλά κτιστά ρήματα, αλλά είναι και θεία νοήματα, τα οποία σε πληροφορούν και εσύ μπορείς να τα αναλύσεις και να αρχίσεις να γράφεις. Μπορεί να έρθει, λέει, μια τέτοια πληροφορία στον πάτο-πάτο της καρδιάς, να κάνει έκρηξη και να σε γεμίσει πληροφορίες από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και εσύ αυτή τη μικρή πληροφορία που ήταν σαν μύτη καρφίτσας, σαν κεφαλή καρφίτσας, σαν κόκκος φακής που έκανε την έκρηξη και σε γέμισε πληροφορίες, να την αποδώσεις με πάρα πολλά λόγια. Είναι αυτός ο λόγος που έδινε στους προφήτες ο Θεός, λέει, τα δε λέγει Κύριος. Δεν τους υπαγόρευε εκείνη τη στιγμή, απλά ερμήνευαν και ανέλυαν την πληροφορία που είχαν ενδοκαρδίως οι προφήτες και ο κάθε Άγιος. Εδώ λέει, νους δεν τα χωρεί και γλώσσα δεν τα περιγράφει. Αποφατική θεολογία. Νους δεν τα χωρεί, γλώσσα δεν τα περιγράφει. Γι' αυτό θα καλύψει τα πάντα η σιωπή. Όλα η σιωπή. Αυτά, παιδί μου, είναι γλυκάδια που δίνει ο Θεός στους γέρους σαν εμένα για να πάρουμε στροφή μετανοίας. Συγγνώμη που σε κούρασα. Σε ευχαριστώ και πάλι που μου έδωσε ζωή με την επίσκεψή σου. Να με μνημονεύεις προπαντός, παιδί μου, μετά το θάνατό μου. Να βρω ένα μικρό το παλάκι, κοντά στο φράχτη. Αλλά να κοιτάζω το πρόσωπο του Κυρίου και να βιώνω το φως. Να αγαπάς τον τάδε συνεργάτη σου, σήμερα είναι κληρικός αρχιμανδρίτης, γιατί είναι εκλεκτό παιδί. Να συνεργάζεσαι και με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο, γιατί είναι και αυτός Άγιος σαν το Μέγα Βασίλειο. Σου εξομολογούμε, παιδί μου, τα πάντα, γιατί σε αγαπώ. Να μείνουν απόρριτα. Σε φιλώ γλυκά γλυκά, σαν τη μάνα σου και τη γιαγιά σου.
Ζητώ την ευχή σου να έχω καλά ύστερα, στερνά που λέμε, και μετάνοια. Με απέραντο και σεβασμό και μητρική αγάπη, η γερόντισσα Γαλάτια. Έτσι τελειώνει αυτή η μνημειώδης επιστολή της, όπου μόνο αυτή την επιστολή να αναλύσουμε, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει θεοπτία. Υπάρχει ένα ποίημά της, με αυτό θα τελειώσω, τι είναι ο Θεός. Θα σας το διαβάσω, είναι απλό, αλλά νομίζω ότι όλα όσα είπα συνοψίζονται μέσα σε αυτό. Θεέ μου Πατέρα και Δημιουργέ, κυβερνήτη και πανστενουργέ, όλοι μιλούν για σένα, όλοι σε ψάχνουν. Άλλοι σε φαντάστηκαν από την κεφαλή τους, στοχασμός, και δημιούργησαν τη μορφή τους όπως ευόλευε τη ζωή τους. Είναι τα είδωλα τα σιχαμερά, δαιμόνων φαντάσματα και μυαρά που θανατώνουν την ψυχή τους. Και από αυτούς που βαφτίστηκαν χριστιανοί και μπήκανε μέσα στο σπίτι σου και στην καρδιά σου, που είναι μέλη του σώματός σου, ποτέ δεν σε γνώρισαν πραγματικά, γιατί αγνόησαν τα λόγια σου και το πανάγιο θέλημά σου. Άλλοι σε φαντάστηκαν σαν γέρο πογονάτο και λευκό. Έχετε δει πώς εξοικονίζεται ο άναρχος πατέρας. Να κάθεσαι και σε λεχθρόνο να κάθεσαι υψηλό πάνω στα νέφη. Άλλοι περιστεράκι θεώρησαν το πνεύμα σου να φτερουγίζεις τα κεφαλάκια τους και με χαρά να τους γνέφει. Μόνο το γιο σου δεν φαντάστηκαν, γιατί μας έχει φανερωθεί. Αν και πολλοί του κρυφτήκαμε και δεν τον αφήσαμε λυτρωτικά να μας καθοδηγεί. Μόνο που εσύ είσαι φως, λέει την εμπειρία της τώρα, φως άπλετων και εκθαμβωτικών, ασκίαστων και νοερών, άναρχων και ομιλητικών, απερινόητων και υπαρκτών, τρίφωτων και μοναδικών. Δηλαδή έχουμε τρία φώτα, αλλά και μονάς. Τριάς. Εσωκαρδίως εκχαιόμενων και σε διαστάσεις μη γνωριζόμενων. Είσαι ο πατέρας που στοργικά αγκαλιάζεις, και που στοργικά αγκαλιάζει και πάντα υπονομεύεται και όταν πρέπει διορθωτικά δοκιμάζει. Είσαι η ακλόνητη σιγουριά σε όσους ξέρουν την πρόνοιά σου, το γεμάτο ταμείο σε όσους προσβλέπουν στα ανεξάντλητα αγαθά σου. Σε λυπεί η αμαρτία μας, γιατί μας διώχνει μακριά σου. Σε χαρίνει η μετάνοια, γιατί μας φέρνει και πάλι κοντά σου. Τα λόγια του γιού σου φάρμακο, ο θάνατός του ζωή, ο τάφος του ανάσταση και χαρμονή. Ο Άδης, τύψεις δικές μας, παρέα με τους δαίμονες και τους εχθρούς σου. Κάψιμο αφόρητο από τους φωτεινούς ποταμούς. Το φως πηγαίνει εκεί, αλλά είναι καυστικό και αφεντές. Δεν είναι φωτιστικό και θελκτικό όπως τους δικαίους. Το φως έχει δύο ιδιότητες, την καυστική και τη φωτιστική. Η καυστική δεν υπάρχει στον παράδεισο, ενώ η φωτιστική απουσιάζει στην κόλαση. Γι' αυτό στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το συνηθίζεται εδώ, παρομοιάζαμε την κόλαση με την πίσα. Γι' αυτό θα πάει στην πίσα. Γιατί? Γιατί η πίσα είναι έφλεκτη, έχει καυστική ενέργεια, αλλά δεν έχει φωτιστική. Και όπου κολλήσει είναι αμετάκλητο. Δεν φεύγει ποτέ. Πώς, ας πούμε, η εκλαϊκευμένη θεολογία αποδίδει μια αδύνητη θεολογική εμβιωμένη πραγματικότητα. Ο Άδης τύψης, το πνεύμα σου φως, μιλεί και σκέφτεται και αγαπά, φωτίζει, καθαρίζει και μεριμνά. Υπέρτατο όν όπως και η τρίσα. Με κρότο κινείται στον κόσμο αυτό. Κρότο αθόρυβο στα αυτιά, δυνατότατο στην καρδιά. Την αμαρτία συχαίνεται, στη μετάνοια αφήνεται. Αυτός το γιο σου μας οδηγεί και ο γιο σου σε σένα. Το Άγιο Πνεύμα στον Υιό. Και ο Υιός στον Πατέρα. Δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή στον Πατέρα. Και γινόμαστε όλοι ένα, μέσα στη βασιλεία σου την υπέλαμπρη και φωτιπόθητη, που μπαίνουμε χωρίς να ξέρουμε το πρόσωπό σου, εννοεί το αμέθεκτον της Θείας Ουσίας, αλλά χαιρόμαστε παντοτινά το γλυκύτατο δοξασμό σου, εννοεί την καταχάριν υιοθεσία. Εκεί δέξουμε την ελεηνή, που δεν έκαμα τίποτα στη ζωή μου για να σε ευχαριστήσω, αλλά και δεν μπορώ μακριά σου να ζήσω, γιατί σε αγάπησα και σε αγαπώ. Αμήν, αμήν, αμήν. Αυτό αποδίδει όλα τις τα βιώματα της θεοπτικής της εμπειρίας, οι οποίες εμπειρίες ήταν πολύ δυνατότερες. Έχει γράψει ευτυχώς πάρα πολλές επιστολές σε αρχιερείς, σε ηγουμένους, σε ιεροκήρυκες, σε λαϊκούς. Παρεμφερείς όλες οι επιστολές και τις περισσότερες τις έχει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, που τον αγαπούσε πολύ σαν παιδί της. Τον θεωρούσε αυθεντικό στόμα της Εκκλησίας και οικουμενικό διδάσκαλο. Σε αυτόν πάρα πολύ, και αυτός είχε πάρα πολλά σημεία της παρουσίας της. Δεν μπορεί να βγει ο άνθρωπος και να τα πει, αλλά είχε συγκλονιστικά σημεία της παρουσίας της. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν το Πνεύμα του Θεού είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Αυτά θα εκδοθούν κάποτε μαζί και από μια απομαγνητοφόρηση των ηχογραφημένων, γιατί ξέρετε, αν τα έλεγα εγώ αυτά, θα λέγανε την εξειδανικεύει, τη μυθοποιεί και προσπαθεί μέσω εκείνης να προβληθεί ο ίδιος. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι εύκολο να τα λέω. Αποφεύγω κυρίως γιατί δεν θέλω να κάνω ντόρο και να νομίζουν ότι αντανακλάστηκε παγωγικά κάτι από τη χάρη της επάνω μου και να δημιουργώ πλανεμένες αντιπώσεις για να μην θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι έχω και κανένα κληρονομικό χάρισμα. Και αυτό θα συνιστά την κόλασή μου. Και αυτό αποφεύγω. Δεν σηκώνω ποτέ το τηλέφωνο, δεν απαντώ σε άγνωστους αριθμούς, ούτε και, παρότι αγαπώ τους ανθρώπους, ούτε και έχω το χρόνο να το κάνω, ούτε

0: Αλλά θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, και με αυτό θα κλείσω, ότι μου είπε, θα πας τα παιδιά που θα εξομολογείς αυτούς και μη φοβάσαι, θα υποστείς συνέπειες, αλλά είναι αδύνατον να κοντράρει κανείς το Πνεύμα του Θεού και να μην αποδοκιμαστεί με τα πατάγω από το Θεό. Τι αμφισβητήσεις, τι κλεβασμούς, τι υπονομεύσεις, τι ειρωνικά σχόλια και μάλιστα εκ του Ιερού Καταλόγου. Τι συνέδρια επί συνεδρίων που είχαν μοναδικό θέμα το πρόσωπό μου, την αποδόμηση της θεολογικής μου κατάθεσης. Αλλά αυτά δεν με πτωούν, με δυναμώνουν, γιατί ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου που με προετοίμασαν, παρόντες ήταν κι άλλοι, και γιατί έχω αυτά τα ντοκουμέντα που είναι η εμβιωμένη κατάθεση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως και η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία βρίσκεται συστοιχισμένη στην ίδια πορεία προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, ομολογητών, αγίων και δικαίων. Να έχουμε την Αγία Ευχή της.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Φραγκάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, με θέμα «Η θεοπτική εμπειρία της Γερόντισσας Γαλακτίας», που εκφωνήθηκε την 3η 30 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο

κυρία Κροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν τη Αντιοχία Εκκλησίας. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Διωγμού.

304-312. Καταγόταν από την Αντιόχεια, κατάλους από τα Σαμόσατα. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε όλη την περιουσία στους φτωχούς, άφησε τη γενέτειρά του και πήγε στην Έδεσα της Οσροϊνής για να παρακολουθήσει την πνευματική διδασκαλία του Μακαρίου, ενός φημισμένου διδασκάλου. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και πέρασε κατόπιν εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Μοναδική του συναναστροφή ήταν η νηστεία, οι αγρυπνίες και τα δάκρυα. Ο διδάσκαλός του του είχε μεταδώσει μεγάλο πόθο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, σε βαθμό που ο Λουκιανός περνούσε όλες του τις νύχτες χωρίς σχεδόν να κοιμηθεί. Τόσο πολύ κοντά στην επουράνιο και αιώνια πραγματικότητα τον έφερνε η ανάγνωση των γραφών και η προσευχή. Έχοντας επίγνωση του θεαρέστου βίου του, η Εκκλησία της Αντιοχίας τον κάλεσε να επιστρέψει και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Εκεί, στην Αντιόχεια, ο Άγιος Λουκιανός ίδρυσε την περίφημη σχολή των ερμηνευτών, όπου υπό την καθοδήγησή του οι μαθητές διδάσκονταν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά την ιστορική και φιλολογική έννοια. Καθώς δεν ήταν γνώστης της εβραϊκής γλώσσας, ήταν σε θέση να διορθώσει τα κείμενα που είχαν φθαρεί με τον χρόνο ή από τις επεμβάσεις των αιρετικών. Όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος Δάιος για την επιρροή που ασκούσε ο Λουκιανός, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην οικομίδια όπου διέμενε. Φτάνοντας στην πόλη αυτή, ο Άγιος άρχισε με μεγάλο ζήλο να ενθαρρύνει τους χριστιανούς, που από τον φόβο των βασανιστηρίων εγκατέλειπαν την πίστη και ασπάζονταν την ειδωλολατρία. Τους έδειξε με αναφορές στην Αγία Γραφή ότι η αιώνια τιμωρία που επιφυλάσσεται στους αποστάτες είναι κατά πολύ φρικτότερη από τα σύντομα βασανιστήρια που επινόησαν οι ειδωλολάτρες. Τα λόγια του είχαν τέτοια δύναμη ώστε όλοι μετανόησαν για τη δειλία τους και έτοιμοι ανυπομονούσαν να δώσουν τον αγώνα του μαρτυρίου. Ο Άγιος ακτινοβολούσε τόσο ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του που έλαμπε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να βεβαιωθούν για την αλήθεια των λόγων του. Από φόβο μήπως πέσει και ο ίδιος θύμα αυτής της χάριτος, όταν ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο να παρουσιαστεί ενώπιόν του, έβαλε ανάμεσά τους ένα παραπέτασμα. Καθώς κανένα το επιχείρημα δεν κατόρθωσε να κλονίσει τον Άγιο Λουκιανό, ο Μαξιμίνος διέταξε να τον βασανίσουν και να τον αφήσουν έπειτα να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στο κελί του.

Καθώς πλησίαζε η εορτή των Θεοφανίων, μεγάλος αριθμός μαθητών του Αγίου Λουκιανού ήλθε από την Αντιόχεια και από άλλες πόλεις για να τον δουν για τελευταία φορά και να πάρουν την ευλογία του. Όταν ήλθε η ημέρα της εορτής, οι μαθητές του που είχαν καταφέρει να φτάσουν στο κελί του με τον άρτο και τον ίνο που απαιτούνταν για την τέλεση των θείων μυστηρίων, τον παρακάλεσαν να τελέσει μια ακόμη φορά για αυτούς τη λογική και ανέμακτο θυσία. Καθώς δεν υπήρχε θυσιαστήριο καθαγιασμένο σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας, ο Λουκιανός τέλεσε τη Θεία Λειτουργία πάνω στο στέρνο του, το πλέον άξιο θυσιαστήριο του Θεού, αφού κατ' εικόνα του επλάστη ο άνθρωπος. Οι ημέρες περνούσαν και ο Άγιος έμενε ακλόνητος στην πείνα και στη δίψα. Για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο δυσβάστακτο, οι ιδωλολάτρες έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ιδωλόθητα κρέατα και εδέσματα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να ενδώσει απαντούσε «Χριστιανός ημί». Την τρίτη φορά μετά την απάντηση παρέδωσε πράως την ψυχή του στον Κύριο. Ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να ρίξουν το σώμα του στη θάλασσα, αλλά ένα δελφίνι το πήρε στη ράχη του και το έφερε στην ακρογιαλιά κοντά στο δρέπανο της Βυθινίας, γενέτειρα της Αγίας Ελένης. Μπόρεσαν έτσι οι πιστοί να τον ενταφιάσουν όπως έπρεπε και να γίνουν κοινωνοί της χάριτος που ανέβλιζε από το τίμιο λείψανό του. Εκεί ίδρυσε αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος την Ελενούπολη, όπου κτίστηκε μεγάλος ναός προς τιμήν του Αγίου Λουκιανού.

Θεοδόσιος Πατήρ ημών και ομολογητής Βάρσος, επίσκοπος Εδέσης, εν ειρήνη τελειούται. Η αρετή, τα θαύματα και οι λόγοι του Οσίου Βάρσου ακτινοβολούσαν όχι μόνο στην Έδεσα της Οσροϊνής, της οποίας ήταν επίσκοπος, αλλά επίσης στη Φινίκη και σε όλη την Αίγυπτο, η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως κατά των Αριανών. Ο αιρετικός αυτοκράτορας Ουάλης πληροφορήθηκε τον ζήλο με τον οποίο ο Άγιος Επίσκοπος προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη, όπως την είχε ορίσει η Σύνοδος της Νικαίας, και τον εξόρισε στην ίσο Άραδο απέναντι από τις ακτές της Φινίκης. Οι μαθητές του Οσίου όμως τον ακολούθησαν στον τόπο της εξορίας του, όπου προσέτρεχαν και πολλοί πιστοί για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Από την Άραδο, ο αυτοκράτορας τον εκτόπισε στην πόλη Οξύριγχο της κάτω Αιγύπτου. Εκεί πάλι η φήμη του Αγίου απλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό διετάχθη τελικά ο εγκλεισμός του σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα σύνορα της σημερινής Αλγερίας, όπου ο Όσιος εκοιμήθη εν ειρήνη τον Μάρτιο του 378.

Άγιος Πατήρ ημών Ευθύμιος ο Νέος, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Θεοφόρος Πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε επιλέοντος πέμπτου του Αρμενίου 813-820 σε ένα χωριό της Γαλατίας στα περίχωρα της Άγκυρας. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Νικήτας και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 7 ετών, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, η οποία τον κατήχησε στην Ορθόδοξο πίστη και στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Όταν ενηλικιώθηκε, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο στρατό. Παρότι παιδιόθεν διακαώς επιθυμούσε να ακολουθήσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να γίνει μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύθηκε τη θυγατέρα πλούσιων και ευλαβών συμπατριωτών του. Απέκτησε δε και μία κόρη. Μία ημέρα, ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει ύδατα αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, ο οποίος χάρης σε μορφές όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τριγύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημία, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του θαυματουργού και ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως, και ή δυνατόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των πολλών μαθητών του. Βλέποντάς τον να πλησιάζει ο Ιωαννίκιος, προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει. «Ποιος είναι αυτός ο αυθάδης νέος που τολμά να έλθει σε μας ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και θέστε τον». Ο Νικήτας κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στον Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλαξε από την κατηγορία, όλοι θαύμασαν την ταπείνωση του νέου και την εκοπή του ιδίου θελήματος. Για να αποφύγει τους επένους, ο Νικήτας άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, έναν γέροντα Άγιο και σημειοφόρο που ζούσε στην ερημία. Ο Ιωάννης έκυρε τον Νικήτα μοναχό, του έδωσε το όνομα Ευθύμιος και τον ενέδισε το μικρό σχήμα. Αυτό έγινε το έτος 842. Μετά από καιρό, ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πλησιέστερο κοινόβιο, τη Μονή των Πισαδινών, για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση.

Τίμιος υποτάχθηκε με τη μεγαλύτερη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε ότι ήταν ο έσχατος και πλέον ανάξιος όλων των αδελφών και πρόθυμα υπάκουε όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς, σαν να άκουγε από τα χείλη του τη φωνή του Θεού. Γύρω στο 858, η Μονή είχε αναστατωθεί από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου στον Οικουμενικό Θρόνο. Φιλήσυχος και φιλέρημος ο Όσιος Ευθύμιος προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με τον συμμοναστή του Θεοστήρικτο στον Άθο, όπου τότε εγκαταβίωναν μόνον ερημίτες οι οποίοι ζούσαν με σκληρή άσκηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην άγρια ερημία του Άθο, πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου, τον Θεόδωρο, ώστε να μοιηθεί στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει από αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθο, όπου έγινε υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, ενός Αρμένιου, του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη ώστε με τα θάνατον το σκήνομά του ανέβλησε μύρο ευωδιάζων. Ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον στον αγώνα της αρετής και αποφάσισαν να μείνουν εντός ενός πηλαίου για 3 χρόνια, δίχως να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι τους έστελνε η πρόνοια του Θεού. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη, ο Ευθύμιος επέστρεψε για λίγο στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει τον Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που ζούσαν στον Άθο, ο Θεόδωρος τον παρακάλεσε να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του και των παθήσεων που προκλήθηκαν από την ασκητική του ζωή, ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να μείνει στον Άθο. Ο Ευθύμιος τον εγκατέστησε στα περίχωρα της Φιλοχρίστου και Φιλομονάχου Πόλεως Θεσσαλονίκης και επέστρεψε στον Άθο για να απολαύσει το μέλι της ησυχίας.

0: Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε το θάνατο του γέροντα Θεοδόρου και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Χειροτονήθηκε τότε πρεσβύτερος. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε ορμόμενος από φιλοδοξία, αλλά την δέχθηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Άθο να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράτων μυστηρίων. Επιστρέφοντας στον Άθο, δεν βρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της φήμης που είχε αποκτήσει μεταξύ των αναχωρητών. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με δύο συντρόφους του, τον Ιωάννη Κολοβό και τον Σιμεών, ενώ όμως έπλεαν για το νησί, τους εχμαλώτησαν πειρατές αγαρινοί που τότε λιμένονταν το Αιγαίο Πέλαγος. Όταν απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν στον Άθο, αλλά και εκεί οι συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή. Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφ Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκαταστάθηκαν κοντά στο χωριό Βαραστά της Χαλκιδικής και διήγαν εισάγγελο πολιτεία σε χωριστά κελιά. Του Ευθυμίου ωστόσο του άρεσε να πηγαίνει περιοδικά στον Άθο για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής, του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παράσχει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε στα ερείπια της μονής γύρω στο 871 μαζί με δύο υποτακτικούς του, τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ, και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες που προκάλεσαν οι μισόκαλοι δαίμονες, κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει τη μονή την αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήλθε από τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή πλήθος μοναχών για να υποταχθούν στην σοφή καθοδήγηση του Ευθυμίου. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά μια γυναικεία μονή, επικεφαλής της οποίας όρισε την Ευθυμία, την εγγονή του, η οποία, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της οικογενείας του, είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο. Καθόλου αυτό το διάστημα, ο Ευθύμιος πήγαινε από καιρό σε καιρό στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε σε έναν στήλο που είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του επίσκεψη. Πάνω απ' όλα όμως, τον ανέπαυε να αποσύρεται στον Άθο, μακριά από όλους, μόνος μόνο το Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς προοραδικώς εγνώρισε την ημέρα της εκτιμίας του, συγκέντρωσε όλους τους μαθητές του για ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Του συμβούλευσε, τους νουθέτησε για τελευταία φορά και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στην έρημη νησίδα Ιερά, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνο των Αγγέλων και των Αγίων, την 15η Οκτωβρίου. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες.

0: τόπου γης. Η Πειραιική Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλοι και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ιδεόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ειδοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

δεύτερη φορά που μείναμε στην Εύβοια. Οι φιλοθέοι και εγώ γιορτάσαμε την Πεντηκοστή στην Ερέτρια, παλιά αντίπολο της Αθήνας. Τρεις φορές κλείναμε τα γόνατα μαζί με τους καλούς Έλληνες για να λάβουμε το πνεύμα. Γονατισμένοι, ανάμεσα στους πιστούς, νιώσαμε ανίποτη χαρά. Δεν είναι παράξενο που στα ελληνικά, στα λατινικά και στα γαλλικά η ίδια λέξη αποδίδει και το θείον και το εσώτατο μέρος του είναι μας. Το πνεύμα είναι αυτό που ενώνει, γνωστοποιεί και δημιουργεί κοινωνία. Είμαστε εδώ, προσευχόμενοι όλοι μαζί. Αποτελούμε ένα σώμα. Κι όμως, καθένας μας παραμένει αναπότρεπτα μοναδικός και αυτή η ενότητα, παρά τη διαφορετικότητα, είναι κατόρθωμα του πνεύματος. Μετά τον εορτασμό της Πεντηκοστής και τις αγάπες που ακολούθησαν, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή κρουαζιέρα. Λίγες ώρες αργότερα πλέαμε στα νυχτά της Εύβοιας μέσα στο πειρακτωμένο γαλάζιο του Αιγαίου, αρμενίζοντας με ένα παλιό κουρσάρικο καΐκι με πρόθυμο πλήρωμα. Στο διάβα μας κατάλευκα εκκλησάκια σε πρωτόφαντες παραλίες. Μόνη συντροφιά μας, παιχνιδιάρικα δελφίνια και υπερδραστήριοι γλάροι. Είχα πάρει μαζί μου τον κολοσσό του Μαρουσιού, του Χένρι Μίλλερ, για να διαβάζω κάθε φορά που δέναμε στα αμέτρητα νησάκια που κοσμούν την Εύβοια σαν Μαργαρίτα Ρένιο περιδέρεο. Άλλωστε το Αιγαίο είναι τόσο πλούσιο σε νησιά που ποτέ ο ορίζοντας δεν είναι γυμνός. Μόνη αδυναμία του κατά τα άλλα συναρπαστικού αυτού κειμένου, ο Μίλλερ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι η Ελλάδα που λατρεύει δεν είναι αξιολάτρευτη παρά στο βαθμό που κατέχει ένα πνευματικό κέντρο βάρους, και αυτό είναι η Ορθοδοξία. Νιώθει παντού μια δύναμη και μια ασύγκριτη ομορφιά, μέχρι σημείο να γράφει: «Σήμερα, όπως και άλλοτε, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη σημασία για όποιον αναζητεί τον εαυτό του». Ποτέ όμως ο Αμερικανός συγγραφέας δεν αποκρυπτογραφεί το μεγάλο μυστήριο της μεταμόρφωσης που τον περιβάλλει. Το γεγονός ότι η πνευματική δύναμη της αρχαίας Ελλάδας κορυφώθηκε και εξαγνίστηκε μέσα στον ελληνικό χριστιανισμό.

όταν ξαναπατήσαμε στεριά, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο για να πάμε στη Μονή της Μεταμορφώσεως, κοντά στην Κίμη. Η μεγάλη ξύλινη πόρτα άνοιξε μπροστά μας και μια κοντούλα, στρουμπουλή μοναχή, μας ξενάγησε στο χώρο. Το εσωτερικό του μοναστηριού ήταν ένας κήπος γεμάτος με λουλούδια και πουλιά, δέντρα με φιλόξενο ίσιο και δροσερές βρύσες. Πραγματικός επίγειος παράδεισος. Επισκεφτήκαμε το καθολικό με το παλαιό εικονοστάσι από λεπτοδουλεμένο ξύλο κέδρου και επίστρωση από φίλντιση, από που άγιοι με φωτεινά πρόσωπα μας κοιτούσαν με επιοίκεια. Η εικόνα δεν ιστορεί την φθαρτή σάρκα που προορίζεται για την αποσύνθεση, αλλά τη μεταμορφωμένη από τη χάρη σάρκα, τη σάρκα του μέλλοντος αιώνος, αυτήν που είναι μυστικά παρούσα πίσω από το πέπλο των μυστηρίων και ορατή στα μάτια που έχουν ανοίξει διά της θεωρίας. Όταν φτάσαμε στη βεράντα του μοναστηριού, η μεγαλειώδης θέα μας έκοψε την ανάσα. Στο βάθος διακρίναμε τη Σκιάθο που το 1851 γεννήθηκε ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων. Γιος παπά της Σκιάθου, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έζησε ανάμεσα στην πρωτεύουσα και στο γενέθλιο νησί του, όπου και πέθανε πανφτωχός. Τα πρώτα του βήματα στη λογοτεχνία τον οδήγησαν στο ιστορικό μυθιστόρημα, μέχρι ότου βρήκε τη φόρμα που του τέριαζε στον απόλυτο βαθμό. Το διήγημα. Με βαθιά χαραγμένη μέσα του την εμπειρία της Ορθοδοξίας, ο Παπαδιαμάντης περιγράφει στο έργο του τη μοίρα των συμπολιτών του σε ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα που συντεριάζει στοιχεία της λειτουργικής γλώσσας, της λόγιας και της δημοτικής. Η Φόνησα παρουσιάζει την κατάσταση των γυναικών της αγροτικής Ελλάδας, αλλά και το ζήτημα του κακού με μια οπτική που θυμίζει τους αδελφούς Καραμάζοφ, τον Ντοστογεύσκη. Η ποιητική περιγραφή της φύσης, η μελαγχολική ανάμνηση της ζωής στην Ήπεθρο και η προσήλωσή του στην Ορθοδοξία τον έκαναν εθνικό συγγραφέα. Ορισμένα από τα διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και εκδοθεί από ένα γενναίο εκδότη, στον οποίο δίνω αμέσως τον λόγο. Επιλέγοντας το γενέθλιο νησί του ως σκηνικό των διηγημάτων του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έκανε τη Σκιάθο έναν από τους ποιητικότερους και ρομαντικότερους τόπους της Ελλάδας. Τα παιδιά πεθαίνουν, τα κορίτσια είναι καταραμένα, οι άντρες πίνουν ή ξενιτεύονται στην Αμερική και κανείς δεν διανοείται να ξεσηκωθεί. Επειδή στο νησί αυτό κυριαρχούν δυνάμεις αόρατες και ακατανόητες. Άλλοι τις αποκαλούν Θεό, άλλοι ριζικό, άλλοι πάλι προκατάληψη. Με άλλα λόγια, η Σκιάθος είναι μια περίληψη του κόσμου και των παθών του ανθρώπου. Ένα μυστήριο, όπου ο περίκλειστος χώρος γίνεται οικουμενικός.

ηλικιωμένη μοναχή, ακούγοντας μας να μιλάμε γαλλικά, διέκοψε τον ρεβασμό μας για να μας προσφέρει λουκούμια. Η Φιλοθέη ζήτησε κι άλλο. Βλέποντας αυτή την υπερήλικη μοναχή, με το ρητιδωμένο, μα φωτεινό πρόσωπο, να δίνει λουκούμι στην κόρη μου, σκέφτηκα από μέσα μου ότι η μοναστική ζωή διασώζει την εικόνα της ανθρώπινης ψυχής. Άμα οι άνθρωποι πάψουν να πιστεύουν πως κάποια μέρα θα γίνουν θεοί, τότε ασφαλώς θα γίνουν σκουλίκια, γράφει ο Χένρι Μίλλερ. Ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά άνθρωπος παρά μόνον όταν υπερβαίνει τον εαυτό του. Η μοναστική άσκηση δεν είναι ένα σύνολο σωματικών δράσεων, αλλά μια πράξη της φωτισμένης από το πνεύμα βούλησης επί του σώματος. Η άσκηση είναι χάρη που δίνει στο σώμα την αληθινή του υλικότητα, μια υλικότητα διάφανη. Ο κόσμος από τον οποίο παρετούνται οι μοναχοί δεν είναι περισσότερο υλικός από τον κόσμο των μοναστηριών τους. Είναι ίσως πολύ λιγότερο. Και αυτό ισχύει κυρίως για τις μεγαλοπόλεις του 21ου αιώνα, όπου η ζωή τίνει να αποϊλοποιείται όλο και περισσότερο. Ο κόσμος είναι περισσότερο από ποτέ εικονικός, αποκομμένος από τη φύση, από την πραγματικότητα. Μπορεί να είναι πιο δαιμονικός, σίγουρα όμως όχι πιο υλικός. Αντίθετα, το μοναστήρι είναι τόπος όπου ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη φύση και την αληθινή υλικότητα των πραγμάτων. Η μοναστική ζωή δεν είναι παρά μια μορφή μαρτυρίου, ένα ανέμακτο μαρτύριο. Συνεπώς η τελική αναφορά της Ορθοδοξίας δεν είναι ούτε η μοναστική ζωή, ούτε η έγγαμη, αλλά το μαρτύριο. Και τι σημαίνει μαρτύριο στο χριστιανισμό? Είναι η μετοχή στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Βάπτισμα, μαρτύριο, μοναστική ζωή, γάμος κατά βάθος είναι το ίδιο πράγμα. Πλήρης δηλαδή η δέσμευση στο μυστήριο της αγάπης. Η Ορθοδοξία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια του Χριστού, του πράου και ταπεινού την καρδία. Δεν είναι δόγμα, φιλοσοφία, μεταφυσική, ηθική, μέθοδος απόκτησης ευτυχίας, αλλά πασχάλια ύπαρξη, σταυροαναστάσιμη, όπως λέει ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Από εδώ απορρέουν όλες οι μορφές ζωής που επιτρέπουν ταυτόχρονα την εν Χριστώ ζωή υπό τη μοναδική προϋπόθεση να πεθάνεις για τον εαυτό σου και να μπεις κάτω από τον ζυγό των άλλων. Σκοπός της ζωής του μοναχού δεν είναι να υμνεί τον Θεό, αλλά να γίνει ο ίδιος ένας ύμνος. Στη διάρκεια του Εσπερινού, όπου παραβρεθήκαμε, αντιλαμβάνομαι ότι αν ο Χριστός είναι η οδός, κάθε άλλη οδός δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε Αυτόν. Μετά την ακολουθία, έχω μια θαυμάσια κουβέντα με τον Εφημέριο της Μονής, έναν ηλικιωμένο μοναχό με διαπεραστικό βλέμμα. Μου λέει, ποιος είναι ο μοναχός? Κάποιοι φορούν το ράσο, κάποιοι άλλοι όχι. Η πνευματικότητα της Ορθοδοξίας είναι μία και μοναδική, η μοναστική. Κι όμως, πολλοί λαϊκοί την επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα από τους μοναχούς. Όπως η ένδειξη πόσιμο νερό δεν λέει τίποτε για τη μοριακή δομή του νερού, παρά μόνον δείχνει ότι μπορούμε να πιούμε αυτό το νερό, έτσι και ο μοναχισμός δεν λέει τίποτε για το Θεό, αλλά δείχνει μόνο πώς θα τον συναντήσουμε. Και όπως ο τύπος ήτα δύο όμικρον δεν μας ξεδιψάει, έτσι και η ακαδημαϊκή θεολογία δεν βοηθάει να γνωρίσουμε το Θεό. Ο μοναχισμός διαφυλάσσει την ουσία του χριστιανισμού, όχι λόγω της αναχώρησης από τον κόσμο, της αγαμίας ή της άσκησης, αλλά επειδή κατανοεί την Ορθοδοξία ως ορθοπραξία, δηλαδή ως τη σωστή πρακτική και όχι ως ηθική ή ιδεολογία. Η μοναστική ζωή αποκαλύπτει την πεπτουσία της ανθρώπινης ζωής, που είναι το θάμβος.

να κλείσω τη διήγηση για το προσκύνημα στην Ελλάδα χωρίς να θυμηθώ την Αίγινα και τη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας που συνδέεται με αυτήν, τον Άγιο Νεκτάριο. Η Αίγινα είναι νησί του Σαρονικού, μεγάλη αντίπαλος της Αθήνας τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Αίγινα υπήρξε μία από τις πρώτες ναυτικές και εμπορικές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν η πρώτη που απέκτησε ναυτικό και η πρώτη που έκοψε δικό της νόμισμα. Υπήρξε επίσης η πρώτη πρωτεύουσα της αγωνιζόμενης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, όπου το νεαρό ελληνικό κράτος έκοψε το πρώτο του νόμισμα. Απέχει καμιά 20 χιλιόμετρα από τον Πειραιά και είναι διάσημη για το ναό της Αφέας. Όπως πάντα στην Ελλάδα, το πιο μακρινό παρελθόν πηγαίνει χέρι-χέρι με το παρόν. Η Αφέα ήταν μια νύφη από την Κρήτη, που αρχικά ονομαζόταν Βρυτόμαρτης. Ήταν η πανέμορφη κόρη της Λιτούς και ετεροθαλής αδελφή της Άρτεμις και οι άντρες συνεχώς την πολιορκούσαν. Στην αρχή την πρόσεξε ο Μίνωας. Για να του ξεφύγει έπεσε στη θάλασσα. Για κακή της τύχη όμως πιάστηκε στα δίχτυα ενός αιγινίτη ψαρά. Την ερωτεύτηκε κι αυτός με τη σειρά του. Η Βρυτόμαρτης τότε επικαλέστηκε την ετεροθαλή αδελφή της, την Άρτεμη, και αυτή την εξαφάνισε. Έγινε λοιπόν Αφέα, αυτή που δεν φαίνεται, η αόρατη. Ο ναός που χτίστηκε προς τίμην της βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου εξαφανίστηκε. Αυτή η θαυμάσια ιστορία μας δείχνει ότι η ομορφιά θα παραμένει πάντοτε αόρατη για εκείνους που επιθυμούν να την αποκτήσουν με τη βία. Ίσως όμως πρέπει να προχωρήσουμε λίγο ακόμη και να πούμε ότι με κάποιο τρόπο η ομορφιά είναι αθέατη στο γυμνό μάτι, δηλαδή στο βλέμμα εκείνο που παραμένει κλειστό στη διάσταση του θαύματος. Για να περάσω στην Αίγινα, πήρα το υπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά και έφτασα γρήγορα στο ευλογημένο νησί. Εκεί πήγα με τα πόδια να προσκυνήσω μέχρι το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, όπου αναπαύεται το σκήνομα του Αγίου. Με περίμενε ένας απλός λευκός μαρμάρινος τάφος μέσα στην καθαρή και άσπηλη γυμνότητα της σιωπής. Γονάτισα και, όπως μου είχαν πει οι Έλληνες προσκυνητές, έβαλα το αυτί μου στον τάφο. Μετά χτύπησα απαλά το μάρμαρο, σαν για να μπω στη σιωπηλή κατοικία του Αγίου. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, άκουσα ξεκάθαρα τον Άγιο να μου απαντά με τρία μικρά χτυπήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με το βίο του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Δεν θα επιχειρήσω λοιπόν να προσθέσω ένα ακόμη. Επιτρέψτε μου μόνο να θυμίσω με λίγες λέξεις την εξαιρετική διαδρομή ενός ανθρώπου του οποίου η ύπαρξη ένωσε τις δύο ακτές της Μεσογείου, τη δράση και τη θεωρία, το κήρυγμα και την ποίηση. Πρέπει να το θυμόμαστε συνεχώς. Η λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ζωντανή. Δεν πάβει να ανανεώνεται διαρκώς με νέους ύμνους που συνθέτουν ποιητές και μουσικοί της εποχής μας πάνω στα προαιώνια πρότυπα. Τι καλύτερο λοιπόν από το να θυμηθούμε πως τον τιμά η ίδια η Εκκλησία την ημέρα της μνήμης του. Ω του παραδόξου θαύματος, ενεσχάτης κερής, ως περλίχνος πάμφωτος, νεκτάριος ο σοφός, το κόσμο έλαμψε και ύβγασε της πιστής Ευαγγελίου το φως το υπέρλαμπρον, εν λόγω θεοπρεπή και πολιτεία αμέμπτο και κρήτονη, όθεντι του παρακλήτου, δωρεά δεδόξαστε και παρέχει απαύστος της ετούση τα ιάματα. Ποιης μελωδικής άσμασιν, επενέσομεν τον Ιεράρχην, του Θεού των θείων θεράποντα και των αρετών το κοιμήλιον, της θεολογίας την κιθάραν, τον άρτητη εκκλησία αναβλήσαντα, τον έκταρ της ευσεβίας το ουράνιον, λόγω της χάριτος θείο, εξοφών χιλέων και θαυμάτων την δωρεάν, θεόθεν δεξάμενον των θεόληπτων νεκτάριων. Το θείον νέκταρ της χάριτος, δεξάμενος νεκτάριε, όσιε, εν την καρδία σου, των γλυκασμών των ουράνιων, Χριστού τη Εκκλησία, άρτη επίγασας.

Αναστάσης Κεφαλάς γεννήθηκε στη Θράκη το 1846, αλλά μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και δίδαξε στοιχείο πριν φορέσει το μοναχικό ένδυμα και λάβει το όνομα Νεκτάριος σε ηλικία 33 ετών. Αφού αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήγε στην Αίγυπτο όπου χειροτονήθηκε ιερέας και υπηρέτησε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κάιρο. Το 1889, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του και τις ικανότητές του ως ιεροκήρυκα, ο Έλληνας Πατριάρχης Σοφρόνιος τον χειροτώνησε επίσκοπο Πενταπόλεως. Ο Νεκτάριος διακόνησε την εκκλησία ως επίσκοπος επί ένα χρόνο στο Κάιρο. Έγινε όμως στόχος ζηλοτυπίας και φοβερής συκοφαντίας, ακριβώς επειδή είχε κερδίσει τη μεγάλη αγάπη του λαού. Πάφθηκε αυθαίρετα από τα καθήκοντά του. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος αρνήθηκε να τον ακούσει και τον έδιωξε από την Αίγυπτο. Μάλιστα, δεν του έδωσε καν την δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η ταπεινωτική αυτή δοκιμασία υπήρξε για τον Νεκτάριο αφορμή αγιασμού. Αφού η ταπεινοφροσύνη μας ανυψώνει, έγραφε, φέρνει μαζί της όλη τη χωρία των αρετών. Αν δεν ακολουθούσαν την ταπεινοφροσύνη όλες οι αρετές, τότε αυτή δεν θα ήταν αιτία ύψωσης, επειδή το σύνολο των αρετών είναι που μας υψώνει και όχι μερικές από αυτές. Εξάλλου, οι αρετές είναι σαν τις ακτίνες του ηλίου ή μάλλον σαν τα χρώματα μίας και μόνης φωτεινής ακτίνας που διαθλάται μέσα από μια καθαρή ψυχή. Δεν μπορεί να υπάρχουν οι μεν και να λείπουν κάποιες άλλες. Αφότου εκδιώχθηκε από την Αίγυπτο, επέστρεψε στην Ελλάδα και διακόνησε πολλά χρόνια ως ιεροκήρυκας. Μετά από αίτημα πολλών από τις μαθήτριές του που ήθελαν να γίνουν μοναχές, ίδρυσε τη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Θα μας χρειαστεί πολύ χρόνος για να φτάσουμε στην τελειότητα, έλεγε στις πνευματικές του κόρες. Μη τεντώνετε περισσότερο από το μέτρο τη χορδή. Να ξέρετε ότι ο Θεός δεν εκβιάζεται στις δωρεές του, δίνει όταν αυτός θέλει. Ό,τι παίρνουμε, το παίρνουμε δωρεάν από το Θείο Έλεος. Ιδιαίτερη έμφαση έδινε κατά την πνευματική καθοδήγηση στην ποιότητα της αγάπης. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη, κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Για τον Άγιο της Αίγινας, τα εξωτερικά σημεία ευλάβειας δεν έχουν αξία παρά μόνο αν συνοδεύονται από την ακτινοβολία της αγάπης. Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο, αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι έξω από αυτήν. Και όταν τον βρείτε, σταθείτε με φόβο και τρόμο όπως τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, γιατί η καρδιά σας έγινε θρόνος του Θεού. Το Δεκέμβριο του 1908, και ενώ ήταν 62 ετών, ο Άγιος Νεκτάριος παραιτήθηκε για λόγους υγείας από τη διεύθυνση της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και αποσύρθηκε στο μοναστήρι του, όπου έζησε ως μοναχός μέχρι το τέλος της ζωής του, θέτοντας σε εφαρμογή έναν από τους πιο ωραίους λόγους του. «Εκείνος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, δεν γνωρίζει το Θεό». Το 1920, σε ηλικία 74 ετών, ο Άγιος εκοιμήθη στο Αρετέιο Νοσοκομείο της Αθήνας. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε στη Μονή του. Πλήθη ανθρώπων ήρθαν από την Ελλάδα και την Αίγυπτο για να παραβρεθούν στην κηδεία του. Πολλοί τον θεωρούσαν Άγιο από τότε που ακόμη ζούσε, επειδή ζούσε ζωή προσευχής, ταπεινοφροσύνης και αγνότητας. Ωστόσο, η επίσημη αναγνώριση της αγιότητάς του έγινε το 1961 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Χιλιάδες είναι τα θαύματα που επιτέλεσε και επιτελεί, κυρίως θεραπείες σοβαρών ασθενειών. Το 1998, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος ο Έβδομος αποκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο στην κανονική τάξη του Πατριαρχείου και με συνοδική απόφαση ζήτησε συγχώρηση εκ μέρους όλων εκείνων που τον είχαν αδικήσει, αναγράφοντας και πάλι το όνομά του στον κατάλογο όλων των κανονικών επισκόπων του Πατριαρχείου. Υπέρ των Πατριάρχων Αλεξανδρίας Πέτρων των Έβδομων Πατριαρχική Σύνοδος, διασκεψαμένη εν φόβο Θεού και της εικόνος του Αγίου ευρισκομένης εν τη συνοδική αιθούση, απευθύνατο δια την αποκατάσταση της διασαλευθύσης κανονικής τάξεως και εξητήσατο συγχώρησιν παρά του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου δια των διωγμών
και την αδικοτάτην κατ' αυτού μήνυν επηρεία του πονηρού. Στην Ορθοδοξία, οι προφητικές μορφές στο τέλος θριαβεύουν επί των αυθαιρεσιών της διοίκησης. Το δε σώμα της Εκκλησίας με τη σειρά του υποκλίνεται πάντοτε ενώπιον του μεγαλείου της Θείας Χάριτος, συκοφαντημένος και αποδιοπομπαίος από όλους, διωγμένος ως ακάθαρτος. Ο Άγιος Νεκτάριος θριάμβευσε δια της μη αντιστάσεως στο κακό. Η νίκη του ήταν νίκη της ταπεινοφροσύνης και της υπομονής, της επιοίκειας και της μακροθυμίας. Ο Άγιος Νεκτάριος αγαπούσε να συνθέτει ύμνους προς τιμήν της μητέρας του Θεού. Η παράδοση αναφέρει ότι η Θεοτόκος του παρουσιάστηκε και του ζήτησε να καταγράψει σε ένα χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο που οι αγγελικοί χοροί ήταν έτοιμοι να ψάλουν. Ο ύμνος αυτός ήταν το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα». Το χαρτί αυτό μπορεί ακόμη ο επισκέπτης να το δει πάνω σε ένα τραπέζι στο δωμάτιο του Αγίου στο μοναστήρι. «Χαίρε το άσμα χερουβίμ, χαίρε ύμνους αγγέλων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε οδή των σεραφείμ, χαρά των αρχαγγέλων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, βαστάς του λόγου ιερά, ανθός της αθαρσίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε».

0: Εμποριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τρένο σταμάτησε. Ο πατήρ Αρσένιος κατέβηκε από το βαγόνι. Άνοιξη του 1958. Ζωογόνα, ευχάριστη, χαροπή. Το πρωινό ήταν ηλιόλουστο, ολοφώτινο. Το χιόνι σε μερικά σημεία δεν είχε λιώσει ακόμα. Στις σκόρπιες λιμνούλες καθρεφτιζόταν ο καταγάλανος ουρανός. Ο πατήρ Αρσένιος διέσχισε την αποβάθρα και βγήκε στην πλατεία του σταθμού. Έριξε ένα ερευνητικό βλέμμα ολόγυρα. Μακριά, στον καθαρό ορίζοντα, διαγράφονταν τα καμπαναριά και η τρούλη των εκκλησιών με τους σταυρούς γερμένους μελαγχολικά προς τη γη. Με την πρώτη ματιά τον έπαιρνες για χωριάτη που ήρθε στην πόλη για να αγοράσει τρόφιμα. Έτσι έμοιαζε με το μπουφάν, το κασκέτο, το γκρίζο γενάκι και το σάκο στην πλάτη. Σαν τον παρατηρούσες καλύτερα όμως, δεν θα αργούσες να καταλάβεις πως είχε βγει από τη φυλακή. Το φανέρωναν οι κινήσεις του και το όλο του παρουσιαστικό. Η πόλη δεν είχε αλλάξει. Ήταν η ίδια, όπως 2,5 δεκαετίες πριν, μόνο πιο βρώμικη, πιο σκυθροπή, πιο γερασμένη. Η άνοιξη δεν την είχε ζωντανέψει. Απεναντίας υπογράμμιζε τη μιζέρια της, τις μισοριμαγμένες οικοδομές, τις αθρές γέφυρες, τους σωρούς των σκουπιδιών στις άκρες των δρόμων, τις ξεσκισμένες τέντες, την γκρίζα μονοχρωμία που σκέπαζε καταθλιπτικά τα πάντα. Ο πατήρ Αρσένιος έβαλε το χέρι του στη τσέπη του μπουφάν και έβγαλε ένα σημείωμα. Διάβασε τη διεύθυνση και άρχισε να ψάχνει για το σπίτι της Ναντιέσντνα Πετρόβνα. Σε άλλα χρόνια ερχόταν συχνά στη μικρή του την πόλη, όπου έμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μα οι ονομασίες των δρόμων είχαν τώρα αλλάξει. Εκείνος θυμόταν τις οδούς μοναστηρίου, ποταμού, αγοράς και τώρα έβλεπε, αντί για αυτές, οδούς Έγγελς, Μαρά, Σοβιέτ, Ηλίτσεφ. Ρωτώντας και ψάχνοντας για πολλή ώρα, βρήκε τελικά το σπίτι που ζητούσε. Πλησίασε στην κλειστή αυλόπορτα. Τράβηξε 2-3 φορές τη λαβή του κουδουνιού και περίμενε. Δεν παρουσιάστηκε κανείς. Ξαναχτύπησε. Τίποτα. Άρχισε να κρυώνει. Κοίταξε ολόγυρα με αμηχανία. Τι να έκανε? Πού να πήγαινε? Είχε κι άλλη μια διεύθυνση. Μα μολονότι έψαξε και ξανάψαξε σε όλες τις τσέπες του, δεν τη βρήκε. Ένιωθε πολύ κουρασμένος. Δίπλα στην αυλόπορτα ήταν ένα σκαμνί. Το σκούπισε με το γαντοφορεμένο χέρι του και κάθισε. Μετά από τόσα χρόνια έγκλειστη ζωή στο στρατόπεδο, όλα όσα τον περιστήχιζαν του ήταν σχεδόν άγνωστα, ξένα. Ένιωσε έναν ξαφνικό φόβο. «Κύριε, είσαι η μοναδική μου ελπίδα», μουρμούρισε.

μέσα στο νου του υπήρχε μόνο θερμή προσευχή στον Ιησού και την Παναγία Μητέρα του. Πέρασαν έτσι σχεδόν 3 ώρες. «Ποιον ζητάτε, Κύριε?» Η γυναικεία φωνή που ήχησε ξαφνικά στα αυτιά του τον ανάγκασε να ανοίξει τα μάτια και να επιστρέψει στον μελαγχολικό κόσμο της μικρής πολιτείας, ώσπου να συνειδητοποιήσει που βρίσκεται και τι θέλει. Πέρασαν κάμποσες στιγμές. «Ποιον ζητάτε?» ξαναρώτησε η άγνωστη γυναίκα, κοιτάζοντάς τον καχύποπτα. «Τη Ναντιέσνα Πετρόβνα», αποκρίθηκε σιγανά, ψάχνοντας τη τσέπη του για το σημείωμα. Μα οι ερωτήσεις συνεχίστηκαν βροχή. «Ποιος είστε, από πού, γιατί ήρθατε, πόσον καιρό έχετε στην πόλη?» Ο πατήρ Αρσένιος απαντούσε λακωνικά: «Γνωστός, για επίσκεψη. Έχουμε καιρό να συναντηθούμε». Ήταν φανερό πως η ακόρεστη γυναικεία περιέργεια δεν θα έβρισκε σύντομα ικανοποίηση. Ευτυχώς όμως, στον καταιγισμό των ερωτήσεων έβαλε τέρμα η εμφάνιση μιας δεύτερης γυναίκας που πλησίασε στην αυλόπορτα την ώρα εκείνη. Ήταν η Ναντιέσνα Πετρόβνα. Η Ναντιέσνα είχε ζωή πολυκύματη. Κόρη δασκάλου, γεννημένη στα 1900, προσχώρησε στο κόμμα σε ηλικία μόλις 16 χρόνων. Πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο. Δούλεψε με ζήλο στα κομματικά όργανα. Φίτησε στο Ινστιτούτο του Κόκκινου Καθοδηγητή και στη συνέχεια έγινε στέλεχος του λεγόμενου ιδεολογικού μετόπου. Τα βιβλία, τα δημοσιεύματα και οι μπροσούρες της την έκαναν πολύ γνωστή.

συνεργάστηκε με τους Σβορστόφ, Στεπάνοφ και Βάργοφ. Διακρίθηκε σε πολλά συνέδρια σαν εκλεγμένη αντιπρόσωπος του λαού. Αλλά το 1937 ξαφνικά, ανέτεια, απροσδόκητα, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Αποφυλακίστηκε στα τέλη του 1955, 55χρονη ήδη. Από τα τρία παιδιά της, μόνο τη μεγαλύτερη κόρη της, Μαρία, βρήκε ζωντανή και παντρεμένη με στρατιωτικό γιατρό. Οι δυο γιοι της είχαν εγκαταλείψει τον κόσμο. Ο Γιούρι, αφού έμεινε λίγα χρόνια στο ορφανοτροφείο του Ροστόφ Βελίκη, στρατολογήθηκε και στάλθηκε στο μέτωπο, όπου σκοτώθηκε σε ηλικία 19 μόλις χρόνων. Και ο πιο μικρός, ο Σέργιος, πέθανε στο ίδιο ίδρυμα, κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες. Η Ναντιέσντα δεν θέλησε να ζήσει πια στη Μόσχα. Αποφάσισε να εγκατασταθεί στο Ροστόφ Βελίκη, εκεί που ήταν θαμμένος ο αγαπημένος της Σέργιος. Η κόρη και ο γαμπρός της, λοιπόν, της αγόρασαν ένα σπιτάκι με κήπο σε αυτή την πόλη, όπου πήγε για να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της. Η ψυχή της ήταν καταπληγωμένη. Η καρδιά της πάραζε από έναν διαρκή και αβάσταχτο πόνο. Τίποτα δεν την ένοιαζε στη ζωή. Μετά την πολύχρονη άδικη φυλάκιση, τις βάναυσες ανακρίσεις, τους απερίγραπτους εξευτελισμούς, το χαμό του συζύγου και των παιδιών της. Τον άντρα της, τον Παύλο, τον είχε συναντήσει ο πατήρ Αρσένιος στο στρατόπεδο το 1952. Μολονότι ήταν σοβαρά άρρωστος.

έκανε βαριές εργασίες ως το θάνατό του. Ο Παύλος είχε παρακαλέσει το γέροντα, αν έβγαινε ζωντανός από το στρατόπεδο, να βρει τη γυναίκα του και να τη βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Όταν μετά το θάνατο του Στάλιν ο πατήρ Αρσένιος μπορούσε πια να αλληλογραφεί ελεύθερα, έγραψε σε κάποιους φίλους του για τη Ναντιέστα, τους έδωσε όσα στοιχεία διέθετε για αυτήν και τους παρακάλεσε να την αναζητήσουν. Στο τέλος του 1956, μετά από πολλές έρευνες, κατόρθωσαν να τη βρουν στο Ροστόφ Βελίκη. Ο Μπάτουσκα της έγραψε ένα πολυσέλιδο γράμμα όπου της εξιστορούσε με λεπτομέρειες τις τελευταίες ημέρες της ζωής του συζύγου της, παρηγορώντας την συνάμα με σοφία και διάκριση. Εκείνη συγκινήθηκε τόσο ώστε τον παρακάλεσε μόλις απελευθερωθεί να την επισκεφθεί. Του πρόσφερε μάλιστα φιλοξενία στο σπίτι της. Με κομμένη την ανάσα άκουγε τώρα το γέροντα να της διηγείται για τη ζωή στο στρατόπεδο, για την καρτερία του Παύλου, για όσα του εκμυστηρεύθηκε εκείνος λίγο πριν πεθάνει. Η ταλέπορη γυναίκα τη μια στιγμή έβαζε τα κλάματα και την άλλη κοκκίνιζε από την οργή. Τι καλός άνθρωπος που ήταν ο Παύλος μου, τι καλός, έλεγε και ξανάλεγε. Το βάλαν σκοπό να τον εξοντώσουν και το έκαναν οι παλιά άνθρωποι. Λίγες μόνο μέρες έμεινε ο πατήρ Αρσένιος στο σπίτι της Ναντιέστα Πετρόβνα. Δεν ένιωθε άνετα εδώ. Ήταν φιλοξενούμενος μιας καλής αλλά άγνωστης και άπιστης γυναίκας. Πώς να προσευχηθεί όσο ήθελε, πώς να κάνει τις ακολουθίες του. Την ευχαρίστησε για τη φιλοξενία της και έφυγε για τη Μόσχα. Πήγε να μείνει στο σπίτι της Μαρίας Σεργέγευνα, της ηλικιωμένης και πολύ αγαπητής πνευματικής του θυγατέρας. 10 μέρες αργότερα η Ναντιέστα ήρθε να δει το γέροντα σε εκείνο το σπίτι, ένα οίκημα παμπάλαιο και μισοερυπωμένο. Τον βρήκε μέσα σε μια σκοτεινή αποθήκη. Κοιμόταν σε ένα ξεχαρβαλωμένο ράντζο με φθαρμένο τσίτινο σκέπασμα. Άθλιες συνθήκες. Η Μαρία Σεργέγευνα πάλι μόλις που σερνόταν από τα γυρατιά, όχι μόνο δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα στον πατέρα Αρσένιο, αλλά και η ίδια είχε ανάγκη από φροντίδα. Η Ναντιέστα άρχισε να παρακαλεί τον Πάτουσκα. «Πέτρε Αντρέγεβιτς, ελάτε πάλι στο σπίτι μου». Εκείνος την κοίταξε με βλέμμα πράο και γλυκή. «Πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό», είπε. «Είμαι ιερέας, προσεύχομαι πολύ, τελώ τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Εσείς έχετε διαφορετικές πεποιθήσεις από μένα. Δεν πιστεύετε στο Θεό. Και πέρα από αυτό, θα με επισκέπτονται πολλοί φίλοι και γνωστοί. Θα σας ενοχλούν. Δεν είμαι κατάλληλος ένικος για σας». Μήτε και η Μαρία Σεργέγευνα ενθάρρυνε τη μετοίκηση του πατρός Αρσενίου στο σπίτι της Ναντιέστα Πετρόβνα. Η τελευταία ωστόσο επέμενε φορτικά. Την άλλη μέρα ήρθε πάλι και πήρε τον γέροντα Άρον-Άρον. Τον εγκατέστησε στο πιο άνετο δωμάτιο. Ήταν ήσυχο και φωτεινό. Τα δύο μεγάλα παράθυρά του έβλεπαν στον κήπο με τις μηλιές, τις βυσσινιές και τις ουρβιές. Η γειτονική αυλή ήταν αρκετά μακριά. Το χειμώνα μόλις που φαινόταν. Και το καλοκαίρι οι πλούσιες φυλλωσιές των δέντρων την έγκαναν ετελώς αθέατη.

έπεσε, να φροντίζει τον ένικό της με πολύ στοργή. Ήταν άλλωστε μόνη. Η κόρη της ερχόταν να τη δει από τη Μόσχα μαζί με τον άντρα της το πολύ μια φορά το μήνα, ενώ η εγγονή της μόνο μια φορά το χρόνο, στις χειμωνιάτικες διακοπές του σχολείου. Έτσι, είχε πολύ ελεύθερο χρόνο που τον μοίραζε ανάμεσα στο διάβασμα και τον φιλοξενούμενό της. Αυτός ο άνθρωπος την είχε εντυπωσιάσει. Ήταν τόσο συμπαθητικός, αλλά και τόσο διαφορετικός από τους άλλους. Τον έβλεπε να προσεύχεται σχεδόν ακατάπαυστα, να προσεύχεται πρωί, βράδυ, νύχτα και μέρα, συνήθως μπροστά σε ένα μικρό εικόνισμα της Παναγίας που είχε πάρει από τη Μαρία Σεργέγευνα και είχε κρεμάσει σε μια γωνιά με ένα ακίνητο καντήλι μπροστά του. Να είναι άραγε κανένας ιδιόρυθμος τύπος, αναρωτιόταν. Μήπως κανένας αμόρφωτος και φανατικός? Ή οι κακουχίες του στρατοπέδου τον κατάντησαν έτσι? Αλλά κάθε φορά που συζητούσε μαζί του, διαπίστωνε πως ήταν ένας άνθρωπος ισορροπημένος, πανέξυπνος και πολύ διαβασμένος, συνάμα όμως αξιοθαύμαστα σεμνός και ταπεινός. Μετά από 1,5 μήνα ελεύθερης ζωής, ο πατήρ Αρσένιος ένιωθε ακόμα να τον βαραίνει αφόρητα το φοβερό παρελθόν. Ζήτησε από τη Μαρία Σεργέγευνα να μην αποκαλύψει σε κανένα που βρίσκεται. Γράμματα δεν έγραψε. Επισκέψεις δεν δέχτηκε. Και τις 3 πρώτες εβδομάδες δεν βγήκε καθόλου έξω.

Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος». Μέρος δεύτερο. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 65. Αλαλάξετε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνθη και ψαλά τον σάση. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν. Εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν αυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσατε την φωνήν της ενέσεως αυτού του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσωσι τα σευχάς μου. Ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μυελωμένα ανίσωση μεταθυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας μεταχυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου, αδικίαν ή εθεώρουνεν καρδία μου, μη εις ακουσάτου μου, Κύριος. Για τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, ως ουκ απέστησε την προσευχή μου από το έλεος αυτού απ' εμού.
0: Ψαλμός 65. Εις το τέλος. Οδή του ψαλμού περί Αναστάσεως. Επεθυμίστε και κράξτε προς έπαινον του Κυρίου οι κάτοικοι όλης της γης. Ψάλατε ύμνους στο όνομά του. Προσδώσατε δόξαν στην ένεση που απευθύνεται σε εκείνον. Μεγαλοπρεπώς ανυμνήστε τον Κύριο. Πείτε προς τον Θεόν, ποιο φόβο εμπνέουν τα καταπληκτικά έργα σου για τη σωτηρία του λαού σου. Λόγω του πλήθους της δυνάμεώς σου θα δηλώσουν υποταγή σε σένα οι εχθροί σου εξαιτίας του φόβου και της καταπτωήσεώς τους, αλλά όχι και εξ ειλικρινούς διαθέσεως. Όλοι οι κάτοικοι της γης ας σε προσκυνήσουν και ας σε λατρεύσουν και ας ψάλουν σε σένα ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας. Ας ψάλουν στο όνομά σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα Κυρίου, πόσο φοβερός είναι στα καταπληκτικά σχέδια και τις σκέψεις του, δια των οποίων αποδεικνύεται ασυγκρίτως υπέρτερος από τους ιούς των ανθρώπων, τον οποίον κατανικά με αυτά κάθε επινόηση και αντίδραση. Αυτός, ο Κύριος, μετέστρεψε την θάλασσα σε ξηρά για να διέλθει δι' αυτής ο λαός του. Τον Ιορδάνη ποταμό διέβησαν αυτοί με τα πόδια τους χωρίς να βραχούν. Εκεί στους τόπους των θαυμαστών τούτων διαβάσεων θα εφρενόμεθα και εμείς αν ήμασταν τότε λόγω του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος δεσπόζει με την ακατανίκητη δύναμή Του χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Οι οφθαλμοί Του παρακολουθούν άγρυπνα τα έθνη. Οι αποστάτες και όσοι Τον πικραίνουν με τις επιθέσεις Τους εναντίον του λαού Του, ας μην υψηλοφρονούν, διότι θα δώσουν λόγο σε Αυτόν. Ευλογείται ο έθνη τον Θεό μας και με βοή ισχυρή ποιήστε ακουστεί την φωνή της ανυμνήσεως Του. Αυτός ο Κύριος εμένα και τους άλλους ομοεθνείς μου απολύτρωσε από τρομερό κίνδυνο και επανέφερε στη ζωή την ύπαρξή μας που έφτασε μέχρι θανάτου και δεν επέτρεψε τα πόδια μας να ολισθήσουν σε ανεπανόρθωτη πτώση. Διότι μας δοκίμασες, Κύριε, για να αποδειχθεί αν είμαστε σε Εσένα πιστοί. Μας έριψες στο πύρ του πόνου και των θλίψεων, όπως ρίπτεται στο πύρ ο άργυρος, ώστε να καθαριστεί μέσω αυτού. Επέτρεψες να εμπέσουμε στην παγίδα την οποία προς υποδούλωσή μας είχαν στήσει οι εχθροί μας. Φόρτωσες στη ράχη μας φορτίο θλίψεων. Επέτρεψες άνθρωποι θνητοί να διέλθουν θριαμβευτικά πάνω από τα κεφάλια μας και να τα ποδοπατήσουν. Διήλθαμε διαμέσου της καμίνου και του πυρός των θλίψεων. Περάσαμε από την θάλασσα των δοκιμασιών και υποφέραμε κακά από τα οποία κινδυνεύσαμε να αφανιστούμε και να πνιγούμε. Αλλά Εσύ εν τέλει μας έβγαλε σε τόπο αναψυχής και ανέσεως. Γι' αυτό κι εγώ θα εισέλθω εις τον Άγιο Ναό Σου όπου κατοικείς, με θύματα που θα καούν ολόκληρα επί του θυσιαστηρίου Σου και εξ ονόματος ολοκλήρου του λαού Σου θα Σου αποδώσω ως οφειλόμενο χρέος τις ευχές και τα ταξίματά μας, τα οποία τα χείλη μας ευχήθηκαν και το στόμα μας λάλησε κατά την διάρκεια της θλίψεώς μας. Κύριε, θα Σου προσφέρω ολοκαυτώματα ευτραφή που αποστάζουν μυελό και πάχος μαζί με την κνήσα των κατακαιωμένων κρυών που θα αναβαίνει προς τα άνω ως τιμίαμα δεκτών, και έτσι θα Σου προσφέρω βόδια μαζί με τράγους. Ελάτε να ακούσετε και θα σας διηγηθώ, όλοι εσείς οι οποίοι φοβήστε τον Θεό, όσα σε διάφορες περιστάσεις δυσχερής έκανε ο Κύριος χάριν της ζωής μου. Σε αυτόν τον Θεό με το στόμα μου βόησα, και επειδή αμέσως έτυχα την βοήθεια του Κυρίου, ύψωσα ευχαριστίες και ύμνους προς τον Θεό με τη γλώσσα μου. Εάν έβλεπα αδικία μέσα στην καρδιά μου και η συνείδησή μου με έπιπτε για κάτι το ένοχο, ας μη με εισακούσει ο Κύριος. Όμως τέτοια ενοχή δεν αισθανόμουν, γι' αυτό και με εισήκουσε ο Θεός και έδωσε προσοχή στην φωνή της δεήσεώς μου. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο οποίος δεν απόθυσε την προσευχή μου και δεν απομάκρυνε από μένα το δικό Του το έλεος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
2: Ψαλμός 69. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ για να θυμάται πάντοτε ότι τον έσωσε ο Κύριος. Ω Θεέ μου, ευδόκησε να ενδιαφερθείς για τη βοήθεια και την προστασία μου. Κύριε, μην αναβάλεις, αλλά τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις. Μακάρι να κατεσχυνθούν και να ντροπιαστούν όλοι μαζί όσοι ζητούν την ζωή μου, για να εξοντώσουν αυτοί. Ας οπισθοχωρήσουν και ας καταντροπιαστούν όσοι θέλουν και ευχαριστιούνται με την δυστυχία μου και τον αφανισμό μου. Ας οπισθοχωρήσουν αμέσως και άνευ αναβολής, γεμάτη κατεσχήνη, όσοι χερεκακούν με την δυστυχία μου και μου λέγουν «Τι ωραία, θαυμάσια». Ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας εφρανθούν, ο Θεέ μου, για την υποσού παρεχομένη σε αυτούς προστασία, όλοι όσοι σε ζητούν και σε επικαλούνται και όλοι όσοι ποθούν και επιθυμούν την από της βοηθείας σου σωτηρίαν. Ας λέγουν πάντοτε και καταπαύστος, ας μεγαλύνεται και ας δοξάζεται ο Κύριος και Θεός. Εγώ όμως είμαι φτωχός και άθλιος. Βοήθησέ με, Θεέ μου. Βοηθός μου και λυτρωτής μου είσαι εσύ, Κύριε. Μη βραδύνεις και μην αργοπορήσεις, αλλά τώρα σπεύσε στην βοήθεια και προστασία μου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να εμπιστευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η δοκιμασία του προχώρου για τη μοναχική ζωή διήρκησε 8 χρόνια. Η προκαταρκτική αυτή δοκιμή είναι απαραίτητος όρος για καθένα που έρχεται να αφιερωθεί στον Θεό. Τώρα πια είχε οριμάσει, είχε συμπληρώσει τα 25. Η εξωτερική του εμφάνιση παρουσίαζε έντονα χαρακτηριστικά. Ήταν υψηλό στο ανάστημα, 1,76 μέτρα. Και παρά την αυστηρή εγκράτεια είχε γεμάτο πρόσωπο, σκεπασμένο με μια φωτεινή λευκότητα. Η μύτη του ίσια και οξία. Τα μάτια γαλάζια και φωτεινά, εκφραστικά και διαπεραστικά. Τα φρύδια πυκνά. Τα μαλλιά του ήταν επίσης πυκνά και ανοιχτά ξανθά. Το μουστάκι του μακρύ και παχύ ακουμπούσε σε μια πυκνή γενιάδα. Είχε ρωμαλαίο παράστημα και μεγάλη σωματική δύναμη. Από διανοητικές ικανότητες διέθετε δυνατή μνήμη, εύστροφη φαντασία, καθώς επίσης και το ελκυστικό χάρισμα του λόγου. Την περίοδο της δοκιμής του ο Πρόχωρος αφιέρωσε όλες τις ικανότητές του στον Κύριο και κρίθηκε άξιος για να δώσει τις μοναχικές υποσχέσεις. Εξάλλου, οι σκληρές δοκιμασίες, ψυχικές και σωματικές που του έστειλε ο Κύριος, τον καθάρισαν και τον στερέωσαν στην ευσέβεια. Δόκιμος ακόμη έδειχνε ζήλο, όχι μόνο για την αυστηρή μοναχική, αλλά και για την ερημητική ζωή, την οποία ήδη είχε αρχίσει. Ο ηγούμενος, πεπισμένος για τη γνησιότητα της κλήσεως του προχώρου, έκανε το σχετικό διάβημα στις εκκλησιαστικές αρχές για να ενδυθεί το μοναχικό ένδυμα. Στις 13 Αυγούστου 1786 έγινε η μοναχική του κουρά από τον ηγούμενο Παχώμιο. Ανάδοχοί του ήσαν οι στάρετς Ιωσήφ και Ισαΐας. Ονομάστηκε Σεραφείμ, δηλαδή φλογερός. Ίσως επειδή το χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν η δυνατή φλόγα και ο ζήλος για τον Θεό. Στο μοναχολόγιο αναφέρεται ότι εκάρι μοναχός στη μονή Γοροχόφσκι, Νικολάγευσκι, όπου ήταν τυπικά γραμμένος για μεγάλο διάστημα. Ποτέ όμως δεν έζησε στο μοναστήρι αυτό. Το νέο όνομα που δόθηκε στον μοναχό Σεραφείμ του υπενθύμιζε την καθαρότητα των αγγέλων και τη φλογερή τους διακονία ενώπιον του Θεού. Αυτό διήγηρε την ψυχή του ώστε να διακονεί με περισσότερο ζήλο τον Κύριο. Ακολουθούσε το συνηθισμένο του πρόγραμμα χωρίς να νομίζει πως κάνει κάτι ιδιαίτερο. Οι άλλοι όμως τον έβλεπαν να επιζητεί περισσότερο τη μόνωση, να βυθίζεται πιο πολύ στον εαυτό του, να αγωνίζεται πιο συστηματικά για την εκπλήρωση των υποσχέσεων και των άλλων υποχρεώσεών του. Τον ίδιο χρόνο, Οκτώβριο του 1786, χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο του Βλαδιμίρ Βίκτορα. Ο λόγος μάλιστα που εξεφώνησε στη χειροτονία του σώζεται στο αρχείο της Μονής. Τώρα προστίθενται στον πατέρα Σεραφείμ και τα καθήκοντα της διακονίας. Αλλά και η καρδιά του φλέγεται από διπλάσια αγάπη προς τον Θεό. Παραδίδεται ολόψυχα στη νέα και αγγελική διακονία του και διατηρεί καθαρή την ψυχή και το σώμα. Επί 6 χρόνια και 10 μήνες λαμβάνει μέρος σε κάθε θεία λειτουργία. Την παραμονή των Κυριακών και εορτών διανυκτερεύει προσευχόμενος, όρθιος και ακίνητος μέχρι τη θεία λειτουργία. Μετά από αυτή έμενε πολλή ώρα ακόμη στο ναό, τακτοποιούσε τα ιερά σκεύη και φρόντιζε για την καθαριότητα του θυσιαστηρίου. Και ο Κύριος, βλέποντας τον θερμό ζήλο και τον πόθο του για αγώνα, του έδινε δύναμη, ώστε να μην αισθάνεται τον κόπο, ούτε την ανάγκη για πολύωρη ανάπαυση. Ένιωθε δυνατός και υγιής. Λυσμονούσε συχνά την τροφή και το νερό. Και πηγαίνοντας να αναπαυθεί, λυπόταν
γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπηρετεί σαν τους αγγέλους αδιαλείπτος τον Θεό. Ο ηγούμενος Παχώμιος δημιούργησε τώρα μεγαλύτερο σύνδεσμο με τον νεαρό διάκονο. «Σπάνια λειτουργούσε χωρίς εμένα τον πτωχό Σεραφείμ», θα πει αργότερα ο Στάρετς. Όταν ο ηγούμενος έβγαινε από τη Μονή για διάφορες υποθέσεις ή μόνο για να λειτουργήσει, τον έπαιρνε συχνά μαζί του. Κάποτε οι γέροντες Παχώμιος και Ισαΐας, συνοδευόμενοι από τον πατέρα Σεραφείμ, πήγαν στο χωριό Λέμετ, στην κηδεία του κτηματία Σόλοβτσοφ, ευεργέτου της Μονής του Σάροφ. Περνώντας από το χωριό Τιβέγεβο, επισκέφθηκαν την ηγουμένη Αλεξάνδρα, κατά κόσμον Αγάθη Σιμεώνοβνα Μελγκούνοφ, κτητόρισα της Μονής του Τιβέγεβο. Τη βρήκαν πολύ εξασθενημένη και της έκαναν ευχέλαιο. Η άρρωστη προαισθανόταν το τέλος της και γυρίζοντας προς τους γέροντες είπε: «Σας παρακαλώ, μην εγκαταλείψετε τα ορφανά μου». «Μην ανησυχείς, γερόντισα», την παρηγόρησε ο ηγούμενος Παχώμιος. «Με τη χάρη του Θεού πήρες όλα τα τελευταία εφόδια. Όσο για τις ορφανές σου, όσο ζω, δεν θα τις εγκαταλείψω. Και μετά από μένα, να, ο πατήρ Σεραφείμ δεν θα τις αφήσει». «Γέροντα», αποκρίθηκε η άρρωστη, «για τον εαυτό μου δεν ανησυχώ. Με τη βοήθεια του Θεού φεύγω για την αιωνιότητα με ελπίδα. Αυτά όμως τα ορφανά θα δοκιμάσουν μετά το θάνατό μου αφόρητη λύπη, γιατί έχουν ολότελα παραδοθεί σε μένα την ταπεινή. Γι' αυτό σε παρακαλώ μην τις αφήσεις». Σήκωσε κατά τον λόγο του Κυρίου σε κάθε τι το φορτίο και την αδυναμία τους. Καταλαβαίνεις πόσο θα τους στοιχήσει που με αποχωρίζονται για πάντα. Και βγάζοντας δυο σακουλάκια, το ένα με χρυσά και το άλλο με αργυρά νομίσματα, τα παρέδωσε στον ηγούμενο και του είπε: «Πάρε αυτό το μερίδιο των ορφανών και κατά τη διάκρισή σου χρησιμοποίησέ το για την ωφέλειά τους. Οι ίδιες δεν είναι ακόμη σε θέση να το χειριστούν σωστά». Επιστρέφοντας, οι πατέρες από το Λέμετ βρήκαν τη γερόντισσα νεκρή και μόλις πρόλαβαν την κηδεία. Έπειτα παρετέθη τράπεζα, στην οποία ο πατήρ Σεραφείμ δεν παρεκάθισε, αλλά ξεκίνησε πεζοπορώντας νηστικός μέχρι το Σάροφ, που απέχει από τον Τιβέγεβο 12 βέρστια. Πάντα διακρινόταν για την εγκράτειά του, όχι μόνο μέσα στη Μονή, αλλά και έξω από τη μάντρα της. Στην προχωρημένη αυτή κατάσταση της εγκρατείας, της προσευχής και νυφαλιότητος, έφθασε με τη μακρόχρονη αυταπάρνηση και την αδιάκοπη βία. Ήδη από τα παιδικά του χρόνια είχε αρχίσει αυτή την πνευματική εργασία. Είχε θέσει τις βάσεις που τον οδήγησαν στη σημερινή πρόοδο. Στο μέλλον όμως θα επιδοθεί σε μεγαλύτερους αγώνες. Αναπολώντας το παρελθόν, ο πατήρ Σεραφείμ διέκρινε ιδιαίτερα ζωντανή τη σκέπη της Θεοτόκου και της Θείας Προνοίας στον εαυτό του. Τώρα η καρδιά του είχε τόσο πολύ ενωθεί με τον Θεό, ώστε οι πειρασμοί μόλις και με τα βίας κατόρθωναν να τον αποσπάσουν από την αυστηρή του επαγρύπνηση.

υπόψη των νέων και δυσκολοτέρων αγώνων που τον περίμεναν, η Θεία Πρόνοια ενίσχυσε τον ζήλο του με πνευματικά οράματα. Η καθαρή του καρδιά, η εγκράτεια, η διαρκής επικοινωνία με τον Θεό τον έκαναν άξιο να τα απολαύσει. Καθώς αναφέρεται σε σημειώσεις τυπωμένες στο περιοδικό Μαγιάκ του 1844, τεύχος 32, Όσιος Σεραφείμ, σαν διάκονος, έβλεπε κατά καιρούς τις ακολουθίες τους Αγίους Αγγέλους να ψάλουν και να διακονούν μαζί με τους μοναχούς. Έμοιαζαν με αστραπόμορφους νέους και φορούσαν λευκά και χρυσοήφαντα ενδύματα. Η ψαλμωδία τους όμως δεν έμοιαζε με καμία επίγεια αρμονία. Τα οράματα αυτά πλημμύριζαν την ψυχή του με θεϊκή παρηγορία. «Εγεννήθη καρδία μου», έλεγε κάποτε, «ως η κυρώστικόμενος». Δεν θυμάμαι όμως τίποτε από αυτή την αγαλίαση. Θυμάμαι μόνο πως μπήκα στο ναό και μετά βγήκα. Στο ίδιο περιοδικό περιγράφεται σε ευθύ λόγο κι άλλο ένα εκπληκτικό όραμα. «Θα σου διηγηθώ χαρά μου», έλεγε ο πατήρ Σεραφείμ προφανώς τον συγγραφέα του χρονικού, «ένα φοβερό όραμα, σταλμένο από τον ουρανό σε μένα τον ταπεινό. Να μου υποσχεθείς όμως πως δεν θα το αποκαλύψεις σε κανένα πριν πεθάνω». «Υπόσχομαι, μπάτουσκα», είπε ο συνομιλητής βάζοντας συγκινημένος μετάνοια. Λειτουργούσα κάποτε τη Μεγάλη Πέμπτη μαζί με τον ηγούμενο Παχώμιο και τον πατέρα Ιωσήφ. Η Θεία Λειτουργία είχε αρχίσει στις 2 το μεσημέρι μαζί με τον Εσπερινό. Μετά τη μικρά είσοδο και τα αναγνώσματα, είπα ο ταπεινός πλάι στο Άγιο Θυσιαστήριο την εκφώνηση: «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς και επάκουσον ημών». Ύστερα βγήκα στην ωραία πύλη και υψώνοντας το ωράριο προς το εκκλησίασμα συμπλήρωσα: «Και εις τους αιώνας των αιώνων». Τη στιγμή εκείνη έλαμψε ένα φως μπροστά μου, σαν ηλιακή ακτίνα. Κοιτάζω προς τα εκεί και βλέπω εν δόξη τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, ο οποίος με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο μέσα σε άπλετο φως. Βλέπω επίσης τριγύρω να τον περιβάλλουν σαν σμήνος από μέλισσες οι ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Είχε μπει από τη δυτική πύλη και βαδίζοντας ανάαερα στάθηκε απέναντι από τον άμβονα. Υψώνοντας μάλιστα το χέρι, ευλόγησε τους λειτουργούς και τους προσευχομένους. Τέλος μπήκε στη θέση που βρίσκεται η εικόνα του, πλάι στην ωραία πύλη. Η καρδιά μου σκύρτησε από ιερή αγαλίαση, από γλυκύτατη αγάπη για τον Κύριο. Και ο συγγραφέας του χρονικού συμπληρώνει: «Με το όραμα αυτό η όψη του Οσίου αλλοιώθηκε. Δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί από τη θέση του, ούτε να αρθρώσει λέξη. Πολλοί πρόσεξαν τη στάση του, χωρίς όμως να καταλάβουν την αληθινή αιτία. Αμέσως τον πλησίασαν 2 διάκονοι, τον έπιασαν από τις μασχάλες και τον οδήγησαν μέσα στο Άγιο Βήμα. Αλλά και εκεί συνέχισε να στέκεται επί 2 ώρες ακίνητος. Μόνο το πρόσωπό του αλλοιωνόταν από λεπτό σε λεπτό. Πότε το σκέπαζε μια χλωμάδα, πότε χυνόταν επάνω του μια ερυθρόντης και πότε γινόταν άσπρο σαν το χιόνι. Πέρασε πολλή ώρα χωρίς να μιλήσει. Τον είχε απορροφήσει η θαυμαστή επίσκεψη του Θεού και εφρενόταν με τη γλυκιά του παρηγορία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το όραμα αυτό συνέβη την ώρα της εισόδου των ιερουργών στο Άγιο Βήμα,
που συμβολίζει την είσοδό τους στον ίδιο τον ουρανό. «Ποίησον, Κύριε, δέεται χαμηλοφόνος τη στιγμή εκείνη ο ιερεύς, συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον τη συν αγαθότητα». Εξάλλου, μετά την είσοδο, ψάλλεται και ο αγγελικός ύμνος. «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Το όραμα αυτό αποδεικνύει ότι οι ουράνιες δυνάμεις συλλειτουργούν αοράτως μαζί μας. Επομένως, κάθε πιστός ας έχει υπόψη του ότι προσεύχεται μεταξύ των αγγέλων σαν να βρίσκεται στον ουρανό. Αυτές οι θεϊκές παρηγορίες ενίσχυαν τον πατέρα Σεραφείμ στον αγώνα του και δυνάμωναν μέσα του την επιθυμία για τη ζωή της θεωρίας. Το παραπάνω όραμα θα μπορούσε να είχε άσχημες συνέπειες για την ψυχή του, αν σκεπτόταν εγωιστικά, ότι ήταν δηλαδή άγιος και είχε φτάσει στην τελειότητα. Αλλά ο νεαρός διάκονος είχε καλούς καθοδηγητάς, τους γέροντες Παχώμιο και Ιουσήφ, συλλειτουργούς τους εκείνη τη μυσταγωγία. Αυτοί λοιπόν υπέθεσαν ότι εξαντλήθηκε από την αυστηρή νηστεία. Όταν όμως τους διηγήθηκε το όραμα, τον συμβούλευσαν σαν έμπειρη πνευματική να μην υπερηφανευθεί, αλλά να ασφαλίσει τον εαυτό του με την αυτομεμψία. Τη διήγησή του όμως την έβαλαν μέσα στην καρδιά τους.

περιφρουρημένος από την ταπείνωση όσιος, πρόοδευε διαρκώς την πνευματική ζωή. Οι μοναχικοί του αγώνες, προηγουμένως μυστικοί, έγιναν τώρα πιο αίσθητοι. Όταν ήταν δόκιμος, πήγαινε στη μυστική του καλύβη στο δάσος και βυθιζόταν στην προσευχή. Τώρα στη θέση εκείνη του είχαν κτίσει ένα μοναχικό κελί. Ακόμη δεν μπορούσε να ζήσει σαν ερημίτης. Είχε υποχρεώσεις σαν ιεροδιάκονος, καθώς και σε άλλα διακονήματα της μονής. Ίσως όμως και να μην είχε ακόμη οριμάσει για μια τέτοια ζωή. Γι' αυτό την ημέρα έμενε στο μοναστήρι και το βράδυ, όταν μπορούσε, έφευγε για το ησυχαστικό του κελί, όπου περνούσε τη νύχτα με προσευχή. Μερικοί αδελφοί, αδύνατοι πνευματικά, πιθανόν να τον ζήλευαν. Όλοι όμως τον αγαπούσαν, γιατί ήταν πάντοτε συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στη μονή. Στις 19 Ιουλίου 1793, ο πατήρ Σεραφείμ συμπλήρωσε τα 34 χρόνια του. Οι προϊστάμενοι της μονής, βλέποντας ότι ο διάκονος Σεραφείμ ξεχώριζε από όλους την αρετή, θέλησαν να τον προαγάγουν σε ιερομόναχο. Εν τω μεταξύ, η μονή του Σάροφ περνούσε με νέο διάταγμα από τη διοίκηση του Βλαδιμίρ στην εποπτεία της επαρχίας του Ταμπόφ. Στις 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1793 τον έστειλαν στο Ταμπόφ, όπου ο επίσκοπος Θεόφιλος τον χειροτώνησε ιερέα. Με την προαγωγή του στην ιεροσύνη διπλασίασε και τον ζήλο του στους πνευματικούς αγώνες. Ιερουργούσε καθημερινά για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετελάμβανε των αχράντων μυστηρίων με θερμή πίστη και αγάπη. Εκείνα τα χρόνια στις περιοχές γύρω από το Σάροφ συχνά συνέβαινε λοιμός. Η μονή όμως ήταν πάντοτε αυτάρκης και έδινε σε

όσους είχαν ανάγκη. Κάποτε ο λοιμός ήταν μεγάλης διαρκείας. Η μονή για πολλούς μήνες έτρεφε χιλιάδες πεινασμένους. Ήρθε όμως καιρός που έλειψαν τελείως και για αυτήν το αλεύρι και τα γεννήματα. Πρώτης απειλής του λοιμού, οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο ναό. Ο ηγούμενος έκανε παράκληση στην Παναγία και ολονύκτια δέηση. Ο ιερομόναχος Σεραφείμ, που είχε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον ηγούμενο, πήγε το πρωί της επομένης στη Σιταποθήκη και βρήκε με κατάπληξη όλα τα κοφίνια γεμάτα άρτους και γεννήματα. Τα αγαθά αυτά σε όλη τη διάρκεια του λοιμού δεν εξαντλήθηκαν. Όσο κι αν έδιναν, τα κοφίνια γέμιζαν πάλι. Ένα από τα χαρακτηριστικά του οσίου ήταν η ευσπλαχνία, η οποία με τα γεγονότα αυτά ενισχύθηκε, καθώς επίσης η ελπίδα του στην πρόνοια του Θεού και στη σκέπη της Θεομήτωρος. Ύστερα από τόσα χρόνια αγώνων μέσα στη μονή, τόσους μόχθους για την κάθαρση της ψυχής του, ο Όσιος είχε φτάσει σε υψηλές βαθμίδες στην κλίμακα της πνευματικής τελειώσεως. Τώρα το πνεύμα του φλέγεται για την έρημο, όπου τον περιμένουν δυσκολότεροι αγώνες.

προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας

0: κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ίσως θα φερόταν παράξενο. Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Και αντιλαμβάνουμε την πρώτη αντίδραση. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Και ίσως κάποιος πιο επιθετικός θα μου έλεγε, πώς εσείς που δεν έχετε δικά σας παιδιά μπορείτε να πείτε σε μας αν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι απλό, αγαπητοί ακροατές. Αν τα παιδιά σας τα γνωρίζετε καλά, γιατί πολλές φορές εκείνα καταφεύγουν σε μένα ή σε εμάς τους ιερείς προκειμένου να εμπιστευθούν αυτά τα προβλήματα, αυτές τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι, αλλά όχι μόνο στο σπίτι, και τις οποίες πολλές φορές εσείς αγνοείτε? Να το πω πάρα πολύ απλά, γιατί πολλές φορές τα παιδιά έρχονται και μιλάνε σε εμάς και δεν λένε σε εσάς που είναι μέσα στο σπίτι σας τα προβλήματά τους. Ένα ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα δεύτερο είναι αυτό που διαπιστώνουμε από έρευνες πλέον που γίνονται πάνω σε διάφορα θέματα. Έχετε ακούσει αυτό που λέει πολλές φορές ο λαός μας, ότι οι γονείς είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως πρέπει να σας πω ακόμα ότι αυτός ο τίτλος που έδωσα έχει και μία ιστορία. Όταν πριν από πολλά χρόνια με είχαν καλέσει να κάνω μία ομιλία σε μια σχολή γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε αποδεχθεί την πρόσκληση χωρίς όμως να έχω ορίσει το θέμα ακόμα. Κάποια στιγμή δέχτηκα το τηλέφωνο από τη διευθύντρια της σχολής εκείνης τότε, αλλά το τηλέφωνο ήρθε σε κάποια στιγμή που ήμουνα έτσι πολύ προβληματισμένος από την περίπτωση ενός παιδιού και την αδυναμία της οικογένειας να δει το πρόβλημα. Επηρεασμένος από αυτό το περιστατικό, όταν μου ζήτησε τον τίτλο του θέματος, της έδωσα αυτό.

πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Μου είπε, φαίνεται πολύ ωραίο το θέμα σας. Και εγώ της είπα τότε ότι δεν θα ακούσεις τίποτα από ό,τι περιμένεις. Γιατί συνήθως πίσω από ένα τίτλο πιστεύουμε ότι κάποιος θα μας μιλήσει για την ψυχολογία των παιδιών μας. Όμως εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση σήμερα. Θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας για κάτι πολύ σημαντικότερο, για την οντολογία των παιδιών σας. Άλλωστε η ψυχολογία πάνω σε αυτήν στηρίζεται. Αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα εγώ να σας πω για τα παιδιά, είναι ότι τα αγαπώ πολύ, χρόνια ολόκληρα επικοινωνώ μαζί τους και λυπάμαι για τα καταλυτικά για την προσωπικότητά τους προβλήματα, τα οποία όμως πολλές φορές οφείλονται στις δικές μας παραλήψεις, στα δικά μας τα λάθη ή ακόμα και στη δική μας την άγνοια. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, στο χώρο που μας περιβάλλει, δηλαδή στην κοινωνία που ζούμε, στις γειτονιές μας, στις πόλεις, στα χωριά μας? Γιατί σήμερα είμαστε όντως μια παγκοσμιοποιημένη από αυτής της πλευράς κοινωνία, όπου όλη η γη μας είναι μια γειτονιά. Έτσι λοιπόν, ενώ σε κάποιες εποχές οι οποιασδήποτε μόδες ξεκίναγαν από τις πόλεις και όταν έφταναν στα χωριά είχαν ξεπεραστεί στις πόλεις, σήμερα τα πράγματα φτάνουν ταχύτατα από τη μία γωνιά στην άλλη. Έτσι, μια πρόχειρη ματιά θα μας δείξει μερικούς χτυπητούς τίτλους. Τα ναρκωτικά. Ποιος αμφιβάλλει ότι είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο? Και ακόμα, ποιος αμφιβάλλει ότι παρά τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, παρά τις συζητήσεις που γίνονται, παρά την ενημέρωση που έχουμε, το πρόβλημα αντί να γίνεται μικρότερο, γίνεται διαρκώς και μεγαλύτερο. Κάτι καινούργιο, δεν ξέρω πόσο καινούργιο, η σχέση των νέων παιδιών με τα ποτά. Είδατε, δεν είπα των νέων ανθρώπων, είπα των παιδιών. Και πρόσφατα ακριβώς συζητούσα με ένα τέτοιο παιδί. Με παρεκάλεσαν να μιλήσω μαζί του, το δέχτηκε και εκείνο, γιατί τον τελευταίο καιρό επανειλημμένα το πήγαν άλλοι στο σπίτι του. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί ένα παιδί μπορεί να πίνει τόσο πολύ σε τόσο μικρή ηλικία? Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την σημερινή αλλά και την αυριανή ζωή του? Ακούμε στις μεγάλες πόλεις, και θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να το δούμε και στις μικρότερες, για συμμορίες παιδιών. Παιδιά που δημιουργούν συμμορίες, που συμπλέκονται μεταξύ τους. Παιδιά που πολλές φορές κάνουν παραβατικές, έχουν συμπεριφορές, κάποτε και εγκληματικές πράξεις. Και βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είναι τα παιδιά ενός άλλου θεού. Είναι τα παιδιά τα δικά μας. Εμάς έχουν γονείς. Και καμιά φορά οι γονείς πέφτουν από τα σύννεφα όταν αποκαλύπτεται ότι το δικό τους το παιδί μετέχει σε μια τέτοια συμμορία ή ακριβώς είναι ένοχο για κάποια παραβατική συμπεριφορά. Όταν ξαφνιαζόμαστε για αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών μας, είναι αυτονόητο να ρωτήσουμε πόσο λοιπόν τα ξέρουμε καλά, αφού τα αγνοούμε τόσο πολύ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σχέση των παιδιών με το σχολείο. Ένα πολυσήμαντο θέμα. Από τη μια μεριά, το σχολείο δίνει την εντύπωση πια ότι έχει τελειώσει στον τόπο μας. Βλέπει κανείς εκπαιδευτικούς αδύναμους να διαχειριστούν μία τάξη ή το πρόβλημα κάποιων παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, παιδιά που απορρίπτουν το σχολείο τους δεν το εκτιμούν καθόλου, με την παραμικρή ευκαιρία απουσιάζουν, και τελικά διερωτάται κανείς, αν στο σχολείο, στο οποίο
Η κοινωνία μας, τουλάχιστον στο παρελθόν, είχε τόσο πολλά επενδύσει και σήμερα βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή πραγματικά κρίση, αφού οι μαθητές που εκτιμούν το σχολείο τους, το ποσοστό τους είναι μονοψήφιος αριθμός, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες γίνονται, αφού τα παιδιά μας καταστρέφουν τα σχολεία τους, αφού, τότε το ερώτημα είναι πρώτον τι συμβαίνει, δεύτερον ποιο είναι το μέλλον των παιδιών, ποιο είναι το μέλλον των παιδιών, από πού θα πάρουν έμπνευση, από πού θα πάρουν αγωγή, από πού θα πάρουν κατευθύνσεις, αφού ακόμα και οι καλοί μαθητές ουσιαστικά είναι θυμωμένοι με το σχολείο τους, γιατί νιώθουν ότι ασχολείται μόνο με το μυαλό τους και ότι αγνοεί την καρδιά και την προσωπικότητά τους.

Ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε γύρω μας είναι ο τρόπος που διασκεδάζουν τα παιδιά μας. Τον αποδεχθήκαμε, σηκώσαμε ψηλά τα χέρια, συμφιλιωθήκαμε. Το μόνο που μπορεί να διαπραγματευόμαστε μερικές φορές είναι η ώρα που θα γυρίσουν το βράδυ. Αν και εδώ φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα καταθέτουμε τα όπλα. Ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Δεν διερωτηθήκαμε πού πηγαίνουν, γιατί πηγαίνουν, τι ζητούν, βρίσκουν αυτό που ζητούν. Ή ουσιαστικά η δυστυχία τους γίνεται μεγαλύτερη και η απόγνωσή τους τους οδηγεί σε παραβατικές συμπεριφορές. Τι κερδίζει ένα παιδί ξενυχτώντας? Και από την άλλη μεριά, πώς τόσο γρήγορα καταστρέφεται η επικοινωνία με τα παιδιά ή εγκαταλείπεται αυτό που ονομάζουμε αγωγή? Η δική μου εμπειρία με τα παιδιά μου λέει ότι αν μιλήσουμε μαζί τους, αν κουβεντιάσουμε μαζί τους, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, αλλά πολύ δύσκολα διαθέτουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και να που ήδη, με αυτά τα τελευταία, θέσαμε ένα ακόμα πρόβλημα. Την μη επικοινωνία των προσώπων μιας οικογένειας και ειδικότερα την μη επικοινωνία μας με τα παιδιά μας. Και εννοώ τη βαθύτερη επικοινωνία. Εννοώ την εμπιστοσύνη που εμείς πρέπει να εμπνέουμε, την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους προσφέρουμε, ώστε πραγματικά να μην είναι το σπίτι μας ένα ξενοδοχείο και από την άλλη πλευρά να μην αναζητούν τα παιδιά μας έξω από το σπίτι συνομιλητές. Θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή μας σας μίλησα για την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας 15χρονης που φτάνει στο σημείο να γράφει γράμμα στον πατέρα της και να του πει «πρόσεξέ με». Ή αν θέλετε και μιας 13χρονης που λέει στους γονείς της «όταν θα αποφασίσετε να ασχοληθείτε μαζί μου θα είναι πολύ αργά». Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι ακριβώς μας συμβαίνει σε όλους μας? Βέβαια, αν πάμε σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά ακόμα σχολικές ηλικίες δυστυχώς, θα δούμε ένα άλλο φαινόμενο που είναι τραγικό. Ότι αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός των εκτρώσεων που κάνουν μαθήτριες, όχι πλέον φοιτήτριες, οι μεγαλύτερες κοπέλες. Και τρομάζει κανείς όταν με τόση απίστευτη ευκολία πρώτον καταστρέφουμε μια ανθρώπινη ζωή τα παιδιά μας, δεύτερον χρεώνουν τον εαυτό τους με ένα δυσβάστακτο φορτίο που κάποτε θα έρθει και θα τους διαλύσει ψυχολογικά. Ακόμα, γιατί ακριβώς σε μια εποχή που νομίζουμε πως τα μαθαίνουμε όλα, δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την σεξουαλικότητά τους αν θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και μια συνέπεια που έρχεται μετά. Έχει σχέση με αυτό, αλλά όχι μόνο. Είναι το ποσοστό των διαλυμένων γάμων. Μου έλεγε πρόσφατα ένας εκπαιδευτικός ότι στο σχολείο μας τα περισσότερα παιδιά είναι παιδιά διαλυμένων γάμων. Και μάλιστα μου είπε και το ποσοστό. Τα 7 στα 10. Και σκέπτεται κανείς, αυτά τα παιδιά πώς προχωράνε στη ζωή τους? Θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ένα διαζύγιο σημαίνει μια ανοιχτή πληγή και μάλιστα βαθιά πληγή? Γιατί δεν φτάνει κανείς στο διαζύγιο ξαφνικά. Έχουν προηγηθεί μέσα στο σπίτι, μπροστά στα παιδιά πολλές φορές, συγκρούσεις, διαφωνίες και άλλα χειρότερα. Και κάποτε καταλήγει εκεί. Και η ψυχή των παιδιών μας κομματιάζεται. Και τελικά
το ερώτημα είναι απλό. Τι μας συμβαίνει? Πόσο καλά ξέρουμε τον εαυτό μας? Πόσο καλά ξέρουμε τα παιδιά μας? Όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

μέσα στην εκπομπή, κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά, με τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλου. Μια ακόμα ματιά θέλω να δούμε σε ένα άλλο τομέα. Πολλές φορές γίνονται διάφορες έρευνες που αφορούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και μερικές φορές τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών εντυπωσιάζουν, γιατί παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα, διαφορετική από αυτήν που φαίνεται να έχουμε. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά στις έρευνες αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη στην εκκλησία, στην οικογένεια, στο στρατό. Δεν είναι τόσο πολύ εντυπωσιακό, διότι στο βάθος, όταν τα παιδιά σκέπτονται σοβαρά, τότε μιλάνε και σοβαρά. Αυτοί που φαίνεται να μην είμαστε σοβαροί, είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Είναι εντυπωσιακό ότι όσες φορές ήρθαν τέτοιες έρευνες στη δημοσιότητα, η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών, και δεν φοβάμαι τη λέξη, μίλησε για συντηρητική στροφή της νεολαίας. Και βέβαια έχω ένα απλό ερώτημα, στον οποίο κανείς από δάφτους δεν απάντησε. Ποια θα ήταν η προοδευτική στροφή? Τι θα έπρεπε να επιλέξουν τα παιδιά μας? Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποια είναι η συντήρηση? Είναι η οικογένεια η συντήρηση? Τότε ποια είναι η πρόοδος? Είναι η εκκλησία η συντήρηση? Ποια είναι η πρόοδος? Βλέπετε τις δυσκολίες πλέον που εμείς οι μεγάλοι, οι αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι της ζωής, γιατί αν κοιτάξει κανείς λίγο την οικογένεια μερικών από αυτούς τους μεγαλοδημοσιογράφους, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όμως ας έρθουμε στα δικά μας. Το είπα αυτό πιο πολύ γιατί ακούω ανθρώπους που επηρεάζονται από αποτυχημένους ανθρώπους. Αλίμονο εάν περιμέναμε να μας μιλήσουν για τη ζωή και την ποιότητά της όλοι αυτοί οι τύποι, ή πολλαπλώς διαπλεκόμενοι. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και πάλι είναι το αρχικό. Μήπως τελικά δεν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Τι σημαίνει το ερώτημα? Δεν θέλω να επιχειρήσω μία ψυχολογική προσέγγιση, αλλά θέλω να σταθούμε στο παιδί, στην προσωπικότητά του. Ποιο λοιπόν είναι το παιδί μας? Πόσο καλά το γνωρίζουμε ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Πώς λειτουργεί ένα παιδί από τη φύση του? Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αν στα παιδιά μας προσφέρουμε μία αγωγή που είναι αντίθετη με την φύση τους, θα τα αλωτριώσουμε αντί να τα παιδαγωγήσουμε. Άλλωστε έχουμε ένα ακόμα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό που θα έπρεπε να μας κάνει να μας βάλει σε σκέψεις για το κατά πόσον πραγματικά γνωρίζουμε τα παιδιά μας. Το πρόβλημα το αναφέραμε, είναι τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι για αυτό το θέμα γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ατελέσφορες οι περισσότερες. Βλέπουμε δηλαδή, παρά τις ομάδες απεξάρτησης, παρά τους ποικίλους σταθμούς, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Ακόμα χειρότερα βλέπουμε ότι παιδιά που καθάρισαν, που πιστέψαμε ότι θεραπεύτηκαν και ξαναβγαίνουν στην κοινωνία, τελικά ξαναέπεσαν. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί? Τι συμβαίνει? Τα παιδιά θέλουν την καταστροφή τους? Τι δεν βλέπουν μπροστά τους? Ή ποιο λάθος κάνουμε εμείς? Μήπως τελικά τα αφήνουμε ανοχήρωτα
ή επιχειρούμε τη θεραπεία τους με λάθος τρόπο, με λαθεμένη θεώρηση της οντολογίας τους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας γιατρός να ξέρει καλά την ανθρωπολογία, προκειμένου να δίνει σωστές συνταγές και να θεραπεύει τις ασθένειες. Μήπως δεν ξέρουμε καλά την οντολογία των παιδιών μας? Έχω κι άλλοτε μιλήσει για το μήνυμα που μας δίνει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στον αγιασμό των σχολείων, που μιλάει για το Χριστό 12 ετή στο ναό του Σολομώντος και καταλήγει με τις λέξεις «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Η σοφία αφορά το μυαλό, η ηλικία αφορά το σώμα και η χάρη του Θεού αφορά την ψυχή. Αλήθεια, πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Ίσως θεωρήσετε αυτονόητο το ερώτημα, μπορεί όμως να βρεθεί και σε αμηχανία. Το δεύτερο ερώτημά μου, το επεξηγηματικό του πρώτου, είναι τι κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας. Είναι αλήθεια ότι για το μυαλό των παιδιών μας κάνουμε πολλά πράγματα. Να μάθουν ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γυμναστική, αθλητισμό, κολύμβηση, μουσικά όργανα κλπ. Τι κάνουμε για το σώμα των παιδιών μας? Φροντίζουμε να τα ντύνουμε και να τα τρέφουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάποτε να είμαστε υπερβολικοί σε αυτό. Κάποτε να υποκύπτουμε στις απαιτήσεις τους. Κάποτε να τα κακοτρέφουμε, αφού ακούμε και διαβάζουμε για παχύσαρκα παιδιά, δηλαδή η διατροφή τους μετετράπει σε εφιάλτη για τη ζωή τους. Για το σώμα τους λοιπόν κάνουμε πολλά. Για το μυαλό τους επίσης. Για την ψυχή τους τι κάνουμε? Μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά θα μας δείξει ότι οι περισσότεροι γονείς δεν κάνουν απολύτως τίποτα για την ψυχή των παιδιών τους. Σε σημείο που η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύουν πως τα παιδιά τους έχουν ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Εδώ υπάρχουν δύο ανθρωπολογίες, αγαπητοί μου ακροατές. Η μία είναι αυτή της Εκκλησίας που λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει φροντίδα. Υπάρχει και μια πλευρά της ψυχολογίας, εγώ θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μόνο μια ενέργεια, μια ιστορία περίπου των νευρικών κυττάρων. Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και εξηγεί τα διέξοδα. Τι γίνεται συνήθως στις κοινότητες με τα ναρκωτικά? Γυμναστική της θέλησης. Ξέρετε από γυμναστική. Αν κάνουμε γυμναστική συστηματική, θα δυνατήσουμε. Αν την εγκαταλείψουμε, θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Έτσι πολλές φορές γίνεται γυμναστική της θέλησης, η οποία αποδίδει. Όταν όμως τελικά σταματήσει η γυμναστική, τότε ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι το παιδί έχει και ψυχή και ότι έπρεπε να πάνε και να φροντίσουν και την ψυχή του. Κάποτε είπα μια φράση που θα σας την πω τώρα και που φαίνεται υπερβολική. Είπα τα παιδιά που δεν πάνε στην εκκλησία θα πάνε στον ψυχίατρο. Και εγώ όταν την πρωτοείπα μου φάνηκε υπερβολική. Όσο όμως γνωρίζω τα πράγματα και τα παιδιά και τους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ο χρόνος που περνάει και τα περιστατικά που συναντώ μου επιβεβαιώνουν την πεποίθηση. Το θέμα είναι απλό και σοβαρό μαζί. Αν όντως τα παιδιά έχουν και ψυχή και αν όντως η ψυχή είναι αυτό που μας λέει η Εκκλησία,
τότε έχουμε την πρώτη και την κύρια ευθύνη για την εγκατάλειψη των παιδιών μας. Τότε το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων αυτών των παραβατικών συμπεριφερών πηγάζει από μια εγκαταλελειμμένη ψυχή. Θα έχετε ακούσει ίσως για τον διάσημο παιδαγωγό τον Πεσταλόντζη. Κάποια κυρία τον συνάντησε και του είπε: «Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Σκεπτόμουν να έρθω να σας δω, γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη μικρή μου κορούλα». Ο Πεσταλόντζη ρώτησε την κυρία πόσο ετών ήταν η κόρη της. Και εκείνη απάντησε: «Είναι μόλις 6 ετών». Και ο Πεσταλόντζη της είπε: «Λυπάμαι, κυρία μου, αλλά είναι ήδη πολύ αργά». Το έχουμε ακούσει. Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την αγωγή του. Έχουν τεράστια σημασία για τα βιώματα που τα παιδιά μας θα αποκτήσουν. Είναι τεράστια η σημασία του βιώματος και της εμπειρίας. Είναι τεράστια η σημασία για τη σωστή διατροφή της ψυχής των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Εάν θεωρήσουμε αυτό που συνήθως λέμε, είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν, αυτό δείχνει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που δεν καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή του παιδιού υπάρχει, έχει ανάγκη από φροντίδα, από τροφή, από εμπειρίες πνευματικές, από εμπειρίες της παρουσίας της χάριτος του Θεού στη ζωή των παιδιών μας. Ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

0: σκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές, αν τα μοντέρνα ήθη βοήθησαν τα παιδιά μας ή τα οδήγησαν σε μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακός ο υποκριτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που γίνεται η αιτία να χάνουμε παιδιά. Είναι το θέμα του AIDS. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια ενός παιδιού που δεν ζει σήμερα. Μπήκε στο γραφείο μου και πριν μου πει καλημέρα, μου είπε: «Ξέρεις, Πάτερ, ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρεις γιατί κουτουλάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Γιατί τώρα μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Τον κοίταξα για λίγο ξαφνιασμένος. Έβλεπα αυτό το παλικάρι που ουσιαστικά είχε πληγωθεί και μάλιστα θανάσιμα. Το ερώτημά του κέριο, γιατί τώρα μπορώ και τάχα πρώτα δεν μπορούσα, το παιδί αυτό δεν ζει. Έμαθα ότι μπορούσε, που σημαίνει ότι μπορούσε να ζήσει, αλλά τη γνώση την πλήρωσε με ένα πανάκριβο τίμημα. Κάποιοι τον πήραμε στο λαιμό μας. Κάποιοι δεν του μιλήσαμε με ευθύτητα. Είμαστε πρώτα εμείς οι μεγάλοι ένοχοι και γι' αυτό δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με μετάνοια στα παιδιά μας. Είμαστε εμείς μπερδεμένοι με τα θέματα που αφορούν την αγάπη, τον έρωτα, το σεξ και έχουμε σκοτήσει τις ψυχές των παιδιών μας και κάνουμε ανθρώπους ανέραστους και ανίκανους να αγαπήσουν και ακόμα ανθρώπους που αντί η αγάπη και ο έρωτας να γίνονται πηγή ζωής, γίνονται πηγή θανάτου. Γιατί δεν τους μιλήσαμε με ευθύνη, γιατί πίσω από τις δικαιολογίες μας κρύβουμε τις δικές μας ενοχές και τις δικές μας αποτυχίες. Τα παιδιά είναι αλήθεια ότι έχουν πολλά ερωτήματα, τα οποία διαρκώς γίνονται περισσότερα. Τι τους απαντάτε? Απαντάτε στα ερωτήματά τους? Έχετε το θάρρος να είστε ειλικρινείς μαζί τους? Έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε τα δικά σας λάθη? Πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει να τους δώσει κάτι? Και αυτό που έχει να τους δώσει είναι κάτι που θα καταστρέψει τη ζωή τους? Ή αντίθετα, είναι η αλήθεια και η αγάπη? Αυτά τα δύο πάνω απ' όλα που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όταν βλέπει κανείς τον τρόπο που εμείς οι μεγαλύτεροι χειριζόμαστε τα παιδιά μας, τότε αντιλαμβάνεται σαφέστατα ότι εκείνο που αγνοούμε δεν είναι η ψυχολογία αλλά η οντολογία των παιδιών μας. Και επειδή αγνοούμε τι είναι ένα παιδί, τα θεμέλια της άλλης ψυχολογίας είναι σαφρότατα και το τίμημα της πλάνης είναι πραγματικά πανάκριβο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε γύρω μας. Αυτή είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κάποτε πρέπει να θέσουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα, γιατί απλά δεν μας περιμένουν. Γιατί σήμερα αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο. Γιατί όλα αυτά δεν αφορούν κάποιους άλλους, αλλά αφορούν εμάς, τις οικογένειές μας, τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά που μπορεί να σημαδέψουν τη ζωή τους και να την καταστρέψουν, γιατί κάποιοι από μας δεν σταθήκαμε υπεύθυνοι δίπλα τους. Θα θυμάμαι πάντα τα λόγια ενός άλλου παιδιού. Είχε έρθει απογοητευμένο, πληγωμένο, γεμάτο απόγνωση. Μιλήσαμε. Μιλήσαμε ώρες πολλές. «Αυτά που μου λέτε δεν τα έχω ξανακούσει. μου είπε. Και κάποια στιγμή με ένα πόνο και με ένα παράπονο παρετήρησε. Γιατί, Πάτερ, να μην βρεθεί κάποιος να μας μιλήσει για όλα αυτά νωρίτερα, να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουμε. Τι θα είχατε να πείτε στο ερώτημα του παιδιού αυτού, αγαπητοί ακροατές? Γιατί να μην μιλήσουμε νωρίτερα με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης? Γιατί είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς? Γιατί πάντα δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να μαζεύουμε ρήπια και όχι εκ των προτέρων να φροντίσουμε τη ζωή και την ψυχή των παιδιών? Τα προβλήματα μέσα σε μια οικογένεια σπάνια έρχονται απ' έξω. Τα προβλήματα είναι της οικογένειας. Ο τρόπος που οργανώνεται, ο τρόπος που θεμελιώνεται, ο τρόπος που επικοινωνούν τα μέλη της, πόσο είναι πραγματικά μια κοινωνία ή μια ακοινώνητη συμπαράταξη προσώπων. Μέσα από τη δική μου την εμπειρία θα μπορούσα να σας πω πολύ επιγραμματικά: γνωρίστε πραγματικά τα παιδιά σας. Μάθετε ποια πραγματικά είναι. Φροντίστε τα με βάση αυτή τη γνώση. Αγαπήστε το πραγματικό σας παιδί, όχι αυτό που υποθέτετε ότι είναι. Και συντελέστε ώστε το παιδί σας να αυξάνεται όχι μόνο σοφία και ηλικία, όχι μόνο στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος, αλλά και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, αλλά και στη χάρη του Θεού που όταν περισσεύει στην ψυχή του, τότε θα είναι το παιδί αυτό ευλογημένο από το Θεό, αλλά θα είναι και μια ευλογία για το σπίτι που ανήκει, για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Σήμερα δίπλα μας υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Μπορεί τα πρώτα να κάνουν θόρυβο, τα άλλα όμως έχουν ουσία και χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε και βλέπουμε την δύναμη και την ομορφιά της ψυχής τους και τη σταθερότητα των προσανατολισμών τους. Έτσι λοιπόν, όσο είναι καιρός, ας φροντίσουμε να δούμε και να γνωρίσουμε το πραγματικό μας παιδί, που σημαίνει να γνωρίσουμε καλά και το ποιοι είμαστε κι εμείς. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.